0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι ένα δύο μακελάριδες, στα τωρία φωνή της αλήθειας, ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους, ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα σπαθί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή, ο κακοφορμισμός και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες για να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων. Από πού κρατάει σκούφια τους. Θα ακούσετε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό. Ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένη η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα, για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να είσαι αδαμάτινος χαρακτήρας, βεβαίως. Γιατί θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές, ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη.

0: Ούτε για τη δολοφονία του Σκαφτούρου, τη δολοφονία του Ζαμπούνη, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή ξανθιά με την αλογοούρα. Όμως ο δικηγόρος, ο κ. Παπαδάκης, ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το πει η αστυνομία αυτό. Και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης. Ήρθε στην Ελλάδα. Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην έκδοσή της. Ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
1: 11 Μαρτίου 1992, ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στην Κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλο σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη. Ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η ΑΓΕΤ μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια σαν πρόθυρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος συμμετάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντζο Παντσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθηνά? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Παντσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνη, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ΑΓΕΤ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μακελάριδες. Τεντόρια Βανίτσα αλήθεια. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Γι' αυτό ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι έχει προσφέρει στον τόπο. 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα.

Σας αρέσουν τα τραγούδια μας? Γιατί δεν σας αρέσουν? Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιαχτείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σας αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές? Αυτό δεν σας αρέσει?

ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ιατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί με τη Μαρέβα και ανάβανε κεριά. Να μπορέσει λέει να το καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει εδώ. Τα σπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

0: Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου να λύσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα στο κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια απολαυστική στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα με το μακελιό στη μασχάλη. Ακούστε για να καταλάβετε πόσο κακό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, η εφημερίδα Μακελιό, με δικές μας αποκαλύψεις των δημοσιογράφων, είχε κυριολεκτικά ξεζουμίσει τον Τσίπρα και του είχε κατεβάσει τα παντελόνια. Είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, τις εργολαβικές σχέσεις με τη Χούντα, πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδερφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει ο Μητσοτάκης, έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνε στο μακελιό και το βάλε στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανε τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνο αυτό, μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευε ανοχή τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα τη εφημερίδα μα και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Ακούστε το ηχητικό.
1: Το ποιο έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχτηκα πρόεδρος.
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη Βόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου, γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε, γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά...
2: Παρακαλώ.
1: Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ το δικό σας...
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό
2: κύριε
1: σας
2: Φιδέο, κύριε Φιδέο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας...
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου, είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν
2: παρακαλώ,
1: θέλατε...
2: Μη φωνάζετε.
1: Και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Πανογοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά. πάρα τα αυτά με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Ω, Τσίπρας, ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ωραία πράγματα λέγονταν τότε. Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη.
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι πάντως.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης.
0: Είναι.
1: Ούτε σας σκάφη του Μπέλο.
0: Είναι.
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου.
1: Έχει μια διαφορά με εμάς, κύριε Τσίπρα. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην κολότσι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα άλλα αυτά. Εμείς τα βγάζαμε.
1: Την τύχη, την ατυχία,
0: έκανα την πολίτες στον Τσίπρα, με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά, από αυτές που είπα προχτές. Απόρρισαν όλοι, ποια είναι η κολοφωτιά ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε στη Χούντα, άλλοι
0: κάναν
1: δουλίτσες στη
0: Χούντα. Εξορίστηκε. Έτσι, έτσι. Αντιπολίτευση μακελιού. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά πήγε να μας κλείσει την εφημερίδα.
1: Και απομυθοποίησα.
0: Κακό παιδί. Και μετά ήρθα κάτω από το σπίτι μου.
1: Εσείς την
0: ανακαλύψατε. Οι συγγενείς του κυρίου Μητσοτάκη. Να πάτε στην Γαδά να διαβάσετε την κατάθεσή μου. Και δεν πάτε.
1: Δεν
0: στην κατάθεσή μου, στην Γαδά τους έχω δώσει όλους. Θα συμφέρει, ε.
2: Μισό λεπτό.
0: Αφήστε τον Τσίπρα. Ας τον Τσίπρα, Αλεξανδρέ μου, ας τον αγόρι μου. Ένα στίχος του Αναγνωστάκη, λέει. Ο κύριος Τσίπρας, αυτή είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, ε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε, σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας του ενός ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65 και ο άλλος ο συνεργάτης της Χούντας της 21ης Απριλίου του 67 ο κύριος Τσίπρας, καλά ήθελα να ξέρα εσείς οι ολιγάρχες που το στηρίζετε, πώς μπορείτε δημοκράτες άνθρωποι, προοδευτικοί, πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, να στηρίζετε το γιο του εργολάβου της Χούντας. Ακούσατε την πενωρίτερα ο Μητσοτάκης, αυτά που είχε διαβάσει το μακελιό. Ότι κάνανε κολεγίες με τον ΟΠΑΠ. Σε ποιον ανήκει ο ΟΠΑΠ τότε, σε μένα? Όχι, δεν ανήκε στους Βέλγους, ούτε στους Ολλανδούς. Ανήκε σε κορυφαίο ολιγάρχη του τόπου, ο οποίος ο ΠΑΠ είχε μπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σικελίδης, ο βιομήχανος, ο αυτοκινητοβιομήχανος, για να το πληρώνει ο ελληνικός λαός Παπορίσιο, και πέσαμε πάνω στο μεγάλο σκάνδαλο, πάνω στη λεωφόρο Κηβιζού. Θέλαν να νοικιάσουν στον ΟΠΑΠ ένα τεράστιο κτίριο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ενίκεια. Και τελικά πήγαν το χρηματιστήριο εκεί που είναι σήμερα, στη λεωφόρο Αθηνών. Τους είχαμε γίνει και τους είμαστε ακόμα στενός κορσές. Προχτές βγάλαμε μια χρηματοδότηση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, τσιμουδιά από κανέναν. Τσιμουδιά. Ότι τα παίρνει η οικογένεια Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο, το μάγκα, Το μάγκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη έγινε κηδεία? Ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε. Γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. Οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δεδενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει ανήκε. Τότε. Σε αυτό μου πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να πίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... Είναι ο κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από από αυτή που έχουμε εμείς. Δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε, πρωτοσέλιδο, πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη, εμένα δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες. Δεν ήτανε...
1: Μπράβο. Ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα, κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα. Να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000. Με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό.
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε με αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Καιρό. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα κόμμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιρεών. Ναι, με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά άμα ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε, ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει, να πούμε. Πάμε στην επόμενη. Τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Είσαι ό και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στην Νίκαια, είμαι από ένα χωριό της Αμφιλοχίας.
0: Γεια σου, ρε. Γίγαντα, βέβαια, έχω περάσει. Υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του
0: Λοχία.
2: Ο Σταμούλης ο Λοχίας.
0: Ο Σταμούλης ο Λοχίας κάτω στην Αμφιλοχία.
2: Ακούω την εκπομπή σας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούω την εκπομπή σου Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αλλά τώρα εγώ είμαι 72 ετών. Έβαλες ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: Δεν χάσει δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον συγχουργό Κώστα Βίρβο.
0: Στον Κώστα Βίρβο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος στιχουργός. Σπουδαίος στιχουργός. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος, μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν στιχουργός, ήταν ποιητής ο Βίρβος. Έτσι.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μαχαιριό. Είχε ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά τη εποχή εκείνη. Με στίχους του Δημήτρη Γκούτη,
0: του, του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισες τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως, τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια. Μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις επικεφαλής πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα, επειδή τους λέμε ανίκανους και ανίκανους, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι,
3: μια χαρά ικανή
0: πείτε μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: 70. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Με αυτό το
0: νέο. Ναι. Πώς σας φαίνεται?
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός, όλοι. Κοίταξε να, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν σε εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος σε εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε?
0: Κι όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας. Είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος. Μπράβο, Δήμαρχε. Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Από ότι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται
3: ότι
0: απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό, να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαγορεύεται να κάνεις και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν, είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλωδιών, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος.
0: Όχι.
3: Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλή τάση, από ό,τι λένε με τις πυλώνες υψηλή τάση, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες. Τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου, ή ο ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI, και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 αρυναμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Ροπέδιο. Ροπέδιο είναι τα δερμανό χωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρδα και η... Ωραία, και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φέρνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνεις πάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει ΔΥΠΑ, βιομηχανική περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, η ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίτι. Λοιπόν, αυτά, μη λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμογεννήτριες.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλοι.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Ακού να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, υπόρανε κάτι μπλοκάκια, που όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Να.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα. Μιλάμε για πολύ.
0: Ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίστε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα, βάζε,
4: τα
0: λεφτά, τα, λεφτά τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Α, μπράβο, α, μπράβο. μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτοί τα φάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό θα βάζε, αλλά... Θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Χίου. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χίου καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Είναι τροπή να λέτε ο Χίου. Καλώς αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με καταλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη, τι να κάνουμε.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε, τα λέει καλά, ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους να παίρνουν μια εφημερίδα.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε. Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μία συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μία συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε, λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου, δεν ξαναβγάζουμε φύλλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα, όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα, από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει να βρει εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβό σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιος θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε. Ούτε καθυβρίζουμε κάποιον να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης από αυτούς που φωνάζουν, πες τα χείο, χτυπάνε τα χέρια τους, σπάσατε τα χέρια σας ρε, από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
6: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
6: Γεια σου, ρε. Τι γίνεται εκεί στην Ραφίδα?
5: Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι το
6: άσε με, τι γίνεται. Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στην Ραφίδα τι γίνεται εκεί, έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
6: Ο Καραμαλής τι κάνει, θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής όχι, έχει, δεν τρέχει τώρα στους δρόμους. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
6: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτός, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένος, είναι ο άνθρωπος, κατάλαβες, ασαλάκωτος, τον πάω με χίλια.
6: Και εγώ.
5: Εγώ τους γουστάρω κάτι τέτοιους ανθρώπους.
6: Και εγώ, και εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση, ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάδη, του οποίου πρέπει να... Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
6: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
6: Ρες τώρα, Αλέξανδρα, να το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
6: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
6: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Δεν είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας μου, ρε.
6: Ναι, ρε, Ηλία, ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω να σου πω για το μάτι, ρε, φιλαράκο, καμιά μέρα.
6: Να με πάρεις, ρε, φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
6: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
6: Εννοείται, 124 άτομα
5: του λέει. Ναι, είδανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μία δεκαπενταριά. Τους οποίους χαζηλίκωνα εγώ και μου βγάζανε κανένα σύνταγμα. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
6: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκανε την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκανε.
6: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
6: Καήκανε αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
6: Τους
5: δεν
6: έκαψε.
5: Τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
6: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.
5: Ναι. Ο Τσίπρας, πάνε να ψηφίσουν πάλι.
6: Να πάνε.
5: Εδώ κλείσανε και το μαγαζί το Τσιπρέικο προχθές, πήγα πήρα τα σίδερα, τις καρέκλες και αυτά. Το κλείσανε, τα πετάξαν έξω ο κόσμος.
6: Ποιο μαγαζί?
5: Δεν πληρώνανε νίκη, το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τα γραφεία?
5: Ναι, ναι, τους τα πετάξαν έξω.
6: Δεν πειράζει, θα αναλάβει ο Πολάκης τώρα.
5: Ναι, θα αναλάβει η Δούρου, η Δούρου.
6: Η Δούρου με τα, η, ο Πολάκης η με, Δούρου. Τα, με τα μαύρα ταμεία.
5: Ναι, η Δούρου πρέπει να ήταν ισόβια κανονικά τώρα.
6: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να χαρακτηρίζω δικαστικές αποφάσεις.
5: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φιλέ,
6: αγάντα, στο καλό. Στο καλό.
5: Εγώ παρόλο τη φτώχεια μου την παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα.
6: Να σε καλά, αγάντα, αγάντα.
5: Τι να κάνουμε.
6: Αγάντα.
5: Γεια σου Στέφανε, καλά που τα είπαμε.
6: Γεια σου αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλη, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Έλα φίλε.
7: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
6: Από.
7: Κατεχάκι.
6: Α, Κατεχάκι, ναι.
7: Είμαι οδηγός στην E-Food, διανομέας μου το μηχανάκι μου.
6: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκη μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
7: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω μεγάλη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
6: Εννοείται.
7: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά, αγοράστε παιδιά την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας.
6: Ξέρεις
7: όλα αυτά, παρακαλώ.
6: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
7: Παίζουμε στα
6: πάντα. Μέσα στους διανομείς.
7: Παίζουμε.
6: Έχουν λυσάξει γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
7: Μπορώ να σου απαντήσω με αυτές.
6: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανέ μου.
6: Λέει τις Volt. Τις Volt λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι γιατί όλη την ημέρα είναι στο δρόμο.
7: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε, τα θεωρείται οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνουμε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά φούσκες είναι και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανέ μου, ο Χριστός ήταν για μαζί σου.
6: Καλά να είσαι, καλά να είσαι φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
8: Εγώ.
6: Εσείς.
8: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
6: Γεια σου, Άγγελε.
8: Ήθελα να σε παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, 1,99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει?
6: Δεν μπορεί.
8: Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη? Και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδώνει.
6: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
8: Εγώ? 80 ευρώ.
6: Μόνο?
8: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
6: 80 ευρώ. 80 ευρώ μόνο.
8: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από πέρσι στον ευρώ, αλλά τώρα θα το αλλάξω.
6: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
8: 80.
6: 80 τετραγωνικά, ναι.
8: Ναι, δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
6: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
8: Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω μισό καρπουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και με 76 κάνω και λίγο δίαιτα, γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά δεν πανάκριβα όλα αυτά.
6: Σύνταξη τι παίρνεις?
8: 903.
6: Πώς?
8: 903.
6: Τι είναι αυτή, ΙΚΑ?
8: Είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
6: Εφάπαξ πήρες?
8: Όχι καλέ, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
6: Ταμείο εμπόρων.
8: Που λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
6: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
8: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο.
6: Μάντρα.
8: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και όσοι κατακλέβανε, άστα το, αν τα ψάξει.
6: Άσε καλά.
8: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
6: Ναι, είναι ψηλά. Είναι πολύ ψηλά. Έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά.
8: Τα οποία σωθήκαμε.
6: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
8: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φαίνεται εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
6: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
8: Ναι.
6: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
8: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές,
6: ποτέ,
8: παιδιά?
6: Ποτέ. Το μόνο που του ενδιαφέρει.
8: Τι να κάνει ο κόσμος?
6: Δεν
8: του
6: ενδιαφέρει.
8: Το 800 και 900 που παίρνω.
6: Δεν του ενδιαφέρει ο κόσμος, πρέπει να το καταλάβει. Δεν του ενδιαφέρει.
8: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
6: Είσαι μόνος στην οικογένεια?
8: Μόνος είμαι, ναι. Και ζω σε ένα ισόγειο ή μη υπόγειο, είσαι σαν μη υπόγειο.
6: Εργένης είσαι?
8: Εργένης.
6: Δεν παντρεύτηκες ποτέ?
8: Εντάξει.
6: Τι εντάξει.
8: Τι να κάνω.
6: Γιατί εντάξει, δεν παντρεύτηκες ποτέ, Εργένης?
8: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
6: Παντρεύτηκες και καζάντησες, που λένε, ε?
8: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα, με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
6: Έχεις παιδιά?
8: Δεν έχω, όχι.
6: Καλύτερα, αδερφέ.
8: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
6: Κι εγώ.
8: Να σε καλά.
6: Για να σου πω τώρα, μπακούρι, δηλαδή, είσαι μπακούρι?
8: Μπακούρι, ναι.
6: Και πώς τη βγάζεις?
8: Εντάξει, κάνα δύο-τρεις γριούλες βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω κανένα παϊδάκι.
6: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
8: Άντε, ρε Στέφανε, να είσαι καλά και δύναμη. Γεια σου.
6: Τρώει κανένα παϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μιας και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενος φίλος, φίλοι. Ορίστε, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
6: Εσείς είστε.
9: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Τι κάνετε, πώς στην Κυριακή?
6: Ο Μπακούνιν.
9: Ο Μπακούνιν.
6: Μάλιστα.
9: Ο Ρώσος φιλόσοφος. Πώς είστε?
6: Καλά, δόξα τω.
9: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριοι, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίξτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσανε τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάγανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Καλά να είστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομής που μου λέει και ο Δημήτρης ο Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς. Σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα. Και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού ειδικά όταν πλησιάζω στα φανάρια κίνηση και λοιπά, το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, θα έλεγα 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μην μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί και δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκι. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του τόπου. Μούτσα! Μούτσα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
10: Εγώ είμαι.
6: Εσείς, κυρία.
10: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
6: Μάλιστα, κυρία.
10: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια. Τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα, 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τιμήματος. Και του λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα Πεύκα. Βολοδέρναν μέσα στα Πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήτανε πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα για πότε. Λέω, πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, θα δούμε, θα. Αυτό μου έμεινε από τότε. Ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
6: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
10: Ένας παππούς υπέργυρος κριτικός είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκης βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
6: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
10: Όχι, ναι, κάτι. Να το πω, δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
6: Α, ναι. Στο Χαρέμι μας.
10: Στο Χαρέμι, ναι. Το Μικιό Τάκης, αυτά, αφού τα κρατούσαν κάπου σε καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια. Τους έδιναν ένα μπουγκί με χρήματα. Βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
6: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
10: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
6: Μάλιστα.
10: Και είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ήτανε τότε Αντώνης ή Ντόρα που παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης ένα δευτεροκάναλο τότε. Έκανε δικό του δημοψήφισμα, ας πούμε. Και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι στημένο. Ας πει κανείς και για την Ντόρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει, ποια Ντόρα, του λέει. Του λέει, από εδώ είσαι. Δεν ξέρεις τι έγινε σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη. Τι μου λες τώρα, όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει, να σου πω, αν βρεθείς σε μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει το χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς, μου λέει.
6: Αναπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό, έτσι.
10: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν πάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που λένε να πέσει αυτός, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Θα μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα, αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ, επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές, και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδός και η Δίκη, που ήταν πάρευοι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα. Ποια δικαιοσύνη? Είναι τρομερό. Τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος?» Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε. Αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει». Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά, μου λέει «Α, αυτά είναι», λέει, «δεν μπορώ». Του λέω «Καλά, θα σε πληρώσω». Το καλό σκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. «Καλά», μου λέει, «να το συζητήσουμε».
6: Μάλιστα.
10: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
6: να είστε καλά. Να είστε καλά.
10: Σε ευχαριστώ. Για
6: καλό απόγευμα. Πάμε σε διάλειμμα.
11: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Σήμερα μιλάμε και με τον κόσμο. Ακούμε τις απόψεις τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αγαπητέ μου, κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι τέτοια. Χαμήλωσε το. Πάρτε γραμμή. Πάρτε. Πάμε στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανε μου, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις παιδί μου? Πάντα προσευχόμαστε να σε έχει ο Άγιος Παντελεήμονας γερό πάνω απ' όλα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Την εφημερίδα σου εγώ την παίρνω πολύ τακτικά, αλλά εδώ πέρα που είναι το Περιστέρι στον Άγιο Γιώργιο, έχει ένα, εκεί που είναι κοντά η στάση των λεωφορείων, δεν έχουν ποτέ την εφημερίδα σου και την παίρνω παλού. Τη ζητάω και μου λένε δεν έχουμε, τελείωσε, δεν έχουμε, τελείωσε.
0: Τελείωσε και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους αγαπημένους μας τους διανομείς.
0: Ναι.
1: Που τρέχουν με τις βροχές και με τα χιόνια και με τον καύσωνα έξω. Οι μαγαζάτορες παίρνουν συνέχεια Πακιστανούς διανομής, αλλά εγώ έχω βρει ένα κόλπο τώρα και λέω, παραγγέλνω το τάδε φαγητό, λέω θέλω αυτό και αυτό και αυτό, πού είσαστε, ποια οδός μου λέει, λέω στην τάδε οδός, αλλά μην μου στείλεις κανέναν αράπη, δεν θέλω. Θέλω να μου στείλεις Έλληνα. Και μου λένε όχι κυρία μου, ναι, θα σου στείλουμε Έλληνα. Και προτρέπουν να το κάνουν όλοι αυτό οι συνέλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω Στεφανέ μου.
0: Καλά να είσαι.
1: Και σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλά να είσαι.
1: Πάμε και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή κύριε Χαραλαμπίδη. Στην επόμενη. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτα για την εφημερίδα σου. Ήθελα να αναφέρω κάτι. Μας και μας μαρκούν αυτοί οι πυρόπληκτοι. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Άκουσα προχθές τον υπουργό να λέει ότι τα σπίτια θα γίνει 100% αποζημίωση τον κακό του στον καιρό. Καταρχήν, όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, και εγώ είμαι παθούν από το μάτι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος. Αυτός ο φάκελος, το κόστος είναι 3.000 με 5.000. Μετά, η μηχανική. Ένας οικονομικά τώρα είναι μείον. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα για να πάρει? Θα πάρει την πρώτη δόση εφόσον έχουν βγει όλα αυτά. Δηλαδή είναι να πάρει 100.000, θα πάρει τις 50. Τα χρήματα δίνονται πραγματικά. Τα χρήματα με αυτά που δίνει το κράτος είναι αδύνατο να τελειώσει ένα σπίτι. Αυτά που λένε οι αρμόδιοι πολιτικοί, ότι θα τα φτιάξουμε τα σπίτια. Πού θα τα βρει τα χρήματα ο άλλος? Και το κακό ποιο είναι? Εφόσον παίρνεις μία δόση, παίρνεις δύο δόσεις, μετά δεν μπορείς να βγαίνουν τελείως στο σπίτι. Άρα περνάει ο χρόνος και θα πρέπει, εφόσον δεν πάρεις την τρίτη δόση, τι σημαίνει? Ότι το σπίτι δεν το έχεις τελειώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψεις όλα τα χρήματα πίσω στην αδέ του κύριου Πιτσιλή. Δεν σου λένε τίποτα. Σου κλείνει ο φάκελος, σου λέει ο κύριος τάδε. Δεν πήρε τα χρήματα. Άρα οφείλεις ό,τι χρήματα έχεις πάρει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το κακό ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας.

0: Μετά το κάνανε αυτό διότι λένε ότι δεν μαζευτήκανε πολλοί. Σου δίνουν 5 δεκάρες για τα χρήματα, σας λέω να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Και, δηλαδή έρχεσαι σε ένα σημείο και λες μακάρι να μην τα έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Αυτοί που ωφεληθήκανε ποιοι ήταν, όσους καήκαν τα σπίτια ελάχιστο. Πήραν μια αποζημίωση, φτιάξαν τα σπίτια εντάξει. Όλοι οι άλλοι τα σπίτια πήγαινε στο μάτι να δεις τι γίνεται. Καμένη γη είναι. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Αλλά το κακό ποιο είναι, σου λέω, σας ζητάνε και τα χρήματα πίσω. Ωραία, είχα πάρει εγώ 50.000. Έχω φτιάξει όμως, βάσει με αυτά που λες εσύ, το σκελετό, τα αυτά κτλ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πού? Μου ζητάς τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους. Αυτά είναι τα εγκληματικά λάθη που δεν ασχολείται κανένας πολιτικός. Και ο κύριος Βελόπουλος ακόμα να το πει αυτό. Και το ΚΚΕ και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω. Όχι να παίρνουν 5-10.000 για να κοροϊδεύουν και να τσακώνται άντα μεταξύ τους.
1: Ας τα πούνε.
0: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα, την παίρνω την εφημερίδα σου όσο μπορώ κι εγώ.
1: Να σε καλά.
0: Είσαι δύναμη, σε αγαπάμε.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Σας ακούμε.
2: Είμαι Πελαγία από Νίκαια.
1: Μάλιστα.
2: Μου επιτρέπεις, παιδί μου, να σε λέω, παλικάρι μου?
1: Να με πείτε όπως θέλετε.
2: Αγάπη μου, θα σου πω κάτι. Με αυτούς μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι κτίνοι. Αυτοί είναι προδότες. Αυτοί είναι... Κοίτα τον εαυτό σου, αγάπη μου, και την οικογένειά σου. Δεν αλλάζει ο τόπος αυτός, μάτια μου. Δεν αλλάζει ούτε από αυτούς, ούτε από την κοινωνία. Είναι πουλημένα τομάρια όλοι. Και αυτοί και η κοινωνία μας. Λιγοστοί άνθρωποι είναι σωστοί. Εγώ στεναχωριέμαι με σένα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι 80 ετών, έχω χάσει το παιδί μου, έχω χάσει το εγγόνι μου και το θησαυρό μου, τον άντρα μου, και μένω μόνη μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Παίρνω την εφημερίδα 3 φορές τη βδομάδα. Τώρα έχω πει να μου τη στείλουν όλη τη βδομάδα ταχυδρομικός. Αλλά πήρα τον κύριο Ανανιάδη και μου λέει μετά τις 15 Αυγούστου.
1: Α, σώθηκες τώρα, σώθηκες.
2: Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν θέλω να την κλείσει την εφημερίδα. Δεν θέλω να την κλείσει. Τους πειράζει που βγάζεις τα πράγματα όλα αυτά. Να είσαι καλά, παιδί μου.
1: Καλά, καλά να είσαι, αδελφιά.
2: Η Παναγία να είναι κοντά σας.
1: Καλά να
2: σε. Και σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους το σταθμό.
1: Τόσες ευχές που έχουμε ακούσει.
2: Καλό βράδυ, παιδί μου. Την υγειά σου, τίποτα άλλο.
1: Την υγειά μας να έχουμε, εντάξει.
2: Την υγειά σου, παιδί μου. Ούτε πλούσιος θα γίνει, ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω να γίνει.
2: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του δεν παίρνει ούτε 1 ευρώ. Ό,τι και να φτιάξουν. Δεν τα παίρνει μαζί του.
1: Σε μερικούς τα βάζουν μαζί του.
2: Λοιπόν, τι τα ξοδεύουνε,
1: τους τα
2: κεφάβουνε και τα βρίσκουν.
1: Τους τα κλέβουνε τη μωρίχη που πήρε στα νεκροταφεία.
2: Έλα, πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, και πολλοί τους λες, ας πούμε, πολλά τους λες. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί είναι παρτάκηδες όλοι τους.
1: Μάλιστα.
2: Όχι μόνο οι πολιτικοί, και ο κόσμος ο περισσότερος.
1: Δυστυχώς.
2: Κοιτάνε από που θα φάνε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
2: Άμα έχεις όχι μια ιδεολογία, άμα είσαι άνθρωπος σωστός, δεν κοιτάς να πάρεις εσύ μόνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει.
1: Καλά να είσαι, ρε θεία, καλά να είσαι.
2: Πουλάκι μου, να έχεις την ευχή μου.
1: Από πού είσαι, θεία, από πού, είσαι?
2: Από πού, έχω ποντιακή καταγωγή.
1: Α, ποντιακή.
2: Και από μάνα και από πεθερικά.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε άνθρωποι του σωστού, του δίκαιου. Δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι κανέναν άνθρωπο. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ. Η μάνα μου ξέρει τι μου λέει, γιαγιέ μου. Παιδί μου, αν μπορείς να κάνεις καλό, κάντο. Αν δεν μπορείς, μην κάνεις κακό. Έτσι είμαι αναφρεμένη. Και είμαι από πολύ φτωχιά οικογένεια. Αλλά πήρα τον Παναγιώτη μου που έζησα βασίλισσα. Ένας τεχνίτης ήταν, ηλεκτροσυγκολητής. Και έζησα βασίλισσα. Είμαι πάμπλουτη εγώ με τον άνθρωπο που πήρα.
1: Τον έχασες όμως.
2: Τον έχασα το πουλάκι μου. Για μένα έφυγε 76 χρονών, αλλά έχασα ένα παλικάρι εγώ, σαν να ήταν 30 χρονών. Χάνω και το παιδί μου 52, χάνω και το εγγόνι μου 19. Το καλό ήταν ότι δεν πήρε είδηση τίποτα από τους θανάτους των παιδιών ο Παναγιώτης μου. Ζω και αναπνέω με το όνομά του και παρακαλάω το Θεό να φύγω, να τον ανταμώσω.

0: έτσι ο άνθρωπο λέει. Δεν ήταν πλούσιο. Ήταν πόντιο με κάκαλα που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβε, φουλάκι μου. Τίποτα άλλο. Ψυχή μου, μέσα από την ψυχή μου σου μιλάω. Σαν για μου σε βλέπω.
1: Άσε καλά, Θεία.
0: Τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Για να μην του πω, πήδηξε του όλου. Όλου πήδα του. Να
1: του
0: τα κάκαλα και να του πηδήξει.
1: Θα του πηδήξει το άλμα ει μήκο. Εντάξει.
0: Σαν το
1: τεντόγλου. Τον τεντόγλου.
0: Καλή διακοπέ να έχει, πουλάκι μου.
1: Γεια σου, Θεία. Γεια σου, καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στεφάνε. Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη ΦΕΜ και σε εσάς ειδικά που κάθεστε τώρα με τη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι να μας ενημερώσετε μπας και ξεστραβωθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Την άλλη εβδομάδα είναι το Σάββατο, σε μια εβδομάδα είναι της Μεγαλόχαρης, της Τίνου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα ανεβάσει πίεση ο κόσμος. Με τι μούτρα, με τι θράσος θα πάει αυτός ο γελοτοπιός ο τσαλατάνος να ανάψει κερί που πάει, δεν ξέρω που πάει, στην Πάρο, στην Κρήτη, στα Χανιά.
1: Μα στην Τίνο θα πάει, στην Τίνο.
2: Ναι, πού θα πάει.
1: Στην Τίνο θα πάει.
2: Ναι, στην Τίνο τι θα πάει, να το διαβάσει ο παπάς. Δηλαδή το λέω κύριε Στέφανε από χριστιανικής απόψεως.
1: Τι να σου είναι πω τώρα.
2: Αυτός, κοροϊδεύει, δηλαδή δεν θέλω, μπαίχτης, κοροϊδεύει τη θρησκεία, δεν τρέπεται λίγο. Πείτε μου, ναι.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, ας πάει να τον διαβάσει ο παπάς τουλάχιστον πάει και του φύγει κανένα δαιμόνιος.
2: Προχθές γέλαγα στην εκπομπή που λέγατε για την κηδεία του αλουνού με τα 140 σπίτια.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
2: Και γέλαγε και λέτε μετά να του φέρνουν ψυχίατρο. Τι θα γίνει με αυτό να κύριε, δηλαδή δεν ξέρω, ήταν και άλλοι οι πρωθυπουργοί, άχρηστοι, ανίκανοι, αλλά τόσο χάσι δεν ήταν. Καλά είχαμε και τον άλλο, τον Τζέφρε με τον ποδήλατο. Τι να πω, δεν ξέρω
1: τι να σας πω. Τώρα αυτός πάει στις κηδείες και γελάει. Τι να σου πω.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να έρθουν οι ψυχιάτροι, να έρθουν οι ψυχοπαθολόγοι. Κάτι, Γιώργος Γεωργιάδης με το γυαλί τώρα του Ρουφιάνου, τι είναι αυτό, λέγω θα το βάζω, λέει. Επικοινωνεί και αυτός με το περιβάλλον. Όχι, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, αυτοί προσπαθούν να μας τρελάνουν, μάλλον.
2: Όχι, συγγνώμη, ναι. Έχει βάλει υπουργό υγείας έναν τύπο που είχε ένα σύμπλεγμα, θα το πω, ψυχοπαθολογική ανισόρροπη συμπεριφορά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, τώρα δημοσιογραφικό, αν ξέρετε, τα ρεζιλικά. Όλα τα παράστα του Sky πάνε στον Αντένα. Άκουσα η Σία, ο Άνας, ο Χιόνης, ο Χιόνης, πώς κάνω
1: αυτό. Χιώτης,
2: Χιώτης. Ο Χιώνης, ο
1: Χιώνης.
2: Χιώτης. Χιώτης, ναι, μιλάει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω και όλος με το ου, ο Παυλόπουλος, θα γίνει νούμερο 2 Αντένα.
1: Τι να σου πω, ξέρω.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, τι ξεφτύλα, τι ρεζιλίκια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά και συγχαρητήρια μέσα στο καλοκαίρι για το κουράγιο σας.
1: Καλά, να είστε κι εσείς.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Πάμε, έχουμε κανέναν άλλον, ναι. Αλέξανδρε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Πολλές γραμμές σήμερα. Θα ακούσουμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
3: Είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σας.
3: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Το παρελθόν και το βίο του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχω να αναφέρω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου είναι χαμηλές. Τα έχεις πει όλα εσύ γενικά.
1: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά.
3: Ναι, λέω, οι γνώσεις μου είναι ταπεινές. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων. Τα έχετε πει όλα εσείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Που με απασχολεί σοβαρά όμως. Με απασχολεί εμένα, δεν ξέρω να απασχολεί άλλο. Ακούω τον κύριο Βελόπουλο και λέει τακτικά εγώ θέλω να κυβερνήσω, έχω πρόγραμμα, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε τον τρόπο. Και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Το ασπάζουμε, πολύ καλές τοποθετήσεις έχει ο κύριος Δελόγλος. Γενικά θέλω να πω πώς θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το ερώτημα θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Δελόγλου. Πότε. Δηλαδή αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω άλλη μια τετραετία της συνδιαπαράταξης του κατεστημένου, δεν το αντέχω σαν άνθρωπο.
1: Ναι, δεν έχει το άδικο.
3: Δεν το αντέχω. Η ουσία, Στέφανε μου, είναι έχεις σαν ηγέτης κόμματος. Να βγεις μπροστάρις, να να πας στο Μαξίμου, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, 20.000 νοικοκυρές. Δεν μπορείς 25.000 νοικοκυρές με κατσαρόλες και κουτάλες να βαράνε αδιάλειπτα και συνεχώς. Και να έχονται άλλες βάρδιες να τις καντάρουν. Δηλαδή να έρθει άλλη βάρδια να βαράνε, να βαράνε, να βαράνε. Δεν θα βγει έξω.
1: Εντάξει, είσαι υπέρ των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων.
3: Ασφαλώς. Άμα δεν γίνεται κάτι, πολύ φοβάμαι ότι τι να λέμε τώρα, λέμε.
1: Εντάξει, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
3: Δεν, το ξέρω ότι δεν έχω άδικο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το δω. Ή Σεπτέμβρης είναι ή Μάρτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, Στεφανέ μου. Πρέπει, θέλει μια κινητοποίηση. Όχι τα αυγά καλά είναι, όπως λέει το κουκουέ. Α, καλά είμαστε εδώ. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω. Να μην τον αφήσουμε. Και κάπου θα παρεθεί να ακούει τις κατσαρόλες. Θα βγει έξω και να τον προπυλακίσουνε και να τον πάνε, ξέρω εγώ, φτύνοντας, βρίζοντας.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος.
3: Είναι, νομίζω.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Όχι, όχι. Καλό σας βράδυ.
3: Γεια χαρά.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλε. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
4: Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σου.
4: Καλά, Ποθάκου εδώ. Ξέρεις γιατί γελάει ο φίλος μας.
1: Γιατί γελάει.
4: Ξέρεις γιατί γελάει.
1: Γιατί γελάει, πες μου.
4: Σε κάθε κηδεία που πηγαίνει,
1: ναι, ναι,
4: λέει, τον έφαγα κι αυτόν. Κατάλαβες, γι' αυτό γελάει. Πάει κι αυτό. Νομίζει αυτός ότι δεν θα πεθάνει, κατάλαβες.
1: Από πού είσαι, από πού είσαι.
4: Εγώ. Είμαι βόρεια, βόρεια.
1: Καλά, Ποθάκου και βόρεια, δύσκολο.
4: Ο άντρας μου ήταν από το Γήθιο.
1: Α, από το Γήθιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Το Γήθιο.
4: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό γελάει.
1: Εσύ πήγαινες καθόλου προς τα κάτω.
4: Όχι, όχι, δεν.
1: Με τους γουστάρεις.
4: Μαύρη πέτρα. Και πάνω και κάτω. Φτάνει.
1: Καλά να είσαι.
4: Και εσύ να είσαι καλά, Στέφανε.
1: Καλό να είσαι. Καλό βράδυ και στην φίλη μας.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, η φίλη. Καλησπέρα.
5: Ναι, με εμένα μιλάτε.
1: Εσένα, κύριε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλά κάνεις.
5: Καλά κάνω. Λοιπόν, επειδή είπε η κυρία για ένα σχέδιο που γίνεται για την Ελλάδα και εγώ με όσο δούλευα όλα τα χρόνια που δούλευα στη δουλειά, αναρωτιόμουν με κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου μας την έχουν στημένη, αφού φαινότανε το πράγμα. Φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβει δηλαδή. Λέω τίποτα περίεργο.
1: Όχι.
5: Λοιπόν, και λέω, φύγανε αυτά που διάβασα και έμαθα, γιατί ασχολούμαι καιρό τώρα και μαθαίνω, φύγαμε δηλαδή από την τυραννία των Οθωμανών και μπήκαμε στην τυραννία των Μασόνων. Και τι περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Όσο το ψάχνεις, τόσο βρωμάει.
1: Μάλιστα.
5: Καλά τα λέω ή δεν ξέρω τι λέω.
1: Καλά τα λες.
5: Και να σου πω και κάτι, να το έχεις υπόψη σου σαν δημοσιογράφος. Έχεις υπόψη σου την Άννη Αλεξούη.
1: Ποια?
5: Την Άννη Αλεξούη.
1: Όχι.
5: Έχει καταφύγει, έχει πάρει άσυλο στη Μόσχα, στη Ρωσία, γιατί η οικογένειά της είναι από την Κύπρο πλούσια. Είναι η οικογένεια που έβγαλε το Μακάριο. Ο πατέρας της ήταν ο πρώην, ο Ανδρέας Πεντάρας, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Κύπρου. Τα WikiLeaks τον ξεμπροστιάσανε με το Predator και τον απομακρύνανε. 33ου βαθμού μασόνος, παιδεραστής, σατανιστής. Αλλά η ίδια η κόρη του, η βιολογική του κόρη. Και μέσα σε αυτά που λέει είναι ότι η κυρία Μαρέβα έχει πάρει νοσοκομείο, έχει αγοράσει νοσοκομείο στην Κύπρο που ασχολείται με τη μεταμοσχεύση οργάνων και εμπορία οργάνων.
1: Αυτά που μου λες είναι παπατζηλίκια και παραμύθια. Έλα τώρα. Κλείστον.
5: Όχι, σου.
1: Έλα, έλα τώρα, μωρέ. Έλα τώρα. Κλείστον. Έλα τώρα να πούμε τώρα. Σε λίγο θα μας πείτε τώρα ότι κατέβηκαν εξωγήινοι στη γη. Τώρα σας ακούω. Κάνε υπομονή. Άρα δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αλλούμπες. Ότι πήρε νοσοκομείο τώρα μεταμοσχεύσεως οργάνων. Κι εγώ είμαι ο Αβραάμ Πάπας. Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε. Ή θα κάτσουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα ή να κλείσω. Γι' αυτό και δεν ανοίγω το τηλεφωνικό κέντρο για να μην ακούω παρολογίες. Ο ένας πήρε εκείνο, ο άλλος πήρε το άλλο. Πώς τα λέτε αυτά. Χωρίς να τα στοιχειοθετείτε, χωρίς καν να πατάνε αυτά πάνω σε αποδείξεις. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Τραμπ είναι ο Βελζεβούλ. Πάμε στην επόμενη. Μάλλον τραγούδι, το τραγούδι του Κυρίου θέλω, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Το τραγούδι που χρωστάμε στον Κύριο για τον Πυρπινιάδη. Αν τα ακούσουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, Ραδιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8. Έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, ακούμε τις απόψεις σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος από Ήλιον είμαι εγώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Σ' ακούω, άμα θυμάσαι, από τους ραδιομακελάδες που έκανες στο ίντερνετ.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες καλέσει τον Καζάκη τον Δημήτρη, ήταν η πρώτη εκπομπή που έτυχε και άκουσε. Mm-hmm. Υπήρξα και καζακικός στο 2011 με τον Γιωργάκη.
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Τι?
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη είχα ψηφίσει το 10. Δεν κρυβόμουν και μου ζωνόμουν 40 μέρες. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μου. Αυτούς έχουμε δει. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες πατριώτες. Ακούστε ράδιο, δεν θέλει να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ δεν θέλω να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ σου προτείνω κάτι. Βάλε ιντερνετική προσφορά. Πόσο κάνει ένα 20, κάνει εφημερίδα. Επί 30, πόσο βγαίνει, 36 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει ένα ποσό. Κάνε μια προσφορά 20 ευρώ. Να γίνουμε ηλεκτρονικοί συνδρομητές, σου ρε φίλε.
0: Υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή στην εφημερίδα μας.
1: Κάτι σε προσφορά να μπορούμε, γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος. Και εγώ δεν μπορώ και όλοι δεν μπορούν. Να κάνουμε, να συνεισφέρουμε πατριωτικά. Εδώ πληρώνουμε Spotify, άλλοι πληρώνουν τηλεόραση, άλλοι πληρώνουν συνδρομές σε μπούρδες.
0: Θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το ηλεκτρονικό, ναι.
1: Αυτό. Ρίξε και εσύ λίγο την τιμή, δηλαδή είναι 35 ευρώ. Κάντε 25, ρε φίλε, δηλαδή προσφορά. Τι να σου πω.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα το ρίξουμε και 15, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Όχι 15, να πάρουν μεροκάμματο υπάλληλοι. Αν φάγανε τόση χαρτιά, μελάνια, μεταφορικά που δεν σα στέλνουν εδώ στην Αθήνα και δεν σου στέλνουν. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Θα γλιτώσεις πολλά, ρε φίλε. Και να στηρίξουμε λίγο το έργο σου, γιατί καλός ή κακός, έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει, έχεις πει αυτά που έχεις πει, δεν τα λέει κανένας, μόνο από σένα τα ακούμε. Οπότε άμα σταματήσει και η φωνή η δικιά σου, να δω από πού θα τα ακούμε. Το καταλαβες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε, ναι. Επειδή σε ακούω χρόνια, ναι. Ήθελα να πω και δημοσίως στα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και πάει και καιρός, στον κύριο Νίνο, για το γεγονός που έγινε, και ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί εγώ το παρακολουθούσα τότε live.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό αυτό, δηλαδή, φωνάζει για Κόζα Νόστρα, για μαφία. Μόνο και μόνο από αυτό το σκηνικό, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του περάσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ακραίο για μένα και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για κάτι άλλο που άκουσα στην ευκαισινή σου εκπομπή με ένα αστυνόμο εκεί που έγινε στην Μύκονο. Εσύ προσωπική φρουρά έχεις αστυνομικούς?
0: Δεν το σχολιάζω.
1: Γιατί άμα δεν έχεις, που έχεις φάει δύο σφαίρες.
0: Δεν πειράζει, ας φάω για τρίτη.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, πόσες φορές θα έχεις τον Άγιο Παντελέμονα δίπλα σου.
0: Συνεχώς.
1: Μα τόσον... δεν ξέρουμε πόσες φορές, αλλά να μην τυχαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν είναι καλό.
0: Καλά να είσαι.
1: Απλά ευχαριστώ πολύ, ρε πατριώτη, να είσαι καλά. Και οι Έλληνες πατριώτες, κάνε διαφήμιση στο ηλεκτρονικό σου, κάνε προσφορά. Να σε στηρίξουμε ηλεκτρονικά. Και οι φιάδες και οι μπαρμπάδες που δεν ξέρουν να βάλουν τα εγγόνια τους, και εγώ δεν ξέρω να βάλω τα παιδιά μου. Καταλαβαίνεις.
0: Καλά να είσαι.
1: Να σε στηρίξουμε. Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χείρο, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε πάντα. Εύχομαι. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τετριμένα πράγματα. Το θεωρώ τετριμένο. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα περίπου, κάλεσα στο γραφείο Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής και είπα σχετικά με ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Δήμητρος, το οποίο ήταν οικία, κατεβαπτίστηκε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, και τώρα έχει γίνει από τα αγριόχορτα και ρίχνουν και τώρα αρχίζουν και ψηλοδιακοσμούν το χώρο με μπάζα, με κάτι παλιά κουρέλια. Λοιπόν, και επικοινώνησα και τους είπα αυτό και αυτό. Και πριν από 2-3 μέρες με πήρανε από το Δήμο και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, και επικοινωνήσανε και με την πυροσβεστική, αλλά επειδή είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο, περιφραγμένο, πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πυροσβεστική. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε η πυροσβεστική, ούτε ο Δήμος. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και όπως είπαν, και ξέρετε, τα πέφτα γύρω-γύρω, είναι μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνα να μην γίνει το συνδικάτι, έστω και ένα σπίρτο να πέσει, ένα ποτσίγαρο από τα αυτοκίνητα που περνούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Και αν δίνουν σημασία σε αυτά που τους λέμε.
0: Ναι.
2: Επίσης, παρακαλώ, κύριε Χείο, παρακαλώ.
0: Είναι σοβαρό θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και πάλι έχουμε προβλήματα με την αναδιάταξη των διευθύνσεων των οδών της περιοχής που μένω. Δηλαδή, γυρίσαμε πίσω 60 χρόνια. Άλλαξαν οι κατευθύνσεις των οδών. που περικλείεται στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου. Και γίνεται ένα πανδαιμόνιο.
0: Ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Ο Μιλωνάκης.
0: Τι είναι αυτός?
2: Ούτε ξέρω να σας πω την αλήθεια.
0: Τι καπνό φουμάρει αυτός?
2: Ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Δεν ξέρω καθόλου. Απλώς.
0: Α, αφήστε την παράταξη. Τους δημότες τους βοηθάει.
2: Γιατί και ο άλλος. Παραπονούμεθα.
0: Γιατί και ο άλλος στη Λίδα. Ο δήμαρχος όλης της Λίδας ήταν και τον πήγανε μέσα.
2: Ακριβώς. Παραπονούμεθα όλοι οι κάτοικοι των οδών, Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Μιαούλοι, η Ασημακοπούλκα, λένε με κεντρικότατη οδός, η οποία μπαίνει από Αγίου Άνω αριστερά και βγαίνει Μεσογείων, για την Γραβιά και κατεβαίνοντας πάλι την Θεμιστοκλέους, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός σεισμικός, είναι κοντά στο στρατόπεδο μέχρι το δρομολόγιο του 407, που ας πούμε...
0: Δεν σας ακούμε.
2: Μ' ακούτε, κύριε Ευθύνη?
0: Τώρα δεν σας ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα το κοιτάξουμε, γιατί έχουμε και άλλα παράπονα.
2: Τι να σας πω τώρα, λίγο μόνο δύο λέξεις για να κλείσω, για να μιλήσουν και άλλοι συνακροατές. Ναι. Η οδός Μιαούλη, την οποία κατοικώ από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, άλλαξε τη φορά της και δεν βγαίνει Μεσογείων και επιφορτίζεται η Θεμιστοκλέους. Με τρεις δρόμους οι οποίοι μπαίνουν από Μεσογείο.
0: Ακούστε, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δεν έχω δει τόσο ανάποδο Δήμο στους δρόμους. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
0: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, αδιέξοδα, κακές στροφές, τους κάδους των σκουπιδιών πάνω στις στροφές, στενοί οι δρόμοι, παρκάρουν όπου γουστάρουνε και ειδικά στην Αγίου Ιωάννου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Αφήστε το.
0: Δηλαδή, δεν θα μακρηγορήσω. Αυτό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι απαράδεκτο.
2: Μόνο απαράδεκτο. Και
0: έχει γίνει χειρότερα από την Κυψέλη.
2: Ακριβώς. Στις Θεμιστοκλέους υπάρχουν, καθώς κατεβαίνει, γιατί τώρα την έκανε κάθοδο, ενώ τότε ήταν άναδος από
0: το μυαλό του και μια λίρα. Το μυαλό του και μια λίρα.
2: Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Δήμαρχος στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Το χειμώνα ίσως θα έχουμε και τραγικά περιστατικά.
0: Μπάσετε.
2: Δεν μπορώ να μακρηγορήσω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ
0: καλά
2: πάρα είστε. Πολύ.
0: Καλά
2: καλή
0: να αυτό,
2: εσύ,
0: που, καλά να αυτό που γίνεται στην Αγία Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σας μιλάμε, δεν μένω εκεί. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί. Πρέπει να πας να το κόψεις με τα πόδια. Να το κόψεις με τα πόδια. Ή με το ποδήλατο. Δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Στα μηχανάκια τρέμει η ψυχή σου στο κάθε τετράγωνο, στην κάθε γωνία. Ακατάλληλη σήμανση. Οι κάδοι στους δρόμους. Πενταπλά παρκαρίσματα. Στην Αγίου Άνου κόλαση. Το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Να παρκάρεις δεν μπορείς. Δηλαδή, μην το συζητήσουμε. Ένας από τους χειρότερους δήμους Ελλάδος. Και ενώ είναι ωραία περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άλλος φίλος.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Από την όμορφη Χαλκιδική, συγκεκριμένα από τη Συθωνία.
0: Από την Συθωνία.
3: Το δεύτερο πόδι.
0: Μάλιστα.
3: Στη Ρεχία τώρα που κάνω διακοπές, είστε καθημερινά η συντροφιά μου, έστω και σε επανάληψη. Και πήρα να σας πω πόσο συμφωνώ με αυτό που είπατε για μπατηροτουρίστες και ότι έχουμε πλέον το κατακάφια της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων.
0: Για περιγράψτε μου εκεί στη Συθωνία, τι γίνεται?
3: Δεν είναι μόνο φετινό, επειδή έχω εξοχικό 30 χρόνια εδώ και είμαστε από τους λίγους που αντισταθήκαν και δεν τα πουλήσανε σε Σκοπιανούς και Βούλγαρους για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα μόνο 50 τετραγωνικών της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου, χρόνια τώρα τους βλέπω. Είναι το χειρότερο επίπεδο που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κακοποίηση στα μάτια μας. Διότι οι άνθρωποι όντως δεν καταλαλώνουν όπως είπατε. Έρχονται με τα πόρμα γκάζ γεμάτα μέχρι και τα πατατάκια τους. Ποια σούπερ μάρκετ, μέχρι και τις εξάδες των νερών τους. Μόνο αν ξεμείνουν από κάτι θα ξοδέψουν τα ελάχιστα. Το πιο τραγικό όμως ποιο είναι? Ότι ομοεθνείς τους έχουν αγοράσει σπίτια, οι οποίοι τους φέρνουν από πάνω μέσω γνωριμιών ή μέσω Facebook Και φυσικά το κράτος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Είναι όλα μαύρα. Ναι. Εμάς αυτό όμως πάει. Συγκεκριμένα και στην οικοδομή που μένω, είναι ένας Σέρβος, λέει ότι ήταν πρώην αστυνομικός, έχει πάρει 6 στο χωριό. 6 ακίνητα. Πού τα βρήκε τα λεφτά, λέμε όλοι. Και εσύ τη Σάου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Έλα, δεν πού τα βρήκε τα λεφτά.
3: Ναι, όλοι το απορούμε. Βέβαια, άμα το δείτε πώς κυκλοφορεί, είναι, τι να σας πω. Σαν αυτό με καλαμπόκια. Και λίγα λέω.
0: Λέτσος.
3: Και επίσης άλλη, θα αναφέρει κόσμος στους Έλληνες, παίρνει μίζα 10 ευρώ.
0: Τι,
3: το κάνουν μια πολύ καλή μπίζνα. Σε Έλληνες που θέλουν ενοικιαστές, που έχουν δικά τους καταλήμματα οι Έλληνες, προκειμένου να τους φέρει κόσμο, παίρνει ένα 10 ευρώ την ημέρα.
0: Τα μαγαζιά εκεί δουλεύουνε. Ναι.
3: Τα μαγαζιά φέτος όχι ιδιαίτερα, όλοι γκρινιάζουνε, ναι. Αλλά σε κάποια κάπως πιο κοσμοπολίτικα σημεία είναι όλα γεμάτα. Από απλώστες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες, κυρίως οι αλλοδαποί καταναλώνουν και μια ξαπλώστρα για δύο άτομα με ελάχιστη κατανάλωση κάτω από 80 ευρώ δεν πέφτει. Και λέω, παιδιά, πού είμαστε στις Ελλάδες.
0: Ένα λεπτό, κάτω από 80 ευρώ.
3: Ναι, μια φορά πήγε ο γιος μου, λόγω γενεθλίων το έκανε αυτό το δώρο, σε μια πολύ ωραία παραλία της Ιθονίας, και ήταν με ελάχιστη κατανάλωση δύο άτομα 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
3: Δεν είναι ότι τιμολογούν
0: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Βέβαια. Και τον λέω, συγγνώμη, είχε κόσμο με τέτοιες τιμές. Μου λέει, μαμά, ήταν γεμάτα. Τώρα τι θα σας πω.
0: Τα δωμάτια πόσο παίζουν εκεί?
3: Ανάλογα την περιοχή. Εμείς που είμαστε Νικήτη, στο μέσο του ποδιού και λίγο νωρίτερα, ένα απλό θα σας πω, χωρίς ιδιαίτερες παροχές, τα 70 με τα 80 αυτή τη στιγμή θα πιάνουν. Τα ξενοδοχεία έχουν άλλη τιμολόγηση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος...
0: Έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο.
3: Στην Βαλκάνη που έρχονται, δεν βλέπουμε ελληνικές πινακίδες.
0: Έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, αλλά σας είπα τον τουρισμό αυτό που δεν τον θέλουμε. Επιβεβαιώνεστε για αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια κακοποίηση στα μάτια μας από συμπεριφορά, από βρωμιά, από τα πάντα. Οι πολύ πλούσιοι θα πάνε στα πεντάστερα και δεν θα κυκλοφορήσουν έξω. Θα είναι στις μαρίνες, θα είναι σε άλλο είδους παροχές και δεν ανακατεύονται με τους υπολείπους. Άρα οι Βαλκάνοι που έρχονται όντως είναι αυτό που είπατε. Και εμείς καταντήσαμε να μην χαιρόμαστε το μέρος μας και να μένουμε στο σπίτι, γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε μαζί τους.
0: Νυχτερινή ζωή έχει εκεί.
3: Το πρώτο πόδι έχει τη φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Όντως είναι full, εδώ έχει ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
3: Ιθονία.
0: Τα ταβέρνες αυτά δουλεύουνε?
3: Με ανθρώπους μαγαζάτορες που μιλάω, όχι ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
3: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό που είμαι μπροστά σε μία, ούτε το 1 τρίτο δεν είναι γεμάτο και είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Άλλες χρονίες δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Μάλιστα. Καλά να είστε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
3: Κι εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στη Ιθονία της Χαλκιδικής. Άμα σε ενημερώνει και λίγο ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε να παίξουμε και άλλα θέματα σήμερα. Αρκετά θέματα είχαμε να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θυσιάσουμε τη σημερινή μέρα στον κόσμο και στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, μίλα, γιατί φοβάσαι.
4: Ναι, Δημήτρης,
0: φοβάσαι.
4: Δεν μου είπαν δημόνιμα για αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: 94 χρονών.
0: Πόσο?
4: 94, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Να τα 150 εκατοστήσεις.
4: Στεφάνη, άκουσα σου πω, είμαστε γειτόνι εκεί.
0: Πού?
4: Στην άλλη γωνία είμαι εγώ,
0: πού?
4: Τα γραφεία μου. Θέλω να ακούσει ο κόσμος που υποστηρίζει αυτό το καθεστώς ότι όταν παίρνει εφημερίδα θα πηγαίνει στην καφετέρια να τη διαβάζει και θα την αφήνει εκεί. Το έχω δοκιμάσει αυτό που σου λέω.
0: Και εγώ αυτό κάνω.
4: Ναι, μην γυμνώ εγώ.
0: Ναι,
4: όταν
0: εγώ.
4: Στο γραφείο του δουλεύουν 50 άτομα θα την παίρνει και θα την αφήνει εκεί. Ξέρεις πόσοι έχουν αρχίσει και διαβάζουν από αυτές που αφήνω εγώ καμιά 15.
0: Μακάρι.
4: Είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό.
0: Δεν μου λες.
4: Χαίρομαι
0: κάτι. Για πες μου κάτι τώρα.
4: Καλά.
0: Εσύ που είσαι στα 94, Πώς μας βλέπεις από εκεί ψηλά?
4: Πώς σας βλέπω πολύ καλά και κάθε μέρα. Το φίλο μου τον Γρηγόρη στη Θεσσαλονίκη, ναι, τον έχω ερωτευτεί.
0: Είναι καλό παιδί αυτός, ναι.
4: Καλό παιδί, μπακάει να υπήρχαν τέτοιοι άντρες.
0: Είναι καρδάση αυτός.
4: Ναι.
0: Και δύναμη, λοιπόν, και δύναμη. Είναι και δύναμη και τσαμπουκάς.
4: Ξέρεις τι σκέπτομαι, Στεφάνη. Αν ήμουν πλούσιος και είχα λεφτά, θα έπαιρνα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που έχεις γύρω σου και θα τους έλεγα στο δρόμο, μέχρι να γίνουν εκλογές, όλα τα εξωτερικά μου, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, όλη μέρα.
0: Ποιον δημοσιογράφο δεν γουστάρεις πιο πολύ από όλους?
4: Άστον ίσως κάει.
0: Ποιον,
4: ποιον? Είναι ένας ηλίθιος και μισός.
0: Ποιον, ρε παιδί μου?
4: Τον Πορτοσάλτη.
0: Τον Πορτοσάλτη, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος, να πούμε.
4: Ναι, καλύτερο καθήκη.
0: Όχι, μην τα λες αυτά τώρα. Έλα.
4: Άκου να σου πω κάτι.
0: Μην τη φάμε τώρα. Μαρτία.
4: Όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην Ελλάδα και το απαγορεύσαν τις μερίδες, ο πατέρας μου από ένα χωριό της Εύβοιας, που είναι η καταγωγή μας, έφερε εφημερίδες, 10-15 εφημερίδες, σπήρναν την τσέπη του και τις στέλναν στην Αθήνα, στις είχες, στο καφενείο. Όταν τελειώσει και πέθανε ο πατέρας μου, είχε τα κοπόνια από 500 τόσες εφημερίδες. Τα οποία του λέω μια φορά να πάω να σου εισπράξω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, δεν τα θέλω.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Λοιπόν, κι εγώ. Γεια σου και καλή επιτυχία.
0: Να σε καλά. Να ενημερώσω, είναι Σάββατο 7 Πατριαρδού και να ενημερώσω... επαναλαμβάνω, για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, όχι σε επανάληψη, έχουμε μια φωτιά στην Άξο Πυρκαγιά, Σάββατο απόγευμα προς το βράδυ 7 παρατέταρτο 6:43, έχει καταγραφεί μια πυρκαγιά στην Άξο, σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα Πλάκα στο Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να έχετε το νου σας όσοι παραθερίζεστε εκεί και όσοι μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και για να επανέλθουμε να κάνουμε και την αποφώνηση.

μου σχολείου. Δίκη μου σχολείου, μεγάλη φωνή. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Πρώτη εκτέλεση, η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού του 1976, παιδιά. Εγώ ήμουν 6 ετών τότε. Κάποιοι ήσασταν αγέννητοι, κάποιοι ήσασταν υπεργεννημένοι.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είναι απόγευμα Σαββάτου ζωντανά, στα παρατέταρτο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μας επανάληψη, σήμερα έτσι είχαμε μια πιο κεφάτη εκπομπή, πιο ελεύθερη. Ακούσαμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τη ζωή των Μητσοτάκηδων. Θέλω να ακούσουμε και το βίντεο της Αλέξανδρε, της απάντησης που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον κατηγόρησε. Έχει σημασία, ακούστε πώς απάντησε. Είναι κομπλεξικό το παιδί αυτό. Έχει κόμπλεξ το παιδί αυτό, διότι θεωρεί ότι το είναι αριστερός. Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Καλύτερα να καγχάσουμε. Αριστερός ο Τσίπρας? Σε τι είναι αριστερός? Στο ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε εμάς, ε? Που χρησιμοποιείς όλα τα μέσα του συστήματος. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Εσύ, από πού? Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχεις μαζέψει δύο ολιγάρχες και σε υποστηρίζουν. Και έναν τρίτο κρυφό, ο οποίος θίγεται κιόλας. Παρεξηγέται, είναι και παρεξηγιάρης. Του γράψαμε δύο κουβέντες ότι μιλάει με κάποιους, με κάποια σαπάκια σπιούνους των ιστολογίων και μας έστειλε και εξώδικο. Άρα φύγε από εκεί να πούμε. Φύγε από εκεί να πούμε. Έχεις κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Δεν θες να μιλήσεις και από πάνω? Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σου, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Μας το παίξεις και ωσία παρθένα. Δώστε το βίντεο του κύριου Τσίπρα.
1: Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ
0: του ψευτολόγου
1: με τις προσωπικές επιθέσεις.
0: Τι να ασχοληθείς?
1: Και με την αθλειότητα.
0: Ποια αθλειότητα? Ότι ο πατέρας ήταν εργολάβος της Σκούντας?
1: Εσείς μπορείτε
0: να
1: συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ο πατέρας σου ήταν απατεώνας, κύριε. Τι νεκρούς? Ο νεκρός δεν δικαιώτητα είναι απατεώνας που άφησε τους εργαζόμενους απλήρωτους στα ξένα εδάφη.
1: Περπατησιά.
0: Δεν θα μιλήσει από πάνω. Ψευτολόγε. Είχαν καεί 130 άνθρωποι στο μάτι και το είπε σαν ήξερος. Άντε μη σταχώσω τώρα. Σαββατιάτικα.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή.
0: Κοιτάξτε πώς βγάζουν τα πλυντά του στη Βόρα, ένας-ένας. Και εκεί έφταιγε το μακελιό. Γιατί εμείς τους είχαμε κάνει τούρμπο. Και φωνάζαν στη Βουλή. Με τα εξώφυλλα που είχαμε βγάλει.
1: Τώρα εσείς και έχετε... Εγώ...
0: Εσύ...
1: Δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι. Καταλάβετε το αυτό. Γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας.
0: Αλλά όταν τους τριμώχνεις, έτσι
1: ο
0: απαντούν.
1: Ο λοιπόν ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολλωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβην ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική.
0: Προέβην. Πού το έμαθες το ρήμα, ρε?
1: Ότι μάλλον εσείς προέβην. Δεν τιμάτε τη μνήμη του
0: τι
1: πατέρα.
0: Τι να τιμάμε, ρε? Στο ξαναλέω, ο πατέρας σου ήταν εργολάβος της Χούντας. Μπαταξής.
1: Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη...
0: Έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ.
1: Περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας. Που είναι η σκιά του πατέρα σας.
0: Και οι ολιγάρχες στηρίζουν αυτόν. Το Τσίπρα. Να το ξαναφέρουνε.
1: Είμαι περήφανος.
0: Είσαι περήφανος, γιατί είσαι περήφανος? Γιατί ο πατέρας ήταν μπαταξής. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πατέρα. Θα ντρεπόμουν που παράτησε τους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία απλήρωτους. Είναι μαρτυρίες, κύριε. Μαρτυρίες.
1: Συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά.
0: Άντε, παπατζή.
1: Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
0: Όχι, κύριε. Εγώ, λοιπόν, θα σε κρίνουν με βάση το παρελθόν σου.
1: Παραβάλλουμε
0: Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Τι ρίζες έχεις? Τι καταγωγή?
1: Μέρα. Για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Αμέσως να πούμε. Αμέσως. Τον είδατε πως την έκανε γυριστή. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το στηρίζουν δύο ολιγάρχες στον τόπο. Οι πιο ισχυροί. Και οι δύο σαν τα μούτρα τους. Ο ένας ο γιος του αποστάτη, του εφιόλτη της δημοκρατίας, και ο άλλος ο γιος του μπαταξί εργολάβου της Χούντας. Αλλά βέβαια, πού να πεις, αριστερέ Τσίπρα, ότι ο πατέρας σου έπαιρνε όλες τις εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Πατακό και τον Ασλανίδη και τον Λαδά. Πού να τα πεις αυτά? Πού να τα πεις, κύριε, αυτά με το αριστερό ακροατήριο της πλάκας που έχεις μαζέψει όλους τους πασοξίδες? Και θέλει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ψευτολόγος που έκαψε 130 ανθρώπους στο μάτι και εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω, γιατί την κάλυπτα δημοσιογραφικά. Καθόταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φόμελο και όλους τους υπολείπους και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Και οι μάνες κλαίγανε. Τα παιδιά καμένα, οι πατεράδες απαλθρακωμένοι. Και θα γυρίσει τώρα να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ετοιμάζει τη νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα, ρε παπατζή? Απίθανε τύπε, που πήγες να μιλήσεις αγγλικά στο Ίδρυμα Κλίντον και μας ξεφτύλισες. Είναι δύο από τους χειρότερους Έλληνες πολιτικούς που έχουν πέρασει από την Ελλάδα. Μαύρη πέτρα να ρίξουμε πίσω μας. Μαύρη πέτρα. Λίτσα Διαμάντη, όποιος δει το παλικάρι. Στίχη και μουσική, Μάνος Λοΐζος. Ακούστε μια κομματάρα. Άντε. Άντε που ξέρετε και από μουσική.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα ηθικά διδάγματα που πήραμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην πολιτική, όπως έχει καταντήσει στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται παρά μόνο οι αποτυχημένοι. Οι ανεπάγγελτοι, οι ψεύτες, οι παθολογικοί αλήτες, οι οποίοι ακόμα και το πτυχίο τους το πήρανε με μέσον. Ακόμα και το πτυχίο τους. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού αποτυχημένων, λαμογιών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στην πολιτική πια δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει πού οδηγεί ο δρόμος πολιτικής τη χώρα. Είναι μια δυστυχώς ατραπός η οποία οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για τον Έλληνα πολίτη. Η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά το μόνο που κοίταξαν είναι την καλοπέρασή τους, το μόνο που φρόντισαν είναι την προσωπική τους περιουσία και την προσωπική τους καλοπέραση. Δεν θυμάμαι κανέναν Έλληνα πολιτικό από το 1974 και μετά που να ασχολήθηκε σοβαρά με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Κανένας. Όλοι κοιτάζαν την πάρτη τους. Να περάσει καλά το σόι τους, η φαμίλια τους και όλοι να έχουν το ραχάτι τους. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα. Διότι η χρονιά που έρχεται ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχει περάσει ποτέ η Ελλάδα από το 1960 και μετά. Και θα το διαπιστώσετε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι περισυλλογή. Περισυλλογή και μια απόλυτη διάκριση σε αυτούς που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα, Θόδωρος Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, τα λέμε μέχρι τις 9 με αρκετή επικαιρότητα και σήμερα πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα μας, καθώς έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί όπου περιμένουμε πολλές διακρίσεις με πολλές προκρίσεις σε τελικούς από Έλληνες αθλητές, όπως και στο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, και εκεί η Ελλάδα διακρίνεται. Ο Τεντόγλου έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση, εύκολα προκρίθηκε στον τελικό, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και όλες επιτυχίες, γιατί η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά και ακόμα και στην κοπηλασία πολλές διακρίσεις ήρθαν για τα ελληνικά πληρώματα, δείχνοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν απλά για να βγουν τις φωτογραφίες όταν επιστρέφουν στο αεροδρόμιο, κάτι που είναι μια συνηθισμένη εικόνα, οι αθλητές που τις περισσότερες φορές με προσωπικά τους έξοδα ή στο καλύτερο σενάριο με έσοδα τα οποία έρχονται από χορηγίες που στηρίζουν αυτούς τους αθλητές, καταφέρνουν να είναι σε ψηλό επίπεδο και να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία και όχι μόνο. Θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ για δύο ομάδες που ήδη είναι στο εξωτερικό. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή την ώρα προπονείται στην Ολλανδία για την ρεβάνς, εν ώψη της ρεβάνς. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νιμέγκεν. Το Νιμέγκεν, η αρχαιότερη πόλη της Ολλανδίας, πάρα πολύ ωραία πραγματικά, αλλά αυτό ουδέλος ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε εκεί για τουρισμό, ο Ολυμπιακός πήγε για να επιστρέψει στην Ελλάδα με την πρόκαρση στην επόμενη φάση του Champions League, ουσιαστικά πηγαίνοντας στα play-off, εκεί που θέλει να δώσει το παρόν, θέλει να προκριθεί και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Union Saint-Éloi με την ομάδα της Bodø Glimt από την Νορβηγία. Αυτά είναι τα ζευγάρια, αυτό είναι το ζευγάρι μάλλον που θα βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός, εφόσον καταφέρει να προκριθεί. Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός και αυτός με δυσμενή αποτέλεσμα θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία, αυτή τη φορά ενισχυμένος, είχε παίχτες που επέστρεψαν από τους τραυματισμούς, βρίσκεται στη Σόφια, είναι ήδη εκεί, προπονείται και ελπίδα μας είναι, σαν Ελλάδα ομιλώ, να μπορέσουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να τους δούμε την Τετάρτη το πρωί να επιστρέφουν με την πρόκριση στις αποσκευές τους, κάτι το οποίο για τους ίδιους βασικά είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, αλλά μία πρόκρισή τους αυξάνει τις πιθανότητες να έρθει αυτή η περιβόητη δέκατη θέση και αυτό να μετατραπεί στην επόμενη σεζόν σε ένα πολύ θετικό σενάριο, με τις ομάδες μας να πηγαίνουν απευθείας στη link phase του Champions League, καλύτερες κληρώσεις για τις υπόλοιπες ομάδες στις διοργανώσεις που συμμετέχουν και φυσικά όλα αυτά άμα τα προεκτείνουμε, ευκολότερες κληρώσεις, ευκολότεροι αντίπαλοι, προκρίσεις, οι προκρίσεις φέρουν χρήματα και όλα πάνε καλύτερα για όλους. Μια win-win κατάσταση, αρκεί να κερδίσουν. Αλλά πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε με τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε στον Στίβο, γιατί έχουμε ρεπορτάζ και για τις περιπτώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά λίγο αργότερα. Να ξεκινήσουμε από την νεαρή Ακοβάκη, η οποία πραγματικά έκανε πράγματα και θάματα που κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Γιουτζίν για την ακρίβεια, στην πόλη του Γιουτζίν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κόρη του Ιακωβάκη, κατάφερε να κάνει έναν πολύ καλό χρόνο με 55-99, που είναι πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων και νεανίδων, και βελτίωσε κατά πολύ το δικό της ρεκόρ, 57-10 είχε και έκανε 55-99, καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο γρήγορη κούρσα έκανε. Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Ρουμάνα την Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα με 55-33.

0: έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την 20χρονη Ιακωβάκη για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.
1: Fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι. Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή...
2: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
1: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και... Μετά το 300, λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, πείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα, για όλη τη στήριξη. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
2: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις μόνο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα ήταν, μάλλον θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγαινες λίγο γρήγορα?
1: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι. Όχι. Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσω λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί στο. Μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, το καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Και δεν ξέρω.
2: Πρώτη χρονιά φέτος στα εμπόδια. Πώς πιστεύεις θα αλλάξουν τα πράγματα από τον χρόνο? Θα είσαι και θα έχεις και μια εμπειρία να αγωνιστείς με την επαρχή.
1: Εντάξει, του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση.
0: Αφήνουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, πάμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ή Ευρωπαϊκό όπως το λέμε, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εκεί που σήμερα το πρωί είχαμε τα προκριματικά στο μήκος και φυσικά ο κορυφαίος αθλητής, ο Μίλτος Τεντόγλου, έδωσε το παρόν. Ξεκίνησε με ένα άλμα στα 7.78, το οποίο όπως είπε και στις δηλώσεις του, ήταν άσχημο γιατί πάτησε πολύ πίσω στη βαλβίδα. Έψαχναν τη βαλβίδα, είπε χαρακτηριστικά, και με κόντρα άνεμο 0,9. Αλλά στη δεύτερη προσπάθεια έκανε ένα άλμα στο 8.26 με θετικό άνεμο 1,2. Έτσι ξεπέρασε κατά πολύ το όριο το 8.15 και έκλεισε θέση για τον τελικό. Στον τελικό δεν θα είναι ο Φουρλάνη, ο οποίος είναι και ο μεγάλος του αντίπαλος τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς ο Ιταλός στάθηκε αρκετά άτυχος και τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια την οποία έκανε μάλιστα. Όπως τουλάχιστον δήλωσε εκ των υστέρων, είπε ότι δεν θα εγκαταλείψει τη φετινή χρονιά γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα έτοιμος και με αυτόν τον τρόπο έκανε ζημιά στον εαυτό του. Δύσκολες στιγμές, δύσκολες εικόνες που υπήρχαν με την αποχώρηση του Φουρλάνη από το γήπεδο. Τώρα, πότε είναι ο τελικός? Ο τελικός λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου θα αργήσει να έρθει. Θα γίνει πότε θα γίνει, την Τρίτη, ναι, λάθος είπα, ναι, νόμιζα Κυριακή θα γινότανε, Τρίτη θα γίνει λοιπόν, στις 10 η ώρα το βράδυ, θα διεκδικήσει το 4ο διαδοχικό μετάλλιο της ιστορίας του, στην ιστορία του μάλλον, στην καριέρα του θα έλεγα καλύτερα, και είναι μια βραδιά, μια μέρα στην οποία θα έχουμε και άλλες ελληνικές συμμετοχές. Στο ύψος το πρωί 12.30 θα συμμετέχει ο Μέρλος και ο Μίτα στη δισκοβολία ανδρών στις 12.30 και αυτοί είναι οι αγώνες, ο Παυλίδης στο πρώτο γκρουπ. Μία παρατέταρτο στα 400 εμπόδια είναι η ημιτελική. Ελληνική συμμετοχή έχουμε στις 2 παρα 20 στα 110 μέτρα ανδρών με το Ρούμψιο στον πρώτο γύρο. Στην δισκοβολία ανδρών στις 2 η ώρα στο δεύτερο προκριματικό είναι ο Παυλίδης. Στις 2 και 5 στα 800 μέτρα γυναικών η Δεσπολάρη θα συμμετέχει και αυτή. Και 3 παρα 20 θα έχουμε τα 400 εμπόδια ανδρών με το Λιβαντινό να συμμετέχει και αυτός. Στις 10 η ώρα αύριο λοιπόν ο μεγάλος τελικός για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου, ο οποίος θα μπορούσε να είχε κάνει και καλύτερο άλμα, αλλά το άφησε, δεν υπήρχε και λόγος να κάνει κάτι περισσότερο, και έτσι θα πάει στον τελικό. Τώρα εκεί στον τελικό έγιναν καλά άλματα γενικά χθες, σήμερα μάλλον, και ένας από αυτούς ήταν ο Μπόσκοβιτς, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά και δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, όπως και ο Φραντζέσκο Ετόρε Ιντσόλι. Αυτοί θα είναι αντίπαλοι του Τεντόγλου στον αυριανό τελικό. Το 8-15 πέρασε και ο Κάθερες από την Ισπανία, ο Σαραμπουγιόκοφ από την Βουλγαρία, ο Χαϊμέ Γκέρ από την Ελβετία, ο Έχε Μάιρερ από την Ελβετία, και άλλη η δεκάδα μάλλον κλείνει με τον Άγγλο τον Γέο και τον Τσέχο τον Μέισμιτ. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Μίλτου Τεντόγλου αύριο για τον μεγάλο τελικό. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον ίδιο τον Έλληνα πρωταθλητή τι δήλωσε αμέσως μετά την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης.
3: Μίλτο, νομίζω σχεδιάζεις κάπως αλλιώς τον προγραμματικό. Να μπεις πρώτο άλμα, να κάνεις πάνω από 8.32.
4: Ναι, όχι.
3: Τι?
4: Ήθελα να κάνω το όριο, εννοείται κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια. Αλλά είμαι okay με αυτό, γιατί έκανα το Big Q. Το Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι.
3: Το πρώτο άλμα δεν βρήκες καν βαλβίδα.
4: Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό, γιατί έφαγα κοντρά, ενώ είχες όλα τα περάσματα, είχες συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα αυτό. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
3: Στο δεύτερο ήσουν ok, το αισθάνθηκες καλά.
4: Πολύ ok, και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 εκατοστά πίσω. Και λίγο που έχασα την προσγείωση, γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
3: Το τελικό, τι βλέπουμε.
4: Εκεί, εύκολα πιστεύω. Θα μου βγαίνουν, πιστεύω, εύκολα άλματα στο 8-50. Αν δεν ξέρω κάποιο αν μπορεί να ακολουθήσει.
3: Όπως είδες σήμερα το προγραμματικό του αντιπάλου σου.
4: Ποιος πιστεύεις? Βλέπω πολλά άτομα, πιο πολύ το Βουζιτάρ. Θα έλεγα το Φουρλάνι, αλλά τον ίδιο τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Βουζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Ο ιδανικός τελικός για εσένα στο μυαλό σου ποιος είναι?
4: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα, αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
3: Καλή ξεκούραση.
4: Ευχαριστώ.

0: Πάμε να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Θα πούμε αργότερα τι έγινε κατά την άφιξή του και τις δηλώσεις που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι με την παρουσία του στην Ολλανδία. Στα μεταγραφικά τώρα φαίνεται να υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον για τον Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ και σύμφωνα με τους Γάλλους φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κάσερες είναι ένας παίχτης που είναι 48 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Ξεκίνησε εκεί από τοπικές ομάδες και στη συνέχεια το 2018 βρέθηκε στο MLS, εκεί που ήταν τότε στην New York Red Bulls. Ήταν και η πρώτη του ομάδα, εκεί έκανε μεγάλη καριέρα και τα πήγε πάρα πολύ καλά με αποτέλεσμα να καταφέρει να πάρει την μεταγραφή του πλέον για την Ευρώπη και την Τουλούζ. 110 αγώνες έπαιξε στη γαλλική ομάδα. Βρήκε τα δίχτυα 4 φορές με 12 assist. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές και υπάρχει η πεποίθηση ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να μπορέσει να είναι έτοιμος Ολυμπιακός για να φέρει τον παίχτη στην Ελλάδα, στο λιμάνι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου της πλευράς του Ολυμπιακού. Ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος είπε το αυτονόητο στο ξεκίνημά του, ότι πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε από τη στιγμή που το πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο και γι' αυτό θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Και όταν ρωτήθηκε αν και κατά πόσο είναι βελτιωμένος ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε αύριο, θα το κρίνετε και εσείς, θα το κρίνουμε και εμείς. Και από την άλλη πλευρά, για την παράδοση και το καλό σερί που έχει κόντρα σε ολλανδικές ομάδες, τόνισε ότι είναι ένα κίνητρο αυτό για τους παίχτες και την αυτοπεποίθησή τους, όχι όμως βάσει των παραδόσεων. Θα πρέπει να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Τώρα, για το αν έχει δει, γιατί αυτός παρακολουθεί όλες τις προπονήσεις, είναι ο προπονητής της ομάδας, και αν έχει δει να αλλάζουν κάποια πράγματα. Τόνισε ότι ήμασταν κακοί στο πρώτο μάτς, αλλά αύριο έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Μια εβδομάδα προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό για να ενσωματωθούν οι νέοι παίχτες. Και από εκεί και πέρα τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και πιο δυναμικοί στις μονομαχίες. Και αναφορικά με την Αϊμέγγεν, τόνισε ότι είναι μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο, παίζει μπροστά, παίρνει ρίσκο, έχει τις ευκαιρίες της. Πιστεύουμε ότι αύριο θα βρούμε τον τρόπο για να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Τους παίχτες του Ολυμπιακού τώρα εκπροσώπησε ο Ελκαμπή. Ο Μαροκινός στράικερ ήταν ξεκάθαρος. Έστειλε μήνυμα πρόκρισης λέγοντας ότι θέλω να σκοράρω. Το σκέφτομαι, έχουμε έρθει εδώ μόνο για την νίκη. Αν χρειαστεί παράταση, θα κάνουμε το ίδιο. Αν χρειαστεί πέναλτι, θα κερδίσουμε. Τα παιχνίδια του Champions League είναι πάντα δύσκολα. Δεν γίνεται όμως άμα δεν σκοράρεις. Εμείς είμαστε εδώ να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, τόνισε ο Ελκαμπή, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε. Τώρα, για το γεγονός ότι δύο ομάδες, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, σπάνια μένουν χωρίς να σκοράρουν, τόνισε ότι είναι κάτι το οποίο το έχω και εγώ σκεφτεί και πιστεύω ότι η Ναμέγκια θα παίξει παρόμοια όπως έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ομάδα με ποιότητα και θα πρέπει να την προσέξουμε. Θα πρέπει να βγάλουμε εμείς τη δική μας ποιότητα. Και από εκεί και πέρα τόνισε ότι χρειαζόμαστε τον κόρο. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Γενικά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστικός. Τι εννοώ? Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αν και είχε ξεκινήσει καλά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και η Ναϊμέγγεν είναι μια ομάδα που όταν της δώσεις τον χώρο θα τον εκμεταλλευτεί 100%. Είδατε πόσες τελικές προσπάθειες έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι η Ναϊμέγγεν. Έχει τους παίχτες μπροστά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και σκεφτείτε ότι είχαν και απουσίες και θα πάμε να δούμε πώς είναι η Ναϊμέγγεν σε λίγο, επιστρέφοντας κάποιοι παίχτες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να αποφύγει κάποια λάθη τα οποία έδινε πολύ εύκολα μπάλα στους Ολλανδούς, με αποτέλεσμα αυτοί να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί και μάλιστα κατάφεραν να σκοράρουν κιόλας. Αυτό δεν επιτρέπεται πλέον. γιατί πλέον δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει την πρόκριση. Απ' την άλλη, για να πάρει την πρόκριση, πρέπει να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός τον είδαμε στον αγώνα με την ΑΕΜΕΓΕ στο πρώτο παιχνίδι. Αν και αρχικά πήγε να πιέσει, να δημιουργήσει τις προοπτικές για να έρθει τον γκολ, στη συνέχεια δεν είχε την ανάλογη έτσι, καλή κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορες μεταβιβάσεις, σωστές τοποθετήσεις, να εκμεταλλευτούν τους διαδρόμους όσο τους άφηναν οι Ολλανδοί. Και εκεί υπήρχε ένα θέμα στο κέντρο, στο αμυντικά χάφ, ίσως που δεν κρατούσαν κοντά τις γραμμές. Είναι κάτι το οποίο ο Μετελίμπαρ το έχει επισημάνει στις προπονήσεις και θέλει οι παίκτες του να είναι πιο προσεκτικοί, πιο κοντινές οι γραμμές, να αποφευθούν τα λάθη και κυρίως να χτυπήσουν εκεί που ο Ολυμπιακός υπερτερεί, δηλαδή με τον Ελκαμπή, ο οποίος όταν πάρει την μπάλα, και το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει πολλούς κινδύνους στην Ολλανδική ομάδα. Τώρα, στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στρουνάρας, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαϊλόβιτς, Κουτσίδης, Μπρούνο, Μαφέος, Σάλιαγκας, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Έσε. Εδώ είναι τώρα ίσως το σημείο αναφοράς με τον Έσε. Αν ξεκινήσει βασικός, αν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, θα αλλάξει όλο το παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική. Ο Έσε είναι ένας παίχτης βαρόμετρο για τους Ερυθρόλευκους και φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία του στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρει θέση βασικού στην 11, αν και αυτό θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση που είναι τώρα σε εξέλιξη ή μπορεί να έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Εκτός του ΕΣΕ συμμετέχουν οι Φίλης, Φουρτούνης, Τσικίνιο, Σα, Ζέλσον Μάρτινς, Ρόκα, Ροντινέι, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα. Αυτοί είναι οι παίχτες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, εάν παίξει σοβαρά, εάν βγάλει την ποιότητα την οποία έχει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι στην Αϊμέγγεν. Ναι, και μην ξεχνάτε και κάτι, ότι η Αϊμέγγεν αυτή τη φορά παίζει μέσα στο γήπεδό της. Αυτή τη φορά δεν θα περιοριστεί στο να ψάχνει τις αντεπιθέσεις και να βρίσκει χώρους. Θα πρέπει να δημιουργήσει κιόλας για να ψάξει τον γκολ. Θα έχει την πίεση. Πιο εύκολα θα λειτουργήσει έτσι ο Ολυμπιακός και με αυτόν τον τρόπο θα πάρει και το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, για να μπούμε στο κεφάλι των ανθρώπων της Αϊμέγγεν, να πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Τίμε Σρέντερ, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο οποίος στάθηκε πολύ στη συμμετοχή του Νέγια Σμίτς, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Ο Κροάτης, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στον αγώνα με την Τέλστρα εξαιτίας ενοχλήσεων, έχει αναρρώσει και είναι πλέον κανονικά θα παίξει, τόνισε. Διαθέσιμος πάντως θα είναι και ο Ολλανδός αμυντικός Μπράιμ Νάιτινγκ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Αϊμέγγεν με την ελπίδα να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, κάτι το οποίο είναι και πολύ πιθανό να συμβεί. Είναι 36 χρονών και είναι η δύναμη είναι ο παίχτης ο οποίος ελέγχει, κοντρολάρει όλη την άμυνα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά όσο αφορά και την ομάδα της Αϊμέγγεν. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στην άλλη ελληνική ομάδα που και αυτή δίνει μεγάλη μάχη για την προσπάθειά της να πάρει την πρόκριση. Και είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο πρώτο μάτς, ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησε και θα έλεγε κανείς ότι θα κερδίσει τουλάχιστον με 2-3 γκολ διαφορά. Πέτυχε τον γκολ, αλλά μετά έκανε το σταυρό του που δεν δέχτηκε περισσότερα γκολ και δεν έχασε το παιχνίδι, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε μετά τον γκολ το οποίο σημειώθηκε να είναι πολύ νευρικός, αγχωτικός, δεν είχε καθαρές λύσεις στην επίθεση, δεν δημιούργησε τις φάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι παραγωγικός και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε. Το 1-1 τώρα ασφαλώς αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες, με τους Βούλγαρους να έχουν σαφώς αναθαρίσει, με τους Βούλγαρους να θεωρούν ότι μπορούν στο σπίτι τους να πάρουν την πρόκριση και να ρίξουν τον Παναθηναϊκό στο καναβάτσο. Αλλά και εδώ ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που σας είπαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Η ΤΣΕΣΚΑ τώρα, Σόφιας 1948, όπως είναι η πλήρη ονομασία της, εάν θέλει να πάρει την πρόκριση, θα πρέπει να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα παίξει διαφορετικά. Και να σας δώσω λίγο και την αποστολή που πήγε για να καταλάβετε τι εννοώ. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, οι τερματοφύλακε τη ομάδα. Ντεφράι, Ντουμπά, Βαντρόγκελεν, Κάτρι, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουση, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Παρών, Τετέι, Παρών, Ράστοντερ, Παρών, Ντέσσερε, Παρών. Δηλαδή εδώ τώρα έχει ο Παναθηναϊκός συν τρεις επιθετικούς που δεν τους είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Γκαρσία, Ντετέι και τέσσερες. Κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα μπουν μέσα, κάποιοι θα βοηθήσουν. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός εδώ πηγαίνει με επιπλέον όπλα σε αυτή τη μάχη προκειμένου να καταφέρει να διεκδικήσει την πρόκραση. Δεν συμμετέχουν σε αυτή ο Τσάπρας αφού είναι τιμωρημένος, εκτός ο Καλάμπρια ο οποίος είναι τραυματίας και ο Ίγκασον και ο Παντελίδης που έχουν μακροχρόνιους τραυματισμούς και θα επιστρέψουν αρκετά αργά στις υποχρεώσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, ο οποίος θα έχει και τη στήριξη του φιλάθλου του και είναι σημαντικό και αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει χωρίς μαξιλαράκι, θέλει την πρόκριση για να πάει να πάρει και την επόμενη ώστε να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Αν είναι σοβαρός, που πιστεύω ότι με τον Ίστρομ στον πάγκο θα είναι σοβαρός, θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή για να πάρει την νίκη, θα πάρει και την πρόκριση. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, φιλότιμη προσπάθεια των Βούλγαρων, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ποιότητα πιο πάνω από τους Βούλγαρους τουλάχιστον και επαναλαμβάνω από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι επιθετικοί πέρα του Ράστοντερ που αν είχε στο πρώτο παιχνίδι μαζί του είτε τον Γκαρσία είτε τον Ντετέι, έστω τον Ντετέι να είχε ή ακόμα και τον Τέσσερες, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε κάνει κάτι περισσότερο. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε ο Βαντρόγκελεν στη συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα. Και είπε καταρχάς για τον εαυτό του ότι με βοηθούν όλοι οι παίκτες για να εγκλιματιστώ και είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι, τόνισε ότι είναι κομβικό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για 90, για 120, για τα πέναλτι όπου χρειαστεί. Πρέπει να νικήσουμε για να περάσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για εμάς, δήλωσε ο Ράστοντερ. Και από την άλλη πλευρά πάμε να δούμε τι είπε και ο Νίστρουπ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του Παναθηναϊκού. Είπε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και φυσικά να κρατήσουμε ανέπαφη την αιστεία μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ, δεν είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος απλά είχαμε την κατοχή, αλλά ήμασταν πολύ ευάλωτοι. Θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω μπάλα στους αντιπάλους για να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε τους διαδρόμους που χρειαζόμαστε. Τώρα, για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, τόνισε ότι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Πρέπει να φέρουμε την πρόκριση. Ξέρουμε ότι η ομάδα έχει να κερδίσει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στη δικιά μας δουλειά και να δώσουμε στην ομάδα την ταυτότητα που τους ανήκει στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, αναφορικά με αυτό που σας λέγαμε, με τις προσθήκες των τριών ποδοσφαιριστών που έρχονται για να βοηθήσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, είπε ότι από τη στιγμή που είναι στην αποστολή μπορεί να παίξουν και οι τρεις. Οι γιατροί μου λένε ότι είναι ok. Το ίδιο και οι γυμναστές, το ίδιο και οι φυσιοθεραπευτές. Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθούν. Βέβαια, η περίπτωση του Ντετέ είναι λίγο πιο περίπλοκη από αυτή του Τέσσερες. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο καλύτερος μου παίκτης προπονήσης και θεωρώ ότι είναι έτοιμος. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, παιδιά, λέμε ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Γκαρσία και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε αν θα μπορέσει να καταφέρει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε πολύ πρόσφατα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και είχε και μια ερώτηση από ένα Βούλγαρο δημοσιογράφο, ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση με 25 εκατομμύρια. Η Τσέσκα δεν ξόδεψε τίποτα και πώς νιώθετε γι' αυτό. Και είπε ο Νίστρουπ ότι η πίεση είναι τεράστια. Άλλο να είσαι προπονητής στον Παναθηναϊκό, άλλο λέει στην Τζέσικα. Σωστά είπε ο άνθρωπος. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα όσα διαμήνυσε ο Δανός τεχνικός και θα περιμένουμε πλέον στην πράξη να δούμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα είναι διαφορετικός και θα κατορθώσει να δείξει περισσότερα πράγματα και κυρίως να πάρει την πρόκριση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να φανούν μέσα στο γήπεδο. Αυτά και με τις δύο ομάδες λοιπόν που αύριο έχουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Για να συνοψίσω, Ο Ολυμπιακός με την προσθήκη του ΕΣΕ λογικά θα έχει μια καλύτερη έτσι, κατοχή, κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός με τρεις εξτρά επιλογές στην επίθεση Ντετέι, του Λιβάη Γκαρσία αλλά και του Ντέσερες, νομίζω ότι θα έχει πολλαπλές επιλογές στην επίθεση για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Αφήνουμε λοιπόν την ΑΕΚ, θα πάμε σε πολύ λίγο γιατί από εκεί έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά και για τα υπόλοιπα θέματα. Σε λίγο λογικά θα πάμε Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δίνει το ρεπορτάζ που υπάρχει. Εάν δεν μπορέσουμε τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και αργότερα στον Νίκο Πετρουλάκη. Πάντως είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την 10η θέση και για να έρθει αυτό πρέπει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ να ανατρέψουν την βάρος του κατάσταση και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι ο ΠΑΟΚ με τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο, έχοντας την ομάδα σε μια καλή κατάσταση χωρίς επιπλέον προβλήματα από αυτά που ήδη αντιμετωπίζει, δηλαδή το Μεϊτέ και τον Τζάλοφ που είναι οι μόνιμοι τραυματίες, τον Τάχα Άλι και τον Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικά προγράμματα και θεραπεία για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Το ευχάριστο είναι ότι ο Τάχα Άλι τελικά δεν θα υποστεί σε επέμβαση, σε εγχείρηση, γιατί θα ακολουθήσει μια θεραπευτική αγωγή η οποία αναμένεται στο μήνα επάνω να τον επαναφέρει σε αγωνιστική δράση. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση, έτσι τουλάχιστον είπαν οι γιατροί. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι θετικό για τον παίχτη του ΠΑΟΚ, ότι στο επόμενο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, στα play-off είτε του Europa League είτε του Conference League, ο συγκεκριμένος παίχτης θα είναι σίγουρα στην διάθεση του προπονητή. Όσον αφορά στο μάτς της Πέμπτης, πιθανολογώ ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον ΠΑΟΚ, με πρώτη και καλύτερη την συμμετοχή του Ελουστόντο, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου που συμπλήρωσε κάρτες, άρα αυτός είναι σίγουρος στην ενδεκάδα, ο Ελουστόντο. Και επίσης πιθανολογώ ότι ο Γιαννούλης θα είναι στην βασική ενδεκάδα, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως τουλάχιστον έδειξε στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε. Και επίσης πιθανολογούνται άλλες δύο αλλαγές, μία στο κέντρο με τον Καμαρά ή τον Λουσέ που διεκδικούν θέση με τις ίδιες πιθανότητες για τον αγώνα ρεβάνς στη θέση του Σανταμαρία, και μία στην επίθεση. Το ερωτηματικό είναι Γερεμέγεφ ή Μύθου, με πιο πιθανό το Γερεμέγεφ πλέον, γιατί θέλει να του δώσει μια ευκαιρία προπονητής για να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ όχι ως τρίτος αλλά ως δεύτερος φορ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στο δικέφαλο του Βορρά, και επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είχαμε τις τελευταίες αφίξεις με το Φώστερ, ο οποίος ήρθε σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα έρθουν. Ο Όσμαν δεν ήρθε ακόμη, θα έρθει στη δεύτερη άφηξη παικτών. Και επίσης σήμερα ανακοινώθηκε ότι στο team του Τρινκέρι είναι επίσημα και ο Μασιμιλιάνο Μενέτη και ο Γιώργος Δέδας, ο οποίος ήταν παλιότερα και στον Ολυμπιακό βοηθός προπονητή και ήταν στην Οστάνδη μέχρι πρότινος, θα είναι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ βοηθός του προπονητή του Ανδρέα Τρινκέρι. Στο ποδόσφαιρο του Άρη να πούμε ότι περιμένουν οι τελευταίες πληροφορίες, λένε για τον Πετρίς, ο οποίος ανήκει βεβαίως σε αγγλική ομάδα που δεν είναι και εύκολο να σε παραχωρήσει η αγγλική ομάδα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω για τη Watford στην οποία ανήκει ο παίχτης, ο Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τα όσα λένε τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας, είναι κοντά στο να φύγει από την ομάδα και να παίξει στην Ευρώπη, σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, και πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι ο Άρης αυτή η ομάδα. Είναι δεξιός μπακ αυτός, αριστερό μπακ και στόπερ θέλει ο προπονητής. Εδώ υπάρχει ένα σταυρόλεξο 6 καθέτος για δυνατούς λίτες. Αφού θέλει στόπερ και αριστερό μπακ ο προπονητής, γιατί παίρνει δεξί μπακ ο Άρης? Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με το ότι ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει και από την αριστερή πλευρά, αλλά είναι μεσοβέζικες λύσεις, όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Και να κλείσουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος, μισό λεπτό, συγγνώμη, να πω ότι και ο Άρης φεύγει αύριο για την Ιταλία, όπου θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Νάπολη την Τετάρτη, στο γήπεδο το βοηθητικό της Νάπολη, περίπου 7.200 θεατές μπαίνουν στο γήπεδο, και η Νάπολη ανακοίνωσε sold out πριν από λίγο. Η ομάδα της Νάπολη ανακοίνωσε sold out. Ο Άρης ζήτησε περίπου 100 εισιτήρια, η Νάπολη είπε ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει. Αλλά για το μάτς Τετάρτης λοιπόν έχουμε sold out στο παιχνίδι Νάπολη-Άρης, το οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Και να πάμε και στον Ηρακλή, όπου στον Ηρακλή είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων. Γνωρίζουμε για τις μεταγραφές τις οποίες η ομάδα προχώρησε κλπ. Αλλά υπήρξε ένα μπέρδεμα με τον Ντιάμ, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει. Τελικά η μεταγραφή χαλάει, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν θα προχωρήσει. Άρα ο Ηρακλής ψάχνει για άλλον παίχτη στην επίθεση. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να είναι. Πάντως γίνονται κάποιες κινήσεις από πλευράς του Ηρακλή. Λέγεται ότι θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια με τον Μαμαντού Τιάμ, μήπως και τελικά αλλάξει το σκηνικό. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει αθέτηση συμφωνίας από πλευράς του παίκτη και υπάρχει αρνητική έκβαση, για να περιμένουμε τις εξελίξεις. Ίσως αυτή τη στιγμή όχι, αλλά ίσως από αύριο μπορεί να υπάρξει άλλος παίκτης για τον Ηρακλή. Αυτά είναι. Να πω ότι επίσης τα παιχνίδια του Ηρακλή και του Άρη της προσεχούς Δευτέρας θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky οριστικά τα μάτς. Και νομίζω ο Ηρακλής υποδέχεται στο γήπεδο του Πανσεραϊκού την ομάδα του Βόλου, στο ουδέτερο γήπεδο του Πανσεραϊκού, γιατί δεν είναι το Καφτατζόγλιο, και ο Άρης θα παίξει στην Ευκαρπία στο γήπεδο του Μακεδονικού με γηπεδούχο την Αναγέννηση Καρδίτσας, 5 ώρα. Το μάτς του Ηρακλή είναι στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο των Σερών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε και πηγαίνουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έδεσε φιλικό παιχνίδι με την Καλλιθέα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να είναι έτοιμη για τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αρχής γενομένης με τον Όφη για το τελικό του Super Cup. Ένα παιχνίδι στο οποίο δίνει βαρύτητα ο Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς αμφιβολία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεται και τα μεταγραφικά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρεις θέσεις που η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύσεις για να ενισχυθεί. Έχει τρεις πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς, αλλά ψάχνει κάτι καλύτερο σε ποιότητα, ακόμη και από αυτό του Μουκουντή, ακόμα και από αυτό του Ρέλβας. Άρα ψάχνει ένα κεντρικό αμυντικό. Είναι ανοιχτό πάντα το θέμα με τον αριστερό μπακ. Αρκεί να ξεκαθαρίζει το τοπίο με τον Περνάης, που μέχρι στιγμής θα πούμε και αργότερα τη ισχύει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν φύγει ο Περνάης, θα πάει για αριστερό μπακ η ομάδα της ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα στο προσκήνιο είναι και περίπτωση ενός ακόμα χαφ, που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν παίχτες που δεν υπολογίζονται. Στην ΑΕΚ αναμένουν προτάσεις για τον Πιέρο, για τον Πάολο Φερνάντες, ενώ προς δανεισμό θα πάει ο Χακίμ Σακόμπο για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Η ΑΕΚ, η οποία επέκτηνε το συμβόλαιό της με τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος συναντήθηκε με τον μεγάλο μέτοχο, τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, και είχαν αρκετά να πούνε οι δυο τους στο βίντεο το οποίο μας παρουσίασε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πίλιο και Ηλιόπουλο τι αναφέρθηκε κατά την συζήτηση που είχαν με την επέκταση του συμβολαίου του.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχεις δείξει μια μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβητήσανε, είτε ήταν δημοσιογράφοι είτε ήταν στον χώρο. Θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μια θέση στην εντεκάδα, και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε. Γι' αυτόν τον λόγο και σου ανανεώσαμε για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα, και είναι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί. Εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί. Θα είσαι πάντα ενωτικός. Θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια.
2: Μην αγχώνεις.
1: Όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός από την πρέπει. Λοιπόν, και θα σου δώσω τώρα το λόγο να πεις και εσύ τα 5 λόγια που θες. Από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, το μυαλό σου, από όπου θέλεις, τοποθέτησέ τα, πες τα μας.
2: Εντάξει. Δεν θα πω πολλά. Εντάξει, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζω στην ομάδα. Ήταν η προτεραιότητά μου. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου. Οπότε έχω ακόμα πάρα πολλά να δείξω, γιατί όπως είπες, με αμφισβήτησαν πολύ. Οπότε όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται. Και επειδή πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσω εδώ. Σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά πάρα πολύ για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα.
1: Έτσι, πράγματι, σε στήριξε και ο προπονητής, και από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ, είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή, και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Μένουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και θα ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με την Καλυθέα, και πάνω κάτω είναι αυτό το οποίο σας περιγράψαμε λίγο νωρίτερα με το ρεπορτάζ το οποίο σας είπαμε για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μάρκο Νίκολιτς.
1: Θέλαμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιστρέψουμε στο ελληνικό κλίμα, να νιώσουμε πάλι την ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Χρησιμοποίησαμε 22 παίχτες για 45 λεπτά, ήταν πολύ καλό. Αν είμαι, λέει, ευχαριστημένος τώρα από την προετοιμασία, είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα οι πραγματικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ξεκινάμε, τώρα ξεκινάει η αληθινή δράση και τώρα είναι που θα δούμε στην πραγματικότητα σε ποιο σημείο είμαστε.
2: Να περιμένουμε και κάτι ακόμα στο roster.
1: Do we expect something more for the roster?
3: It's always possible. I answer all the time these questions. Why not? When the transfer window is open, if the good possibilities come and we can make the team more strong, we will react. But we don't need players for quantity. This is for sure. So now we need either different, either better quality. But okay, we finish the camp. Now we talk about very important games. If you ask me for the Super Cup and Champions League, this is the team I count on.
1: Έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση ότι πάντα είναι πιθανό, πάντα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παράθυρου. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η ποσότητα, είναι αν υπάρχει πραγματικά κάποια ευκαιρία αναβάθμιση σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Όμως αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε εν ώψη του Super Cup και της υποχρέωσης στον play-off του Champions League, αυτή είναι η ομάδα στην οποία βασίζομαι.
0: Για την ΑΕΚ δεν αναφέραμε το θέμα με τον Ελίασον, καθώς η Ιντερνασιονάλ είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται για τον παίχτη και είναι ευεδεθειμένη να τον φέρει στην Βραζιλία. Η βραζιλιάνικη ομάδα ζητάει ένα ενίκιο 300.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα να το πληρώσει σε τρεις δόσεις, από 100.000 η κάθε μία, και ρήτρα αγορά στα 2,5 εκατομμύρια. Και αν γίνει αυτό, τότε να το πληρώσει σε τέσσερις δόσεις. Αυτά όσο αφορά την περίπτωση του Ελίασον είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα προχωρήσει ή όχι. Πάντως είναι μια προοπτική προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τώρα, με γέφυρα την ΑΕΚ, πάμε στον Βόλο, εκεί που και αυτός έχει ζει ένα φιλικό παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά η είδηση που έρχεται έχει να κάνει με τις μεταγραφικές κινήσεις που υπάρχουν. Και πολύ ψηλά στην λίστα του Αχιλέα Μπέου φαίνεται να βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ και συμμετείχε και στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι κοινό μυστικό ότι στην ΑΕΚ θέλουν να το δώσουν δανεικό, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, και έτσι οι Θεσσαλοί φιλοδοξούν να είναι αυτοί οι οποίοι να μπορέσουν να τον αποκτήσουν. Να δούμε αν και κατά πόσο θα ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια, προκειμένου ο Σαχαμπό να πάει στην ομάδα του Βόλου. Φεύγοντας τώρα από τον Βόλο, να πάμε λίγο σε έναν άλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος, εντάξει, δεν έκανε και αυτός έτσι μια πολύ καλή καριέρα. Πέρασε και από ΑΕΚ και από Παναθηναϊκό, και ο λόγος για τον Δημήτρη Κολοβέτσιο, ο οποίος κεντρικός αμυντικός αγωνίζονταν, όπως θα θυμάστε, αποσύρθηκε πλέον σε ηλικία 34 ετών από την ενεργό δράση. Είχε ξεκινήσει το 2009 από τον Τύρναβο, πήγε στην Λάρισα, Παζιάννενα, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στην Τουρκία με την Kayserispor, εκεί όπου ολοκλήρωσε πλέον και την καριέρα του. Τέλος λοιπόν για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται όμως από το μπάσκετ, και φυσικά αφορά την εθνική μας ομάδα που όλοι θέλουμε να τη δούμε να πετυχαίνει το στόχο της, και έχει να κάνει με την περίπτωση που εξετάζεται μήπως και επιστρέψει ο Καλάθης και αυτός με την εθνική ομάδα. Ναι, όσο και αν αυτό ακούγεται έτσι λίγο δύσκολο, φαίνεται ότι είναι προσιτό, καθώς πλέον τα παιχνίδια πλησιάζουν τόσο με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, και πλέον αναζητούμε παίχτες που θα μπορέσουν να έρθουν να βοηθήσουν. Η είδηση για την επιστροφή στον Καλάθη είναι υπαρχτή. Τώρα, αν τα καταφέρει, η Εθνική θα παίξει αυτά τα παιχνίδια και με τον Ντόρση, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και θα είναι παρόν από την πρώτη μέρα. Έτσι λοιπόν, στα δύο παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο, στο T-Center θα γίνουν αυτές οι αναμετρήσεις, 28 και 31 Αυγούστου, αναμένεται να είναι παρόντες. Την ίδια στιγμή τώρα, εκτός βρίσκονται τόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο και ο Κώστας Λούκας. Με τον πρώτο δεν κατάφεραν να τα βρουν εκεί με τους Miami Heat. Φοβούνται πάρα πολύ, μήπως επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τη χρονιά πέρσι, μήπως έρθει ένας τραυματισμός. Και από την άλλη πλευρά, παρόν θα είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ο Κώστας και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, που έλειπαν από την Εθνική στα προηγούμενα παιχνίδια, εκεί όπου υπήρχε μόνο η παρουσία του Κώστα Παπα-Νικολάου. Αυτά όσο αφορά την εθνική μας ομάδα, η οποία κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να φτάσει στην πρόκριση. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε τώρα μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά κυρίως για την Αθήνα, καθότι γίνεται μια προσπάθεια συντήρησης του σταδίου, και αυτό θα του δώσει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Είναι πολλών χρόνων το συγκεκριμένο γήπεδο. Στόχος είναι να αλλάξει κάτι που είναι, μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό, αλλά είναι σημαντικό να αλλάξουν πλέον τα μάρμαρα, να καθαρίσουν τα μάρμαρα, να φαίνονται κάτασπρα, να καθαριστούν, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσαν τα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ολυμπιακή Επιτροπή, ο κύριος Κορές και ο κύριος Σύναδινός, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να ανακατασκευάσουν, για να αναμορφώσουν, θα λέγαμε, και να βελτιώσουν την εικόνα του Παναθηναϊκού Σταδίου.
4: Πούμε ότι οι προοπτικές είναι εξαιρετικές. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αυτή την πρωτοβουλία και έκανε όλες τις διαδικασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού, υπέβαλε μελέτες ενδελεχείς, λεπτομερείς, και τώρα προχωράει στην πραγματοποίηση με καλά συνεργεία, όπως βλέπετε πίσω. Ο καθαρισμός είναι καλή επέμβαση, είναι ήπια, δεν προκαλεί παρενέργειες, γιατί ξέρετε, όπως και στην ιατρική, πολλά φάρμακα έχουν μικρές ή μεγάλες παρενέργειες. Εδώ τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει και επομένως όλα είναι καλά. Οι προοπτικές πολύ καλές, εξαιρετικές.
5: Αυτή την περίοδο ζούμε μια δεύτερη αναβίωση του εμβληματικού Παναθηναϊκού Σταδίου. Όπως το 1896 με χορηγίες αναστηλώθηκε και με την επίβλεψη του περίφημου Τσίλερ, αυτή την περίοδο με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και με γενναία χορηγία τον κύριο Μαρινάκη, γίνονται μια σειρά από επεμβάσεις που θα θωρακίσουν και θα εμφανίσουν το εμβληματικό ιστορικό αυτό μνημείο στη μορφή που ήταν το 1796, δηλαδή καθαρισμένο από τα μάρμαρα, νέος ελαστικός τάπητας για να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, νέος φωτισμός υψηλής ευκρίνειας LED και θωράκιση στα ηλεκτρομηχανολογικά κτλ. Η Ολυμπιακή Επιτροπή με υπερηφάνεια θα παράδωσε αυτό το ιστορικό μνημείο και στην νεολαία του αθλητισμού, αλλά και για χίλιες δύο άλλες εκδηλώσεις, διοργανώσεις κλπ.
6: Τελευταία φορά που έγινε ο καθαρισμός, πότε ήταν?
5: Κατά τις πληροφορίες μας δεν έχει γίνει καθαρισμός. Δυστυχώς, δηλαδή το μνημείο, τα μάρμαρα για τα οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είχαν να επισκευαστούν από τότε που έγινε με το περίφημο πεντελικό μάρμαρο, έτσι, το μάρμαρο που ήταν εκεί, το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε στο Παρθενώνα, δεν έχει καθαριστεί και δυστυχώς είχαμε φθορές, όχι μόνο στα μάρμαρα από διάφορες χρήσεις όλη αυτή την περίοδο, αλλά από και κακή, ας πούμε, συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως εκτεταμένη χρήση από τσίχλες, ας πούμε, που καταστρέφουν τα μάρμαρα. Αυτό θα το επαναφέρουμε στην παλιά του μορφή.
0: Να πάμε λίγο και στον Όφι, καθώς την Τετάρτη είναι το παιχνίδι του τελικού του Super Cup και οι κριτικοί προετοιμάζονται για αυτή την αναμέτρηση. Το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα, ο Λορέντζο Τίκμαν με το καλημέρα έδωσε το παρόν και συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας. Ήδη η κριτική προπονήθηκα στο Παγκρίτιο, εκεί δηλαδή που θα γίνει ο τελικός. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ πήρε μέρος μεν, αλλά θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί και κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Αυτό θα γίνει κατά την αυριανή προπόνηση. Αυτά και με την ομάδα του Όφη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και μία είδηση η οποία έχει ποδοσφαιρικά... μάλλον να μείνουμε στον Όφη. Να μείνουμε στον Όφη, γιατί έχει και άλλη είδηση από την κριτική ομάδα, καθότι οι φιλαθλοί του δείχνουν να ανυπομονούν για ακόμα έναν τίτλο μετά την κατάκτηση λοιπόν του κυπέλου και την προηγούμενη συμμετοχή που είχαν στο Super Cup, στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει πάλι στον Παγκρίτιο. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι υπάρχει sold out για τα εισιτήρια τα οποία είχε στη διάθεσή του η ομάδα του Όφη. Έτσι λοιπόν θα έχουν 7.500 φιλάθλους οι κριτικοί, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο και θέλουν να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Άρα λοιπόν αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος στις κερκίδες του Παγκρίτου και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό για να ξεκινήσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε στην είδηση η οποία έρχεται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος φόρησε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Βέρεια σίγουρα και νομίζω και του Άρη, δεν είμαι σίγουρος. Πρόκειται για τον Ραφίκ Τζιμπούρ, ο γαλαοαργερινός ποδοσφαιριστής. Μετά το τέλος της καριέρας του είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, μάλλον ήταν ενεργός μάνατζερ και είχε κάνει αρκετές μεταγραφές φέρνοντας αρκετούς παίχτες. Στο παρελθόν είχε διατελέσει τεχνικός διευθυντής στον Πανεγιάλιο στον Απόλλωνα Λάρισας. Τώρα όμως έρχεται σε μια άλλη ομάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα, στο Μενίδη. Θα είναι ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ομάδα του Αχαρναϊκού, η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βλέπουμε λοιπόν συνέχεια και άλλα πρόσωπα να μπαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε και καλά κάνουν από τη στιγμή που θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Σιγά σιγά νομίζω ότι και εμείς έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Βλέπω μία είδηση που έρχεται από το εξωτερικό, η Trabzonspor απέκτησε ήδη 13 εκατομμύρια έσοδα από την μεταγραφή του Σαλάχ και αυτά έχουν να κάνουν με τηλεοπτικά δικαιώματα και έσοδα από τις φανέλες. Απίστευτο. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και ασφαλώς θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και του Παναθηναϊκού με την CSKA Σόφιας 1948. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Θόδωρος Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο ο Μάικς Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρόμοι.
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Θερμές. Είναι Τρίτη σήμερα, 11 του Αυγούστου του 2026. Βαδίζουμε ευθέως προς τον 15 Αύγουστο, προς το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή. Οι πόλεις έχουν αδειάσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά εμείς εδώ σταθερά θα της και πάπα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber. Από ό,τι βλέπω ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 28 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Ανέμους μέχρι 7 μποφόρια βλέπω τις έχουμε στην Αττική. Λίγο θα κατέβει η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς η μέγιστη. Σε κάποιες περιοχές ίσως να έχουμε και λίγες έτσι βροχούλες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.

Για να ξεκινήσουμε να στέλνουμε τις πρώτες καλημέρες εδώ στην παρέα. Όσοι έχετε απομείνει εδώ δηλαδή και δεν έχετε πάει στα χωριά σας, δεν έχετε πάει διακοπές. Καλημέρα στην Ξηροκρίνη, στον Κώστα το Σκλιβάνο. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλγκεν εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Άβερ με λέει, πρωινή τρελή, σε χαιρετούν. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Για να σηκωθείς 6 ώρα το πρωί, να βάλεις να ακούσεις εμένα, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε δεν έχεις και άδικο. Δεν νιώθεις λέει τώρα σαν Κέσσαρα. Αλίμονο τώρα τι. Τώρα που είπες Κέσσαρα, να είχα μια σαλάτα σίζαρ. Καλά θα ήταν έτσι. Έχω μια λιγουρίτσα, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Φλόρινα. Ο άλλος ο Παναγιώτης λέει, χθες δεν σε άκουσα και αγχώθηκε, γι' αυτό σε έγραψα μήνυμα. Σαν σήμερα λέει, βάρβαροι γείτονε σκοτώνουν με ξύλο τον Τάσο Ισάκα. Δεν με άκουσες χθες. Α, δεν με άκουσες γιατί είχε πέσει το επίγειο σήμα. Ναι, είχαμε προβλήματα με την κεραία, δεν ξέρω τι έγινε. Οι τεχνικοί μας όμως πήγαν εκεί πέρα, σκαρφάλωσαν πάνω στην κεραία, εκεί πάνω στο χορτιάτι που είναι και εκπέμπει, και κατάφεραν να το διορθώσουν το πρόβλημα. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις λέω, δόξα τω Θεώ που δεν έγινα τεχνικός. Καλημέρα στην Χριστίνα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ξημερώνουμε λέει με 24 βαθμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα λέει στους απανταχούς αλιάριδες και στα χωριά λέει μπορούν να σε ακούσουν. Βρε, μέσω διαδικτύου παντού μπορούν να με ακούσουν. Λέω, η φωνή μας φτάνει παντού. Είναι από τα καλά που έχει το διαδίκτυο. Κάποτε το ραδιόφωνο περιοριζόταν μόνο στη δύναμη την οποία είχε στα Ερτζιανά. Τώρα μπορεί να ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη και αυτό είναι καλό.

να πίνετε καφεδάκι το πρωί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πίνουν βέβαια καφέ το πρωί, δεν ξέρω τι φάση, εξωγήινη. Δεν ξέρω από πού προήλθαν, αλλά ναι, υπάρχει αυτή η μερίδα των ανθρώπων. Ο Κωνσταντίνος λέει πάλι το φαΐ, λέει πρωί-πρωί. Κάτσε, κοίταξε τώρα. Τελευταία φορά που έφαγα ήταν χθες το μεσημέρι. Δεν ξανά έφαγα. Λογικό, εντάξει. Είμαι και παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Τι να κάνω. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα. Σταθερά λέει στη δουλειά στο Κιλκής. Καλημέρα και στο Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα όπως πάντα. Λίγο με τα νεύρα τεντωμένα, πιο πολύ για μας, γιατί ο Έλληνας μυαλό δεν βάζει. Τα χαιρετίσματά μου. Ο μοναχικός λίγος από την Νιρεμβέλη. Έλα μωρέ, δεν θέλει νεύρα πρωί-πρωί. Χαλαρώστε, ανασούλες, απολαύστε αυτό το φανταστικό ήλιο που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τα λέει ο Άδωνης. Υπουργός είναι, δεν μπορεί κάτι παραπάνω, θα ξέρει. Οπότε... Άντε να πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ωραία, ζέστη και σήμερα, μια χαρά. Τα κλιματιστικά θα δουλέψουν. Καλά πάμε. Τι έγινε στην Κολομβία, είδατε? Τι σεισμό τους έκανε εκεί πέρα? Πάνω από 100 νεκροί, λέει. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Με λόγο τα είχαν κολλημένα, δεν ξέρω. Αλλά απίστευτος ο σεισμός, δηλαδή ο Θεός να φυλάει. Τα βίντεο τα οποία δόθησαν στη δημοσιότητα, ας πούμε, και κατέγραψαν κάποιοι πολίτες το τι γινόταν, τρομακτικό. Λες, Μητσοτάκης κυβερνάει και εκεί. Πώς την πηδήξαμε εδώ πέρα? Δεν έγινε κανένα τέτοιο κουλό. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι ο Θεός αυτή τη χώρα την αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, το λόγο δεν τον έχω καταλάβει, αλλά... Άγνωστε, βουλέ του Κυρίου.

Ο Κωνσταντίνος λέει Silver Alert, λέει ραδιοφωνικός παραγωγός λιμοκτόνης. Θα αρχίσουμε να πεθαίνουμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Όχι, αλλά ένα καφεδάκι τώρα, θα το παραγγέλνεις. 6:15 είναι, είναι η κατάλληλη. Για να αγχωθώ να δω θα προλάβει να έρθει μέχρι να πω τις εφημερίδες ή όχι. Θα περιμένει ο Ντελιβέρας απ' έξω και σηκωθεί να φύγει. Και καφέ δεν θα πιω. Ζω κι εγώ επικίνδυνα, μην νομίζετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε προβλήματα κι εμείς. Γεια σου Ντίνα, καλημέρα. Παραδέχομαι μια γιαγιά 97 ετών. Είδα βίντεο στο διαδίκτυο η οποία...

έκανε wing walk, δέθηκε σε ένα αεροπλάνο, νομίζω μονοκινητήριο είναι αυτό, το οποίο πέταξε και αυτή ήταν στον αέρα, ρε παιδί μου, εκεί δεμένη πάνω στο αεροπλάνο. Αυτό έκανε και κάτι λυγμούς. Στα 97 της η κυρία, παρακαλώ. Και εγώ σηκώνομαι από τον καναπέ και ακούς κάτι κράκ από εδώ, κάτι κρούκ από εκεί. Γεια σου Περσεφόνη, καλημέρα. Καλή Τρίτη. Ακόμα Τρίτη είναι. Δεν βλέπω να γιορτάζουμε κάτι σήμερα, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα στήλπαν. Το στήλπαν τι είναι τώρα, θα μου πείτε, είναι ένα μουσικό όργανο το στήλπαν. Προέρχεται από την Καραϊβική. Έτσι είναι ένα λίγο περίεργο όπως το είχα δει εχθές. Τώρα πώς το παίζουνε δεν ξέρω, να μην σας πω ψέματα, δεν είναι έγχορδο πάντως. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Αυγούστου, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1716, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδων. Σαν σήμερα το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Το εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χάρη Λαοτρικούπη. Σαν σήμερα το 1988, ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Σαν σήμερα το 1990, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορουμένους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Σαν σήμερα το 1996, οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. Ενώ σαν σήμερα το 2015 η κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είναι το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1826, έρχεται στη ζωή ο διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος Ανδρέας Αναγνωστάκης. Σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Ενώ σαν σήμερα το 1950 έρχεται στη ζωή ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Βάσο Μανολίδου, ενώ τέλος σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός κωμικός Ρόμπιν Γουίλιαμς.

δύο τραγικά γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα. Ένα είναι ότι είχαμε το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, δεν το συζητώ. Ήταν διαφορετικό βέβαια από τα υπόλοιπα. Ήταν αριστερό μνημόνιο. Αυτό τα δεξιά μνημόνια ήταν λίγο πιο. Ενώ το αριστερό μνημόνιο είχε διαφορά, είναι αλήθεια. Και σαν σήμερα το 96, όπου είχαμε τον θάνατο του Κύπριου διαδηλωτή Τάσου Ισαάκ.

Καλημέρα στο Θανάση στο Μόναχο, πίσω από το τιμόνι και ο Θανάσης. Η Μαρία λέει: ο Άδωνης όμως πλέον με αυτά τα γυαλιά δεν μπορεί να χαρεί το φως του ηλίου που μας προτείνει. Τα κλείνει τα μαντάκια του σε εξωτερικούς χώρους, ζορίζεται. Λέει: κοινό στην πάτησε. Γιατί είναι μια χαρά είναι αυτός με τα γυαλιά, δεν κατάλαβα. Και ακούει τα πάντα και καταγράφει τα πάντα. Τι ανάγκη έχει ο Άδωνης. 600 ευρώ γυαλιά φοράει. Εμείς άστα να πάνε. Θα έρθει καμιά ώρα, θα μας χτυπήσει την πόρτα η πρεσβειοποία και δεν θα έχουμε να αγοράσουμε γυαλιά. Από τους μαύρους θα πάμε να αγοράζουμε γυαλιά γιατί δεν έχουμε λεφτά. Κατάλαβε. Άστα να πάνε. Γι' αυτή 600 ευρώ γυαλιά. Κανονικά η ΜΕΤΑ θα έπρεπε να τον πληρώσει τον Άδων. Τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει για αυτά τα γυαλιά. Άστα, δεν υπάρχει. Κάνα σκανδαλάκι έτσι με τη ΜΕΤΑ δεν μπορούν να κάνουν, ρε παιδί. Λέω, ξέρω εγώ, ποτέ δεν ξέρω. Σε αυτή τη χώρα που παντού μπορεί να σκάσει ένα σκάνδαλο, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί που είσαι στην παραλία, ρε παιδί μου, τσουπ σκάει ένα σκάνδαλο μέσα από το νερό. Το περίεργο θα είναι να μην γίνει κάτι τέτοιο, να μην έχουμε σκάνδαλο. Δηλαδή να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε ότι κάτι πάει καλά σε αυτή τη χώρα, εγώ θα αρχίσω να ανησυχώ. Θα λέω, δεν μπορεί, μάλλον καταστρεφόμεθα. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ένα τελευταίο εννοείς. Αναπολώντας το παρελθόν ξεχνάμε το τι περνάμε σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί το ημερολόγιο μου δεν είναι ενημερωμένο μάλλον. Αναπολώντας λέει το παρελθόν ξεχνάμε το τι περνάμε σήμερα. Το σήμερα το ζούμε, μας αρέσει ρε παιδί, με το ευχαριστώ. Άλλωστε ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις, απόλαυσέ το. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας να βγάλουμε και κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα με χρησικτησία. Πώς ξαμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Το ναυτικό ισοζύγιο με την Τουρκία. Η Ελλάδα επενδύει στην ποιότητα. Μέγαρο Μαξίμου, φόβος των δεξιών διαρροών. Πολιτικό παρασκήνιο. Τσίπρας δεν είμαι ούτε Μαδούρο, ούτε συμβιβασμένος. Υποψήφιος με το Πασόκ, ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Στέλιος Ράμφος 1939-2026, ο στοχαστής που ένωσε Δύση και Ορθοδοξία. Αγορά Γιοταχή, προβλήματα λόγω έλλειψης πινακίδων. Σεισμός 7,4 ρίχτερ, μετά τη Βενεζουέλα η Κολομβία ζει το δικό της δράμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6.910 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες και την κοινή λογική δηλώνοντας «Ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει». Σανίδα σωτηρίας για τους πελεκάνους, η μικρή πρέσπα, δύο πλωτές εξέδρες για τη φιλοξενία απικιών από τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες, τραγωδία στην Κολομβία από τα 7,4 ρίχτερ. Έγκλημα στην Κυψέλη, στο μικροσκόπιο, ο θείος του δολοφόνου. Αντιστροφή μέτρηση, 20 μέρες για 123 ορόσημα και 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μείωση στα αποθέματα αίματος λόγω των περιορισμών στις αιμοληψίες, δεύτερη Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρούσματα του Ιού Δυτικού Νείλου. Αντιπυρική προστασία, σαρωτική έλεγχη σε όλα τα αεολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βιωτία. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Στέλιος Ράμφος, λαμπρός Έλληνας, σύγχρονος φιλόσοφος. Εφημερίδα Καθημερινή, φτωχός συγγενής η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης του ηλίου, συναγερμός στην Ευρώπη. Τα γκάλουπ κρίνουν παροχές και κάλπες, ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γεωπολιτικής κακέρα, η συμφωνία της Μέκας και η Αθήνα. Η πρόληψη της άνοιας αρχίζει στα 40, τι δείχνει νέα μελέτη. Σε στενοπό ορμούς Γάζας ο Ντόναλντ Τραμπ, διέξοδο στη Μέση Ανατολή. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις, στη στρατηγική της καταστολής και η άγρια εκμετάλλευση πίσω από το μακελιό στη Θέουτα. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του, τα σωματεία προετοιμάζουν το παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΗ. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεραλιστικών ανταγωνισμών, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευσης των συγκρούσεων. Πεμέν Στέφενσον, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης από την ηγεσία. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και άλλο περιστατικό με ντρόουν στη Γερμανία. Κολομβία, φόβοι για πολλούς νεκρούς από τον ισχυρό σεισμό. Η επόμενη μέρα στα Καμένα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, η πολιτική που μας τσακίζει και μας καίει. Ζατούν Αρκαδίας, αύριο συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Εφημερίδα Κόντρα, ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών. Στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Οι παραβάτες δεν πληρώνουν μόνο πρόστιμο. Χιλιάδες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για ακαθάριστα οικόπεδα. Άλεξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω να κάνω, αλλά και πώς να το κάνω. Χαριλάου Τρικούμπη, προβληματισμό στο Πασόκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πράσινη γραμμή, υψηλός ο κίνδυνος για κλιμάκωση στην Κύπρο, εκτιμάει η Μόσχα που ζητάει επίλυση. Οδικό δίκτυο, πλέον όλες οι ηλεκτρονικές παραβάσεις θα ελέγχονται μέσω του νέου ψηφιακού συστήματος Οδυσσέας. Εφημερίδα των Συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο. Αποκλειστική δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Στον κάλαθο των Αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της περιοχής. Υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου για την οποία είχαν εξασφαλίσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέπεσαν οι κατηγορίες της Ελλάς, πανηγυρική αθώωση διαδηλωτή που είχε συλληφθεί στο Άργος. Άλεξης Τσίπρας, ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα υπερευάλωτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μεταναστευτικό, πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Κολομβία, 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Αθλητισμός, μάχες πρόκρισης για Ολυμπιακό αλλά και Παναθηναϊκό. Οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει όταν σβήνουν οι φλόγες? Στα ώρα τα σωματίδια της φωτιάς ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και χτυπούν πνεύμονες και καρδιά. Εφημερίδα Δημοκρατία, σε Ισλαμαμπάντ μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή του 15 Αυγούστου. Ναι, εγώ το ενέκρινα, απαντά κοινικά η αντιδήμαρχος του Δούκα. Μετά τη Θέουτα, τώρα στέλνει πίσω στην Ελλάδα μετανάστες και η Γερμανία. Τσάμπα, οι πανηγυρισμοί πλεύρη και η προσπάθεια οικειοποίησης του Τραμπ. Είναι εικόνα Προέδρου αυτή μέσα σε μπιτσόμπαρα τη Σύρου ο Τασούλας. Πυρκαγιές χωρίς νερό και τροφή αγωνίζονταν οι πυροσβέστες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες. Αδωνιάδα συνέχεια και άλλος ξυλοδαρμός σε νοσοκομείο. Άμεση ενίσχυση 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό ανακοίνωσε ο Κικίλιας. Παραχάραξη της αλήθειας από το Μητσοτάκη και για το Ράμφο. Εφημερίδα Απόγευμα, την ήταν νομοσχέδιο που θα φέρει ο Σεπτέμβριος και η πυρηνική ενέργεια. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Οπότε το χαρτζηλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Άνοιξαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Καλιμάρμαρο, Φασίνα έπειτα από 120 χρόνια. Παλαιά παραλιακή ταλαιπωρία, τέλος για τους οδηγούς. Εύκατα 10 ψηφιακά εργαλεία για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Κολομβία πάνω από 100 νεκροί και ερείπια παντού από τα τρομακτικά 7,4 ρίχτες. Συμβουλές ειδικών, επειδή οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές, πάρτε τα μέτρα σας. Εφημερίδα One Voice, το επιτελικό κράτος κατέρευσε. Ποτέ δεν ήμασταν μια σοβαρή χώρα, αλλά το κακό παραέγινε. Ναυαγωσός της ετών 69 στην Πάρο σε πισίνα για τετράχρονα παιδιά. Το ελικόπτερο του Νεόπλου του προσγειώθηκε και απογειώθηκε ανενόχλητο στο Σαρακίνικο. Δεν βγάζουν πινακίδες στα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο. Λέσβος, η νέα εκτοπλοϊκή γραμμή φέρνει κοντά τις δύο χώρες. Χρηματιστήριο, θα βασανιστεί η Intracom Holdings να επιστρέψει στα 3,87 ευρώ. Αγορά, πως οι τράπεζες τις αυρίζουν στις πλάτες μας. Εσχροκέρδια με σφραγίδα και άδεια. Εφημερίδα Μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, ο δικαστικός Γολγοθάς της οικογένειας και οι περίεργες καταθέσεις. Το σχέδιο Κυρανάκη, συσπήρωση ενότητα και νέα πρόσωπα στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Αλέξης Βαγγέλης, σας πάνε στην ευχή τα παλιά. Αμνησία, Τσίπρας δεν ανέβηκα ποτέ στο σκάφος του Μαρινάκη που έχει 7 εφημερίδες και τώρα θέλει και τηλεοπτικό σταθμό ενώ διώκεται για ναρκωτικά. Μαρινάκης, για να τελειώνουμε με τον Τσίπρα και την παρέα του, οι προδότες και οι ψεύτες δεν αλλάζουν, μόνο να χειροτερεύσουν μπορούν. Συνέντευξη παροδία του καπετάνιου της Ελλάς στο φιλόξενο in.gr και αριστεριστής και καπιταλιστής υπόσχεται μείωση φόρων ολετήρες της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων. Εφημερίδα Political, νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Το διπλό μεγάλο στοίχημα από το πακέτο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΣ στα 15 δισεκατομμύρια της Ευρώπης. Φόβος για νέο πυρηνικό εφιάλτη. Επτά περιοχές ξανά σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Κάχρημάνη στατά για το δίδυμο που έκανε την Ήπειρο τσιφλίκη του. Εφημερίδα Εστία, πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου, η βολική φιλόσοφη και η φωτεινή εξαίρεσή του. Επίθεση Νέα Δημοκρατία, Πασό κατά Τσίπρα για τα συμφέροντα. Αξίζει να διαβάσετε, η Κίνα κατακτά την Αρκτική μετά το λιώσιμο των πάγων. Παραλήψεις στο λιμενικό ανακοίνωσε ο κύριος Κικίλιας. Χαμηλά τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνος. Εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, γεωπολιτικές κρίσεις, Μποφόρ και Νινεμία φέρνουν κέρδη στην ναυτιλία. Ιράν, γιατί Τραμπ Νετανιάχου βρέθηκαν απέναντι. Φοροταξικό για ΑΠΕ, θέτει πλαίσιο για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, βάζει κόφτες σε ολικά. Σε νέα τάξη πραγμάτων οι πράσινες επενδύσεις. Πόσο θα κοστίσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία ξηρασία και πυρκαγιές. Κολομβία, φωνικό σεισμός 7,4 ρίχτερ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, βολές 3 εκατομμυρίων. Δηλώσεις 2025. Τα χαμηλότερα εισοδήματα προκαλούν την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέτλεμ, πράσινο για ενισχύσεις σε επένδυση 340 εκατομμυρίων ευρώ. CVC, συνταγή εξαγοράς 300 εκατομμυρίων, ετοιμάζει η Fairfax για Evergood.
1: Focus FM 103,6. Από την...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

πρόβλημα ξεκινάει όταν κλείνει για διακοπές το μαγαζί το οποίο παραγγέλνεις καφέ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 11 του Αυγούστου του 2026. Είμαι Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται. 6907-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

όσοι έχετε απομείνει εδώ πέρα δηλαδή. Αλλά και δεν κατάλαβα, όταν είστε διακοπές γιατί δεν μπορείτε να μας ακούσετε? Τι σας εμποδίζει, σας κλείνουνε τα αυτιά? Για βάλτε δυνατά τα ραδιόφωνα εκεί που διακοπάρετε. Να ακούει όλη η γειτονιά, όλη η παραλία, δεν κατάλαβα. Να τους ξεσηκώσουμε όλους, ακόμα και στις διακοπές. Να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Έτσι πρέπει. Στην Κολομβία πάντως έγινε χαμός. Είχαμε σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 110 οι νεκροί μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 111 λένε οι πληροφορίες ότι έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν. Ο σεισμός ήταν τεράστιος, δεν το συζητώ. Οι θάνατοι όπως βλέπω εδώ σημειώθηκαν στους νομούς Βάγια Δελ Κάουκα, Τόσκο, Αντιόκια, Κάλτζας και Ριζαράντα. Αυτό είναι σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουν έρθει από την Κολομβία. Τρομακτικός ο σεισμός, πραγματικά δηλαδή τα βίντεο τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα δείχνουν τα κτίρια, λες και είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα πυργάκια με τα λέγκο που χτίζεις, έτσι κουνιούνται πραγματικά, είναι απίστευτο, πολλά κτίρια κατέρευσαν. Τρομακτικό, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Το να σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Είδα ένα βίντεο χθες, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι ήταν σε ένα τελεφερίκ, νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ξαφνικά αυτό άρχισε να κουνιέται πέρα δόθε. Ο ένας έκανε και το σταυρό του, μάλιστα. Εκείνη την ώρα τι να κάνεις. Και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Κάλι είδα ότι έχει καταρρεύσει. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει αναφέρει ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Τσόκο στις ακτές του Ειρηνικού, ενώ το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια ειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπέρια, κήρυξε την χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, όπως είναι λογικό. Δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στα θύματα, 3 στον αριθμό μέχρι στιγμής. Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζά, ο οποίος επιβεβαίωσε έναν προκαταρκτικό απολογισμό 18 νεκρών αλλά και δεκάδων τραυματιών. Ενώ ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης, της πόλης Μανιζάλες, Χορχέ Εντουάρντο Ρόχας, ανέφερε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί. Και ο κυβερνήτης της Βαγέ Δελ Κάουκα, ο Ντίλιαν Φραντζίσκα Τόρο, δήλωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς δυστυχώς είναι και 3 παιδιά. Από τον ισχυρότατο σεισμό βέβαια πολλά κτίρια κατέρευσαν και αυτό είχε ως συνέπεια να παγιδευτούν πολλοί άνθρωποι μέσα στα συντρίμ. Και σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα έχουν αναφέρει στο CBS, ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί τοπική ώρα, 15:34 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, και έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Μπογωτά και στο Κάλι καθώς και στην Βενεζουέλα. Επίσης όπως βλέπω και στον Ισημερινό και στον Παναμά. Ο δήμαρχος Περέιρα Μαουρίτσιο Σαλαζάρ είπε ότι αυτό το οποίο μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, λέει, την πραγματική έκταση των επιπτώσεων του σεισμού. Προς το παρόν μπορώ να σας δώσω μόνο τον αριθμό των 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών. Αυτό ανέφερε ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ενώ οι αρχές βέβαια συνεχίζουν την αξιολόγηση στις ζημιές που έχουν γίνει στα κτίρια, αλλά και την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης η οποία έχει περιέλθει η χώρα. Την ίδια ώρα βέβαια βλέπω τώρα, έχω ένα βίντεο μπροστά μου, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από το αεροδρόμιο Περέιρα, καθώς άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχτούν από τα δοκάρια αλλά και τα κομμάτια της οροφής τα οποία πέφτουν κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια τους, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Soy de corazón.
Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά δύσκολες εκεί στην Κολομβία μετά από τον τρομακτικό αυτόν σεισμό, ο οποίος έχει στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, αλλά και έχουμε και πάρα πολλούς τραυματίες. Σε καμία χώρα να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλίμονο. Εννοείται ότι δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αλλά δυστυχώς η φύση είναι απρόβλεπτη και όταν δεν είσαι και προετοιμασμένος, δημιουργούνται και θύματα. Είχαμε και ένα θρίλερ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, που είχαμε βρέθηκε νεκρός ένας αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ήταν και κλειδωμένο. Είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, τον αναζητούσε η σύντροφός του. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι έφερε εκδορές στο λαιμό και μελανία στα χέρια, ενώ το κινητό του παρέμεινε ενεργό και έδινε στίγμα εκεί πέρα στην περιοχή. Ερασιτέχνης αυτός ο οποίος έκανε ό,τι έκανε. Η σύντροφός του μετέβη χθες περίπου στις 9 στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως και δήλωσε την εξαφάνισή του, αναφέροντας ότι δεν είχε νέα του από προχθές περίπου στις 10:30. Ο αστυνομικός υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχε υπηρεσία το πρωί, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ πριν από την εξαφάνισή του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ του. Όπως ανέφερε αρχικά, υπέθεσε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του καθώς ήταν κάτι που έκανε συχνά και επέστρεφε στο σπίτι του το επόμενο πρωί. Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού παρέμεινε ανοιχτό. Προέκυψε από την έρευνα ότι το κινητό έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου τελικά εντοπίστηκε ο αστυνομικός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα. Δυστυχώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ όπως είπα και προηγουμένως, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στο λαιμό και μελανία στα χέρια. Οι αρχές τώρα βέβαια από την δική τους την πλευρά διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να μπορέσουν να εξακριβωθούν ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ στο σημείο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη για να συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες για να δούνε το τι ακριβώς...

τώρα θέλω να πάω λίγο για ακόμη μια φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό το super duper Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παρουσιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τα ωραία του τα γυαλιά. Και θα πάω στην Κρήτη, όπου κατέρευσε τμήμα οροφής σε γραφείο ιατρών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Δυστυχώς έχουμε άλλο ένα νέο περιστατικό πτώσης οροφής, το οποίο σημειώθηκε χθες στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, αυτή τη φορά σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Σύμφωνα με τα όλα όσα καταγγέλει η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονταν κάποιος εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί ένδειξη ασφάλειας, αποτελεί καθαρή τύχη. Υπάρχουν και εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, όπου φαίνεται τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει στο εσωτερικό του γραφείου. Ένα μεγάλο κομμάτια από το ταβάνι βρέθηκαν στο πάτωμα. Και βέβαια η τύχη στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί το χθεσινό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο αντίστοιχο περιστατικό πτώσης οροφής που είχε σημειωθεί και το Σεπτέμβριο του 25 στο ίδιο νοσοκομείο, και επιβεβαιώνει αυτό που οι εργαζόμενοι γνωρίζουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ότι το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου αντιμετωπίζει σοβαρότατο αλλά και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα κτηριακής υποδομής. Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται και στο συγκεκριμένο γραφείο, καθότι αφορά ένα παλαιό κτίριο, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1950, από το οποίο καθημερινά διέρχονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες ασθενείς, αλλά και συνοδοί. Η ίδια η μελέτη τώρα ανακαίνησης, η οποία έχει εκπονηθεί για το κεντρικό κτίριο, αναγνωρίζει ότι το κτίριο είναι παλιό, ότι έχει σημαντικά προβλήματα στις υποδομές του, ενώ προβλέπει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφιστάμενου στατικού φορέα και μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου αυτές απαιτούνται. Δηλαδή γενικότερα δεν μιλάμε για ένα έργο το οποίο πρέπει κάποτε να σχεδιαστεί. Το έργο βλέπουμε ότι έχει οριμάσει, μελέτες έχουν γίνει, απαραίτητες διαδικασίες έχουν προχωρήσει. Αυτό που λείπει βέβαια είναι να πάρθει απόφαση για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αλλά και η έναρξη της υλοποίησης των έργων πριν πέσει όλο το νοσοκομείο στην τελική. Οι μελέτες όσον αφορά την ανακαίνιση αλλά και την αναδιαρρύθμιση του κεντρικού κτιρίου έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Κρήτης, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι έχει προχωρήσει και η μελέτη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σήμερα όμως, σύμφωνα με όλες αυτές τις αναφορές για το έργο, απαιτούνται περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό κτίριο και πλέον 5 εκατομμύρια ευρώ για τον περιβάλλοντο χώρο, δηλαδή περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για να μπορέσει να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο. Είναι τραγικό να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, ας πούμε, είτε για να εργαστείς, είτε γιατί είσαι ασθενής ή συνοδός, και να κοιτάζεις το ταβάνι, μη σου έρθει τίποτα στο κεφάλι. Είναι αυτά τα ωραία τα οποία έχουν φτιάξει η κυβέρνηση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο αναβαθμίζεται. Εδώ θα μου πεις το άλλο καινούργιο νοσοκομείο, τάχα μου δήθεν, το κάνανε ανακαίνιση και έπεσε η οροφή. Εγώ σας το λέω. Φράσεις του τύπου «αν δεν μ' αγαπάς, αν δεν σ' αγαπάω, να πεις το ταβάνι να με πλακώσει», όχι μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί βλέπετε ότι γίνονται πραγματικότητα όλα. Δεν είναι, μη ζείτε τόσο επικίνδυνο.

Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα εδώ πέρα στη χώρα μας. Όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ακόμη και αν έχει καλοκαιριά, τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν, τα οποία συνεχώς διωγγώνονται. Παντού, παντού, δηλαδή δεν υπάρχει. Κανονικά, με τους φόρους τους οποίους πληρώνουμε, έπρεπε να έχουμε νοσοκομεία τα οποία θα είναι σαν πεντάστερα ξενοδοχεία. Θυμάμαι κάποια στιγμή τον Άδωνη, μέσα στο χειμώνα που το συζητούσαμε, είχε πει ότι τα νοσοκομεία μας θα είναι τόσο ωραία που θα μπορείς να γυρνάς βιντεοκλίπ μέσα. Θα εδείκνυνται, λέει, για βιντεοκλίπ. Εγώ θα σου πω, Άδωνη, ότι θα εδείκνυνται να γυρίσεις μια ταινία τρόμου μέσα στο νοσοκομείο. Αν και νομίζω ότι ακόμη και στις ταινίες τρόμου, άμα δείτε τα νοσοκομεία, είναι σε καλύτερη μοίρα από ότι είναι ένα ελληνικό νοσοκομείο. Αλλά εντάξει, ψηλά γράμματα αυτά για τον υπουργό, με τα ωραία του τα γυαλάκια, το οποίο όπου θα πηγαίνει θα καταγράφει. Τουλάχιστον να καταγράψει λίγο και τις ζημιές. Όπως έγινε και στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου έπεσε το τμήμα εκεί της ψευδοροφής, είχαμε και δύο τραυματίες και πριν από ένα μήνα και κάτι έκανε εγκαίνια ο υπουργός. Εγώ θα ντρεπόμουν πραγματικά. Δηλαδή, άμα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, εγώ θα είχα δηλώσει παρέτηση. Αλλά για να δηλώσεις παρέτηση πρέπει να έχεις και λίγο τσίπα πάνω σου. Αυτή η τσίπα δεν έχουν, οπότε σου λέει ότι συνεχίζουμε και πάμε και όπου βγει, μωρέ, εντάξει. Και όχι τίποτα άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές τις ανακαινήσεις τις πληρώνουμε και τις πληρώνουμε και αδρά. Ο ελληνικός λαός τα πληρώνει. Όλες αυτές τις ανακαινήσεις, το ραβεξίλωνε και τα λοιπά. Φανταστικά περνάμε, φανταστικά. Πληρώνει όμως ο κόσμος. Πληρώνουμε φόρους κάθε τρεις και λίγο. Πράγματα απίστευτα. Κι όμως

Εντάξει, ζούμε ζάχαρη. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα όλα αυτά συμβαίνουν, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, το χειρότερο είναι ότι θέλουν να διεκδικήσουν και μία τρίτη θητεία, μία τρίτη τετραετία. Τώρα, άμα ο κόσμος τους τη δώσει, τότε τι να πω, πραγματικά. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΣΑ, η χώρα μας είναι η τελευταία στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε πτώσει 3,6% όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά. Το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών υποχώρησε. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες υπήρχαν δεδομένα διαθέσιμα, και όπου μετέπειτα ακολουθεί η Αυστρία με πτώση 2,8%. Η ελληνική επίδοση κινείται αντίθετα από την συνολική εικόνα των χωρών του ΟΣΑ, όπου το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά μέσο όρο 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Στην Ελλάδα αντίθετα καταγράφηκε η μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των χωρών με τα διαθέσιμα στοιχεία, και σύμφωνα με την ανάλυση την οποία κάνει ο ΟΣΑ, η κάμψη στη χώρα μας συνδέεται κυρίως με τη μείωση των εισοδημάτων από περιουσία αλλά και τον περιορισμό κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων. Παράλληλα, έχουμε και το υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο συνεχίζει να πιέζει την πραγματική αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και όπως βλέπω εδώ στον αντίποδα, η Ουγγαρία έχει καταγράψει αύξηση 6%, ενώ η Χιλή 4,8%. Εντάξει, για ακόμη μία φορά έχουμε μία αρνητική πρωτιά. Ναι, αλλά στον ΟΣΑ δεν λένε ότι τα τελευταία χρόνια οι άριστοι της κυβέρνησης, οι οποίοι εργαστήκανε σκληρά, έχουν αποκτήσει παραπάνω ακίνητα. Γιατί έτσι, άμα δουλεύεις σκληρά. Τραγικότατα τα πράγματα, τραγικότατα. Ακρίβεια και φτώχεια μας φυροκοπούν από παντού.

0: Το πρόβλημα βέβαια σε αυτή τη χώρα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι που δεν λέμε να αλλάξουμε λίγο ρότα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να πούμε ότι φτάνει. Δεν ξέρω πόσο χάλια μπορούν να πάνε ακόμη τα πράγματα για να πούμε ότι δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και πρέπει να σταματήσει. Μας έχουν στερήσει το να ζούμε με αξιοπρέπεια. Μας έχουν κάψει όλη τη χώρα από πάνω μέχρι κάτω. Έχουν βάλει ανεμογεννήτριες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Άλλωστε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του έλεγε ότι θέλει να κάνει τη χώρα την μπαταρία της Ευρώπης.
1: Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλές.
2: Μάλιστα.
1: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Βέβαια δεν ξέρω ποιον ρώτησε για να κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, γιατί μάλλον έχει την εντύπωση ότι η χώρα είναι το τσιφλίκι του και ότι την κληρονομήσανε από τους πατεράδες τους αυτοί και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τον ελληνικό λαό δεν ξέρω αν τον ρωτήσανε, άμα θέλουμε να γίνουμε μπαταρία, power bank και οτιδήποτε άλλο. Όχι, εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, δεν είπαμε κάτι τέτοιο Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε ο φορτιστής κανενός, μας ενδιαφέρει να έχουμε χώρα αρχικά, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα χώρα δεν θα έχουμε, γιατί θα κάψετε τα πάντα για να φυτέψετε ανεμογεννήτρια.

0: Και βέβαια η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας δεν είναι ούτε οι εμπρισμοί, δεν είναι ούτε η αμέλεια, ούτε τίποτα. Είναι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε τώρα.
1: Η Ελλάδα ακούγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15, πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του κτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φτύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως, θα χρειαστεί πάνω από ένα αιώνας για να ολοκληρωθεί.
0: Έτσι, για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και από πού ξεκινάνε οι περισσότερες φωτιές. Γιατί όταν ιδιωτικοποίησαν την ΔΕΗ, έσπασαν το ΔΔΕ, το δίκτυο του ΔΔΕ ως μια ξεχωριστή οντότητα, ώστε οι ιδιώτες να μην εμπλακούν εκεί, μιας και η συντήρηση του δικτύου έχει κόστος και όχι κέρδη, οπότε το δίκτυο παραμένει ασυντήρητο και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, είναι αυτά εδώ πέρα, να καίγονται τα δάση. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια αυτό τι συμφέρει την κυβέρνηση, γιατί μετέπειτα σου λέει ότι όπου έχουμε φωτιές θα φυτέψουμε ανεμογεννήτρες. Καλά πάει.

Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι η χώρα καίγεται. Δάση χάνονται και δεν είναι μόνο αυτό. Όλο αυτό εδώ πέρα έχει και επιπτώσεις στην υγεία, γιατί τα μικροσωματίδια τα οποία είναι στον αέρα μετά από την κατάσβεση της φωτιάς, όπως λένε οι έρευνες, μπορούν να ταξιδέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και να δημιουργήσουν προβλήματα σε καρδιά, σε πνεύμονες. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, και την υγεία μας καταστρέφουμε και τα δάση μας καταστρέφουν και όλα αυτά στο όνομα των κερδών κάποιων λίγων. Να είναι καλά και στην κυβέρνηση, να είναι καλά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και σιγά σιγά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube και TikTok. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε και χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, διότι οι φίλοι σας μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε, ποτέ δεν ξέρεις, και να μας ακολουθήσουν και να μεγαλώσει η δική σας συμφωνία ως επιτοπλίστων. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, σε οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιείτε, οποιοδήποτε λειτουργικό και αν έχει, είτε είναι iOS είτε είναι Android. Μπορείτε να μπείτε στο Play Store ή στο App Store αντίστοιχα και να κατεβάσετε την εφαρμογή και να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά τα ολίγα. Σε λίγο επανέρχομαι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρότατο σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Στους 110 μέχρι στιγμής οι νεκροί, τουλάχιστον 50 κτίρια κατέρευσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Κάλι. Άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε αυτό. Αεροδρόμοι υπέστησαν ζημίες με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία τους. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Βιωτία, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές της εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα αιωλικά πάρκα. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση. Περιορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών αμπειρών.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και είστε εδώ στην παρέα μας, Focus FM 103,6, αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. 7 και 15 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τρίτη σήμερα, 11 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Διάβαζα το πρωί στα πρωτοσέλιδα για το κόστος της βενζίνης, όπου είναι μια μεγάλη επιβάρυνση όσον αφορά τις διακοπές. Στα νησιά μάλιστα η βενζίνη, και πόσο μάλλον στα τουριστικά νησιά, φτάνει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε ότι θα φτάσει και εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και φόβοι μήπως φτάσει και τα 3 ευρώ το λίτρο, αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής είμαστε στα 2,5, όχι ότι είναι φθηνό σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι μια μεγάλη επιβάρυνση για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε έτσι λίγες μέρες διακοπές.

δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι ότι θα έρθει και ο χειμώνας και θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο, όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο, και εκεί δεν ξέρω πόσο θα κυμαίνεται η τιμή του και κατά πόσο θα μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, και το αέριο πανάκριβο δεν το συζητώ. Πριν από 2 εβδομάδες υπήρχαν κάποιες ελπίδες για πτώση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, γιατί είχε γίνει μια βουτιά του Brent. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν, εδώ πέρα στην Ελλάδα, όσες βουτιές και να κάνει το Brent και στη θάλασσα να βουτήξει, εδώ πέρα δεν, οι μειώσεις δεν. Όσο έχουμε την εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας να κυβέρνα και να κάνει, να χαϊδεύει τα αυτιά των ολιγαρχών και των πετρελαίων, τόσο δεν πρόκειται να κατέβει και η τιμή της βενζίνης.

Και βέβαια το ζητούμενο είναι ότι όσο παραμένει υψηλή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν και τα μεταφορικά έξοδα και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων κτλ. Κτλ. Που έχει ως αποτέλεσμα όλο αυτό να περνάει φυσικά στον καταναλωτή. Γιατί σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή. Το έχω πει πολλές φορές ότι την περίοδο των μνημονίων λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βιώσουμε κάτι χειρότερο από αυτό. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μας αποδείξει ότι όχι, παιδιά. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα.

Ναι, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Τέτοια κλοπή στα δημόσια ταμεία. Τέτοια κλοπή στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.

Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο είπα και χθες, επειδή το ακούω συνέχεια ξανά και ξανά και αναπαράγεται κτλ. Λένε, ας πούμε, ότι να ο κόσμος έχει λεφτά και πηγαίνει διακοπές και φεύγει και έχουν αδειάσει πόλεις κτλ. Παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, ειλικρινά, από την. Ας πιάσουμε την Αθήνα, την πρωτεύουσα. 5 εκατομμύρια κόσμος είναι εκεί. Από αυτούς τους 5 εκατομμύρια ανθρώπους, πώς είναι πραγματικά Αθηναίοι? Οι περισσότεροι, ζήτημα να είναι το 1 εκατομμύριο πραγματικά Αθηναίοι. Οι περισσότεροι είναι από χωριά, από κομοπόλεις κτλ. Όπου έχουν πάει στην Αθήνα για κάτι καλύτερο. Οπότε λοιπόν τι γίνεται, φεύγουν από την Αθήνα και πηγαίνουν στα χωριά τους. Αυτό δεν το ονομάζουμε αμάγκεντε διακοπές όμως. Διακοπές είναι να πάρω την οικογένεια, άμα πάμε σε ένα νησί, να πάμε σε ένα άλλο μέρος πέραν του χωριού μας, να πάμε να δούμε άλλα μέρη, ξέρω. Μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι δείγμα πλουτισμού, αυτό είναι δείγμα κρέας φτώχεια. Το να μην μπορώ να πάω πουθενά πέρα από το χωριό μου. Και εκεί πέρα και στο χωριό μου ακόμη να πηγαίνω μία φορά το χρόνο, γιατί δεν βγαίνω με τις βενζίνες και τα έξω.

Ούτως ή άλλως φέτος ένας στους δύο Έλληνες δεν καταφέρει να πάει διακοπές. Με την οικονομική ανέχεια η οποία υπάρχει, σου λέει πάμε στο χωριό μας. Έχουμε εκεί τη μαμά, τον μπαμπά, τον παππού, τη γιαγιά, ανάλογα ποιοι υπάρχουν. Τζάμπα φαγητό θα έχουμε, όσο τζάμπα μπορεί να είναι. Δεν θα πληρώσουμε ξενοδοχείο, πανάκριβα τα ξενοδοχεία φέτος, δεν το συζητώ. Κοιτάζω έτσι τιμές, θέλω κι εγώ να κλείσω κάπου, να πάω έτσι το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, Σεπτέμβρη πρώτο ο Θεός που θα πάρω άδεια.

Αλλά πανάκριβα γενικό. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες ο τουρισμός για όλους. Όσοι το δικαιούστε να κάνετε αίτηση, άμα θέλετε να πάρετε 200 ή 300 ευρώ για διακοπές ανάλογα. Το οποίο εγώ απορώ γιατί το βγάζουν τώρα. Κανονικά αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα έπρεπε να το βγάλουν πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, ούτως ώστε όσοι είναι να μπουν, να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν φέτος. Τώρα για να το χρησιμοποιήσουν του χρόνου, μέχρι του χρόνου, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Όχι ότι φέτος έχουμε, αλλά λες ότι φέτος μπορεί να καταφέραμε να βάλαμε κάνα φράγκο στην άκρη, λέμε τώρα. Βοήθησαν και λίγο οι παράτεροι, ο μπαμπάς, η μαμά, να πάμε έτσι τρεις μέρες κάπου. Τουλάχιστον μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε του χρόνου. Αλλά στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου. Και αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά με το Ταμείο Ανάκαμψης γίνονται, οπότε.

Τέλος Αυγούστου, λέει, θα έχουμε και τις αποφάσεις όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκαρος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι θα περιλαμβάνει κάποια μέτρα στήριξης, δήθεν. Φορολογικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, φέτος αναμένεται να είναι έντονος ο προεκλογικός χαρακτήρας. Μην ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 27. Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σε δημόσιες δηλώσεις του ότι φέτος δεν θα παρουσιάσουμε, λέει, ένα κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά έναν οδικό χάρτη, λέει, για τα επόμενα καλύτερα χρόνια. Πόσο καλύτερα μπορούν να είναι τα χρόνια με Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Είπε ότι οι εξαγγελίες από το Βελίδιο θα εστιάσουν σε στοχευμένες ελαφρύνσεις όσον αφορά τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αντιμετώπιση της πιεστικής στεγαστικής κρίσης, η οποία ταλανίζει, όπως είπε, την νεολαία. Πάντως, τα σενάρια όσον αφορά τα μέτρα και τις παροχές είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει και είναι αν τα μέτρα θα είναι εν τέλει στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή αν θα πάρουν όλοι από λίγα, ή αν δεν θα πάρει στην τελική κανένας και τίποτα. Πάντως, στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται πάντα τα σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις, αλλά και αυξήσεις εισοδημάτων για τους συνταξιούχους. Εγώ βέβαια κρατάω πάντοτε μικρό καλάθι, γιατί όπως είπα και προηγουμένως είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 27, οπότε θα πρέπει να έχουν έτσι ένα πιστικό πρόγραμμα για να πείσουν τον κόσμο να τους στηρίξει.

Εγώ αυτό που εύχομαι είναι ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του. Τίποτα άλλο. Να ανοίξει τα μάτια του και να μην, αφενός να μην καταφύγει στην αποχή και αφετέρου να μην στηρίξει την εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, όποιον θέλετε. Μην ψηφίζετε αυτούς τουλάχιστον. Όχι ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι ξανά Πασόκ. Όχι ξανά ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρες και όλους αυτούς. Που ο Τσίπρας τώρα μας λέει ότι τότε ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα λέει ξέρω και πώς να το κάνω. Άστο, εντάξει, δεν χρειάζεται, αγόρι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε να μάθουμε πλέον. Ό,τι ήταν να μάθουμε, το μάθαμε.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Περίπου 25 λεπτά ακόμη έχουμε στη διάθεσή μας για να είμαστε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα τα σχετικά.

Σήμερα είναι και η μέρα της απολογίας της 46χρονης για το έγκλημα το οποίο τελέστηκε στην τράπεζα της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από την Αγγλία, καθώς φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για την εν λόγω υπόθεση, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να είχε κάποιον υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα η οποία συνδέεται με την επίθεση. Σε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας συνδέεται με το έγκλημα που έγινε. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του. Ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών του εγκληματολογικού, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της εκεί στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, 46χρονη βρισκόταν ναι μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όπου μετά την απολογία της θα εξεταστεί εάν θα προφυλακιστεί, όπως είχε γίνει και με τους δύο 42χρονους, οι οποίοι φέρονται να είναι συνεργοί της, όπου ένας κρατείται στις φυλακές του Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές του Ναυπλίου. Το ζητούμενο είναι ότι μετά από 16 χρόνια, ακόμη και αν είναι αυτοί όντως οι εγκληματίες της τράπεζας της Μαρφίν, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια που περίμεναν για να μπορέσουν να τους ταυτοποιήσουν. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Και έγινε μάλιστα τώρα που είναι μια προεκλογική χρονιά, τώρα που η Νέα Δημοκρατία βλέπει να καταραίει, τώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει ακούσει τα χίλια δυο από τον κόσμο ο οποίος δεν νιώθει ασφαλής, τώρα ξαφνικά έχουν πιάσει και τους εγκληματίες της τράπεζας της Μαρφίν.

Εν τω μεταξύ, με αυτούς που σκούζουν συνέχεια λευτεριά στην Παλαιστίνη και λευτεριά στην Παλαιστίνη, τι θα γίνει? Καμιά κυπριακή σημαία θα σηκώσετε? Εδώ και 50 τόσα χρόνια η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν νομίζω. Εσείς οι ευαισθητούλιδες που έχετε φαγωθεί με την Παλαιστίνη και δεν ξέρω εγώ τι. Μια φορά να σας δω, ρε παιδί μου, να σηκώσετε μια κυπριακή σημαία και να φωνάξετε λευτεριά στην Κύπρο. Δεν σας παίρνει εκεί πέρα? Τι, γιατί? Μας έχετε ζαλίσει δηλαδή με την Παλαιστίνη. Εντάξει, ναι, οκ, είναι άδικο αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη. Δεν είπε κανένας όχι. Αλλά δεν μπορεί τώρα ένα κομμάτι της χώρας μας να τελεί υποκατοχή εδώ και 52-53 χρόνια, πόσο είναι, και να μην μιλάει κανείς σας. Και ξαφνικά να σας έχει πιάσει ο πόνος για την Παλαιστίνη. Α, παρατάτε με από εκεί πέρα. Έχετε κουράσει. Κοιτάξτε λίγο να ελευθερώσουμε τη χώρα, που σε λίγο θα φωνάζουμε ελευθεριά στη Θράκη, ελευθεριά στην Κρήτη, με τους λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται. Χάσουμε κανένα νησί στα καλά καθούμενα. Και κοιτάξτε λίγο απέναντι η Τουρκία τι γίνεται, που θέλει να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο. Δεν μιλάει κανείς σας, αλλά ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Στα κομμάτια πια. Στην Αθήνα να δεις τι γίνεται. Στην Αθήνα χαμός. Σε λίγο θα λέμε ελευθεριά στην Αθήνα. Έχει γίνει άλωση της πόλης από τους Πακιστάνους. Παραμονή το 15 Αύγουστου υπάρχει μια προκλητική πρόσκληση σε χιλιάδες λαθρομετανάστες να πλημμυρίσουν το κέντρο της Αθήνας, να υψώσουν σημαίες του Πακιστάν, αλλά και να χτυπάνε την μπάνα. Ναι, και όλο αυτό με τη σφραγίδα του Δήμου Αθηναίων, παραμονή της Παναγιάς, θα έχουμε κυριολεκτικά την άλωση των Αθηνών. Η πλατεία Κοτζιά θα μετατραπεί ακόμη μια χρονιά σε Ισλαμαμπάντ για να εορταστεί η μέρα της νίκης του Πακιστάν. Χεστήκαμε για τη μέρα της νίκης του Πακιστάν. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι Πακιστάν. Στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες Πακιστανοί έχουν λάβει πρόσκληση, προκλητική πρόσκληση, να πλημμυρίσουν το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Κοτζιά, όπου θα σηκώσουν πράσινες σημαίες της χώρας τους, σημαίες του Ισλάμ, και θα χτυπούν τα τύμπανα υπό την υψηλή επιστασία του αρμόδιου Υπουργείου του Πακιστάν, το οποίο ασχολείται ενεργά με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, οι οποίες φροντίζει να λαμβάνουν χώρα πάντοτε σε κεντρικά σημεία των Αθηνών και όχι μόνο στο πλαίσιο μιας επίδειξης δύναμης και ελέγχου επί των πακιστανικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Αναρωτιέμαι, άμα πάω στο Πακιστάν, μπορώ να σηκώσω την ελληνική σημαία και να φωνάξω ζήτω η Ελλάδα? Μπορώ να κρατήσω μία εικόνα της Παναγιάς στα χέρια μου ή να υψώσω τη σημαία του Βυζαντίου? Λέω εγώ τώρα. Τι θα μου πάρουνε το κεφάλι? Εδώ γιατί επιτρέπονται όλα αυτά, γάμο του? Γιατί επιτρέπονται όλα αυτά εδώ πέρα? Γιατί? Δηλαδή γιατί δεν παίρνει κανένας θέση επιτέλους? Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε χρόνο? Θυμάστε και την περίοδο του κορονοϊού, όταν όλοι ήμασταν κλεισμένοι μέσα, που οι Πακιστανοί βγαίνανε και κάνανε πρωτοχρονιά εκεί στην πλατεία Συντάγματος? Το θυμάστε αυτό το πράγμα? Δεν το ξεχνάω. Τα θυμάμαι. Και τώρα άντε ξανά μανά να βγούνε να γιορτάσουν οι Πακιστανοί. Στις χώρες τους δεν τολμούσαν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, εδώ όμως ήρθαν και τα κάνουν. Να κατεβείτε παραμονές της Παναγίας στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά εκεί πέρα, όσοι έχετε απομείνει στην Αθήνα, να δείτε τα χάλια μας. Να δείτε τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Απαράδεκτα πράγματα.

Αλλά ποιος νοιάζεται, μωρέ, τους ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Δεν πάνε να χαλιόμαστε, δεν πάνε να διαλυθούν όλα. Βαριέσαι. Σάμα τις αυτοί τιμένουν στο κέντρο των Αθηνών για να βλέπουν αυτό το χάλι, για να τους ενδιαφέρει. Όχι, εκεί που είναι τα σπίτια τους δεν τους αγγίζει τίποτα. Εδώ έχει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος αυτός εντωμεταξύ ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα, έτσι. Η χώρα μπορεί να καίγεται και ουδέποτε θεώρησε σκόπιμο να επισκεφτεί τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, να πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι είδαν σε λίγα λεπτά τα σπίτια τους να χάνονται, οι αναμνήσεις τους να χάνονται, τα όνειρα και οι κόποι μιας ζωής να χάνονται μέσα στην πύρινη λέλαπα. Τίποτα, αντιθέτως όμως, μετά από μια έτσι εντελώς τυπική επίσκεψη με τον Μητσοτάκη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τασούλας την έκανε. Και την έκανε για πού? Για μπιτσόμπαρα ο κύριος Τασούλας. Βέβαια. Μάλιστα εθεάθη δύο φορές. Την πρώτη να κάνει χαλαρό στα ψώνια του εκεί πέρα σε σούπερ μάρκετ, στο χωριό Πάγος. Και τη δεύτερη να κάνει βόλτες εκεί σε γνωστό beach bar στην παραλία Κόμητο, υπό τους ήχους στο Λοκομόντο, με μουσική και με μουσική υπόκρουση. Ωραία πράγματα. Δεν πάει να καίγεται η χώρα, εμείς σας κάνουμε τις διακοπάρες μας, δεν βαριέσαι. Το σχέδιο πάει καλά. Οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει να τοποθετηθούν. Τα δάση μας τα κάνουν και είμαστε μια χαρά. Ας πάμε και στα μπιτσόμπαρα, ρε παιδί μου. Να κάνουμε την πόλτα μας, καλοκαιράκι είναι, η Βουλή έχει κλείσει, οπότε γιατί όχι. Ποιους ανθρώπους έχουμε πάλι να μας εκπροσωπούν, ποιους ανθρώπους? Και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι την άλλη, τώρα αυτή την Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι εποχή θα είχαμε, πάλι τους ίδιους θα βγάζαμε. Τι να πω για αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Πάντως και σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αρχικά στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κηθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας και στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Επίσης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στη Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη και της νήσου Σκύρου, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες των Κυκλάδων. Αλλά είμαστε ήσυχοι γιατί η πολιτική προστασία μας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχουν ενημερωθεί και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν πυρκαγιές, για να μπορέσουν να εξαπλωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να καούν τα δάση και να φυτευτούν ανεμογεννήτρια. Αυτό πιστεύω εγώ. Συγγνώμη, αλλά

Λοιπόν, για να πω και στα μηνύματά σας στο Viber, στο 69-07-483-484. Καλημέρα στην Ντίνα. Άγιος Νύφων σήμερα και ανάμνηση θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Ναι, αυτό το ανάφερα το πρωί. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στον Αποστόλη τον Ακρίτα. Καλημέρα από τη Ρόδο. Θέλω, λέει, να μου λύσει μια πορεία. Γιατί η πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί το Hellenic Air Force, αλλά εμείς έχουμε το Greece. Έχει μείνει, λέει, από το Γρεκός και Γκιαούρης. Δώσε τα φώτα σου, ευχαριστώ. Εγώ προτιμώ το Ελλάς. Γιατί κρατάμε το όνομα που μας έδωσαν οι κατακτητές, αντί να βγει ο Βελόπουλος να φτιάξει και αυτό. Αυτό είναι μια απορία την οποία την έχω χρόνια ολόκληρα. Γιατί εγώ δεν είμαι από τον Greece. Το λέω. Εγώ είμαι από την Ελλάδα. Εγώ είμαι από την Ελλάς. Κακώς το λέμε Γκρις, κακώς το γράφουν παντού Γκρις. Πρέπει να γράφεται Ελλάς και όχι Γκρις. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα γιατί δεν το αλλάζουμε? Έλαντε, απανερώτα αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν να μας πούνε γιατί τόσα χρόνια το έχουμε ως Γκρις και όχι ως Ελλάς. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο Βούπερταλ. Η Μαρία, τι είναι αυτά που λένε, λέει, πριν από αυτόν τον βασανιστή τα καλώδια που κρέμονταν και φταίνε για τις πυρκαγιές και εσείς πιστεύετε τις δικαιολογίες αυτές για να ξεπλύνουν το ζαβό? Αυτός πληρώνει όλους αρκεί να τον απαλλάξουν από τις ευθύνες που έχει για κάθε του κίνηση και πράξη τα 7 χρόνια που είναι δολοφόνος. Η Μαρία από τη Σικέτα. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Οι περισσότερες φωτιές έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο του ΔΕΔΕ, το οποίο είναι ασυντήρητο. Μπορεί να το αφήνουν και σκεμμένα ασυντήρητο, έτσι. Κανείς δεν αντιλέγει. Στην Αφροδίτη, καλημέρα. Έλα, Κώστα, λέει, ρε φαινέ, το Σεπτέμβριο όλοι μαζί λίμνο, εκεί που στείλανε, λέει, αδιάβαστο τον Μπουμπούκο. Λέτε, ρε, εσείς. Θέλετε να τα βάλουμε όλοι μαζί να πάμε λίμνο? Δεν ξέρω τι έχει εκεί πέρα. Αλλά ωραία θα είναι, νησί είναι. Καλημέρα στην Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Ο Κωνσταντίνος, κοίτα να δεις, μου λέει, πώς έχουν τα πράγματα. Πάω να πάρω 4 μερίδες τυρόπιτα, σπανάκι, κιμά πράσου για να έχω και ποικιλία. Γλυκό τρως, να πάρω και μπουγατσούλα, ναι, να τη φάω στην υγεία σου. Γενικά τα έχω κόψει αυτά, να πω την αλήθεια. Αλλά μόνο που το λες είναι σαν να τα έχω φάει. Πραγματικά δηλαδή. Καλημέρα στο Στέλιο. Έχει αρχίσει, λέει, νέος κύκλος επίθεσης των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας κάτω από τις αναρτήσεις της Ελληνικής Λύσης. Μα γιατί νέος κύκλος, δεν σταμάτησε ποτέ? Και όχι μόνο κάτω από τις αναρτήσεις της Ελληνικής Λύσης. Οποιοδήποτε και να βγει και να πει κάτι ενάντια στην κυβέρνηση, θα πέσουν όλες αυτές οι στρατιές των τρόλ και θα γράφουν τα δικά τους από κάτω. Παντού δηλαδή, όλα αυτά τα πληρωμένα τρόλ από το Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία προσπαθούν να αποδομήσουν αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι που έχουν αντίθετη γνώμη από τους κυβερνώντες. Καλημέρα στην Φρόσο. Το μήνυμα αυτό πάει για το Στέφανο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά Φρόσο μου, πρέπει να το στείλεις την ώρα που θα κάνει ο Στέφανος εκπομπή, γιατί δεν θα το δει ποτέ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Άντε να το πω ακόμη μία. Όταν στέλνετε μηνύματα στο Viber και θέλετε να τα στείλετε σε κάποιον που κάνει εκπομπή, θα το στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή για να το δει. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το υπογράφω και με τα δύο τα χέρια. Έρχονται ένα σωρό μηνύματα, θα πάει τέρμα κάτω, δεν μπορείς να το δεις ποτέ. Γιατί καθημερινά έρχονται τρελά μηνύματα εδώ πέρα στο Viber. Άμα άλλος έχει εκπομπή μετά από μία ώρα, ας πούμε, το έχει χάσει το μήνυμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το δει. Καλημέρα στην Ιωάννα. Σας ευχαριστούμε, λέει, που μας φτιάχνετε κάθε μέρα τα πρωινά. Φιλιά από το Ρεόκαστρο. Με τόση γκρίνια καταφέρουν και σας φτιάχνω το πρωινό. Μπράβο. Εγώ από την ώρα που θα ανοίξω το μικρόφωνο μέχρι την ώρα που θα κλείσω είμαι στην γκρίνια. Καλημέρα, καλημέρα στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο παπάς, λέει, τρώγεται, πάει μαζί με σανό. Δεν ξέρω, έχουμε φάει πολύ παπά πάντα. Και πολύ σανό, και το σανό είναι και δωρεάν κιόλας. Οπότε γιατί να μας το ταΐσουν? Στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα. Χιλιάδες εκκλήσεις, λέει, για παράνομη στάθμευση και αφαίρεση διπλώματος. Καθαρά φορεί πρακτικό μέτρο. Αντί να φτιάξουν χώρους στάθμευσης, στενεύουν τους δρόμους.
Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το κακό. Αυτό το και εκεί στους Αμπελόκηπους, γιατί εκεί ο Δήμος Αμπελοκήπων, γιατί έχει στενέψει τη Βενιζέλου τόσο πολύ. Περνάει και λεωφορείο από εκεί πέρα. Δηλαδή έχετε κάνει κάτι τεράστια πεζοδρόμια. Λες και πόσος κόσμος περνάει καθημερινά από τη Βενιζέλου, μιλάω για την περιοχή των Αμπελοκήπων. Δηλαδή κάτι να γίνει, ένας να φρακάρει εκεί πέρα κάτι, να μην μπορεί να πέρασει κανένας. Γιατί? Κάντε ανάπλαστο πεζοδρομίων, οκ, αλλά γιατί τόσο μεγάλο, γιατί δηλαδή? Και μάλιστα από δρόμο που περνάει και το λεωφορείο. Ένας να παρκάρει λίγο στραβά, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες, δεν χωράει να περάσει το λεωφορείο. Θα κατεβαίνει ο κόσμος να σηκώνει αυτοκίνητα μέσα. Καλημέρα στην Περσεφόνη, τον είδατε τον Μητσοτάκη, λέει, στην παραλία που φορούσε το καπέλο του ανάποδα. Τι στυλ, τι κομψότη. Ας του πει κάποιος, λέει, από αυτούς που έχει δίπλα του και τους πληρώνουμε εμείς, ότι είναι 58 χρονών και πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά στο μυαλό του 10 χρονών είναι ακόμη και πολύ, λέω. Εντάξει, κοιτάξτε, Περσεφόνη, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο που κάνει. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, έχουν γίνει εγκλήματα, σοβαρά εγκλήματα, και δεν έχει πάει κανείς τους φυλακή. Τώρα το καπελάκι, άμα το φορέσει ανάποδο και βαριές. Αυτό είναι το λιγότερο στραβό που μπορεί να κάνει. Λέω τώρα, μιλάμε για εγκλήματα. Για πολλά εγκλήματα. Μιλάμε για 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Μιλάμε για πάνω από 2.000 ανθρώπους στην περίοδο του κορονοϊού. Μιλάμε για άλλους πόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει εξαιτίας των πολιτικών διαχειρήσεων της χώρας από δάφτους. Είναι. Το λιγότερο που θα με ενοχλήσει είναι το καπελάκι του Μητσοτάκη. Εδώ την άλλη φορά δεν έκανε βίντεο και έλεγε ότι είχε κάνει βίντεο με το σκέιτ και το καπέλο το άλλο το. Γιατί προσπαθεί να πείσει, να δείξει ένα προσιτό έτσι πρόσωπο προς τους νέους. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Φαντάσου, τότε, λέει, δεν γνώριζε ο Άλεξ, τώρα που γνωρίζει αλίμονό μας, δεν θα αφήσουν ούτε μαντήλια να κλάψουμε ένα μεγάλο όχι, λέει, στους προδότες. Ναι, έτσι είπε ο Τσίπρας, ότι τότε, λέει, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα, λέει, ξέρω πώς να το κάνω. Τι δικαιολογία θα βρουν ακόμη για να μπορέσουν να μας κλέψουν τη δύναμή μας? Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Εγώ έχω προτείνει μια φορά το μήνα, λέει, να μαζευτούμε 100 άτομα βαρβάτα και να κάνουμε μια βόλτα στα στενά εκεί στο μοναστηράκι. Έτσι για αερόφιο, ρε παιδί μου, και ίσως αλλάξει κάτι. Αποστόλη μου, εσύ κάνεις για 10. Οπότε θέλουμε άλλους 90. Δεν είναι άλλη λύση αυτή, ξέρεις τι. Και αυτοί δεν φταίνε σε κάτι, έτσι. Είναι οι τελευταίοι που φταίνουν. Όταν έρχονται σε μια χώρα που τους δίνουν δικαιώματα για να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, τι περιμένεις, δεν θα το κάνουν? Και εγώ, άμα με πούνε έλα στην τάδε χώρα, ας πούμε, και δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις, απλά θα κάθεσαι. Δεν θα χρειάζεται, θα έχεις δικαιώματα, θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Όποιος τολμήσει να σε πειράξει, θα έχεις από πίσω σου 150 ΜΚΟ οι οποίες θα τρέχουν. Κάθε μήνα επιδοματάκι, φραγκάκια, τζάμπα σπίτι, τζάμπα ρεύμα. Θα μου χαζός να μην πάω. Με τις κυβερνήσεις πρέπει να τα βάλουν. Με αυτούς. Με αυτές τις ανθεληνικές κυβερνήσεις. Οι εκλογές έρχονται. Τι θα κάνουμε είναι το θέμα. Καλημέρα, Σάκη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Να δεις, λέει, που τον Τσίπρα θα τον ψηφίσουν και αυτοί που φάγανε ξύλο στις πρέσπες. Τους έχω ικανούς. Αλήθεια στο λέω. Τους έχω ικανούς. Εγώ το περιμένω στην κυβέρνηση πάντως. Ο Άδωνης πολύ γλύφει τον Τσίπρα. Πολύ. Προχθές μιλούσε για τον Τσίπρα, έσταζε μέλη και τον παραδέχομαι και αυτό και εκείνο. Κοίτα να δεις. Από εδώ το παν, από εκεί το παν, μαγειρεύεται η συγκυβέρνηση. Περίμενε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Το μεγαλύτερο έγκλημα του Τσίπρα είναι ότι ενεχοποίησε την επιλογή του κόσμου να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δεν γίνεται να μην έχεις φράγκο, να γίνονται τόσα σκάνδαλα και να μην ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Τόσο μαζοχιστές παίζει να είναι κάποιοι. Πώς γίνεται, λέει, όλοι να έχουν μια άποψη για αυτά που ζούμε και να μου απέχεις? Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι άνθρωπος ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει. Δεν έχει το δικαίωμα να βγεις να πεις τι. Όταν αφήνεις τον άλλον να αποφασίσει για εσένα και ο άλλος αποφασίζει την καταστροφή σου, μετά το βουλώνεις, δεν μιλάς και κάθεσαι και το ανέχεσαι. Τώρα
όσο για αυτό που λες ότι ενοχοποίησε την επιλογή του κόσμου να δοκιμάσει κάτι άλλο. Ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια, συμβαίνει και αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, δοκιμάσαμε κάτι άλλο, δοκιμάσαμε τον Τζίπρα και δεν μας βγει, για ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Όχι, να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Να δοκιμάσουμε κι άλλα. Να δοκιμάσουμε και κάτι ακόμη, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα πας να φας ένα φαγητό, ας πούμε, πας να δοκιμάσεις ένα φαγητό και δεν σου αρέσει, θα το ξαναφάς. Θα το ξαναφάς. Στην πολιτική, γιατί να ξανατρως τους ίδιους και τους ίδιους τη μάπα, δεν το καταλαβαίνω. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη μεσιά του Κιλκής. Ο Δημήτρης εκεί μένω, ρώτα τον Κυρίζογλου, λέει, τα ίδια είναι παντού σε όλη τη Θεσσαλονίκη, στένεψαν τους δρόμους. Ναι, γιατί πραγματικά. Εξηγήστε μου γιατί στενεύετε τους δρόμους. Γιατί προσπαθείτε να κάνετε μία πόλη αφιλόξενη στα αυτοκίνητα. Γιατί πραγματικά. Καλημέρα στη Σταματία. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, για αυτό που είπες για τους λαθρώτους. Έδωσαν το ελεύθερο και κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, δεν φταίνε αυτοί, παιδιά. Οι τελευταίοι οι οποίοι φταίνε είναι αυτοί. Εφόσον τους δίνουν το ελεύθερο, ελάτε εδώ πέρα, αλωνίστε, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτοί θα έρθουν. Τι θα κάνουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 σχεδόν. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάνουμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε πάλι τα μικρόφωνα του Focus FM και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αστυνομικό θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο τάραξε το Πανελλήνιο. Ένας νεκρός αστυνομικός βρέθηκε μέσα σε υπηρεσιακό όχημα. 36χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιά στα χέρια. Για τις συνθήκες του θανάτου του διεξάγονται έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Προκλητική ομολογία τραπεζίτη αποδεικνύει ότι το ακαταδίωκτο καταργήθηκε μόνο στα χαρτιά. Πέρα από την επίσημη άρση της ασυλίας των τραπεζιτών, κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος αποκαλύπτει παρασκηνιακά ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για δικαστικές περιπέτειες υπό τη σημερινή κυβέρνηση. Πρόσωπα που επιβάρυναν το σύστημα από το παρελθόν παραμένουν στο απειρόβλητο, ενώ σύμφωνα με την ομολογία αυτά τα πρόσωπα διαχειρίζονται εκ νέου δημόσια και κοινοτικά κονδύλια. Νέες τουρκικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αιγαίο. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 4 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΔΕ αποδίδεται η φωτιά στον Κουβαρά. Σε σπινθήρες από ελεύθερα καλώδια του ΔΔΕ που ήρθαν σε επαφή λόγω των ισχυρών ανέμων, αποδίδεται η πυρκαγιά στο Κουβαρά Αττικής, όπως επιβεβαιώνουν 3 αυτόπτες μάρτυρες και τα ευρήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να κατασχεθεί η κολόνα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την ολοκλήρωση της δικογραφίας. Σε εφαρμογή τέθηκε πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για την ασφάλεια των αιωλικών πάρκων στην ελληνική επικράτεια. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και τις προφυλακίσεις των εμπλεκομένων, οι αρχές ερευνούν αν τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα διαθέτουν νόμιμες άδειες και αν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Νέα έκθεση του ΟΑΣΑ αποκαλύπτει βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, όπου η ακρίβεια, η χαμηλή παραγωγικότητα και η τεράστια ενεργειακή εξάρτηση πιέζουν τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την έκθεση, την ίδια ώρα που οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους μεταφέροντας το ιδιωτικό χρέος τους σέρβισερς, η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων στηρίζεται στην υψηλή φορολογία της κατανάλωσης, καθιστώντας επιτακτική μια δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων που θα μετατρέψει τους αριθμούς σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες. Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ζημιές από το μετρό που έχουν προβεί σε καταγγελίες για συγκάλυψη και επικίνδυνα κτίρια. Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καταγγέλει εκ νέου την ελληνικό μετρό για επικοινωνιακούς ελιγμούς εν μέσω 15 Αυγούστου και προσπάθεια υποβάθμισης των σοβαρών στατικών προβλημάτων που προκάλεσε η διέλευση του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ημιτελείς ελέγχους, απόκρυψη στοιχείων υπεδάφους και υπαρκτή επικινδυνότητα σε κτίρια της περιοχής, απαιτώντας έτσι την πλήρη διαφάνεια και άμεση διασφάλιση της στεγασής τους. Νέα κατάρρευση οροφής σημειώθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε γραφείο γιατρών χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά τις επικίνδυνες ελλείψεις στις γερασμένες υπόδομες του Ιδρύματος. Μαζική είναι η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 100.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα για τα νησιά, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα και τα δρομολόγια να εκτελούνται ομαλά. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα. Στην διεθνή επικαιρότητα, φωνικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ χτύπησε στην Κολομβία. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή δόνηση που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων παγιδευμένου στα χαλάσματα και διακοπή λειτουργίας πολλών αεροδρομίων στη χώρα. Νέο σαρωτικό κύμα καύσωνα και ακραία ξηρασία πλήττει την Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν ξανά τους 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία και την Βρετανία, ενώ η στάθμη εμβληματικών ποταμών όπως ο Ρήνος έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, απειλώντας την ναυσιπλοεία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολικά από 4 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε από όπου και αν μας ακούνε, είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, είτε πρόκειται ψηφιακά από το mahifm.gr, όπου από την ιστοσελίδα. Όποιος μπει εκεί μέσα ψηφιακά μπορεί να περιηγηθεί στο περιεχόμενο των ειδήσεων, μπορεί να πατήσει πάνω δεξιά το κόκκινο βελάκι και να μας ακούει ψηφιακά πάσα ώρα και στιγμή από όπου και αν βρίσκεται, δεδομένου το ότι το ραδιοφωνικό σταθμό, τον πατριωτικό σταθμό στην Αθήνα και την Αττική δεν τον ακούνε μόνο πολίτες

λεπτά. Εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης, όπου μαζί θα κάνουμε την πρώτη έτσι επισκόπηση, την πρωινή επισκόπηση για την ενημέρωσή μας, να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς έτσι όπως ξεκινάει και σήμερα η μέρα δεν είναι ευχάριστα. Θα δούμε τι οφείλει να μας τραβήξει έτσι την προσοχή, που να εστιάσουμε σε εξελίξεις τόσο εγχώριες όσο και για την διεθνή τάξη πραγμάτων. Εσείς μπορείτε να στείλετε τη δική σας καλημέρα, το δικό σας σχολιασμό, το από πού μας ακούτε, αν μας ακούτε από τις διακοπές σας, αν μας ακούτε ψηφιακά, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Μπορείτε να συμμετέχετε, να αναφέρετε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να έχουμε παραλείψει, που σίγουρα παραλείπονται διότι η επικαιρότητα είναι καταιγιστική γενικότερα. Η ροή της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή είναι επίσης καταιγιστική. Οι εξελίξεις οι οποίες είναι βαρυσήμαντες είναι πολλές. Και πραγματικά δεν ξέρεις από πού να πρωτοπιαστείς, από πού να σας πιάσω και από πού να ξεκινήσουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε λοιπόν το οτιδήποτε στη μηνυματιέρα του σταθμού, έτσι αποκαλούμε εμείς εδώ στο μάχη το Viber του σταθμού, από όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 69-43-63-54-51. Το επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51, μέσω μηνυμάτων και όχι με κλήσεις Viber, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κλήσεις. Η αρχή μας, η μουσική αρχή μας ήταν δυναμική, δεδομένου ότι έπαιξε το αγαπημένο μας κομμάτι Gasoline, και αυτό σημαίνει ότι είναι ένα καλό πάτημα να ξεκινήσουμε από μια αναφορά. Δεν ήταν ο προγραμματισμός της ατζέντας να ξεκινήσουμε από τις τιμές των καυσίμων, αλλά μιας και ήταν αυτή η βάση για το ξεκίνημα, να πούμε ότι οι τιμές των καυσίμων, η ακρίβεια που συνοδεύει την καθημερινότητα των πολιτών, είναι παρούσα και βρίσκεται, την βιώνουμε καθημερινά όλοι μας ξεχωριστά. Ιδίως στα καύσιμα, η ακρίβεια στα καύσιμα, όποιες και να είναι οι τιμές αυτήν τη στιγμή, αυτήν την περίοδο στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές, το WTI, αλλά και οι τιμές του Brent, το χρηματιστήριο γενικότερα, δεν πρόκειται να πέσουν στην Ελλάδα. Τα οικονομικά ρεπορτάζ, όπως επισημάναμε και χθες, που κυκλοφόρησε ιδίως, παραμένουν υψηλά λόγω της εσχροκέρδειας, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γενικότερα τη φορολογία. Οι τιμές παραμένουν υψηλά, μαστίζεται η νησιωτική χώρα, διότι θέλετε, λόγω των υπηρεσιών οι οποίες είναι πανάκριβες, λόγω της δυσκολίας της επιχειρησιακής για την προμήθεια των πρατηριών. Τα διηλιστήρια, ένα μεγάλο κομμάτι επίσης, το οποίο έχουμε αναλύσει πολλάκις για τον τρόπο με τον οποίο έσχροκερδούν και για τον τρόπο με τον οποίο, λόγω των εισρωών και εκροών, που δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς αυτές τις διαδικασίες, καθιστούν τις αγοροπολισίες των αποθεμάτων υψηλές για τα πρατήρια. Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση μισεί τον μικρομεσαίο παραγωγό, μισεί τους Έλληνες πολίτες, και αυτό διότι δεν προσπαθεί να επιβάλλει, να βρει τη λύση στη ρίζα του προβλήματος, αλλά την εντοπίζει πάνω μας, και θα δούμε και άλλα γεγονότα τα οποία το αποδεικνύουν αυτό σήμερα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι τιμές στις αστικές ζώνες παραμένουν υψηλές. Τα νησιά έχει ξεπεράσει το φράγμα των 2,5 ευρώ. Πράγματι αυτό είναι μια κανονικότητα. Και είναι ένα πάτημα να ξεκινήσω από τις διεθνείς εξελίξεις ως προς το σημαντικό πέρασμα του Ορμούς, όπου οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι, παρά τα όλα πια δεδομένα, όλο αυτό το διπλωματικό θρίλερ που εξελίσσεται αυτές τις ημέρες, δεδομένου το ότι όλα τα μέσα έχουν επικεντρωθεί στο ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του Νετανιάχου και του Προέδρου Τραμπ, αν είναι καλές, αν είναι κακές, πόσο τσακώνονται, τι λένε μεταξύ τους, έχουμε άλλες εξελίξεις. Ο Αμερικανικός στρατός της Μέσης Ανατολής, η CENTCOM, έχει ανακοινώσει ότι έχει εκτρέψει δεκάδες εμπορικά πλοία, μεταξύ αυτών του εμπορικού ναυτικού, δεξαμενόπλοια, άρα πλοία τα οποία μεταφέρουν εμπόρευμα ενεργειακό, εμπόρευμα με καύσιμα. Να πούμε ότι οι εκτροπές ξεπερνούν τα 55 πλοία. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πλοία δημιουργούν συμφόρηση και στο πέρασμα, εκτρέπονται κυκλοφορίες, αναγκάζονται για υπαναχωρήσεις. Εφαρμόζεται λοιπόν ο ναυτικός αποκλεισμός βάσει του Αμερικανικού στρατού. Αυτό επηρεάζει τις διεθνείς τιμές των πετρελαίων, των εμπορευμάτων, και αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε

με το επόμενο διάστημα περαιτέρω αυξήσεις, θα υπάρχουν διακυμάνσεις, έντονες ανατιμήσεις και αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις τιμών, μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, διότι μαζί με όλα αυξάνονται και οι υπηρεσίες. Βρίσκεται πάτημα για οποιονδήποτε εσχροκερδί στην Ελλάδα να συνεχίσει να εσχροκερδί και δεδομένου το ότι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρχηγός του πολιτεύματος βρίσκονται σε διακοπές, θα το θίξουμε και αυτό το πράγμα, μας βλέπω να τρώμε το κύμα της ακρίβειας κανονικά στη Μούρη.

Το γεγονός σημαίνει υψηλό ρίσκο, σημαίνει υψηλά ναύλες τιμές, εν πάση περιπτώσει, διέλευσης του περάσματος. Μιλάμε για αρκετά κρίσιμες καταστάσεις. Έχουμε να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Αλλά μιας και ξεκινήσαμε και από τις διεθνείς εξελίξεις, και πάνω απ' όλα είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, διότι αυτά απασχολούν πρωτίστως και κυρίως τον ελληνικό λαό, και όχι μόνο, όπως φαίνεται, στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των κοινωνιών. Να περάσουμε σε ένα άλλο έτσι εξίσου αρκετά κρίσιμο ζήτημα, και δεν είναι άλλος από αυτό που έχετε ενημερωθεί και έχετε σίγουρα δει και από το διαδίκτυο, για τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Κολομβία. Πραγματικά μιλάμε για αρκετά τρομακτικές εικόνες, πολύ τρομακτικές εικόνες. Ο σεισμός έγινε χθες το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, και πραγματικά αυτά που ήρθαν στις οθόνες μας αποκαλύπτουν πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος απέναντι στη φύση, πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος απέναντι στην οργή της φύσης σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μιλάμε για πολλές ζημιές σε υποδομές, σε κρίσιμες υποδομές. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των αεροδρομίων. Άνθρωποι, τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα. Υπάρχουν αμέτρητες ζημιές. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 132 με 135 εκεί χοντρικά νεκρούς και περίπου 300 με 500 τραυματίες. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα παιδιά σε νοσοκομεία, διότι ήρθαν και συγκλονιστικές εικόνες από κτίρια της χώρας, τα οποία υποτίθεται ότι είναι και πιο σύγχρονα για τα δεδομένα της Λατινικής Αμερικής. Νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τέτοιες κρίσιμες δημόσιες υποδομές είδαμε από εικόνες αλλά και από πληροφορίες ότι κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα κτίρια τα οποία κατέρευσαν με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν πολλές ζημιές. Ειλικρινά, είδαμε εικόνες τις οποίες δεν τις είδαμε ούτε και στην περίπτωση του σεισμού της Βενεζουέλας. Είδαμε εικόνες να παραπατούν άνθρωποι και να πέφτουν από το έδαφος. Αν το παρατηρήσετε κι εσείς από το διαδίκτυο που πλέον έχει καταστήσει τον κόσμο μικρότερο, θα διαπιστώσετε τη φρίκη του φαινομένου του σεισμού.

Εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια, διασώστες έχουν σπεύσει και κάνουν εξονυχιστικές έρευνες. Κατά κύριο λόγο θα σταλθούν και διασώστες από το εξωτερικό. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας είχαμε στείλει και εδώ από την Ελλάδα και εξοπλισμό και ειδικούς σκύλους οι οποίοι είναι ικανοί να εντοπίζουν ανθρώπους, είναι εκπαιδευμένοι ειδικά δηλαδή. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι ζημίες πραγματικά ανυπολόγιστες. Αυτό που κρίνει τον σεισμό το συγκεκριμένο είναι ότι ήταν διαδοχικός, ήταν δηλαδή ένας σεισμός μεγάλης διάρκειας. Ο πρώτος από ό,τι φαίνεται χτύπησε με 7,2 ρίχτερ, είχε σχετικά μεγάλη διάρκεια, μετά όμως ήρθε και αποτελείωσε την κατάσταση και ένας διαδοχικός σεισμός λίγο αργότερα, δηλαδή συνολικά πάνω από ένα λεπτό περίπου υπήρχε, είχε μετατόπιση το έδαφος. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι σχετικά σύγχρονες υποδομές έγιναν ευάλωτες μπροστά στη μανία της φύσης, με αποτέλεσμα όλη αυτή την καταστροφή. Από τότε που εκδηλώθηκαν λοιπόν αυτοί οι κύριοι σεισμοί, έχουν σημειωθεί 47 μετασεισμικές δονήσεις. Και προφανώς το γεγονός ότι έγινε όλη αυτή η καταστροφή από τη μανία της φύσης, να πούμε ότι οι εικόνες που έρχονται θα έρθουν και τις επόμενες μέρες θα είναι αντίστοιχες. Μιλάμε ότι θα εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση. Προφανώς είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη που εφιστά την χώρα να μπει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Συνήθως δυστυχώς δίνουμε έμφαση μετά και στον παράγοντα του λοιμού, στο παράγοντα των ασθενειών που κυκλοφορούν μετά από τέτοιου είδους κρίσεις. Πραγματικά είναι μια περιοχή όπου συνηθίζεται σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, δεδομένου το ότι η περιοχή, η Λατινική Αμερική, εντάσσεται και στον το δαχτυλίδι της φωτιάς, μια περιοχή η οποία είναι γνωστή για την έντονη σεισμική της ακολουθία.

Μου στέλνετε ήδη διάφορες πληροφορίες και σχόλια σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας, αλλά και την, όλη αυτή την κινητικότητα, την κίνηση που υπάρχει στα λιμάνια. Ισχύει, μιλάμε ότι η Αθήνα αδειάζει όλο και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζεται να λέμε και λαϊκά. Η έξοδος είναι πραγματικά μεγάλη. Οι πληροφορίες από τα ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι από την Παρασκευή έως και σήμερα αναχώρησαν τουλάχιστον 100.000 πολίτες, 100.000 άνθρωποι οι οποίοι προκαλούσαν και, να το πούμε, συμφόρηση στην Αθήνα. Γι' αυτό, όπως διαπιστώνουμε και από τις εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από τους δρόμους, έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, έτσι και η κυκλοφορία στους περισσότερους οδικούς άξονες διεξάγεται ομαλά, χωρίς προβλήματα. Όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες που έχω και εγώ μπροστά μου, συμφόρηση υπάρχει μόνο περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Να φανταστείτε ότι σήμερα δεν υπάρχει καν συμφόρηση στο δύσκολο κόμβο της μεταμόρφωσης στο ύψος της Αττικής Οδού. Αυτό είναι αφορμή για διάφορα έργα. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά από τον Μάχη FM και για τις επόμενες μέρες. Από όσο ξέρω, αύριο θα ισχύσουν ορισμένες εκτροπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ορισμένους παραλιακούς δρόμους, ενδεχομένως και κάπου αλλού, δεν θυμάμαι καλά. Θα είμαστε όμως εδώ για να σας ενημερώνουμε, προκειμένου να είστε και εσείς ενήμεροι για την κατάσταση της κυκλοφορίας. Μόνο κατά τόπου συμφόρηση λοιπόν και καθυστερήσεις υπάρχουν στη λεωφόρο Φυλής, αλλά αυτό επειδή είμαι και εγώ από την περιοχή, γνωρίζω ότι είναι δύσκολος δρόμος, στενός δρόμος που ενώνει τα νεολιώσια του Δήμου Φυλής με την πρωτεύουσα. Έχει κίνηση εκεί. Κατά τόπου λίγο στη πρωτεύουσα τύπου στην οδό Τσαλδάρη. Κατά τα άλλα όμως είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε μείνει εδώ ως προς αυτό. Μαζί όμως με την κατάσταση της κυκλοφορίας των δρόμων, εμείς εδώ βάζουμε πακέτο και κάτι άλλο το οποίο απασχολεί πολύ, έτσι, και απασχολεί το νου μας, τη σκέψη μας, και συνοδεύεται μαζί με τα φαινόμενα της ακρίβειας και δεν είναι παρά οι λογαριασμοί ρεύματος. Επομένως, αυτό το οποίο σήμερα θα δούμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε και εσείς να σταματήσετε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές. Και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν με τηλεφωνήματα μέσα στο μεσημέρι, τάζοντάς σας την καλύτερη τιμή για ρεύμα και φυσικό αέριο, διότι τις περισσότερες από αυτές τις φορές προσπαθούν να ξεπουλήσουν τη πραμάκια τους. Και ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές όλα αυτά είναι και μεγάλα ψέματα. Η λύση είναι μία και είναι οι άνθρωποι της Vulcom. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν κυριολεκτικά, δηλαδή ως δικοί σας κατάσκοποι απέναντι στους παρόχους ενέργειας, παρακολουθούν δηλαδή καθημερινά, σε καθημερινή βάση, όλη την αγορά, και προσέξτε το αυτό, χωρίς να τους πληρώσετε εσείς απολύτως τίποτα. Σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, ακούστε πιο προσεκτικά, διότι αυτή τη στιγμή τρέχει κορυφαία προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα λοιπόν στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει απίστευτα, διότι αρκεί να είσαι φοιτητής, αρκεί να κάνεις μεταπτυχιακό, αρκεί να φιλοξενείς έναν φοιτητή στο σπίτι. Ακούστε νούμερα, το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Για να καταλάβετε τη διαφορά, η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στο 0,16 ευρώ. Είναι τεράστια η εξοικονόμηση, και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε τα χρήματα είναι πανεύκολη. Για ένα νέο συμβόλαιο, για μια ανανέωση συμβολέου από όλη την Ελλάδα, εσείς μπορείτε να καλέσετε στο 2310-208-808. Θα το επαναλάβω και μπορείτε φυσικά να το σημειώσετε στο 2310-208-808, διότι η Vulcom είναι και σήμερα η λύση στο πρόβλημά σας.

Μέσα από τις πληροφορίες που δεχόμαστε και εδώ στη μηνυματιέρα του σταθμού, από όπου μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, το 6943-6354-51, συνεχίζετε και στέλνετε και πολύ καλά επισημάνετε το θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, ιδίως τις τελευταίες μέρες, με τις πυρκαγιές, και είναι η επαταγώδης αποτυχία του προγράμματος Αντινέρο και με τις αποκαλύψεις, τις ραγδαίες αποκαλύψεις οι οποίες υπάρχουν, δεδομένου το ότι συνεχίζεται η κυβερνητική προπαγάνδα, το λέμε ΟΜΑ, πρόκειται περί κυβερνητικής προπαγάνδας, διότι όποιος άνθρωπος δεν είναι αφελής θα κάτσει να σκεφτεί, μα καλά, πώς γίνεται να μας λένε ότι υπήρχε πρόληψη, πώς γίνεται να μας πλασάρουν ως επιτυχία το γεγονός ότι τόσες εκτάσεις, το 64% συνολικά της Δυτικής Αττικής έχει καεί από την φωτιά, και επομένως είναι χρέος και των πολιτών αλλά και των δημοσιογράφων να ερευνήσουν περαιτέρω για το πού, μα πού στην ευχή κατευθύνθηκαν 667 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προορίζονταν για το πρόγραμμα Αντινέρο, τη πρόληψη, το βασικότερο πράγμα για να καταστήλεις τη φωτιά. Η καταστολή της φωτιάς, αγαπητοί, όπως έχετε διαπιστώσει, γιατί το έχουμε επαναλάβει πολλάκις επίσης από το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ πέρα, είναι η πρόληψη. Άπαξ και το Πευκοδάσος που κατακλείζει την Αττική αρπάξει φωτιά, δεν υπάρχει περίπτωση να το σβήσεις. Εκεί μετράει πάρα πολύ η πρόληψη, και από ό,τι αποδεικνύεται με στοιχεία, πρόληψη δεν υπήρχε. Και αυτό δεν υπήρχε διότι έχουν κυκλοφορήσει ήδη από νωρίς το πρωί και υπέπεσε στην αντίληψή μας η ενημέρωση ότι κυκλοφορούν έγγραφα. Έχουν διαρρεύσει έγγραφα τα οποία αποδίδουν ότι για το πρόγραμμα Αντινέρο πολλά αντιπυρικά έργα, και μεταξύ αυτών και αντιπυρικές ζώνες, είχαν λάβει παρατάσεις, είχαν αναβληθεί λόγω μάλιστα της κακοκαιρίας Μπάιρον. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες χρήζουν απάντησης. Εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι τα κοιτάμε και σας αναδεικνύουμε όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε για τις προχειρότητες στην πρόληψη. Είναι ένα ζήτημα για το πού πήγαν όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πήραν ξεχωριστά οι Δήμοι, για το πού δαπανήθηκαν 667 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να νομίζουν ότι θα πιστέψουμε ότι επιτυχία λαμβάνεται όλο αυτό το αποτέλεσμα. Η πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Για δεδομένου ότι ήταν η καταστροφή, δεδομένου το ότι κάηκαν τόσες εκτάσεις πρασίνου από τους τελευταίους πνεύμονες της Αττικής, όχι, δεν είναι κλισέ να λέμε ότι κάηκε ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής, έχει μείνει, δηλαδή, θα έχω και εδώ μπροστά μου τώρα, αυτή τη στιγμή, και ένα πινακάκι με το ποιες ήταν οι συνολικά, πόσες εκτάσεις πρασίνου απέμειναν στην Αττική.

Πραγματικά τα στοιχεία από τα οποία έχει συλλέξει εδώ πέρα ο ομίλος του σταθμού είναι πραγματικά τραγικός. Μιλάμε ότι είναι σοκαριστικά τα στοιχεία από τις καμένες εκτάσεις. Τα πράγματα μαρτυρούν από μόνα τους. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε οι τρελοί, ότι αυτοί κάναν τα πάντα για την πρόληψη και ότι το Αντινέρο ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχίας. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε αξιοποιήσει τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειλικρινά, από τις υποδομές τις οποίες θα δούμε σήμερα, ειλικρινά, ζούμε σε μια χώρα όπου η πράσινη. Η μετάβαση, η πράσινη πολιτική την οποία τόσο πολύ πλάσαρε η κυβέρνηση αποδείχθηκε πραγματικά μία μούφα, μία φούσκα η οποία έσκασε και έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία υπερασπίζεται όλες αυτές τις πολιτικές και τελικά μας άφησε με αναπομείνοντα με εναπομείνοντες πράσινες εκτάσεις να ανέρχονται στις 419.000 στρέμματα. Ακούστε καλά το νούμερο, για το 2026 419.000 στρέμματα πρασίνου και δάσους έχουν απομείνει στην Αττική, όταν το 2019 είχαν απομείνει 1.013.000 στρέμματα, είχαμε 1 εκατομμύριο στρέμματα επίσης το 2017, 1,65 εκατομμύρια στρέμματα το 1992. Επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ξεκίνησε με 1,13 εκατομμύρια στρέμματα και καταλήξαμε το 2026 σε 419.000 στρέμματα. Το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε κανένας, πολύ πιθανό να μπερδεύτηκε κανένας. Λοιπόν, ναι. Άρα ξαναλέω, επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη το 19 που ανέλαβε 1,13 εκατομμύριο στρέμματα και απέμειναν το 2026 419.000 στρέμματα. Το γεγονός αυτές τις μέρες σας πλασάρεται ως κυβερνητική επιτυχία. Συνειδητοποιήστε το.

Πραγματικά το θέμα της φωτιάς δεν έχει παύσει να μας απασχολεί. Όπως ακούσατε και στο δελτίο, έχει σημάνει συναγερμός για πάρα πολλές τρύπες και πάρα πολλά κενά στην πυρασφάλεια των υποδομών, από τα οποία πηγάζουν από τις υποδομές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είτε αυτά αφορούν φωτοβολταϊκά, κυρίες και κύριοι, είτε αυτά αφορούν ανεμογεννήτριες. Το 75% των καμένων εκτάσεων στην Αττική οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Το γεγονός ότι μας έχει πάρει από κάτω και δεχόμαστε μπαράς πληροφόρησης, μπαράς καταγγελιών και έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά αυτές τις τελευταίες μέρες με το ζήτημα των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από σταθμούς, υποσταθμούς, από καλώδια, από κολόνες του ΔΔΕ, της ΔΕΗ, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν, το ότι η πράσινη ενέργεια κατακαίει τη χώρα μας, στη κυριολεκτικά από την προχειρότητα, από την αδυναμία τους να διαχειριστούν αυτό το πράγμα, έχει αναγκάσει την εισαγγελία, έχει αναγκάσει τη δικαιοσύνη να διατάξει να γίνουν εκτεταμένες έρευνες σε όλες τις υποδομές των αιωλικών πάρκων, σε όλες τις υποδομές της ηλεκτροδότησης των καλωδίων μεταγωγής ενέργειας. Μιας λοιπόν και κάναμε την αναφορά στο ότι το 75% των καμένων εκτάσεων οφείλεται σε τέτοιου είδους υποδομές, να πούμε λοιπόν ότι βάσει το ρεπορτάζ η φωτιά η οποία είχε ξεκινήσει χθες στο Καβουρά Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα να καούν βάσει των πληροφοριών ορισμένα οχήματα, ελαιόδεντρα, ορισμένες χαμηλές εκτάσεις πρασίνου αλλά και ξέρες εκτάσεις, είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή τουλάχιστον μιας μονάδας πτηνοτροφικής μονάδας και εκτροφής πτηνών, ξεκίνησε από σπινθυρισμούς επίσης καλωδίων, όπως ακούσατε και στο δελτίο. Από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Αποδίδεται η φωτιά. Είναι ειλικρινά, δεν είναι πλέον ερώτηση. Η πράσινη ενέργεια κατακαίει την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει την δικαιοσύνη, αλλά βρίσκει αδιάφορη την κυβέρνηση. Διότι όπως πολύ σωστά σχολιάζετε κι εσείς και σχολιάζετε από το πρωί, ναι, ο Πρωθυπουργός καλά-καλά από την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη το βράδυ, ήταν ήδη σε κλίμα χαλαρής βολτούλας στην Κρήτη. Δεν είχαν ολοκληρωθεί καλά-καλά οι αυτοψίες και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές για το 15 Αύγουστο και στο ίδιο κλίμα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έλεγα να το σχολιάσω από την αρχή, το σχολιάζετε εσείς εδώ. Ναι, σας ενημερώνω ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος αυτός, ο οποίος μια δουλειά έχει να κάνει, να μπορεί να μεταφέρει την παρουσία του, να δίνει την παρουσία του σε διάφορα ζητήματα, σε διάφορες περιστάσεις τις οποίες απασχολούν τον ελληνικό λαό, και βλέπουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με αποκλειστικά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν να τον δείχνουν με το μαγιό του να περιφέρεται σε beach bar, μισό να σας πω από πού κιόλας,

Από το εξοχικό στη Σύρο, λοιπόν, κάνει διακοπές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο οι πληροφορίες για την ακρίβεια και τη Eurostat αποδεικνύουν, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πλέον. Θα το αγγίξουμε και εδώ πέρα και θα αναφερθούμε σε διάφορες τιμές που απασχολούν έτσι τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία προσπαθούν είτε στις διακοπές, είτε στα νησιά, είτε εδώ στην Αττική να βρουν έναν τρόπο να μπουν έτσι σε ένα κλίμα πιο χαλαρό δεδομένων των ημερών. Εμείς έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, παρά τις όλες τις εξελίξεις, παρά τις παραβιάσεις των Τούρκων που έγιναν επίσης σήμερα και θα αναφερθούμε επίσης, τους βλέπουμε σε αυτή τη φάση χαλάρωσης, σε αυτή τη φάση που αδιαφορούν πλήρως τα δεδομένα και αντί να βρίσκονται στις επάλξεις είναι διακοπές με το μαγιό. Και όπως σχολιάζετε κι εσείς, σε αυτή τη φάση ο πρωθυπουργός έβαλε και ανάποδα το καπέλο. Ναι, παιδιά, ναι, παιδιά, εντάξει. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Το καπέλο μας μάρανε. Το καπέλο μας μάρανε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου από την προκλητικότητα ακόμη και των τίτλων, των φιλοκυβερνητικών τίτλων για την χαλαρή βολτούλα του Πρωθυπουργού στην παραλία της Κρήτης, στον παράκι της Κρήτης. Εδώ βλέπω ζωάρα σε ψαγμένη παραλία για βουκές ο Μητσοτάκης. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, λίγη τσίπα, λίγη ντροπή να γράφετε, να αποτυπώνετε τέτοιου είδους τίτλους

Έχουμε την καλημέρα του Βασίλη. Η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο. Είναι το σημαντικότερο θέμα που μας καίει στην καθημερινότητά μας. Η κυβέρνηση παρατηρητή. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να μας ξεσκίζει στους φόρους, το πώς θα κάνουμε ρυθμίσεις χρεών και το πώς θα παίρνουμε 100 οικογένειες τα πακέτα από. Δεν αναγνωρίζω εδώ τι αναφέρεις. Είναι πιο ανίκανη και άχρηστη κυβέρνηση που πέρασε κατά καιρούς. Ναι, ακριβώς.

Έχουμε γίνει περίγελος της Ευρώπης, μέσα, διεθνή μέσα, ο διεθνής τύπος και μεγάλα γνωστά μέσα όπως Guardian, Euronews, Independent, Bloomberg, όλοι τους εφήγουν το γεγονός ότι για τον Έλληνα πολίτη, είναι πιο φθηνή η επιλογή να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές στο εξωτερικό παρά να επισκεφτεί κάποιο ελληνικό νησί. Έχουμε καταντήσει τουρίστες στην χώρα μας, έχουμε καταντήσει πολίτες δεύτερης κατηγορίας, έχουμε καταντήσει πολίτες φιλοξενούμενοι. Έχετε απορία για ποιο λόγο? Η μισθή, η ακρίβεια, η καθημερινότητα, το 50% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με λιγότερο από 920 ευρώ το μήνα. Πώς ακριβώς μια οικογένεια μπορεί να κάνει διακοπές όταν για να πάει ένα τετραήμερο του βγαίνει περίπου 2.500 ευρώ ταξίδι, διαμονή, μετακίνηση κλπ. Πώς γίνεται να σπαταλάς μέσω όρου 400 ευρώ για να μπορείς να κάνεις διακοπές? Δεν θα κάνεις διακοπές. Αλλά πάλι καλά έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να μας υπενθυμίζει ότι έχουμε εδώ το Φάληρο, έχουμε ήλιο, έχουμε μπόλικο ήλιο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Όχι κύριοι, είστε και εσείς έμποροι μιζέριας.

έχουμε καταντήσει να μιλάμε, να κάνουμε λόγο για το χρηματιστήριο της ξαπλώστρας. Έχετε παρατηρήσει ποιες είναι οι τιμές της ξαπλώστρας ακόμα και για την Αττική, που για να καθίσεις πρέπει να κάνεις 5 παραγγελίες και δεν ξέρω και όπως να πληρώσεις με, να σου εκδώσουν τιμολόγια ολόκληρα. Μιλάμε για τιμές, δηλαδή εδώ έχω πρόχειρα μαζί μου από ρεπορτάζ, από οικονομικό ρεπορτάζ, για το ποιες είναι οι τιμές, ας πούμε, στα νησιά. Βλέπω πρώτη σειρά σε νησιά, εδώ πέρα πρώτη σειρά για ξαπλώστρα στο κέντρο, 120 ευρώ ανά άτομο. Μετά πρώτη σειρά στα πλάγια, 80 ευρώ ανά άτομο. Δεύτερη σειρά, 75 ευρώ ανά άτομο. Τρίτη σειρά, 35 ευρώ ανά άτομο. Και πόσες είναι οι σειρές? 6-7 σε μια μέση παραλία, λίγο παραπάνω σε μια μεγαλύτερη. Και σε πιο φθηνά, σε πιο φθηνές περιπτώσεις, σε νησιά όχι και τόσο τουριστικά, σε άλλα νησιά βλέπεις αντίστοιχα στην πρώτη σειρά 50 ευρώ το άτομο και 45 ευρώ για τη δεύτερη θέση. Πώς θα κάνει μια μέση οικογένεια διακοπές? Πώς θα κάνει διακοπές μια μέση οικογένεια με τέτοιες τιμές? Συν το φαγητό που θα ζητήσουν τα παιδιά, συν η μετακίνηση για, για τα καύσιμα, συν. Αποφασίζεις λοιπόν για αναψυχή στο κέντρο.

Έχουμε την καλημέρα του Σταύρου, ο οποίος λέει ότι χρόνια αναφέρεται για το ζήτημα των διακοπών. Είναι κάτι πράγματι που απασχολεί την κοινωνία. Και έχουμε και την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί, το Μητσοτακέικο συγκεκριμένα, να σταματήσει να έρχονται και οι low cost εταιρείες αεροπορικές. Βεβαίως, γενικότερα να ξέρετε ότι το κράτος είναι τιμωρητικό. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για το ποια είναι η κατάσταση του πολίτη. Αυτό που τον νοιάζει είναι να κοιτάει και να ερμηνεύει την πραγματικότητα βάσει των δικών του αριθμών, βάσει των δικών του στοιχείων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς τα βλέπει. Εδώ θεωρεί επιτυχία το ότι κατακάει και η Αττική, κατακάει καν τόσες περιοχές ανά την Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ειλικρινά μας αφήνει όλους άναυδους. Δέχομαι καταιγισμό μηνυμάτων σχετικά με την κυβέρνηση και την αδυναμία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπω εδώ ο Βασίλης στέλνει για το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και φαντάζομαι επισημάνει για το πού στην ευχή εξανεμίστηκαν 36 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αναφερθεί στο μοτίβο της κυβέρνησης που αγαπάει και δεδομένου το ότι αναφέρεστε και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για αυτά τα... Εμένα το μυαλό μου πήγε αμέσως σε ένα από τα κύρια θέματα των ημερών που είναι ο ΒΟΑΚ. Και ο σχεδιασμός λοιπόν αυτού του αυτοκινητοδρόμου για τον οποίο η Κρήτη υποτίθεται ότι θα γινόταν μικρότερη δεδομένου ότι θα ενωνόταν και πλέον η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας θα γινόταν πιο εύκολη. Δυστυχώς ο ΒΟΑΚ, ο δικός άξονας λοιπόν αυτός ο κεντρικός της Κρήτης, αποδεικνύεται ως ένα έργο φιάσκο, ως ένα έργο εργολαβών κατασπατάλησης σφετερισμού. Ένα απόλυτο έργο φιάσκο, ένα έργο σφετερισμού, ένα έργο το οποίο θα καταλήξει να είναι και αναποτελεσματικό λόγω των καταγγελιών που λαμβάνουμε και εμείς εδώ και διαπιστώνουμε και από τους τοπικούς φορείς και τους δημάρχους των περιοχών, δεδομένου το ότι είναι ένα έργο με καθυστερήσεις πόσων χρόνων πόσα χρόνια ταλανίζει αυτό το ζήτημα, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα καταλήξει να μην συνδέει ούτε καν τα απαραίτητα χωριά τα οποία βρίσκονται δίπλα στον δρόμο. Δίπλα στον δρόμο και χωριά αποκλεισμένα. Μιλάμε για ένα τραγικό φιάσκο. Ειλικρινά, υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες για τουλάχιστον 7 χωριά τα οποία θα μείνουν αποκομμένα, δημιουργούν ήδη συμφόρηση. Στο Δήμο Αποκορώνου, ας πούμε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. 7 ολόκληρα χωριά, μιλάμε για Φρές, Τζιτζιφές, Πεμόνια, Μελιδόνι, Παϊδοχώρη. Τώρα τι όνομα είναι αυτό, Παϊδοχώρη. Λοιπόν, Παϊδοχώρη, Νίπος και Κάινα είναι 7 από τα χωριά τα οποία έχουν αποκλειστεί από το έργο και υπάρχουν καταγγελίες για το ότι ουσιαστικά τα έργα είναι ένα φιάσκο. Ένα έργο το οποίο τους κόβει από την πρόσβαση στο κεντρικό αυτό δικό άξονα. Έχουμε μάλιστα και αναφορές από τον δήμαρχο, τον Χαράλαμπο Κουκιανάκη, ο οποίος έχει κρούσει και αυτό στο κόνδωνα του κινδύνου, με επιστολή μάλιστα, για το ότι η καθημερινότητα των πολιτών αυτών καταστρέφεται, η τοπική οικονομία στραγγαλίζεται όλο και περισσότερο, ότι η ασφάλεια των κατοίκων παίζεται στα ζάρια, και ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ομαλό σχέδιο κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης για αυτούς τους δήμους. Μα ποιος την ευχή θα ακούσει τώρα όλες αυτές τις καταγγελίες, ένα κοντζάμ δήμαρχο, 7 χωριά, ποιος θα τα ακούσει όταν μέσα σε αυτό το έργο διεξάγεται ένας χορός εκατομμυρίων. Έχουμε αναφέρει και για την Εγνατία Οδό, έχουμε αναφέρει και για διάφορα έργα τα οποία υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό που έχουμε είναι αυτό το modus operandi της κυβέρνησης να κολυσιεργεί, να υποπέφτει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να καθυστερήσουν το έργο, έτσι ώστε έχοντας χαρίσει τις υποδομές, ορισμένες υποδομές, είτε μερικώς έτοιμα, είτε ολοκληρωμένα, σε αναδόχους και με τις καθυστερήσεις και με την πάυση των έργων
να ξεπερνούν, να χάνονται οι προθεσμίες, να έχουν περάσει τα κονδύλια για τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί, που προορίζονται για το έργο, και τελικά το κράτος, λόγω αυτής της κολυσιεργίας της γραφειοκρατικής, να αναγκάζεται να πληρώσει αποζημιώσεις στον ανάδοχο, με αποτέλεσμα 21 εκατομμύρια ευρώ να έχουν πάει έτσι στον ανάδοχο που έχει αναλάβει την κατασκευή του οδικού άξονα της Κρήτης. Λεφτά υπάρχουν, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων ρέουν άφθονα στις τσέπες των εργοληπτικών αυτών εταιριών, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολουθεί αυτό το modus operandi των καθυστερήσεων για να τις αποζημιώσει. Προφανώς βάσει αυτού του έργου έχει γίνει ήδη γνωστό ότι έχει προχωρήσει και στην απένταξη 38 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω των τραγικών αυτών καθυστερήσεων. Οι κάτοικοι βέβαια δεν θα μείνουν εκεί, και καλά θα κάνουν που δεν θα μείνουν μόνο εκεί, διότι αυτοί όσο ξυπνάνε περισσότερο αρχίζουν και στέλνουν φακέλους και στοιχεία ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στη Λάουρα Κοβέση, η οποία Λάουρα Κοβέση παρεπιπτόντως να σας θυμίσω ότι όσο ήταν εδώ στην Ελλάδα έλεγε ότι μην διστάσετε πολίτες Έλληνες, στέλνετε εσείς τα δικά σας παράπονα, τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας στοιχεία, διότι θα διευκολύνουν και το έργο. Έτσι το λέω εγώ, το αφήνω να αιωρείτε, όποιος θέλει κάνει κάτι.

Ποιο είναι το τραγικό? Ότι πάντοτε η ζημία για τον πολίτη είναι τριπλή και τετραπλή, έτσι. Διότι πέρα από, από τις υποδομές και τις αποζημιώσεις που χαρίζονται στους αναδόχους και όλα τα λεφτά που μετά καταλήγουν στα χέρια τους, είναι και το ότι σε αυτού του είδους τα έργα, όπως ακριβώς ήταν και για την Εγνατία Οδό, έτσι και στην περίπτωση του ΒΟΑΚ, έχουμε τον πειρασμό αυτόν να προχωρήσει και στην τοποθέτηση των διοδίων, παρά τον αρχικό σχεδιασμό του δρόμου, ο οποίος έλεγε ότι θα είναι ένας ελεύθερης πρόσβασης οδικός άξονας. Προφανώς αυτό το σχέδιο πετάχτηκε στα σκουπίδια, και αυτό το οποίο θα κληθεί να εξετάσει ο ιδιώτης είναι να βάλει διόδια. Ζούμε στη χώρα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σφετερισμός δεν είναι αυτό? Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος δεν είναι αυτό? Αδιαφάνεια δεν είναι αυτό? Μιλάμε για εκμετάλλευση κανονική. Και πέρα από το ότι μένουν αποκλεισμένα χωριά, δεν παραχωρείται ούτε ολοκληρωμένο έργο, δεν παραχωρείται τίποτα. Γίνεται όλα αυτά. Και έχουμε και την υπερκοστολόγηση. Θα το πληρώσετε κιόλας από πάνω. Δεν μένετε έτσι αναξιοποιητοί.

όλα είναι ένα φιάσκο. Φιάσκο αυτό που είδαμε με το ΒΟΑΚ, φιάσκο το πρόγραμμα Αντινέρο, να επανέλθουμε διότι βλέπω εδώ αρκετά διαφωτιστικά στοιχεία. Έχουμε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια, 667 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τα οποία έχουν διατεθεί από το 2022 μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο στόχος, στα χαρτιά πάντοτε, είναι προφανώς η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Πρόληψη δεν είδαμε. Στόχος ήταν και η θωράκιση των δασών, των οικοσυστημάτων. Πρόληψη, θωράκιση δασικών εκτάσεων δεν είδαμε. Στη Μάνδρα, στον Δήμο της Μάνδρας Ιδηλίας, στην περιοχή εκείνη που επλήγει και περισσότερο από όλους τους δήμους της περιοχής, υπάρχει ελατόδασος. Πού είναι η θωράκιση του συγκεκριμένου ελατοδάσους? Δεν ήταν μόνο ελιές και πεύκα, είχαμε και τέτοιου είδους καταστροφές, όπου προφανώς λόγω των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας δεν υπάρχει περίπτωση να αναδοσωθεί εγκαίρως και με τις προϋποθέσεις που εξετάζαμε εδώ εκείνες τις ημέρες για να αποφευθούν φαινόμενα πάρνηθας με την καταστροφή του υπεδάφους και από τις βροχές που θα έρθουν το φθινόπωρο και όλα αυτά τα διαβρωτικά έργα και όλα αυτά τα αντιπλημμυρικά. Να ξέρετε ότι θα πάρουν λίγο το χρόνο τους οι κυβερνώντες, θα κάνουν τις διακοπές τους, θα έρθουν μετά το Σεπτέμβριο να τα νομοθετήσουν, τα έργα θα ξεκινήσουν από τα τέλη φθινοπόρου και είναι να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο. Αυτό λένε. Πότε είδατε εσείς ένα έργο να ολοκληρώνεται εγκαίρως? Άρα καλά λοιπόν σκεφτήκατε, θα πάει και για πολύ πιο μετά. Άρα ο απολογισμός παραμένει αρκετά θλιβερός. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη. Να υπενθυμίσω τα ευρωπαϊκά δεδομένα του Κοπέρνικους για το 2023. Τουλάχιστον 1.700.000 στρέμματα παρθένου δάσους έγιναν στάχτη. Το 2024 πάνω από 419.000 στρέμματα καταστράφηκαν. Το 2025 πάνω από 475.000 στρέμματα κάηκαν. 2026 για έως και τον Αύγουστο πάνω από 300.000 στρέμματα έχουν ήδη γίνει στάχτη. Τώρα, πού μπορεί να πήγαν όλα αυτά τα εκατομμύρια? Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, μοίρασμα χρημάτων σε ιδιώτες, διότι αντί λοιπόν να δώσει έμφαση η κυβέρνηση στη θωράκιση, σε έργα θωράκισης και σε έργα πρόληψης των πυρκαγιών, προτίμησε να μην χρηματοδοτήσει, να μην δώσει έμφαση και να επενδύσει στις δασικές υπηρεσίες και να έχουν και αυτά μέσα πυρόσβεσης, κάτι για το οποίο γίνεται πολλής λόγος και το έχουμε θίξει επίσης, αλλά τις αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες με χρήματα προκειμένου να κάνουν τη δουλειά της επιθεώρησης, η οποία προφανώς είδαμε πώς κατέληξε. Ό,τι έργα γίνανε, ακόμη με τις δεξαμενές, με οτιδήποτε μπορεί να έχετε ακούσει, έγινε χωρίς εργασίες με παρόντες δασολόγους. Αφού έχει διώξει η κυβέρνηση τους δασολόγους, ποιος κάνει, ποιος επιμελείται τα έργα για το κατά πόσο αποτελεσματικά θα είναι? Γιατί είδαμε φαινόμενα πυροσβεστικά οχήματα να χρειαστεί να υπαναχωρούν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με νερό? Και γιατί είδαμε τέτοιου είδους φαινόμενα τη στιγμή που και εγώ ήταν περιοχή δίπλα στη θάλασσα? Δίπλα στη θάλασσα ήταν η φωτιά. Και προφανώς το κομμάτι που αναφέραμε όσο αφορά τα διαφανή χρονοδιαγράμματα των έργων. Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις, δεν είναι μόνο για το πότε ακυρώθηκαν οι διανοίξεις αντιπυρκών ζωνών. Να, είδαμε το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν για τα έγγραφα που κυκλοφορούν και αποδεικνύουν ότι για αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής είχαν παραλυθεί, είχαν αναβληθεί έργα λόγω της κακοκαιρίας Μπάιρον. Πού είναι η πρόληψη ως προς την πύρητιδα αποθήκη που δημιουργείται έτσι φυσικά στα δάση? Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει εξαφανιστεί από τα δάση. Κανείς δεν πάει να τα αποψηλώσει, κανείς δεν πάει να κλαδέψει, κανείς δεν χρησιμοποιεί τα ξύλα. Δυστυχώς το μόνο που βλέπουμε, ιδίως στην Αττική, είναι να γίνονται συλλήψεις για ανθρώπους που πάνε και κάνουν εργασίες με τροχούς, με ηλεκτροσυγκολήσεις σε δασόδες περιοχές ή σε περιοχές με ξηρή βλάστηση. Ποιος λοιπόν έχει πλήρη, πού ακριβώς είδαμε την πρόληψη της κυβέρνησης για τον καθαρισμό της φυσικής μάζας που συμμαζεύεται στα δάση και αποτελεί μπαρούτι για την καταστροφή των δασών όταν αρπάξει η φωτιά?
Είδατε εσείς μηχανήματα τρομερά έτσι αποτελεσματικά για την διάνοιξη της τελευταίας στιγμής των αντιπυρικών ζωνών στη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Εγώ είδα τρακτέρ. Τα πιο απλά τρακτέρ είδα εγώ. Είδα τρακτέρ τα οποία προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ρίξουν δέντρα. Αυτό δεν είναι αντιπυρική ζώνη, κύριε.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8:58. Έχουμε θεματάκια να ασχοληθούμε. Αναλύσαμε όμως κάποια σημαντικά θέματα. Ζηματικά. Τι μου ήρθε στο μυαλό, ζήμες. Σας ζυμώνω εδώ. Σας ζυμώνω για τις επόμενες εκπομπές. Σας προειδεάζω για το κλίμα, το σκανδαλοθυρικό κλίμα της κυβέρνησης. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ με καταιγιστικές εξελίξεις, με εξελίξεις που απασχολούν την επικαιρότητα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αστυνομικό θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο τάραξε το Πανελλήνιο. Ένας νεκρός αστυνομικός βρέθηκε μέσα σε υπηρεσιακό όχημα. 36χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Για τις συνθήκες του θανάτου του διεξάγονται έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Προκλητική ομολογία ενός τραπεζίτη αποδεικνύει ότι το ΑΚΑΤΑ2-8 καταργήθηκε μόνο στα χαρτιά, παρά την επίσημη άρση της ασυλίας των τραπεζιτών. Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος αποκαλύπτει παρασκηνιακά ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για δικαστικές περιπέτειες υπό τη σημερινή κυβέρνηση. Πρόσωπα που επιβάρυναν το σύστημα από το παρελθόν παραμένουν στο απειρόβλητο. Σύμφωνα με την ομολογία, αυτά τα πρόσωπα διαχειρίζονται εκ νέου δημόσια και κοινοτικά κονδύλια. Νέες τουρκικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αιγαίο. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες. Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΔΕ αποδίδεται η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Σε σπινθήρες από ελεύθερα καλώδια του ΔΔΕ που ήρθαν σε επαφή λόγω των ισχυρών ανέμων αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, όπως επιβεβαιώνουν 3 αυτόπτες μάρτυρες και τα ευρήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να κατασχεθεί η κολόνα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την ολοκλήρωση της δικογραφίας. Σε εφαρμογή τέθηκε πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για την ασφάλεια των αιωλικών πάρκων στην επικράτεια. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και τις προφυλακίσεις των εμπλεκομένων, οι αρχές ερευνούν αν τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα διαθέτουν νόμιμες άδειες και αν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποκαλύπτει βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, όπου η ακρίβεια, η χαμηλή παραγωγικότητα και η τεράστια ενεργειακή εξάρτηση πιέζουν τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την έκθεση, την ίδια ώρα που οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους μεταφέροντας το ιδιωτικό χρέος στους servicers, η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων στηρίζεται στην υψηλή φορολογία της κατανάλωσης, καθιστώντας επιτακτική μια δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων που θα μετατρέψει τους αριθμούς σε πραγματικό όφελος των πολιτών. Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ζημιές από το μετρό. Έχουν προβεί σε καταγγελίες για συγκάλυψη και επικίνδυνα κτίρια στην περιοχή. Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καταγγέλει την εκ νέου την ελληνικό μετρό για επικοινωνιακούς ελιγμούς εν μέσω 15 Αυγούστου και προσπάθεια υποβάθμισης των σοβαρών στατικών προβλημάτων που προκάλεσε η διέλευση του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ημιτελείς ελέγχους, απόκρυψη στοιχείων υπεδάφους και υπαρκτή επικινδυνότητα σε κτίρια της περιοχής, απαιτώντας την πλήρη διαφάνεια και την άμεση διασφάλιση της στέγασής τους. Νέα κατάρρευση οροφής σημειώθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε γραφείο γιατρών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά τις επικίνδυνες ελλείψεις στις γερασμένες υποδομές του Ιδρύματος. Μαζική είναι η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 100.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα για τα νησιά, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα και τα δρομολόγια να εκτελούνται ομαλά. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 8 οχήματα. Στην διεθνή επικαιρότητα, φωνικό σεισμός 7,4 Ρίχτερ χτύπησε την Κολομβία. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή δόνηση που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων παγιδευμένους στα χαλάσματα και διακοπή λειτουργίας πολλών αεροδρομίων στη χώρα. Νέο αερωτικό κύμα καύσωνα και ακραία ξηρασία πλήττει την Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες πρόκειται να αγγίξουν ξανά τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία αλλά και τη Βρετανία, ενώ η στάθμη ευληματικών ποταμών όπως ο Ρήνος πέφτει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, απειλώντας την ευσυπλοεία των ποταμών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ένταση από 4 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: και εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στη τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώνουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες, με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 6940 6670 71. Επαναλαμβάνω και μπορείτε να το σημειώσετε 6940 6670 71.

Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα στον Μάχη FM, καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα στο πεδίο της Μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, την εκπομπή όπου κάνουμε έτσι μια πρώτη επισκόπηση, μια πρωινή επισκόπηση της επικαιρότητας σε ορισμένες βασικές ειδήσεις, τις οποίες ενδεχομένως να είναι έτσι βαρισήμαντες για τον δικό μας αντίκτυπο, έτσι για να ξεκινήσουμε να δούμε μια ματιά για το τι μας επιφυλάσσει γενικότερα. Εδώ πέρα, τόσο για την εγχώρια κατάσταση όσο και για τις διεθνείς εξελίξεις. Να πω λοιπόν καλημέρα σε όσους μετακινούνται στην πρωτεύουσα για οποιονδήποτε σκοπό, σε όσους μας ακούνε

μπορείτε να τοποθετηθείτε, να πείτε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην αγγίξαμε την πρώτη ώρα, αν και όσα εξετάσαμε ήδη από την πρώτη ώρα ήταν καταιγιστικά, είναι καταιγιστικά και, είναι έτσι από τα βαριά της επικαιρότητας. Να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τώρα την επισκόπησή μας και σε άλλες έτσι, ενδόμηχα. Να εισχωρήσουμε σε επίσης ενδιαφέρουσες ειδήσεις, από τις οποίες μία είναι και όσον αφορά την καρδιά της Αθήνας, την Κυψέλη, και το ότι οι κάτοικοι επανήλθαν δρυμύτεροι ως προς τη στατικότητα των κτηρίων. Όλα αυτά τα οποία εσείς μάθατε και από τα ρεπορτάζ για τη στατικότητα της περιοχής λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Από ό,τι φαίνεται επανέρχονται οι κάτοικοι με καταιγιστικές καταγγελίες, οι οποίες κάνουν λόγο για απόκρυψη και συγκάλυψη του γεγονότος, κάτι το οποίο το παρατηρείτε κι εσείς. Το θέμα έχει αποσιωπηθεί εντελώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαμόρφωση της ατζέντας. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρείται η τέταρτη εξουσία? Διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ορίζουν και την ατζέντα γενικότερα. Άρα είναι κάτι το οποίο πράγματι αποσιωπήθηκε. Αν προλάβουμε να κάνουμε έτσι από τα βασικά θέματα που έχω εδώ στο νου μου για την επισκόπηση, μπορούμε να βγάλουμε και τους ακροατές. Προτεραιότητα θα δοθεί στους πολίτες της Κυψέλης αλλά και των γύρω περιοχών που ενδεχομένως να επηρεάζονται. Να βάλω έτσι να πω το τηλέφωνο του σταθμού, θα σας είναι χρήσιμο να το κρατήσετε για όσους το ακούνε για πρώτη φορά. Είναι 2 210 71 08 και 3 μηδενικά, να το πω και 21 07 18 000. Μπορείτε να το κρατήσετε, δεδομένου ότι αν υπάρχει και κάποιος πολίτης από την Κυψέλη ο οποίος έχει να μοιραστεί κάποια πληροφορία που θα ήταν αρκετά σημαντική, είτε στη μορφή καταγγελίας είτε γενικότερα, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί να τοποθετηθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει σημασία να το ακούμε από τους ανθρώπους της περιοχής, δεδομένου το ότι αυτοί οι κάτοικοι ζουν κυριολεκτικά ένα μαρτύριο. Φανταστείτε να βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου έχει γίνει, είναι πραγματικότητα η καθίζηση του εδάφους, όπου υπάρχουν από την καθίζηση και από τη μετατόπιση του εδάφους υπάρχουν ζημιές, ρογμές και έχουν μπλοκάρει πόρτες και παράθυρα, και να είσαι αναγκασμένος, μην μπορώντας να κάνεις κάτι άλλο, πόσο να πας να απασχολήσεις και άλλους συγγενείς, άλλους γνωστούς και φίλους, όπου μπορεί να διέμεναν οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την περιοχή όταν πρωτοξεκίνησε το ζήτημα. Φανταστείτε λοιπόν με τι πόνο ψυχής έχουν να ανταποκριθούν στο όλο ζήτημα και να αποσιωπάται το θέμα, να μην υπάρξει καμία πληροφόρηση, και όπως καταγγέλουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και η εταιρεία της οποίας στρέφουν και τα βέλη, να προχωρά σε αυτού του είδους που καταγγέλλεται, στην απόκρυψη δηλαδή στοιχείων, στο να λένε ότι λέτε μισές αλήθειες, κάτι πολύ χειρότερο από το να λες ψέματα. Γενικότερα φανταστείτε το πόνο που μπορεί να έχουν. Επομένως, αν λοιπόν μας ακούει κανένας από το κέντρο της Αθήνας έτσι, και έχουμε αρκετό χρόνο προς το τέλος, θα ήταν σημαντικό να ακούσουμε τέτοιου είδους αναφορές.

όπως είχαμε κάνει και αναφορά στο φιάσκο των έργων πριν, έτσι και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν επικοινωνιακά τεχνάσματα. Λένε ότι δεν είναι επαρκής η πληροφόρηση, δεν είναι επαρκή τα στοιχεία του υπεδάφους για το τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ρευστά. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα, ρέματα του υπεδάφους τα οποία είναι ενεργά, ότι βρίσκονταν εκεί από πάντοτε διαχρονικά στην περιοχή. Λένε ότι γενικότερα απουσιάζει αρκετή ενημέρωση, ότι απουσιάζουν οι εγγυήσεις, γιατί προφανώς πλέον στο κράτος που ζούμε κανένας πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πόσο μάλλον όσο αφορά τέτοιου είδους ζητήματα. Να δείτε και το Αντινέρο, υποτίθεται ότι υπήρχε πρόληψη. Γενικότερα δικαιολογημένα οι κάτοικοι είναι καχύποπτοι. Και πάμε να προσκολλήσουμε σε ένα ζήτημα το οποίο μου έκανε και εμένα εντύπωση και έτσι δίνει μια χαραμάνδρα αισιοδοξίας ως προς την κατάσταση με τις εργολαβίες και όλα αυτά τα μοτίβα τα οποία συμβάλλουν πολλές φορές στο να βλέπουμε έργα να καθυστερούν, έργα να εκμεταλλεύονται διάφορες κολλησιεργίες της γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα απλά να αποκομίζουν κέρδη ορισμένοι εργολάβοι, φίλοι της κυβέρνησης, και ένα γεγονός το οποίο προφανώς όταν δεν το αντιμετωπίζει σημαίνει ότι συνενείς. Υπήρχε λοιπόν σχετική απόφαση από το διοικητικό

Εφετείο Λάρισας, όπου στην ουσία απαγόρευσε τις αποζημιώσεις, ανέστειλε, στην ουσία απέρριψε τις αποζημιώσεις προς έναν εργολάβο, ο οποίος έκανε εργολαβίες στο Δήμο, αντιπλημμυρικές και άλλα τέτοια, από προφορικές αναθέσεις και προφορικές εντολές. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση. Έχουμε ξαναδεί τέτοια φαινόμενα, τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι μια κύρια τακτική που γίνεται και ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τα κλειστά μάτια των αρχών, των τοπικών ή και της κυβέρνησης, υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα όπου απευθείας αναθέσεις και διάφορες τέτοιες εργασίες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ανάθεση έργων να γίνανε με προφορικές εντολές. Εσείς στην Ευρώπη που θέλουμε να λεγόμαστε, γενικότερα στον κόσμο της ανάπτυξης, στον δυτικό πολιτισμό, πού ακριβώς είδατε ένα κράτος να λειτουργεί κατά κόρον ή με τόσο συχνό τρόπο με προφορικές εντολές και αναθέσεις? Με προφορικό λόγο, ποιος ακριβώς έχει συνάψει κάτι σοβαρό? Ποιος λαμβάνει υπόψη κάτι που δεν έχει συναφθεί γραπτά, χωρίς γραπτές εγγύησεις? Από μόνοι σας σκεφτείτε πόσο δραματικό είναι και πόσο έρχεται να κολλήσει για την κατάσταση με τις εργολαβίες και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είδαμε. Και με το πρόγραμμα Αντινέρο και με το ΒΟΑ και με την Εγνατία Οδό και με άλλα τόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την υπογειοποίηση των καλωδίων που αναφερθήκαμε επίσης. Πού ακριβώς είδατε εσείς ένα σοβαρό κράτος, ανεπτυγμένο, ένα κράτος του δυτικού πολιτισμού να λειτουργεί με προφορικές εντολές? Δεν είναι διαπλοκή, δεν είναι διαφθορά αυτό επίσης? Καλό λοιπόν και εσείς να το σκεφτείτε αναλόγως.

Λοιπόν, ασχοληθήκαμε πολύ με όλα αυτά τα modus operandi και τα λοιπά. Έχω να αναφερθώ και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι η μέρα ξεκίνησε αρκετά τρομακτικά, από την άποψη ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ, ένα μυστήριο, αστυνομικό θρίλερ, διότι από χθες το βράδυ, το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς, υπάρχει ένα τραγικό περιστατικό. Εντοπίστηκε νεκρός συγκεκριμένα σε ένα συμβατικό όχημα, έτσι, υπηρεσιακό της αστυνομίας. Ένας αστυνομικός, γεννημένος του 88, το 1988, ο αστυνομικός βρέθηκε στη συμβολή των οδών Πίκρο Δάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Και όπως φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες, στην Σωρό εντοπίστηκαν διάφορα ίχνη τραυματισμού, βίας, θέλετε, όπως εκδορές στη περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, και μάλιστα η Σωρός εντοπίστηκε στο όχημα κλειδωμένη στις πόρτες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πολύ ύποπτα μυρίζουν τα πράγματα εδώ πέρα. Οι έρευνες διεξάγονταν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας και μέχρι τα ξημερώματα. Στο σημείο έχουν μεταβεί ιατροδικαστές και αστυνομικοί από ποικίλες υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ανησυχητικό το φαινόμενο στη χώρα που ζούμε. Έχουμε καταλήξει να δούμε και αυτό. Την υπόθεση την έχει αναλάβει για την εξιχνίασή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε υπάρχουν πολλά στοιχεία σε κάθε περιστατικό, σε κάθε κρίση, το οποίο αποδεικνύει και ένα βαθμό έτσι προχειρότητας. Δεδομένου ότι υπήρχε το... ένα έτσι σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι το κινητό του αστυνομικού εντοπίστηκε ενεργό. Τώρα, ως προς αυτό... Η εξαφάνιση του αστυνομικού, οι πληροφορίες δηλαδή της εξαφάνισης, ήρθαν από αρκετά νωρίς. Την παρατήρησε η σύντροφός του, η οποία προφανώς συνειδητοποίησε την απουσία του συντρόφου, όπου δεν πάτησε το βράδυ. Η εξαφάνιση, ωστόσο, είχε συμβεί όσο αυτός ήταν στην υπηρεσία. Έτσι τουλάχιστον βλέπουμε από τις πληροφορίες. Δηλαδή ότι υπήρχε σήμα, υπήρχε εκπομπή από τον ασύρματο του αστυνομικού και παρόλα αυτά υπήρχε ζήτημα, διότι πολύ αργότερα κινητοποιήθηκαν οι αρχές από την σύντροφο. Από τη σύζυγο, σύντροφο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα την πληροφορία. Είναι... σύντροφος, ναι, από τη σύντροφο του αστυνομικού. Άρα φανταστείτε ότι ένας αστυνομικός χάθηκε από το χάρτη και πόση ώρα μετά κινητοποιήθηκαν οι αρχές για έναν αστυνομικό υπηρεσίας. Η σύντροφος του αστυνομικού επιβεβαιώνει ότι προφανώς δεν έπασχε από κάποιο πρόβλημα υγείας και είναι ειλικρινά έως αυτονόητο να το αναφέρω, δεδομένου το ότι στο σώμα του υπήρχαν οι εκδορές και τα σημάδια κακοποίησης. Πράγμα το οποίο λοιπόν από ό,τι φαίνεται αποκλείεται μέχρι στιγμής. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, όπως μας ενημερώνουν και οι αστυνομικοί.

Και να πούμε ότι ο αστυνομικός ήταν ένας αστυνομικός υπηρεσίας υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών. Είναι αναγκαστικό να πούμε και το τμήμα, είναι σημαντική πληροφορία.

0: κοινό.
1: Α, και να πούμε ότι αρκετά, ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο είναι και το ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού με κλειστές πόρτες και ενεργό κινητό. Να το επισημάνουμε και αυτό.

Λοιπόν, είδαμε, αναπτύξαμε λίγο το θρίλερ. Πάμε να δούμε όμως το άλλο θρίλερ όσον αφορά την εθνική κυριαρχία της χώρας μας πάλι, διότι όπως παρατηρήσατε και από χθες ήμασταν εδώ και αναλύαμε τις 18 παραβιάσεις τουρκικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου drones, τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο. Αυτό ήταν η δεύτερη κατά σειρά παραβίαση, είχαν προηγηθεί άλλες 18, έτσι μια σωρία παραβιάσεων. Σήμερα λοιπόν έχουν σημειωθεί, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, τα οποία έγιναν από δύο τουρκικά UAV μαζί με αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, τα οποία κινήθηκαν πάνω από το κεντρικό κοινοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τις ανακοινώσεις τις κάνει κατά κύριο λόγο το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνικής Άμυνας. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική του διεθνούς δικαίου. Έχουμε πει ότι δυστυχώς έχει γίνει σουρωτήρι η κατάσταση του εθνικού εναέριου χώρου, των εθνικών δικαιωμάτων μας. Γενικότερα βλέπουμε μια κυβέρνηση, καλά τώρα βέβαια ποια κυβέρνηση να παρατηρεί. Ευτυχώς που έχουμε τις υπηρεσίες ενεργές και δεν βασίζονται από τους κυβερνώντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν διακοπές, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός μας, αλίμονο. Έχουμε πει ότι αυτού του είδους οι παραβιάσεις βασίζονται πολύ στην πληροφορία, στην απόσπαση πληροφορίας. Όσο εμείς αναλωνόμαστε και ρισκάρουμε με τις ζωές των πιλότων και δεν έχουμε και την ίδια ισχύ όσο αφορά τα μέσα επιτήρησης των μη επανδρωμένων, να μπορούν να τα αναχαιτήσουμε αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να μην είναι και κοστοβόρα αλλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο παράγοντα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται, η συνθήκη των Αθηνών έχει πέσει χάπατο, δεν υπάρχει η συνθήκη φιλίας, όλα αυτά είναι μούφες. Οι προκλητικές αυτές ενέργειες της Τουρκίας σημειώνονται όσο έχει προηγηθεί η ανακοίνωση, έχουν πέσει οι υπογραφές και έχουν γίνει οι φιέστες για την ενεργειακή αναβάθμιση ορισμένων υποδομών πόντισης καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, πράγμα το οποίο σημαίνει το κατά πόσο πρέπει να ζητάμε άδεια από την Τουρκία για να προχωρούμε σε αξιοποίηση των δικών μας χωρικών υδάτων και επικράτειας, και γίνεται και σε μια εξέλιξη όπου πλέον είναι γνωστή η επιθετική διάθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει έναν αμυντικό οργανισμό, ένα αμυντικό τρίγωνο, ένα στρατηγικό τρίγωνο αντίστοιχο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την συμφωνία της Μέκκας που υπογράφησαν από τρεις χώρες και σχηματίστηκε από τρεις χώρες, την Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την ίδια την Τουρκία, και έχει την επιθετική διάθεση δεδομένου ότι πρώτον ο οργανισμός αυτός έχει σκοπό να επεκταθεί βάσει των λεγόμενων του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν, του Τούρκου ΥΠΕΞ, προς την Αίγυπτο. Όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει ραγδαία, προσπαθεί να επηρεάσει ραγδαία και αυτές τις γεωστρατηγικές ισορροπίες. Έρχεται και επίσης έρχεται όσο λοιπόν καταγγέλλεται για την επιθετική διάθεση, δεδομένου ότι η επίθεση σε μία από αυτές τις χώρες σημαίνει μαζική κινητοποίηση, μαζικός μηχανισμός κινητοποίησης και των τριών χωρών και όσων άλλων ακόμη εμπλακούν με αυτόν τον θεσμό. Και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι γίνεται όσο εμείς, που θέλω να καταλήξω δηλαδή μέσα και από έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, ότι αποδεικνύεται το πόσο ελιπέστατη είναι η κατάρτιση της κυβέρνησης ως προς την διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας. Και αναφέρομαι όσο αφορά την αποστολή των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τον Apache που έχει επιβεβαιωθεί ότι σκέφτεται να στείλει η κυβέρνηση στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα μιας μεγάλης
μιας τεράστιας πετρελαιοπαραγωγικής εταιρείας της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Με σκοπό λοιπόν αυτά τα στρατιωτικές συστοιχίες, Patriot και Apache, με σκοπό, βρίσκονται εκεί δηλαδή, με σκοπό να καταρρύπτουν drones τα οποία απειλούν υποδομές και εγκαταστάσεις της Αράμκο στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Τι μας αποκαλύπτει δηλαδή η υπογραφή της Μέκας, η συνθήκη της Μέκας και η επέκτασή της εφόσον επέλθει? Είναι το ότι εμείς στέλνουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε στείλει εδώ και καιρό, λανθασμένα, έχουμε εμπλακεί στην υπόθεση, έχουμε στείλει στρατό και σκεφτόμαστε ακόμη να στείλουμε στρατό σε σύμμαχο της Τουρκίας. Όπως έχω διαβάσει από ρεπορτάζ τα οποία έχουν εστιάσει, ειδικευμένα ρεπορτάζ που έχουν εστιάσει ως προς την άμυνα που παρέχουν οι Patriot, η συστοιχεία Patriot που έχουμε αποστείλει στη Σαουδική Αραβία αντιστοιχεί στο 15% της φύλαξης των ακριτικών συνόρων εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε στείλει αυτή τη στιγμή ένα 15%, κάντε το, σκεφτείτε το έτσι απλά, λαϊκά, χοντρικά, το ότι έχουμε στείλει ένα 15% σε σύμμαχο της Τουρκίας. Και σκεφτόμαστε να στείλουμε και άλλες στρατιωτικές, έτσι, και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, αναφερόμενο στα ελικόπτερα Apache.

Το Ιράν έχει τα δικά του προβλήματα ως προς την ανάπτυξη της συμφωνίας της Μέκκας, αυτού της διεθνής συμμαχίας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Καταλαβαίνετε το τρίγωνο που σχηματίζεται στην περιοχή. Δεν έλειψε όμως και η καυτηριακή έτσι ανάλυση και σχολιασμός από την πλευρά του Ιράν ως προς αυτή τη συμφωνία, κάτι το οποίο στέκει αρκετά και είναι σημαντικό να το δούμε και εμείς. Δεδομένου το ότι σχηματίστηκε αυτό το τρίγωνο αμυντικής στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών χωρών, έρχεται να επιβεβαιώσει το Ιράν με το δικό του τρόπο ότι αυτές οι χώρες ενεργούν έτσι όπως ενεργούν, διότι ακριβώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη που έχουν ως προς την ασφάλεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Σου λέει δεδομένο ότι αυτές οι χώρες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ενός τουρκικού ΝΑΤΟ, ενός ΝΑΤΟ εν πάση περιπτώσει, μιας τέτοιου είδους διεθνής συνεργασίας στρατιωτικού επίπεδου, με τέτοιου είδους μηχανισμό κινητοποίησης, σου λέει ότι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποδυναμωμένες, έτσι ξεμπροστιάζεται η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή και υπό αυτό το πρίσμα για την διεκπαιρέωση των δικών τους συμφερόντων και την δική τους έτσι σκακιστική αναβάθμιση, μιας και είναι έτσι της μόδας τώρα να μιλούν με όρους σκάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι τα πράγματα διεξάγονται σε σκακέρα. Το Ιράν απαντά ειρωνικά ότι οι Ιρανοί είναι καλοί σκακιστές από την άποψη της διπλωματίας, ότι είναι αριστούχοι στη διπλωματία. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου το ότι έχουμε υποπέσει σε αυτές τις συνθήκες, δείχνει και την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτό το λέω για ποιον λόγο. Διότι εμείς οι ίδιοι, να θυμίσω ότι Τουρκία και Ελλάδα βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ, αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή βάσει και των δηλώσεων του Τραμπ τα πράγματα φαίνεται να ευνοούν περισσότερο τη Τουρκία, ακόμη και υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεδομένου το ότι θέλει να κάνει τα πάντα προκειμένου να εξεταστεί η παραχώρηση των F-35. Λέω να το επισημάνω, να το έχουμε στα υπόψη μας, δεδομένου ότι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ότι είναι μια γειτονική έτσι, ένα στρατιωτικό γειτονικό τρίγωνο από το οποίο σχηματίζεται, άρα μπορείτε να καταλάβετε ποιες και οι εθνικές επικινδυνότητες.

Αλλά δυστυχώς είναι επίσης ένα γεγονός το οποίο η κυβέρνηση δεν το έχει συνειδητοποιήσει, ότι υπό τον νέο πλανητάρχη Τραμπ η ασφάλεια των περιοχών βασίζεται αρκετά ως προς την εμπορευματοποίηση της άμυνας. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ρεαλισμός είναι αυτός που επικρατεί ξανά στις διεθνείς συνθήκες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν κόπτονται, δεν κάνουν τίποτα. Και το μόνο που έχουν προχωρήσει είναι οι αναθέσεις των έργων, των ενεργειακών. Δεν κάνουν εξορίξεις, έχουν αναθέσει τα έργα στο γαλλικό όμιλο Meridiam. Και έχουν επαναπαυθεί. Είναι σε διακοπές, είπαμε. Συγγνώμη για τις ενοχλήσεις σε περίπτωση που, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.

Δέχομαι καλημέρες. Να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Αγεννητόπουλος δεν είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι ο άρχοντας της κονσόλας για σήμερα και ο επιμελητής του ήχου, για να μπορώ να ακούγομαι και εγώ ευχάριστα, πιο ευχάριστα, να διεξάγεται ομαλά η εκπομπή. Άρα να πούμε ένα καλό παράδεισο στον αδερφό μου, στον αδερφό μου το Ρενέ. Επίθετα δεν λέμε στον αέρα, 53 ετών, που έφυγε από κοντά μας. Συλληπιτήρια, Άκη. Βλέπω σχόλια και από την αγαπητή ακροάτρια την Βέρα όσο αφορά το έγκλημα με τον αστυνομικό. Φαντάζομαι προς τα εκεί τίνεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάποια στοιχεία, αλλά δεδομένου το ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, θα μπορούσε να εξεταστεί και το θέμα κατά πόσο έγκυται σε έγκλημα πάθους. Επίσης κάνεις ένα σχολιασμό για τα drones. Τα drones τα ρίχνεις, δεν τα αναχαιτίζεις, αλλά ποιος θα το κάνει αυτό, ο Δένδιας ή ο Μητσοτάκης? Πες τα. Βλέπω ένα ενδιαφέρον άρθρο το οποίο μου αποστείλατε και έχει να κάνει με το πολίτικο, το οποίο λέει, το οποίο θίγει το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού, το οποίο ευθύνεται και για το 75% των πυρκαγιών. Ακριβώς αυτό θίξαμε και για την προηγούμενη ώρα, ότι το 75% των καμένων εκτάσεων οφείλεται σε υποδομές ηλεκτροδότησης. Ευχαριστούμε πολύ τη Βαλεντίνη για το σχόλιο. Δέχομαι καλημέρα. Πώς μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί μια εταιρεία που εμπέζει τους κατοίκους μιας περιοχής για τα προβλήματα στα σπίτια τους, που αν έχουν ένα σεισμό στην Πάρνη θα ζήσουμε τραγωδίες, και πόσο μπορούμε όλοι μας να εμπιστευτούμε γενικά την εταιρεία και την κατασκευή του μέτρο? Αναφέρεσαι λοιπόν στις καταγγελίες, αγαπητέ Γιάννη, για τις καταγγελίες των κατοίκων στην Κυψέλη. Αναφέραμε ως προς αυτό. Το πράγμα πραγματικά είναι μαρτύριο αυτό που ζουν. Επαναλαμβάνουμε για όσους συντονίζονται ενδεχομένως τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες, Παντελή.

Αμέσως πάμε και σε άλλα ζητήματα ασφαλείας τα οποία έτσι έσκασαν από βραδύς για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μα καλά, πόσες φορές από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινήσαμε έτσι να κάνουμε την επισκόπηση μαζί είδατε περιστατικά κατάρρευσης, περιστατικά που νοσοκομεία, σοβάδες και οροφές κατέρευσαν. Πόσα είναι τα περιστατικά για τα οποία εσείς έχετε μάθει που είδαμε αγωγούς να σπάνε και νερά να πέφτουν πάνω σε ασθενείς, πόσα είναι τα περιστατικά με τις ράντζες τα οποία καταγγέλλεται συνεχώς, δεν σταματάνε, δεν έχουν τέλος. Πραγματικά, εγώ αν ήμουν υπουργός υγείας, οριακά θα ντρεπόμουν, θα ήθελα να παραιτηθώ. Θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί με τόσες καταγγελίες. Η δουλειά του Άδων Γεωργιάδη αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλη από το να δικαιολογείται και να απαντά για ποιο λόγο έγινε η κάθε καταστροφή σε κάθε νοσοκομείο που σημειώνονται τα προβλήματα. Υπάρχουν καταγγελίες για το Σισμανόγλιο, όπου εκεί έγιναν αλχημίες, έγιναν διάφορες εκεί ασυναρτησίες και καταλήξαν να καταγγέλουν για τα ωράρια και τις άθλιες συνθήκες με τις οποίες έχουν καταλήξει να δουλεύουν πάνω από τα όρια των δυνατοτήτων τους στο Σισμανόγλιο λόγω των εφημεριών. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες ακόμη και από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών και Πειραιά. Όπου τα προβλήματα είναι πάλι ίδια. Προβλήματα ως προς τα ωράρια, οι άνθρωποι εκεί δίνουν, πραγματικά δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατηθούν τα προγράμματα για σοβαρές ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού, για πράγματα τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά και παρόλα αυτά δεν υπάρχει η παραμικρή ενέργεια εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ αυτών, ένα αρκετά σημαντικό έτσι κομμάτι το οποίο μας απασχολεί είναι ένα νέο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής που σημειώθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και πραγματικά προκάλεσε ανησυχία δεδομένου το ότι κατέρευσε σε γραφείο γιατρών. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματίες. Όπως βλέπω εγώ από τις φωτογραφίες, είναι τραγική κατάσταση. Αυτό είναι μια εικόνα την οποία δεν την βλέπουμε επίσης στην Ευρώπη. Δεν τη βλέπουμε σε ανεπτυγμένα κράτη, δεν τη βλέπουμε ούτε καν σε υπανάπτυκα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πραγματικά αυτό το πράγμα μόνο στο σεισμό στην Κολομβία θα μπορούσε να το συναντήσεις. Είναι πραγματικά οι καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε και που αποτυπώνονται στα νοσοκομεία είναι τραγικές, δεδομένου το ότι οι ανακαινήσεις και όλες αυτές οι δράσεις του Υπουργείου βασίζονται σε ανακαινήσεις τείχων, γυψοσανίδων και ούτω καθεξής. Έχει πραγματικά κουράσει την κοινωνία αυτό το. Αυτή η υπερπροβολή επικοινωνιακή του Υπουργού να χρειάζεται να βγαίνει συνέχεια και να δικαιολογεί όλες αυτές τις καταρρεύσεις. Καλύτερα να προβεί σε δράσεις, θα έλεγα εγώ. Καλύτερα να προχωρήσει να κάνει κάτι. Έχουμε τον πανταχού παρόν Υπουργό, ο οποίος βγαίνει και δικαιολογεί και μάλιστα αυτή τη φορά η δικαιολογία του για την πτώση της οροφής είναι ότι και τι έγινε, ρε παιδιά, χαλαρώστε. Σοβάς έπεσε. Σοβάς έπεσε. Καλά, εδώ βέβαια πρέπει να είναι και το κατητής παραπάνω, δεδομένου το ότι φαίνονται σίδερα, φαίνεται το πετό της οροφής. Εντάξει, και τι έγινε, οροφή έπεσε, κατέρευσε σοβάς. Σοβάς έπεσε. Τώρα το βλέπω, εδώ βλέπω την ανακοίνωση του Υπουργού. Έχω πραγματικά βαρεθεί, λέει. Εσείς είστε οι μίζεροι, κυρίες και κύριοι. Εσείς και εγώ είμαστε οι μίζεροι πολίτες, οι οποίοι δυστυχώς αποτυπώνουμε και βγάζουμε στη φόρα αυτού του είδους τα περιστατικά με τις καθημερινές καταρρεύσεις οροφών στα νοσοκομεία. Αλλά εμείς πάλι φταίμε που κουράσαμε. Ο Υπουργός θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να σχεδιάζει τις δικές του εκδρομές, τις δικές του βόλτες. Είμαστε έτσι σε κλίμα θέρους. Έχουμε Αύγουστο και εσείς ταρακουνάτε τον Υπουργό Υγείας. Σας παρακαλώ πολύ.

είναι πραγματικά να γελάς και να κλαις, δεν ξέρω ποιο επικρατεί περισσότερο. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απλά στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε για νοσοκομεία, έχουμε και κάποια βλάβη. Μπορεί και να υπάρξει. Σιγά, κατέρευσε ο ΒΑΣ. Πώς κάνετε έτσι? Εν τω μεταξύ, έχουμε μια σειρά από τέτοιου είδους καταγγελίες γενικότερα. Είχαμε δει το περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε στη Λαμία και δεν ήξερε τι να απαντήσει στον δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι θα καλύψει τις απουσίες γιατρών στις παθολογικές και παιδιατρικές κλινικές του νοσοκομείου, ότι θα τα παρέχει ο Δήμος και θα δίνεται δωρεάν για την προσέλκυση γιατρών. Ω, εντάξει, μωρέ, σιγά, 1,5 τετραγωνικό μέτρο σε κλειστό χώρο κατέρευσε ο Σοβάς. Πώς κάνετε έτσι?

Αλλά να πούμε και την αλήθεια ότι εδώ πέρα σχετικά με το νοσοκομείο φαίνεται ότι η συνολική ανακαίνιση και η αναδιαρρύθμιση που απαιτείται για το κτίριο στο Βενιζέλιο Ηρακλείου αναφέρομαι απαιτούνται περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το αναφέρω αυτό, είναι καλό να ακούγεται στην κοινή γνώμη, να ακούγεται δημόσια. Επίσης είναι καλό, κάτι άλλο να ακούγεται επίσης δημόσια, ο Υπουργός αντί να λέει τις δικαιολογίες του τύπου «Εντάξει πως κάνετε έτσι, τάδε τετραγωνικά μέτρα κατέρευσαν και ήταν σοβάς», καλύτερα να μας αναφέρει και το ποιοι εργολάβοι αναλαμβάνουν τα έργα συντήρησης και αυτές τις ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί το φαινόμενο, την επιδημία, την ελληνική, με τις πτώσεις σοβάδων ή οροφών στα νοσοκομεία. Οτιδήποτε και αν σχετίζεται, να μας αναφέρουν τα ονόματα και τα στοιχεία των εργολάβων. Νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε και στα σχόλια, στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως αποκαλούμε τα μηνύματα στο Viber, το οποίο μπορείτε να στέλνετε στο 6943 63 54 51.

βλέπω εδώ σχόλια φίλου ακροατή, το οποίο το όνομα δεν το αναγνωρίζω, έχει κάτι αρχικά. Βλέπω καλημέρα. Α, Πέτρος από Αθήνα. Καλημέρα, Πέτρο, λοιπόν. Με πρόλαβες, βάλετε το Σπύρο Γεωργιάδη, και αυτός στόκος είναι.

Λοιπόν, πάμε μαζί να δούμε κάτι σημαντικό το οποίο έκανε έτσι αρκετά τρομερή εντύπωση και αποτελεί επίσης ένα δείγμα για το πόσο σύψη υπάρχει στους θεσμούς της χώρας μας. Δεν είναι μόνο οι υποκλοπές που είδαμε και εξετάσαμε και χθες και αυτές τις ημέρες με την απόφαση του εισαγγελέα να απαγώσει την υπόθεση στο αρχείο και έτσι να μην διερευνηθούν κάποια βασικά ζητήματα. Η θεσμική σύψη λοιπόν δεν έγκυται μόνο σε τέτοιου είδους ζητήματα. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται κανείς να αποδείξει με πολλά πολλά για την σύψη που υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό που εκτελήσεται είναι πραγματικά το θέατρο του παραλόγου. Ζούμε στη χώρα λοιπόν που διεξάγονται όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και πριν, με τις εργολαβίες, με τις αναθέσεις, με τα ζητήματα διαπλοκής, με τα ζητήματα με των συμβάσεων, προφορικών, γραπτών, ό,τι θέλετε. Από όλα έχει εδώ το ελληνικό κράτος. Ένα άλλο ζήτημα είναι και ένα άλλο που καίει πολύ τους πολίτες και σχετίζεται επίσης. Είναι με το θέμα της ασυλίας που διαθέτουν ορισμένες ομάδες, από όπου πηγάζουν και πολλά από αυτά τα φαινόμενα ασυδοσίας. Και δεν είναι παρά και οι τραπεζίτες, έτσι. Αυτοί ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Κυκλοφόρησε μια ομολογία από ένα παρασκηνιακή, χωρίς να προφανώς να βγουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, σχετικά με έναν τραπεζικό, υψηλά ιστάμενο τραπεζικό, ο οποίος προέβη σε μια ομολογία σε ορισμένα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο κυβερνώντων, αν θέλετε. Έχουμε μια ομολογία για το ότι το ακαταδίωκτο που απολαμβάνουν οι τραπεζίτες ζει, ότι υπάρχει υφίσταται νομικό πλυντήριο της κυβέρνησης που δουλεύει στο φουλ, πως οι τραπεζίτες έχουν καταντήσει να ομολογούν με τέτοιο τρόπο, με οριακά κοινικό τρόπο, ότι ο νόμος δεν τους αγγίζει. Ξανά modus operandi, ξανά νομικά παραθυρά και ξανά διατάξεις που ξεπλένουν και εμπλέκουν και άλλα τέτοια. Και δυστυχώς ζητήματα που σχετίζονται με την ανακύκλωση προσώπων που ενώ προβαίνουν σε τέτοιου είδους δράσεις βάσει αυτής της ομολογίας, η χώρα συνεχίζει να βουλιάζει και τα κονδύλια, τους δημοσιονομικούς πόρους. Άνθρωποι υποτίθεται της τραπεζικής οικονομικής ελίτ να βρίσκονται στην ευνοϊκή αυτή θέση να διαχειρίζονται, να εξακολουθούν να διαχειρίζονται όλα αυτά τα βασικά ζητήματα ξανά και ξανά.

Βλέπουμε ότι άλλη μια φιέστα υπάρχει, άλλο ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Είχαμε σχετικά πρόσφατα τον Υπουργό Γιώργο Φλωρίδη να προσπαθεί να προβαίνει σε ορισμένες δηλώσεις οι οποίες άδειαζαν το προκάτοχό του, τον Κώστα Τσιάρα, διότι ο λόγος είχε να κάνει με διάφορες διατάξεις οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν σκοπό την άρση του ακαταδίωκτου στους τραπεζίτες.

Η συγκεκριμένη ομολογία, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε βασικά και κύρια, είναι κατά την άποψή μου αυτό το οποίο θα σας αναφέρω για το τι δηλώθηκε. Επί σημερινής κυβέρνησης δεν υπάρχει κανένας φόβος. Κάτι το οποίο το συγκεκριμένο στέλεχος προχώρησε σε ένα βήμα παραπέρα, διότι επιδεικνύει την καθεστωτική αλαζονία που υπάρχει. Διότι αυτό που θέλει να μας μεταφέρει είναι ότι το σύστημα έχει αναπτύξει ισχυρά αντισώματα απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση που θα τολμούσε την αριστεροφέρνη, όπως ακριβώς προβαίνεται ότι θα αντιταχθεί, εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας κτλ. Ή να απειλήσει τη δική του ηρεμία, έτσι.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2019, η κυβέρνηση είχε τροποποιήσει το άρθρο 405 του ποινικού κώδικα. Μετέτρεψε το αδίκημα της απιστίας των τραπεζικών στελεχών από αυτεπάγγελτα διοκόμενο σε αδίκημα που διώκεται μόνο κατέγκληση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σήμαινε ότι για να πάρει ένας τραπεζίτης κατηγορούμενος για τα θαλασσοδάνεια ή οποιασδήποτε ζημιογόνες αποφάσεις έπρεπε να του κάνει μήνυση η ίδια του η τράπεζα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι διοικήσεις αλλά και οι τράπεζες δεν θα μήνυαν ποτέ τους εαυτούς τους και τους προκατόχους τους. Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες βαριές δικογραφίες οικονομικών εγκλημάτων να μπαίνουν στο αρχείο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Εμένα μου θυμίζει. Υπάρχει επίσης ένα άλλο τρίκ, ένα άλλο ζήτημα του άρθρου 2 του ποινικού κώδικα, όταν ο Φλωρίδης ήρθε πρόσφατα να κάνει, υποτίθεται, τον τιμητή τιμητή στις διαφάνειες, εν πάση περιπτώσει, επαναφέροντας την αυτεπάγγελτη δίωξη, και με αυτόν τον τρόπο άδειασε και τον προηγούμενο τον τσιάρα της ίδιας κυβέρνησης, ήξερε πολύ καλά ότι στην ουσία θα πουλήσει σανό. Και βάσει του άρθρου 2 του ποινικού κώδικα, αποτέλεση της πράξης έως και την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσιαν περισσότεροι νόμοι. Επομένως, όταν έχεις αυτή την πολυνομία, όπου ένας νόμος συμπέφτει με τον άλλον, ως προς αυτά τα οικονομικά εγκλήματα και τη διαχείριση της δικαιοσύνης, εφαρμόζεται πάντα βάσει νόμου ο πιο ευμενής για τον κατηγορούμενο. Άρα, μια τρύπα στο νερό. Συνεπώς, το νομοθετικό κενό που υπήρχε κατά την περίοδο 2019-2024 λειτουργούσε ως θεσμική ασπίδα για όλα τα εγκλήματα του παρελθόντος.

Και προφανώς υπάρχει και ένα άλλο έτσι, σημείο το οποίο αξιοποιούν να εκμεταλλεύονται πολλές φορές οι τραπεζίτες προκειμένου να τη γλιτώνουν, να τη σκαπουλάρουν. Είναι ο φερετζές της επιχειρηματικής κρίσης. Δεδομένου το ότι υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και υπό αδιαφανείς συνθήκες, ένας τραπεζίτης να ξεπουλήσει ακόμη ένα θαλασσοδάνειο των 100.000 ευρώ, φέρει πίν σε ένα φαντ για 10.000 ευρώ, αυτό, και ζημιώνοντας την τράπεζα. Ο νόμος τον προστατεύει διότι θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μια αποδεκτική επιχειρηματική πρακτική. Όσο αδιαφανής, όσο λανθασμένη κι αν είναι, δεδομένου το ότι είναι μια αποδεκτή επιχειρηματική πρακτική, ήταν επίσης ένα θέμα συστημικό ασπίδας. Διότι θεωρεί ως πρακτική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του τραπεζίτη, της τράπεζας γενικότερα.

Το τραγικό είναι ότι παρά όλα αυτά τα στοιχεία, παρά τις επικοινωνικές φούσκες που στείνει η κυβέρνηση και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο πηγάζει από αυτού του είδους την ομολογία, είναι τραγικό το ότι το σύστημα, πέρα από έτσι αδιαφανέστατο που είναι, έτσι σκοτεινό που είναι, επιβραβεύει κιόλας τα συστήματα και τα γρανάζια αυτού του είδους της διαπλοκής, διότι όπως αναφέρει και η ομολογία αυτή, έχει ανθρώπους οι οποίοι, εφόσον ξαναμπήκαν εκ νέου σε θέσεις διαχείρισης αυτών των πόρων, καθίστανται άνθρωποι άνθρωποι που επιβραβεύθηκαν.

Δυστυχώς για την εγχώρια τραπεζική ελίτ, η πυραμίδα λειτουργεί άψογα. Για τους πολίτες με το παραμικρό χρέος, το αποτέλεσμα είναι να τους παίρνουν ακόμα και για χαμηλά χρέη τα σπίτια τους, αναφέρομαι στα κόκκινα δάνεια, η αφέμαξη του οικονομική.

Θα πάμε μια γρήγορη, μιας και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να αναφερθούμε και στα στοιχεία τα οποία έρχεται να μας επιβεβαιώσει αυτά που λέμε εδώ συνέχεια σχετικά με τους οικονομικούς δείκτες. Έχει βγει στη δημοσιότητα και απασχολεί την επικαιρότητα η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ένας διεθνής οργανισμός που κάνει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση, με την οικονομική συνεργασία, με την διεθνή οικονομική βοήθεια σε διάφορες χώρες. Για την Ελλάδα να πούμε, θα δείτε ότι έτσι όπως προσπαθούν να τα πλασάρουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα κυρίως, είναι ότι αυτή η απόφαση δεν έχει τίποτα το ουσιαστικό να επιβεβαιώσει. Και πάνω στο ότι πέρα από αυτά που ακούσατε στο Δελτίο, ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις δεύτερης γενιάς, ότι στην πραγματικότητα όλα τα ονομαστικά πλεονάσματα, όλες αυτές οι ονομαστικές αυξήσεις και οι τίτλοι που πολλές φορές πιάνονται οι κυβερνώντες και όλοι όσοι εξυπηρετούν αυτό το αφήγημα, είναι ότι αυτό είναι και το αποτέλεσμα για την οικονομική ανάπτυξη, είναι φανφάρες, να το πούμε ευγενικά, όσο πιο απλά γίνεται, δεδομένου το ότι στην πραγματικότητα η έκθεση αυτό που έρχεται να αποδείξει είναι ότι πράγματι υπάρχουν ονομαστικές αυξήσεις. Ξαναβάζει ως έναν δείκτη το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ, ξαναλέω, δεν είναι δείκτης ευημερίας, δεδομένου το ότι το ΑΕΠ φουσκώνει τεχνιέντος από τον πληθωρισμό, την υψηλή ακρίβεια, δεδομένου το ότι όλες οι υπηρεσίες, όλα τα αγαθά που διακινούνται στην ελληνική αγορά έχουν φουσκώσει από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό, οι εισφορές από την φορολογία, την φορομπηχτική πολιτική, φορολογική πολιτική της κυβέρνησης αποφέρει τεχνιέντος και υψηλά ποσά τα οποία φουσκώνουν το ΑΕΠ, και αυτό σας το πλασάρουν ως ευημερία, ως κοινωνική ευημερία. Αυτό όμως που αποδεικνύεται από τον ΟΑΣΑ είναι αυτά τα ακριβώς τα οποία αναλύαμε και έρχεται να επιβεβαιώσει και τη Eurostat και άλλα τόσα στατιστικές υπηρεσίες, οι οποίες δείχνουν ότι οι Έλληνες εδώ πέρα δεν μπορούν να το μεταφράσουν σε πραγματική αγοραστική δύναμη, διότι εδώ έχουν καταλήξει να κατασπαταλούν τις αποταμιεύσεις τους, τις τραπεζικές τους καταθέσεις, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ξανακούσει από εδώ και επιβεβαιώνεται. Το αστείο όμως είναι ότι ο τρόπος ο οποίος προσπαθούν να σας το προβάλλουν, δεδομένου το ότι έβγαλαν από το ντουλάπι ακόμη και τον Σκέρτσο, τον υπουργό για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα, δεδομένου το ότι όλοι είναι διακοπές και κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί, να μείνανε ορισμένοι μηχανισμοί, ο υπουργός για τέτοιου είδους θέματα, ζητήματα επικρατείας, ο οποίος βγήκε να μας πείσει ότι στην ουσία οι Έλληνες έχουν κάτι χιλιάρικα σε καταθέσεις στις τραπέζες και αυτό από μόνο του είναι στοιχείο ευημερίας ότι είναι πλούσιοι. Βγαίνουν όλα και λένε ότι εσείς κατασπαταλάτε τις αποταμιεύσεις για να επιβιώσετε και αυτός βγαίνει προκειμένου να μας πλασάρει αυτό το πράγμα. Βλέπω, το είπα αρκετά πρόχειρα, δεδομένου ότι είναι 9:59. Θα επανέλθουμε όμως, Δημήτρη, και αύριο να το αναλύσουμε περαιτέρω, όπως και άλλα ζητήματα. Εμείς θα προχωρήσουμε σε μουσικό διάλειμμα, σύντομο δελτίο, και θα προχωρήσει το πρόγραμμα, το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού. Έχω χρόνο, πώς θα κινηθούμε? Ωραία, από ό,τι φαίνεται υπάρχει λίγος χρόνος. Να προχωρήσουμε στην ενημέρωση. Πώς το σκέφτεσαι, Εφραίμ? Λοιπόν, άρα θα ακολουθήσει το ενημερωτικό πρόγραμμα. Εμείς θα ανανεώσουμε, επειδή είναι 10 η ώρα και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του σταθμού, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το σύντομο δελτίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αστυνομικό θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο τάριξε το Πανελλήνιο. Ένας νεκρός αστυνομικός βρέθηκε μέσα σε υπηρεσιακό όχημα. 36χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιά στα χέρια. Για τις συνθήκες του θανάτου του διεξάγονται έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Προκλητική ομολογία τραπεζίτη αποδεικνύει ότι το ακαταδίωκτο καταργήθηκε μόνο στα χαρτιά, παρά την επίσημη άρση της ασυλίας των τραπεζιτών. Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος αποκαλύπτει παρασκηνιακά ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για δικαστικές περιπέτειες υπό τη σημερινή κυβέρνηση. Πρόσωπα που επιβαρύνουν το σύστημα από το παρελθόν παραμένουν στο απειρόβλητο. Σύμφωνα με την ομολογία, αυτά τα πρόσωπα διαχειρίζονται εκ νέου δημόσια και κοινοτικά κονδύλια. Νέες τουρκικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αιγαίο. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες. Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΔΕ αποδίδεται η φωτιά στον Κουβαράτικη. Σε σπινθήρες από ελεύθερα καλώδια του ΔΔΕ που ήρθαν σε επαφή λόγω των ισχυρών ανέμων αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά. Όπως επιβεβαίωσαν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες και τα ευρήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να κατασχεθεί η κολόνα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την ολοκλήρωση της δικογραφίας. Σε εφαρμογή τέθηκε πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για την ασφάλεια των αιωλικών πάρκων στην Επικράτεια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και τις προφυλακίσεις των εμπλεκομένων. Οι αρχές ερευνούν αν τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα διαθέτουν νόμιμες άδειες και αν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποκαλύπτει βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, όπου η ακρίβεια, η χαμηλή παραγωγικότητα και η τεράστια ενεργειακή εξάρτηση πιέζουν τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την έκθεση, την ίδια ώρα που οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους μεταφέροντας το ιδιωτικό χρέος στους σέρβισερς, η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων στηρίζεται στην υψηλή φορολογία της κατανάλωσης. Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ζημιές από το μετρό που έχουν προβεί σε καταγγελίες για συγκάλυψη και επικίνδυνα κτίρια. Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καταγγέλει την εκ νέου την ελληνικό μετρό για επικοινωνιακούς ελιγμούς εν μέσω 15 Αυγούστου και προσπάθεια υποβάθμισης των σοβαρών στατικών προβλημάτων που προκάλεσε η διέλευση του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ημιτελείς ελέγχους, απόκρυψη στοιχείων για το υπέδαφος της περιοχής και υπαρκτή επικινδυνότητα σε κτίρια της περιοχής. Απαιτούν τη διαφάνεια και άμεση διασφάλιση της στέγασής τους. Νέα κατάρρευση οροφή σημειώθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε γραφείο γιατρών χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά τις επικίνδυνες ελλείψεις στις γερασμένες υποδομές του Ιδρύματος. στην διεθνή επικαιρότητα, φωνικό σεισμός 7,4 Ρίχτερ χτύπησε την Κολομβία. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή δόνηση που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων παγιδευμένων στα χαλάσματα και τη διακοπή λειτουργίας πολλών αεροδρομίων στη χώρα. Νέο σαρωτικό κύμα καύσωνα και ακραία ξηρασία πλήττει την Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες πρόκειται να αγγίξουν ξανά τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η στάθμη εμβληματικών ποταμών όπως ο Ρήνος έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, απειλώντας την αυσιπλοεία των ποταμών. Ο καιρό σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεω από 4 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 36 με 38 βαθμού Κελσίου. Ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Χωρί μάχη δεν κατακτά το σύστημα. Μάχη λοιπόν στου 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο εκτάκτος. Τρίτη 11 Αυγούστου και η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, διότι δεν έχουμε βέβαια στερηθεί τα θρίλερ τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που συνέβη με τον 34χρονο αστυνομικό, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, έτσι, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, δηλαδή στο κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται, με εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, ο οποίος είχε δηλωθεί εξαφανισμένος από εχθές το πρωί και βρέθηκε νεκρός στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Στο σημείο έχουν σπεύσει αρμόδια κλιμάκια της αστυνομίας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του άτυχου αστυνομικού. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες για να εντοπιστεί ο αστυνομικός. Έτσι, είναι στον Άγιο Δημήτριο, Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, όπως σας είπαμε. Και το υπηρεσιακό όχημα του αστυνομικού ήταν κλειδωμένο, δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, ενώ το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ανοιχτό, ήταν ανοιχτό το κινητό του, προκαλεί μεγάλα ερωτήματα, γιατί χρειάστηκαν τόσες ώρες μέχρι να τον εντοπίσουν. Ο 34χρονος που υπηρετούσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής είχε φύγει περίπου στις 11 το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του στο Νέο Κόσμο. Η σύντροφός του, η οποία τον αναζητούσε από τότε, δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως το βράδυ της Δευτέρας, χθες το βράδυ δηλαδή. Και λίγες ώρες πριν, η

Χάρης Δούκας, φίλες και φίλοι, δίνει άδεια ο Δήμος Αθηναίων για να πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας, παραμονές του 15 Αυγούστου. Παραμονές του 15 Αυγούστου. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, έχουν συνέστηση της πραγματικότητας. Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, της κοινής αμυντικής συμφωνίας που δεν είναι αμυντική, γιατί και το Πακιστάν και η Τουρκία δεν φημίζονται για την αμυνά τους, φημίζονται για τις επιθέσεις που διαπράττουν κατά κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών, έχοντας την πρωτοφανή ανοχή της υποτιθέμενα πολιτισμένης Δύσης. Και να μην ξεχνάμε ότι παραμονές 15 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες. Στην πλειοψηφία τους, έτσι, είναι τουρίστες. Δηλαδή, τι ακριβώς θα παρουσιάσουμε? Αυτή την εικόνα θα παρουσιάσουμε με αλλαλάζοντες Πακιστανούς που θα σαρώνουν τα πάντα και θα υψώνουν πακιστανικές σημαίες απέναντι στους επισκέπτες που ήρθαν εδώ να δουν την Ακρόπολη, το Θησίο και την αρχαία ελληνική κληρονομιά με την οποία έχουν μεγαλώσει? Περίεργα πράγματα, φίλες και φίλοι, περίεργα πράγματα.

0: Να καλημερίσουμε λοιπόν την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Μια γυναίκα, μια άξια Ελληνίδα η οποία δίνει τιτάνιο αγώνα εδώ και χρόνια για να προασπίσει την ελληνικότητα της Αθήνας που έχουμε καταντήσει. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα σας.
1: Σας άκουσα. Όλο αυτό το θέμα που έχετε βάλει και πολύ καλά κάνετε και το ανεβάζετε κιόλας. Γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με τους Πακιστάνους.
0: Το θέμα είναι, κυρία Παπαδοπούλου, ότι μόνο εσείς μιλάτε. Και αυτό, δηλαδή, εάν κάναμε μία δημοσκόπηση στην Αθήνα, εγώ πιστεύω πως τα αποτελέσματα θα ήταν συντριπτικά κατά τέτοιων εκδηλώσεων. Γιατί είναι εκδηλώσεις ουσιαστικά μίσους. Όταν ακούτε τα συνθήματα τα οποία ακούγονται κατά της Ινδίας και έχοντας μάλιστα και το δεδομένο της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, με ποια λογική δίνεται τέτοια άδεια για μια τέτοια εκδήλωση?
1: Ναι, αυτό είναι και η δική μου απορία. Είναι προκλητικές καταρχάς αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ προκλητικές και κανονικά ο Δήμος δεν θα έπρεπε να δίνει καμία άδεια γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει βέβαια και ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας, διότι ακόμη και αν δώσει ο Δήμος άδεια για τη χρήση του χώρου, γιατί αυτή την άδεια δίνει ο Δήμος, θα μπορούσε η ελληνική αστυνομία να την σταματήσει, να την απαγορεύσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ασέβεια καταρχάς, είναι σε μια χώρα που είναι χριστιανική, ο 15 Αύγουστος είναι η γιορτή της Παναγίας, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για εμάς τους Έλληνες. Και απορώ, εκείνη την ίδια ημέρα, την προηγούμενη νομίζω ημέρα τέλος πάντων, κοιτάνε να κάνουν μια πάρα πολύ προκλητική εκδήλωση, η οποία δεν ξέρω αν έχετε, φαντάζομαι θα τα έχετε δει γιατί είστε και πάντα ενημερωμένος δημοσιογράφος. Ξέρετε, κάθε χρόνο ανεβαίνουν πάνω, βάζουν κάτι παιδάκια με στρατιωτικές στολές, με όπλα. Κάνουν δηλαδή κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πολεμοχαρείς εντελώς, είναι εχθρικές. Και δεδομένη και τη συμφωνία, έτσι όπως είπατε, έχουν και άλλο αέρα, θα έλεγα, άλλον αέρα αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί για χίλιους λόγους. Τι είναι το λόγο της ασέβειας? Ο Δήμος θα μπορούσε βέβαια σε αυτό να έχει χτυπήσει το χέρι ο Δήμος στο τραπέζι και να δει παιδιά εδώ πέρα, δεν θα γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Αλλά ο Δήμος, όπως βλέπετε, είναι σύμμαχός τους. Και το φοβερό είναι ότι όποιος το θέτει το θέμα, το οποίο θα το θέσω βέβαια το θέμα στο τέλος του μήνα που έχουμε συνεδριάσει, στοχοποιείται. Στοχοποιείται, εξυβρίζεται, κυκοφαντείται. Είναι η πολιτική γραμμή του κυρίου Δούκα αυτή. Έτσι ξέρει να κάνει πολιτική αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρει διαφορετικά.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, εγώ θα το θέσω τελείως τεχνοκρατικά και ψυχρά το θέμα. 15 και 14 Αυγούστου, δηλαδή ειδικά τις παραμονές του 15 Αυγούστου, επειδή έχουν φύγει περισσότεροι Αθηναίοι, όσοι έχουν τη δυνατότητα βέβαια, η πόλη είναι γεμάτη με τουρίστες. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο άνθρωπος που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη άκρη του κόσμου, στην Αθήνα, για να επισκεφθεί τη χώρα μας και να μας αφήσει τα λεφτά του, έρχεται εδώ για να δει Πακιστανούς? Εάν ήθελε να δει Πακιστανούς, θα πήγαινε στο Ισλαμαμπάντ για τουρισμό, όχι στην Αθήνα.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Είτε είμαστε εμείς εκεί τώρα που είμαστε και λιγότεροι οι Αθηναίοι μέσα στην πόλη, αυτό που καταλαβαίνετε ας πούμε ο αριθμός τους, πόσο χτυπάει στο μάτι. Θα δει πάρα πολλούς άντρες, γιατί ξέρετε αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι άντρες, έναν αντρικό πληθυσμό, εξαγριωμένο, με πακιστανικές σημαίες, να φωνάζει διάφορα συνθήματα στα αραβικά. Καταλαβαίνετε πόσο τρομακτικό είναι κιόλας αυτό.
0: Ποιος τουρίστας θα ξανάρθει? Κοιτάξτε, κυρία Παπαδοπούλου, ποιος τουρίστας θα ξανάρθει εάν έρθει εδώ με την οικογένειά του και πέσει επάνω σε αυτό το θέαμα στο κέντρο της Αθήνας, στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού?
1: Ακριβώς. Και θα γυρίζουν πάλι τα βίντεο όλο τον κόσμο, γιατί έτσι γίνεται. Θα μας θυμούν και δεν θα ενδιαφέρεται κανένα. Δεν θα ενδιαφέρεται κανένα. Κοιτάξτε, είναι όλο στραβό το θέμα εξ αρχής. Δεν ξέρω γιατί αυτή η κοινότητα καταρχάς έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, πιστεύω, και από το ελληνικό κράτος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ελληνικό κράτος, καλά και ο Δήμος πρόξης και καλύτερος, υποχωρεί τόσο πολύ στις απαιτήσεις τους. Αντί να τους βάλουν ένα πλαίσιο, να τους βάλουν ένα πλαίσιο και να τους πούνε, κοίταξε να δεις, μπορεί εσένα να είναι οποιαδήποτε γιορτή στη χώρα σου, πήγαινε στη χώρα σου και γιόρτασε έτσι. Δεν μπορείς τη δική μας γιορτή επάνω να κάνεις τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο. Κάνουμε μια πορεία. Ξεκινάνε νομίζω από την Ομόνια και καταλήγουν εκεί πέρα στην πλατεία Κοντζιά. Δηλαδή, έχει και έτσι μέσα στην πόλη κινούνται κιόλας. Δεν είναι ότι απλά πήγανε σε ένα σημείο.
0: Επίδειξη δύναμη, το λέω εγώ αυτό, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Αυτό ακριβώς είναι και όπως βλέπετε, ο Δήμος συνηγορεί σε αυτό. Και για να μην πω ότι συμμετέχει κιόλας αυτό, γιατί η πραγματικότητα αυτή είναι όταν βάζεις την υπογραφή και δίνεις άδεια για τέτοιες εκδηλώσεις, απαράδεκτες και για την Αθήνα και για τη χώρα, ουσιαστικά συμμετέχει σε αυτό το πράγμα.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και το θέμα της παρανομίας στο κέντρο της Αθήνας, άλλη μία ερώτηση που θα έκανα εγώ στον κύριο Δήμαρχο είναι τα έσοδα της πόλης, τα οποία τα διαχειρίζεται αυτός, δηλαδή ο Δήμος υπάρχει επειδή έχει έσοδα. Αν σταματήσει να έχει έσοδα, θα σταματήσει να υπάρχει. Προέρχονται κυρίως από τον τουρισμό και τους επιτηδευματίες που ζουν από τον τουρισμό ή προέρχονται από τους Πακιστανούς επενδυτές ή τους Μπαγκλαντεσιανούς που έχουν καταστήματα?
1: Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση, για να σας πω το εξής. Όντως, η εστίαση συνεισφέρει πάρα πολύ στον προϋπολογισμό μας. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, διότι πληρώνουν διάφορα τέλη όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κυρίως καταστήματα τα οποία ζουν από τον τουρισμό, είναι τα καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνετε συνεισφέρουν ένα πολύ μεγάλο ποσό στο προϋπολογισμό της Αθήνας, στο Ταμείο της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, αυτό που επίσης μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι, όχι όλοι, πάρα πολλοί όμως, οι οποίοι έχουν αφημί και είναι αλλοδαποί, δεν πληρώνουν τίποτα. Φεσώνουν και το Δήμο και την εφορία και το κράτος και φεύγουν. Και απλά αλλάζουν αφημί και υπάρχουν ένα σωρό μαγαζιά τα οποία περνάνε από το ένα αφημί αλλοδαπού στο άλλο αφημί άλλου αλλοδαπού, δημιουργώντας συνεχώς χρέη και δεν συνεισφέρουν τίποτα. Δεν συνεισφέρουν τίποτα. Αυτό δεν το έχει κοιτάξει κανείς. Κάνουν ότι δεν το βλέπουν, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν έχουν κάνει κάποια ρύθμιση ώστε να το εμποδίσουν αυτό το πράγμα και καταλαβαίνετε πόσο επιβλαβές είναι και τα οικονομικά και της πόλης αλλά και του κράτους. Αν δείτε πόσα ονόματα αλλοδαπών έχουν. Πάρα πολλοί έχουν και εκατομμύρια χρέη στο δημόσιο. Έχουν φεσώσει όλες τις δημόσιες, όλα τα δημόσια ταμεία. Είναι ασύλληπτο το ποσό.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, έχετε απόλυτο δίκιο, επειδή είχα κάνει μία έρευνα και είχα βρει τα στοιχεία. Είναι αδιανόητο να βλέπεις εκατοντάδες αφημί με ονόματα πακιστανικά, αραβικά ή οτιδήποτε και να χρωστούν δεκάδες εκατομμύρια στο δημόσιο, να βλέπεις ένα αφημί να έχει φεσώσει σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις και παρόλα αυτά να μην γίνεται τίποτα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ λάθος εξ αρχής όλο αυτό που τους έχει επιτραπεί να μπουν μέσα στην οικονομία. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει σε μια άλλη χώρα και να σε φεσώσει και να μην τον βρεις ποτέ θα σου δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τον Έλληνα. Ο Έλληνας που σκέφτεται, γιατί αν κοκκινήσει το αφημί του, έχει ένα σωρό συνέπειες. Δεν μπορεί να ζει στη χώρα του ουσιαστικά και δεν μπορεί να πάει και πουθενά αλλού. Τον έχουν εγκλωβισμένο με τα χρέη. Τους αλλοδαπούς που μπαίνουν και βγαίνουν στη χώρα. Τους δίνουν αφημί άνετα, αυτοί μπαίνουν μέσα στο σύστημα της οικονομίας, με άλλους βέβαια, οι οποίοι τους διαχειρίζονται και όλη αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να μπαινοβγαίνουν διάφοροι, φεσώνοντας τα ταμεία μας, και να φεύγουν και κάνουν ένα πρόβλημα.
0: Κυρία Παπαδοπούλου,
1: δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει.
0: Το εξοργιστικό είναι ότι την ώρα που η ΑΔΕ ανακοινώνει ότι θα φορολογεί, αν στείλω εγώ στον ξάδερφό μου 100 ευρώ, θα μου παίρνει τα 40. Εάν στείλω εγώ στον ξάδερφό μου, εάν στείλει ο παππού στο εγγόνι, θα παίρνει το 10%. Την ίδια στιγμή έχουμε τεράστια εκροή συναλλάγματος από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες που λέτε, που ανοίγουν μαγαζιά, τα φεσώνουν και πηγαίνουν ανενόχλητοι στα κέντρα εξαγωγής συναλλάγματος χωρίς να τους ελέγχει κανένας και στέλνουν δισεκατομμύρια ελληνικό χρήμα εκτός χώρας και δεν ασχολείται κανείς.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αυτό είναι φοβερό, αυτά τα διάφορα μικρά money transfer που έχουν, ξέρετε τα mini market στα περισσότερα κομμωτήρια και αυτά είναι και ένα money transfer. Όλες οι συναλλαγές που γίνονται εκεί πέρα δεν ελέγχονται από κανέναν. Πολύ παλιά είχαμε κάνει μία έρευνα, είχαμε επικοινωνήσει με την Τράπεζα της Ελλάδας, μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν τους δίνει πια δικαίωμα να κάνουν έλεγχο σε όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο, η ΑΔΕ δεν βλέπει βλέπει τίποτα. Διαβάζω, ας πούμε, πηγαίνουν διάφοροι ελεκτές, τρέχουν πάνω στα βουνά, τρέχουν πάνω στα, πηγαίνουν στα νησιά, κυνηγάνε τους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε να βγάλουν κάτι μέσα στην τουριστική σεζόν και δεν πηγαίνουν στην Αχαρνών μια βόλτα που γίνεται της Μουρλής εκεί πέρα και κανείς δεν ξέρει πού έχουν βρει τα λεφτά, τι βγάζουν, πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, τι ξεπλένεται εκεί μέσα. Μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας η εφορία δεν έχει κάνει σε αυτές τις συνοικίες όπου έχουν και εμπορική γετοποίηση, επιχειρηματική γετοποίηση. Αν παρατηρείς και είναι κάποιες γειτονιές οι οποίες δεν έχουν επιχειρηματικότητα πέραν της πακιστανικής μπαγκλαντεσιάνικης επιχειρηματικότητας και απορείς εκεί πέρα και λες καλά, εντάξει, το έχουν καταλάβει το σημείο, ας πούμε, κάποια αλλοδαποί. Καλά, άλλος αλλοδαπός, δηλαδή ένας Ρουμάνος, ένας Αλβανός, ένας Βούλγαρος δεν ήθελε να ανοίξει μινι μάρκετ. Μόνο ο Πακιστανός και ο Μπαγκλαντεσιάνος ήθελε να ανοίξει εκεί μινι μάρκετ. Και δεν έχει πάει ποτέ η εφορία να δει τι γίνεται. Αυτό είναι τρομερό. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο ρατσισμός ουσιαστικά. Δηλαδή φωνάζουν από την άλλη πλευρά ότι εμείς είμαστε ρατσιστές, αλλά πραγματικά πιο ρατσιστική συμπεριφορά από τις ελληνικές υπηρεσίες απέναντι που κυνηγάνε τον Έλληνα και αυτές τις δραστηριότητες τους αφήνουν ανεξέλεγκτες, δεν υπάρχει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Παπαδοπούλου. Ειδικά η υποτιθέμενη κυβέρνηση των αρίστων και των τεχνοκρατών έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την παρανομία και αυτό που είπατε ότι δεν ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος τα εμβάσματα προς το εξωτερικό, αυτό συνιστά τον ορισμό της απιστίας. Καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Καμία.
1: Ακριβώς έτσι όπως θέλετε. Γενικά δεν ελέγχει την κίνηση σε αυτά τα καταστήματα. Δηλαδή, και τα χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό, ποιος μας λέει ότι δεν μπαίνουν χρήματα για τρομοκρατία. Ποιος μας λέει ότι από αυτά τα καταστήματα δεν μπαίνουν χρήματα από περίεργα κέντρα, από περίεργες οργανώσεις που εδώ πέρα μπορεί να χρηματοδοτήσει τον οποιονδήποτε. Δεν μπορεί να μην ελέγχεται αυτή η διακίνηση των χρημάτων. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τράπεζες από τη μία που είναι το σύστημα, υποτίθεται το οργανωμένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ένα παρατραπεζικό περίεργο σύστημα, το οποίο δεν το κοιτάει κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, μάλιστα τώρα οφείλουμε για να είμαστε εντάξει απέναντι σε όλους. Βρήκα την ερώτηση, είχε καταθέσει ερώτηση για αυτά που ακριβώς που καταγγέλλεται ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 2025 για τις διαβάζω το θέμα, οι μεταφορές χρημάτων από την Ελλάδα μέσω της MoneyGram και συνεργατών της κρύβει κινδύνους για την εθνική οικονομία και την εθνική ασφάλεια. Και έχει μία απόλυτα τεκμηριωμένη ερώτηση, η οποία καταλήγει στα εξής ερωτήματα. Είναι σε γνώση σας οι ανωτέρω δραστηριότητες? Αν ναι, ποια υπηρεσία της πολιτείας παρακολουθεί τις μεταφορές χρημάτων μέσω της εταιρείας MoneyGram και των συνεργατών της στην Ελλάδα? Υφίσταται έλεγχος ότι διασφαλίζεται ότι οι μεταφορές χρημάτων δεν κατευθύνονται σε πρόσωπα ή οργανώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία? Ποιο είναι το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχει εξέλθει τα τελευταία 2 έτη? Προτίθεστε να ενισχύσετε το θεσμικό πλαίσιο και αναφέρει την Τράπεζα της Ελλάδας. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να διασφαλίσετε ότι η χώρα μας δεν μετατρέπεται σε οικονομικό διάβλο χρηματοδότησης ξένων ακραίων στοιχείων?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Τι του απαντήσαν?
0: Δεν πρέπει να το έχουν απαντήσει. Δεν βρίσκω απάντηση δηλαδή.
1: Τι να απαντήσουνε που δεν ελέγχουν τίποτα? Εξαιρετική ερώτηση πραγματικά. Και ξέρετε, το φοβερό είναι ότι το βλέπουμε όλοι και αναρωτιόμαστε όλοι το τι συμβαίνει και δεν το βλέπει το επίσημο κράτος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά όταν θα του δώσουμε την απάντηση, που ελπίζω να τη δώσουμε την απάντηση, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι τελικά απάντησαν. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν ξέρουν καν πόσα χρήματα έχουν μπει και έχουν βγει. Δεν ξέρουν, αφού δεν βλέπουν, δεν ελέγχουν τα συστήματα αυτά καθόλου. Οπότε τι να απαντήσουν? Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Καταρχήν, καταιγισμό μηνυμάτων 100% θετικών, έτσι, να και μια άτυπη δημοσκόπηση για το Δήμο της Αθήνας και ελπίζω να υλοποιηθούν και στην κάλπη αυτά τα ευρήματα, να επιβεβαιωθούν.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ όλον αυτόν τον κόσμο, πραγματικά ευκαιρία τώρα να το πω και από το ραδιόφωνο. Είναι συγκινητικό πραγματικά το πόσο πολύ έχει στηρίξει την προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο της Αθήνας ο κόσμος. Νομίζω ότι υπάρχει κοινή λογική, υπάρχει πια η αγανάκτηση. και είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Και δεν μπορεί πια τον κόσμο να του βάζουν ταμπέλες, είσαι έτσι, αλλιώς, ξέρω εγώ, περίεργος, οτιδήποτε. Νομίζω ότι πια έχει τελειώσει και αυτό το παραμύθι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την στήριξή τους.
0: Λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, για να είμαστε εντάξει, θα τις βρούμε και θα τις διαβάσουμε. Αλλά έχω εδώ πέρα ερωτήσεις για εσάς, κυρία Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Ελένη Παπαδοπούλου, να υπενθυμίσουμε έτσι, Αθήνα η πόλη μας. Αθήνα η πόλη μας. Η Αθήνα μας, γιατί τώρα το η πόλη μας είναι υποσυζήτηση. Εάν η Ελένη Παπαδοπούλου καταφέρει και πάρει το Δήμο, τότε θα ξαναγίνει η πόλη μας. Εγώ μπορώ να συνηγορήσω με αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, μου λένε πότε θα ανοίξει η Ευρυπίδου. Δεν λέω τους χαρακτηρισμούς τώρα για τον κύριο Δούκα. Ρωτάνε πότε θα ανοίξει η Ευρυπίδου. Κοντεύει στα 2 χρόνια να σκάβει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, όχι μόνο για την Ευρυπίδου, για αρκετούς δρόμους στους οποίους γίνονται έργα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόσφατα ανακαλύψαμε με καταγγελίες που είχα από κατοίκους, δηλαδή ότι το συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει την εργολαβία, οι εργάτες έφευγαν στη μία ώρα το μεσημέρι και στο μεταξύ από το πρωί που πηγαίναν, που δεν πηγαίναν και πολύ πρωί, κάναν και 10 διαλύματα για καφέ, τσιγάρο και σάντουιτς. Αφού λοιπόν το διαπίστωσα και εγώ ιδιασώμαθη αυτό, το κατήγγειλα και στο Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελαν κάποιον υπόπτη. Σας λέω τώρα γιατί κατά τη γνώμη μου συμβαίνουν καθυστερήσεις. Έστειλαν κάποιον υπόπτη και όλος περίεργος όσο ήταν εκεί ο υπόπτης, το έργο προχώρησε γρήγορα. Οπότε αυτό που μπορώ να δώσω ως απάντηση είναι το εξής. Εγώ να το φέρω πάλι στο συμβούλιο αυτό το θέμα και να δούμε τι γίνεται με τους υπόπτες του Δήμου. Δεν γίνεται. Ένας μεγάλος λόγος των καθυστερήσεων είναι γιατί οι εργολάβοι δεν εποπτεύονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Σκάβουν, τα αφήνουν ανοιχτά, πάνε κάπου αλλού, μετά κάθονται, μετά τα κοιτάνε, μετά πηγαίνουν διακοπές. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν κάπως να λύσουμε το θέμα της εποπτείας του Δήμου πάνω στα έργα. Πιστεύω ότι όταν λυθεί αυτό, νομίζω ότι το έργο θα προχωρήσει πιο γρήγορα. Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε σε τίποτα. Βάζουν ένα τυπικό και ξέρετε, έρχονται μετά και σου λένε για τον ΑΒ λόγο ζητάμε παράταση, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Και η καθυστέρηση είναι γιατί απλά δεν δουλέψαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει, είναι οργανωτικό το θέμα και θα πρέπει και αυτό να λυθεί.
0: Η Ελένη Παπαδοπούλου, όπως βλέπετε φίλες και φίλοι και εσύ φίλε Σταύρο που έκανες και την ερώτηση, είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα, τα κυνηγάει όσο δεν πάει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Παπαδοπούλου, για να σας αποδεσμεύσουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ζητήσω από τον κόσμο αυτό να είναι συμμέτοχος. Το γεγονός να πούμε, τώρα μας είπα, μα κάνανε την ερώτηση για την Ευρυπίδου. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό που σας είπα και είδαμε την εργολαβία ότι συνέβη. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να μιλάει, πρέπει να διεκδικεί και πρέπει να συμμετέχει. Δεν πρέπει να περνάμε δίπλα από το πρόβλημα και να είμαστε αδιάφοροι. Εγώ αυτό θα ήθελα να ζητήσω από όλους. Ό,τι υπάρχει να το λένε, να το βλέπουν, να το καταγγέλουν και να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν ξέρω, θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη κλείνοντας την ωραία μας συζήτηση και θέλω να ελπίζω ότι με τη βοήθεια όλων κάποια στιγμή αυτή η πόλη θα πάρει λίγο μια καλύτερη στροφή.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε διάβλος ειδικά σε πολιτικούς όπως εσείς που ενδιαφέρεστε πραγματικά, γιατί δεν έχετε εγκαταλείψει την πατρογονική σας εστία, είστε κάτοικος του κέντρου, έχετε αρνηθεί να φύγετε από τον τόπο που γεννηθήκατε και αυτό σας θυμά. Η Βέρα μας λέει ότι εκτός από την εποπτεία των εργασιών πρέπει να εποπτεύει ο Δήμος και το αποτέλεσμα που παραδίδουν οι εργολάβοι. Βέβαια. Πολύ σωστό.
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Να ευχαριστήσω και εσάς γιατί πάντα ανεβάζετε αυτά τα θέματα και τα ανεβάζετε και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με επιχειρήματα, με στοιχεία. Νομίζω ότι ξέρετε, απογοητεύεσαι πολλές φορές και από τα μέσα, από τον τρόπο που παρουσιάζει κάποια πράγματα, γιατί δει ότι πάρα πολλά μέσα παρουσιάζουν μια εικόνα της Αθήνας η οποία δεν είναι πραγματική. Και νομίζεις ότι είσαι σε κάποια άλλη πόλη. Δεν μπορεί να συνθοκαμιλίζουμε. Αν δεν δούμε το πρόβλημα κατάματα, δεν θα το λύσουμε και ποτέ. Και μπράβο σας και εσάς που ανεβάσατε και αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω και μια επιστολή τώρα για αυτό που θα γίνει. Που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί θα κάνω την επιστολή και στην αστυνομία. για το 15 Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι ντροπή.
0: Θα το παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε στη διάθεσή σας, κυρία Παπαδοπούλου. Συγχαρητήρια για το έργο, για τον αγώνα σας. Και όσο υπάρχουν φωνές σαν τη δική σας στην πρώτη γραμμή, ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλή Παναγιά να έχουμε. Αυγούστου σήμερα, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα δολοφονήθηκε από τα τουρκικά στήφη, από τους εισβολείς, κατακτητές και γενοκτόνους της Κύπρου, ο εθνομάρτυρας, ο σύγχρονος ήρωας, ο Τάσος Ισαάκ. Πέθανε στο Πάνθεον των Ηρώων, έχοντας την πλάτη του στη ματωμένη μπλούζα, έπειτα από τα χτυπήματα δεκάδων τεράτων, τα οποία τα αποθανάτησε με κίνδυνο της ζωής του ο Έλληνας, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του, ανταποκριτής του Reuters, και έκαναν το γύρο του κόσμου συγκεκριμένα πλάνα. Ο Τάσος Ισαάκ είχε στην πλάτη του την πραγματική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Η πραγματική, βιώσιμη, δίκαιη λύση του Κυπριακού, όπως αναγράφεται στην μπλούζα του Τάσου Ισαάκ, τη ματωμένη αυτή μπλούζα, είναι απελευθέρωση η μόνη λύση. Απελευθέρωση η μόνη λύση. Αυτή τη ματωμένη φανέλα από το αίμα του εθνομάρτυρα Τάσου Ισαάκ να την πάρετε και να την πάτε στον ΟΗΕ, στο διεφθαρμένο Γκουτιέρες, αυτό το υπόλοιμα, αυτό το μοιράκιο, το περίτριμα της διεθνούς διπλωματίας, ο οποίος είναι εξαγορασμένος από το Κατάρ και την Τουρκία, να του την τρίψετε στα μούτρα για να καταλάβει τι σημαίνει λύση του Κυπριακού, όπως και επίσης και στην άλλη την Κολομπιανή, η οποία και αυτή σε κάποια στιγμή είχε πολύ στενές σχέσεις με το Κατάρ, και έτσι εξηγείται η όλη σπουδή της να περάσει τα τουρκικά θέματα, να εξισώσει το θύμα με το θήτη και να διαγράψει την τουρκική θηριωδία που ακόμα και σήμερα συνεχίζεται.

Ένωση η μόνη λύση, μου γράφει ο φίλος και αδερφός Στέλιος. Ναι, πριν από την ένωση πρέπει να προηγηθεί η απελευθέρωση. Με κάθε τρόπο, Στέλιο. Γιατί αυτή είναι η λύση και αυτή η λύση υπεγράφει από το αίμα του εθνομάρτυρα Τάσου Ισαάκ, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα από τα τουρκικά στήφη, από τους βάρβαρους, τους υπανθρώπους που έπεσαν πάνω του και τον κομμάτιασαν δεκάδες σε έναν άνθρωπο πεσμένο. Πραγματικά με όλους τους τρόπους τον δολοφόνησαν, όπως με όλους τους τρόπους δολοφονούν την Κύπρο, με όλους τους τρόπους δολοφονούν στη Συρία, όπου έχουμε αυτές τις ώρες ένα αδιανόητο πογκρόμ κατά των Κούρδων. Δολοφονούνται Κούρδοι στη μέση του δρόμου, οικογένειες οι οποίες πίστεψαν τον Ισλαμοφασίστα Τζολάνι και προσπάθησαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, στα σπίτια τους, τα οποία είχαν συλληφθεί από τους Σουνίτες τρομοκράτες του τρομοκράτη Τζολάνι, ο οποίος εσχάτως έγινε το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Η Ούρσουλα του δίνει λεφτά, ο Τραμπ τον δέχεται στο Λευκό Οίκο, την ώρα που μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν καταζητούμενος με επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων επάνω από το κεφάλι του ως ηγετικός στέλεχος της Αλ-Κάιντα. Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Νίκο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Χριστιανό, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. 6943-63-54-51, όλα τα διαβάζουμε, με όλα ασχολούμαστε, ειδικά όταν υπάρχει θέμα και ερώτημα, κατευθείαν προσπαθούμε να βρούμε απάντηση και το μεταφέρουμε. Να πούμε ότι δεν έχουμε εξελίξει στο θέμα του νεκρού αστυνομικού που βρέθηκε μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή της Βουλιαγμένης με κάθετη οδό. Να πούμε δυστυχώς ότι έχουμε φωτιά στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες, αλλά και το δάσος που καταστρέφεται είναι, όπως το καταλαβαίνετε, ένα εθνικό έγκλημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορεί τώρα να μην υπάρχουν νεκροί, αλλά όταν έχεις αφανίσει όλα τα δάση της Αττικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε 1.190.000 στρέμματα δάσους στην Αττική και μέχρι αυτή τη στιγμή έχει αφήσει 460.000 στρέμματα αλόβητα. Μιλάμε για μια πραγματική αποψήλωση.

τόσο πολύ αγαπάει ο Τραμπ την Τουρκία, όπου αποκαλύφθηκε πριν από λίγη ώρα ότι έφυγε μέσα σε φορτηγάκι, δεν επιβιβάστηκε στο Air Force One. Δηλαδή, όταν πήγε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, ανέβηκε κανονικά τη σκάλα του Προεδρικού Αεροσκάφου των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρέτησε, έκανε δηλώσεις, χαιρέτησε, μπήκε μέσα και τον φυγάδευσαν από την πίσω πόρτα με ένα φορτηγό catering, τον έβαλαν σε άλλο αεροσκάφος, γιατί υπήρχαν απειλές και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ενδείξεις ότι θα γινόταν απόπειρα βομβιστικής ενέργειας στο Προεδρικό Αεροσκάφος. Μπήκε στο φορτηγάκι από την πίσω πόρτα, δεν τον είδε κανένας, διέσχισε το διάδρομο της πίστας και μπήκε σε ένα μικρότερο αεροπλάνο, ένα C-32, με το οποίο και απογειώθηκε. Αυτό για να καταλάβετε τι ζούμε τώρα, γιατί τα κάνει αυτά ο Τραμπ και έχει αυτή την υποτιθέμενα φιλοτουρκική στάση. Καταρχήν να πούμε ότι η φιλοτουρκική στάση του Τραμπ είναι μόνο στα λόγια. Είδαμε και την τελευταία εξέλιξη εχθές, ότι η Τουρκία μετά από αμερικάνικη πίεση θα παραδώσει δεκάδες χιλιάδες βλήματα και πυράβλους, καθώς και εκτοξευθές πυράβλων, στην Ουκρανία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποια απτά αποτελέσματα αυτής της φιλοτουρκικής ρητορικής του Τραμπ. Αναμένουμε όμως να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τραμπ μιλάει κάθε τρεις και λίγο με τον Ερντογάν, ενώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει σηκώσει ούτε το τηλέφωνο.

Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται τα συντριπτικά στοιχεία του αφελληνισμού της πατρίδας μας και αυτό πώς εκδηλώνεται μέσω της μείωσης της ιδιοκατοίκησης. Φανταστείτε ότι το 76,4% έμενε, είχε σπίτι, το 76,4% των Ελλήνων το 2009 είχε σπίτι. Παρόλη τη λέλαπα των μνημονίων, το 2019, 10 χρόνια μετά, το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης ήταν στο 75,4%, δηλαδή μόλις το 1% είχε ξεσπιτωθεί. Από το 2019 μέχρι σήμερα που υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, σύμφωνα με το Μητσοτάκη η οικονομία πηγαίνει βζήν, δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε το χρήμα σε τσουβάλια, το 75,4% της ιδιοκατοίκησης έχει κατέβει στο 69,4%. Μιλάμε για 6 ολόκληρες μονάδες, 6% των Ελλήνων ξεσπιτώθηκε και αυτό που οφείλεται, μα φυσικά στα φαντς, στο σχέδιο Ηρακλής, στο Μητσοτάκη που ψήφισε, που πέρασε το ακαταδίωκτο για τους τραπεζίτες με αποτέλεσμα να ανοίξει ο ασκός του αιώλου στους πληστηριασμούς και οι Έλληνες πραγματικά να ξεριζώνονται από τα σπίτια που έχτισαν ή αγόρασαν με κόπο.

Το τεράστιο σκάνδαλο με τα fans είναι το ότι ακόμα και οι τράπεζες, έχοντας φυσικά όλη τη στήριξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δέχθηκαν να πουλήσουν ενυπόθηκα δάνεια. Προσέξτε, όταν λέμε ενυπόθηκα, μιλάμε για ένα δάνειο που δεν είναι κόκκινο, γιατί είχε δίπλα σπίτι. Δηλαδή είχε ως εγκυοδοσία ακίνητο. Είναι το πιο ασφαλές δάνειο για μια τράπεζα. Και όμως έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες, ακόμα και ο Γιώργος ο Βλάχος μας το είπε, για την δική του περίπτωση. Δάνειο 100.000 ευρώ με πλήρη εγκυοδοσία λόγω ακινήτου, πουλήθηκε για 15 χιλιάρικα σε φαντ. Τα 100 χιλιάρικα έγιναν 15, δηλαδή η τράπεζα έχασε 85.000 ευρώ μόνο και μόνο πουλώντας σκανδαλωδώς ένα δάνειο, το οποίο θα ήταν υπό ίσπραξη διότι είχε ακίνητο πίσω του, σε ένα φαντ με έδρα την Ιρλανδία. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα, σε οποιαδήποτε επιχείρηση στον δυτικό κόσμο, ο τραπεζίτης που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία θα πήγαινε φυλακή για απιστία. Γιατί δεν πήγε φυλακή ο Έλληνας τραπεζίτης που διέπραξε αυτό το σκάνδαλο εις βάρος της ίδιας του της τράπεζας. Διότι ο Μητσοτάκης εξασφάλισε το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες. Με αυτόν τον τρόπο, δισεκατομμύρια ευρώ άλλαξαν χέρια, πήγαν σε επιχειρήσεις αγνώστου ταυτότητας στο εξωτερικό, όπου οι μέτοχοι είναι και ξένοι στην πλειοψηφία τους, με αποτέλεσμα τα λεφτά τα οποία θα γράφονταν εδώ στα αποτελέσματα των τραπεζών και θα φορολογούνται, υποτίθεται, γιατί έχουμε και τον αναβαλούμενο χώρο φόρο, έγιναν κέρδη, ηλικιώδη κέρδη, για άγνωστους τύπους που έχουν ένα αφημί στην Ιρλανδία με μπροστινό Πακιστανό ή Ινδό ή οτιδήποτε άλλο. Ουδείς δεν ξέρει που καταλήγουν αυτά τα λεφτά. Έχουμε εμείς κάποιες υποψίες, γιατί τέτοια σκάνδαλα, ξέρετε, δεν γίνονται με το αζημίωτο. Όλοι όσοι συμμετέχουν παίρνουν το κατητής τους.

Καλημέρα φίλε Νίκο. Δεν μίλησε λίγο η κυρία Παπαδοπούλου, μισή ώρα σχεδόν μίλησε. 25 λεπτά δηλαδή, σε λίγο θα μας πεις ότι τη φημώσαμε κιόλας.

Εφρέμ Χαραλαμπίδης στα πλατό. Αυτά τα υπέροχα δημιουργήματα που ακούτε είναι δικές του επιλογές. Άψογος ο Εφρέμ όπως πάντα. Εφρέμ, κάνε μου μια χάρη. Βρες μου σε παρακαλώ του Αρτέμι το Άλε Ισκαντέρ, το τραγούδι που έβγαλε για το Μέγα Αλέξανδρο σε μουσική Σπανουδάκη. Δηλαδή ένα αδιανόητο υπέροχο δημιούργημα, το οποίο όμως έχει εξαφανιστεί, δεν ακούγεται στον αέρα. Δεν πρέπει να μιλάμε για το Μέγα Αλέξανδρο άλλωστε. Έπειτα και την προδοσία, την ολοκλήρωση της προδοσίας της Μακεδονίας, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά.

Να πούμε εδώ ότι ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, έχει κάνει και άλλη μια έρευνα με τα στατιστικά του ένφια που δημοσιεύει κάθε χρόνο η ΑΔΕ. Προσέξτε τώρα. Αυτό που προκύπτει από την έρευνα του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης είναι ότι υπάρχει σαφέστατη μείωση των φυσικών προσώπων σε απολύτους αριθμούς κάθε χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι σπίτια αλλάζουν χέρια, φεύγουν από τα φυσικά πρόσωπα, από τους κατοίκους, δηλαδή τους ανθρώπους που έμεναν μέσα, και μεταφέρονται σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες. Αυτό είναι απόρρια της λέλαπας με τους πληστηριασμούς. Ο Εφρέ Μακαριέος, όπως πάντα, βρήκε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Αρτέμι σε μουσική Σπανουδάκη για το Μέγα Αλέξανδρο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχουν λόγια για τον Αρτέμη, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος καλλιτέχνης, ο κορυφαίος ραψοδός των ημερών μας. Τραγούδια σαν και αυτά θα έπρεπε να παίζουν, θα έπρεπε να ακούγονται, γιατί είναι αληθινά. Είναι αληθινά, δηλαδή, σε μία εποχή που ακόμα και στο περιοδικό της ΟΝΕΔ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ πραγματικά αυτό το άρθρο, είχε βγει εκείνος ο ανεκδίκητος τύπος στο περιοδικό της ΟΝΕΔ, έτσι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, που χαρακτήριζε τον Μέγα Αλέξανδρο άθλιος φάχτη λαών. Έτσι τον χαρακτήριζε στο περιοδικό της ΟΝΕΔ, επαναλαμβάνω. Πραγματικά, αυτός ο τύπος που έγραψε εκείνο το κατάπτυστο άρθρο είχε μιλήσει ποτέ με κάποιον Αφγανό, όχι τους Αφγανούς που έρχονται εδώ πέρα, τους Ταλιμπάν, με κάποιον Αφγανό, όταν ακόμα υπήρχε το ελληνικό πνεύμα στο Αφγανιστάν? Μιλάμε πριν από 10-20 χρόνια, πριν πάει η πολιτισμένη Δύση και χρηματοδοτήσει τους Ισλαμιστές προκειμένου να χτυπήσει την τότε Σοβιετική Ένωση. Γιατί αυτά είναι τα τεράστια εγκλήματα της ιστορίας. Το γνωρίζετε ότι τα αφγανικά χαρτονομίσματα μέχρι πριν λίγες δεκαετίες είχαν πάνω τους του μεγάλου Αλεξάνδρου τα έργα. Το γνωρίζετε αυτό? Το γνωρίζετε πως υπάρχουν Αφγανοί που καμαρώνουν και υπερηφανεύονται γιατί είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου? Όχι βέβαια, γιατί αυτά δεν μας συμφέρει να ακουστούνε. Θέλουμε να δημιουργούμε στρατούς βαρβάρων, επειδή κάποιοι πάμπλουτοι και ζάπλουτοι βολεύονται και από την παράνομη μετανάστευση, γιατί έτσι αυγατίζουν τα κέρδη τους. Ξέρετε, ο παράνομος άνθρωπος που εργάζεται παράνομα δεν έχει και δικαιώματα, δεν έχει ούτε απαιτήσεις. Άρα αυτό σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους ισολογισμούς των πολυεθνικών που τους χρησιμοποιούν ή των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν θέλουν εκπολιτισμένη ανθρωπότητα, θέλουν μια εκβαρβαρισμένη ανθρωπότητα, ούτως ώστε η δύναμη του πλούτου να διαλύει κάθε ανθρώπινη αξία.

Καλημέρα και στη Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα από την Αρτέμιδα. Τις επιπτώσεις από το κάψιμο των δασών θα τις δούμε από Σεπτέμβριο και στο κέντρο της Αθήνας. Την κυρία Παπαδοπούλου την γνωρίζω. Ανεβάζει συχνά βίντεο για ό,τι συμβαίνει στο Δήμο της Αθήνας. Η μόνη που αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου. Στέλλα, είπες μια μεγάλη αλήθεια. Λένε για την κλιματική κρίση. Και βέβαια υπάρχει κλιματική κρίση. Ακόμα και η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη μου, το έλεγε ότι όταν καεί το δάσος. Θα το βρούμε μπροστά μας, θα καταστραφούμε, θα πλημμυρίσουμε, θα καούμε το καλοκαίρι από τη ζέστη. Αυτή είναι η κλιματική κρίση. Όταν καταστρέφεις τα δάση και δεν τα αναδασώνεις και αντί για δέντρα φυτεύεις ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, εκεί ακριβώς υποθάλπτεις εσύ ο ίδιος την κλιματική κρίση με τις πράξεις σου. Εάν τα δάση της Αττικής δεν αναδασωθούν, δεν αποκατασταθούν, η ζωή μας όσο ζούμε στην Αττική θα γίνει κόλαση. Κόλαση πραγματική. Και δεν θα μας σώσει καμία παραφιλολογία περί πράσινης ενέργειας και όλα αυτά τα περίεργα που ακούγονται. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος θέτει ένα τεράστιο θέμα. Μια απορία και καχυποψία. Τα σπίτια στην Κυψέλη είναι αναμφίβολα. Είναι αμφίβολα λόγω της Αττικό Μετρό. Είχαμε αναδείξει το θέμα. Βέβαια, έχεις δίκιο, Γιάννη. Δεν δίνει σαφείς απαντήσεις η εταιρεία. Πόσο μπορούν αυτοί οι κάτοικοι σε περίπτωση ενός σεισμού, ξανά στην Πάρνθα για παράδειγμα, να είναι ασφαλείς και κατά πόσο μπορούμε όλοι εμείς να εμπιστευόμαστε την εταιρεία και το κράτος, εγώ θα πω, ή τα σπίτια από όπου έχει περάσει. Είναι μία υπόθεση που ξέρετε, εάν είχε αναδειχθεί από την πρώτη στιγμή. Και είχε δημοσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι υποψίες θα ήταν λιγότερες. Εδώ μαθαίνουμε ότι επί τρεις ολόκληρους μήνες οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για ρογμές και ζημιές στα σπίτια τους λόγω του μετρό και δεν τους έδινε κανένα σημασία. Αντίθετα, έθαβαν τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Μηνύματα στο Viber 6943-63-54-51. Εφρέμ Χαραλαμπίδη στα πλατό. Και αν μπορούμε για το δεύτερο μέρος μετά το δελτίο ειδήσεων να βάλουμε και την Εμμορούσα. Δηλαδή άλλο έπος από τον Αρτέμι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με την 12ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα, ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Η εισαγγελία διέταξε εκτεταμένη πανελλαδική έρευνα στις εγκαταστάσεις των αιωλικών πάρκων με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέστρεψε πάνω από 100.000 στρέμματα και ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι ανακριτικές αρχές εστιάζουν στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, των μέτρων συντήρησης και των αδειών πυρασφάλειας. Την ώρα που και η πρόσφατη φωτιά στον Κουβαρά αποδίδεται προανακριτικά σε σπινθήρες από ταλαντευόμενο καλώδιο κολώνας ηλεκτροδότησης. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, πάνω από 178.000 στρέμματα συγκεκριμένα. Παρά τις αντιρρήσεις του ΔΕΔΙΕ που περιορίζει την ευθύνη του δικτύου στο 1%, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι φωτιές από το δίκτυο εκδηλώνονται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες του ανέμου, καθιστώντας τις ασταμάτητες. Η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου μέσης τάσης θεωρείται χρονοβόρα και κοστολογείται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαστικές προσφυγές πληγέντων πολιτών κατά των εταιριών διανομής καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς την αγορά και τους πολίτες το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους διαμορφώνονται στα 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 788 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν εγκλωβισμένα σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους δικαιούχους. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα απολογείται η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρισμό, ενώ η υπεράσπισή της τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση μέσω φωτογραφιών και ότι η υπόθεση είχε ήδη μπει στο αρχείο το 2022. Νέες τουρκικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αιγαίο. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ζημιές από το μετρό. Έχουν προβεί μάλιστα σε καταγγελίες για συγκάλυψη και επικίνδυνα κτίρια. Η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης καταγγέλει εκ νέου την ελληνικό μετρό για επικοινωνιακούς ελιγμούς εν μέσω 15 Αυγούστου και προσπάθεια υποβάθμισης των σοβαρών στατικών προβλημάτων που προκάλεσε η διέλευση του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ημιτελείς ελέγχους, απόκρυψη στοιχείων όσο αφορά το υπέδαφος της περιοχής, αλλά και την υπαρκτή επικινδυνότητα στα κτίρια της Κυψέλης. Στην διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ένταση επικρατεί μεταξύ της Ρώμης και του Βερολίνου. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς πιέζει για επιστροφές μεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Μέρτς επιδιώκει να ξαναρχίσει τις επιστροφές ετούντων άσυλο προς την Ελλάδα και την Ιταλία ως χώρες πρώτης υποδοχής, επικαλούμενος το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Η κίνηση προκαλεί δυσφοδρή αντίδραση της Ρώμης, που βλέπει ψηφοθυρικές σκοπιμότητες του Βερολίνου εν ώψη τοπικών εκλογών.
4: Ο
3: καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος ή ανεμυπνών βόρειο-βορειοανατολική από 4 και τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Γράφει ο Θοδωρής ότι η μη σας κάνει εντύπωση ο επόμενος δήμαρχος της Αθήνας να είναι πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας. Θοδωρή, εικόνα από το μέλλον ήταν αυτό που έγινε στο Λονδίνο με τον Πακιστανό δήμαρχο, τον Σαντίκ Χάν, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει, λέει, κρίση, δεν υπάρχει καμία υπόθεση με συμμορίες Πακιστανών βιαστών μικρών παιδιών. Και εν τέλει είδαμε τα αποτελέσματα. 250.000 μικρά παιδιά στα χέρια βιαστών, οι οποίοι, προσέξτε, είχαν και ρατσιστικά κίνητρα. Εάν διαβάσετε τις καταγγελίες των κοριτσιών, πραγματικά θα ανατριχιάσετε. Δηλαδή ήταν προφανές ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έπεσαν θύματα, μεταξύ άλλων επειδή ήταν και αλλόθρησκες.

Γράφει ο Σταύρος ότι ο Κακαβάς εννοεί τον Νίκο Κακαβά, τον πρόεδρο των Γεωτεχνικών Δημοσίου, που φέρνουμε στο δελτίο, τους έχει τρελάνει τους Μητσοτάκηδες, τους έχει ταράξει στην νομιμότητα. Έχουν αλλεργία οι Μητσοτάκηδες στην ευρωπαϊκή νομιμότητα. Πρόσεξε. Σταύρο, δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό μου, αλλά πριν από λίγο εξασφαλίσαμε ένα βίντεο για την εκτροφή μοσχαριών, για την παραγωγή δηλαδή βοήου κρέατος στην Αργεντινή. Ο Νίκος ο Κακαβάς είναι από τους ανθρώπους που τάχθηκε κατά της Μερκοσούρ και όχι θεωρητικά αλλά με πράξεις. Και θα δείξουμε το βίντεο, γιατί εδώ είναι ραδιοφωνική εκπομπή, δεν μπορούμε να δείξουμε και βίντεο. Αλλά το βράδυ στο ανατρεπτικό θα δείξουμε ένα βίντεο το οποίο θα συγκλονίσει. Είναι ο τρόπος παραγωγής βοήου κρέατος στην Αργεντινή, το οποίο θα έρχεται πλέον στην Ευρώπη και στην Ελλάδα στο τραπέζι μας μέσω της Mercosur. Θα δείτε το βίντεο και θα νιώσετε αυτό που ένιωσα και εγώ, ότι οι τρελές αγελάδες θα μοιάζουν λογικές μπροστά σε αυτό που έρχεται.

0: Έχουμε παλαϊκή απέτηση, γιατί αποκαλύψαμε πριν, όταν είχαμε την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, την ερώτηση του Στέλιου του Φωτόπουλου, του βουλευτή Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος είναι ο μόνος που ασχολήθηκε με το τεράστιο σκάνδαλο εκρών συναλλάγματος από τα Money Gram και αυτές τις τις έκνομες δραστηριότητες. Όταν έχουμε την δυνατότητα, τον έχουμε. Στέλιος Φωτόπουλος. Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η καταγγελία της Ελένης Παπαδοπούλου και βρήκαμε κατευθείαν την ερώτηση που είχατε καταθέσει από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, το 25.
1: Ναι, τον Οκτώβριο του 25, σωστό.
0: Τι έγινε με αυτή την περίπτωση, κύριε Φωτόπουλε?
1: Είχα καταθέσει δύο ερωτήσεις, γιατί είχα καταθέσει μία ερώτηση σε δύο φορείς, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε δεν είναι αποκλειστικά οικονομικού ενδιαφέροντος, αφορά και την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου είχα απευθύνει την ερώτησή μου προς το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Κύριε Φωτόπουλε, συγγνώμη, επειδή κάποιοι αγροατές δεν άκουσαν το πρώτο μέρος, να πούμε ότι η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου έθεσε το θέμα των εκροών που πηγαίνουν οι παράνομοι μετανάστες στα αυτά τα μαγαζάκια που μπορούν να εξάγουν ελεύθερα συνάλλαγμα. Δηλαδή εξάγονται δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικά προς το Πακιστάν ή άλλες χώρες. Και με αυτό το θέμα είχε ήδη ασχοληθεί ο Στέλιος Φωτόπουλος και γι' αυτό τον καλέσαμε. Κύριε Φωτόπουλο, ο λόγος σε εσάς.
1: Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν αναφερθήκατε στο θέμα της ερώτησης, αλλά η ουσία είναι άλλη, όπως πολύ σωστά το είπατε. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε νόμιμα, σε εισαγωγικά νόμιμα, έτσι βάλτε το μέσα σε πολλά εισαγωγικά, είτε παράνομα, μέσω αυτών των καταστημάτων τα οποία είναι πολυπληθή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο, μεταφέρουν χρήματα χωρίς περιορισμούς σε τρίτες χώρες. Να το πω πάρα πολύ απλά. Ακόμα και αυτοί οι πολίτες τρίτων χωρών, Πακιστανοί, Αφγανοί, οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι δουλεύουν με ένσημα. Αυτό εννοώ νόμιμα, δεν είναι νόμιμη εισαγωγή τους στη χώρα, αλλά με κάποιο τρόπο εργάζονται, το κράτος τους έχει δώσει φατιά και εργάζονται. Έχει νομοποιήσει δηλαδή το ελληνικό κράτος μια παρανομία, αλλά αυτή είναι μια άλλη ώρα συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε. Και είτε τους μισθούς αυτούς, είτε χρήματα μαύρα που είναι πολύ μεγάλη πλειονότητα, τα στέλνουν σε τρίτες χώρες, άρα έχουμε εκροή συναλλάγματος, άρα έχουμε χρήματα, ειδικά στην περίπτωση που αυτά είναι αφορολόγητα, τα οποία φεύγουν σε χώρες

0: από το νοικοκυριό το δικό μας, γιατί για να είμαστε απόλυτοι, το ταμείο του ελληνικού κράτους είναι το νοικοκυριό μας. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι Έλληνες, πέρασαμε μια 15ετή κρίση η οποία δεν έχει τελειώσει. Πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών μας έφυγε, άνω των 600.000, το πιο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έφυγε. Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να διώχνει χρήματα στο εξωτερικό, χρήματα τα οποία αποστερούνται από την ελληνική οικονομία. Θα πρέπει το ελληνικό κράτος, και εδώ για να έρθω στην ερώτηση που φανταζομαι γι' αυτό με καλέσετε, θα πρέπει το ελληνικό κράτος σε όλες τις μορφές, ακόμα και σε αυτές που δεν ελέγχει, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, να βρει τον τρόπο να ελέγχονται αυτού του είδους τα καταστήματα, να ελέγχονται αυτού του είδους οι πράξεις, όχι μόνο από αυτά τα παρατραπεζικά, όπως τα λέω εγώ, καταστήματα, αλλά και μέσω των τραπεζών. Ξέρετε, υπήρχε ένα παλιότερο, και δεν μπορεί να το ξέρω εγώ και να μην το ξέρω το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ το έχω πει και από το βήμα της Βουλής. Ένα κόλπο που ουσιαστικά καταστήματα που λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας ανεξέλεγκτα, νόμιμα κατά τα άλλα, με νόμιμο αφημί, αλλά δεν τα έχει ελέγξει ποτέ κανένας, και διατηρούν ολόκληρα οικονομικά τετράγωνα στο κέντρο της Αθήνας και πίσω από το Δημαρχείο, επειδή μιλάγατε και με την κυρία Παπαδοπούλου νωρίτερα, τα οποία κάνουν το εξής τρίκ. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Πήγαιναν σε μια τράπεζα και έδιναν ένα προτιμολόγιο 90.000 ευρώ. Αυτό το προτιμολόγιο πλήρωναν έναν οίκο ή ένα εργοστάσιο σε μια ξένη χώρα. Ξαναπήγαιναν την άλλη εβδομάδα, άλλα 50.000 ευρώ, ξαναπήγαιναν άλλη εβδομάδα με προτιμολόγια. Και στο τέλος ερχόταν ένα τιμολόγιο στην Ελλάδα για 50.000 ευρώ και αυτοί είχαν κάνει πληρωμές 200.000 ευρώ. Αυτά τα εμβάσματα ελέγχθηκαν ποτέ? Μπήκε η Τράπεζα της Ελλάδος στις εμπορικές τράπεζες να ελέγξει? Εγώ το έχω ρωτήσει και το έχω καταθέσει και από το βήμα της Βουλής. Τι μου απάντησαν ποτέ?
1: Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, κύριε Φωτόπουλε. Εσείς έχετε λύση για αυτό το πρόβλημα? Λέτε ότι το κράτος πρέπει να βρει λύση. Πείτε ότι αύριο είστε εσείς ο Υπουργός Οικονομικών. Πείτε ότι αύριο.
0: Μακριά από μένα, δεν
1: ναι, ναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι μια κριτική πολύ σωστή, αλλά και πάλι παραμένει στο επίπεδο της θεωρίας ότι πρέπει το κράτος να βρει μια λύση. Εσείς έχετε λύση?
0: Φυσικά. Ξέρετε, είναι πρώτον, σε ό,τι αφορά το τέτοιο είδους καταστήματα, προσωπική μου άποψη πρέπει να ελεγχθούν μέχρι τη στιγμή που να μπορούν να λειτουργήσουν. Και δεν το λέω απέναντι στην ιδιωτική οικονομία. Εγώ είμαι υπέρμαχος ιδιωτικής οικονομίας. Είμαι όμως απέναντι σε κάθε προσπάθεια φοροδιαφυγής, σε κάθε προσπάθεια διασπάθησης δημοσίου χρήματος των φορολογουμένων και σε κάθε περίπτωση διακίνησης μαύρου χρήματος. Τελείως απέναντι. Τι θα πρέπει να γίνει? Έλεγχος. Στα πάντα. Ποιος μπήκε μέσα, πού τα βρήκε τα χρήματα, όπως γίνεται στον κάθε Έλληνα πολίτη. Πού τα βρήκατε τα χρήματα αυτά, κύριε? Πού τα στέγκασα τα χρήματα, κύριε? Η μόνη λύση λοιπόν είναι ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως πολύ σωστά σας είπα νωρίτερα, αρμόδιος φορέας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος καταρχήν να κληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα ότι η επιτεύουσα αρχή είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κράτος πάντα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τους πάντες. Να κληθεί, να δώσει απαντήσεις, πώς ελέγχει, πώς εποπτεύει τα τραπεζικά ιδρύματα, πώς τέτοιου είδους συναλλαγές εκφεύγουν της προσοχής της, αν εκφεύγουν, αν έχει επιβάλει πρόστιμα, αν έχουν εισπραχτεί τα πρόστιμα, τι ποσοστό επί των εσόδων ή επί των κερδών των τραπεζικών ιδρυμάτων αφορούσε αυτά τα πρόστιμα, και σε τελική ανάλυση, αν είναι πράξεις επαναλαμβανόμενες, να τους αφαιρέσει την άδεια. Ξέρετε, το ποσοστό συμμόρφωσης μετά από ελέγχους, εγώ θα σας πω για το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τεράστιο. Το ίδιο ισχύει και για την παραοικονομία. Ο έλεγχος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει το δρόμο της νομιμότητας και θα φέρει τέτοιου είδους πράξεις στην νομιμότητα. Από εκεί και πέρα, μία βόλτα αν κάνει η ΑΔΕ στην Αχανών, στην πλατεία Βάθης και πέριξ του Δημαρχείου της Αθήνας, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο.
1: Κύριε Φωτόπουλε, εδώ πέρα όμως, εδώ μας στέλνουν οι ακροατές και έχουν απόλυτο δίκιο. Ο Θοδωρής ρωτάει. Το κράτος όμως κατηγορεί τον παππού που στέλνει έμβασμα στην εγγονή του. Δηλαδή, είναι δυνατόν?
0: Αυτό
1: έχουμε ένα καταιγισμό.
0: Αυτός είναι ένας άλλος παραλογισμός, ο οποίος έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στη δημοσιότητα σχετικά με τα μικροεμβάσματα από τον παππού στην εγγονή, από τον αδερφό στην αδερφή. Ακόμα ξέρετε και αν επιστραφούν τα χρήματα την ίδια μέρα, το ΙΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών θεωρητικά νομοθετεί μέσω της Βουλής και η ΑΔΕ εφαρμόζει τους νόμους. Αν και βέβαια η ΑΔΕ βγάζει αποφάσεις δικές της και κατά καιρούς προσπερνά με αυτόν τον τρόπο το νομοθετικό σώμα που είναι η Βουλή. Και ουσιαστικά θεωρεί τέτοιου είδους πράξεις ως δωρεές και τις φορολογεί με 20% έως 40%. Ναι, ζούμε την εποχή του παραλογισμού. Ξέρετε, είχε δείξει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Χατζηνικολάου, ένα έγγραφο το οποίο προερχόταν από φορολογικό έλεγχο, στο οποίο καλούταν ο φορολογούμενος μεταξύ άλλων, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, να δικαιολογήσει μια ανεξήγητη κατάθεση στο λογαριασμό του 10 ευρώ. Ο κ. Νικολάου αναρωτήθηκε αν είναι AI, δεν ήταν καθόλου AI. Απλά ήταν μέρος μιας συνολικής έκθεσης ελέγχου, η οποία καλούσε τον φορολογούμενο να αποδείξει κάθε κατάθεση στο λογαριασμό του από όπου προέρχονταν, δηλαδή 5-10 ευρώ. Βέβαια, κάποιος ο οποίος έχει τα χρήματα, το στομάχι και το χρόνο, όπως σας τα λέω και τα τρία, σε ένα δικαστήριο θα κερδίσει. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να φτάσεις στα διοικητικά δικαστήρια και να τελειοποιήσεις για να βρεις το δίκαιο σου.
1: Την καλημέρα μας στο Αμβούργο και στο Γιώργο. Η Χρύσα μας στέλνει το αυτονόητο, κύριε Φωτόπουλε, συμφωνεί με αυτά που λέτε, και λέει ότι αν θες να δώσεις 10 χιλιάρικα στην αδερφή σου, σε φορολογούν με 20%. Αν θες να δώσεις στους γονείς σου και αυτοί στην αδερφή σου είναι 0% φόρος, το εξωφρενικό είναι ότι αυτά τα λεφτά είναι φορολογημένα, έχουν ήδη φορολογηθεί.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τώρα. Σας τα λέω ως φοροτεχνικός. Εάν θες να δώσεις στην αδερφή σου, επειδή η αδερφή σου είναι δεύτερη βαθμού συγγένεια, φορολογείται με 20%. Αν θες να δώσεις στους γονείς σου, είναι αφορολόγητο μέχρι του συνολικού ποσού των 800.000 ευρώ. Τι γίνεται όμως εδώ? Εδώ έγινε μια καταστρατήγηση ότι αν πολλές φορές βρήκε η εφορία περιπτώσεις που εγώ έδινα στη μάνα μου ή στον πατέρα μου και η μάνα μου ή ο πατέρας μου τα μετέφεραν στην αδερφή μου. Ουσιαστικά γινόταν η καταστρατήγηση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ κατά αυτόν τον τρόπο και θεωρούσε και θεωρεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ότι επί της ουσίας ήταν τριγωνική, να το πω έτσι, κίνηση το να μεταφέρω τα χρήματα στα αδερφού μου μέσω των γονιών.
1: Η απορία της ακροάτριας όμως είναι, μα αφού είναι φορολογημένα λεφτά δικά μου, έχω φορολογηθεί για αυτά τα λεφτά, δηλαδή έχω πληρώσει το φόρο μου, είναι δικά μου λεφτά, δεν μπορώ να τα δώσω στον αδερφό μου?
0: Όχι, δεν μπορείς να τα δώσεις χωρίς να πληρώσεις φόρο. Έτσι λένε όμως.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να, μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, νομίζω, πρώτα ο Κυριάκος Βελόπουλος για πολλά χρόνια, και επειδή έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές στη Βουλή και δευτερευόντως εγώ, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το άδικο φορολογικό σύστημα. Στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου δεν έχει μιλήσει κανένας περισσότερο από εμάς. Είναι ένα φορολογικό σύστημα το οποίο έχει στηθεί τα τελευταία 100 χρόνια με πολλή συνέπεια από τη μεριά του ελληνικού κράτους. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κάθε μήνα, αν δείτε τα στατιστικά τόσα είναι, γύρω στα 10-12 το χρόνο. 12 κατά μέσο όρο, με κοινές υπουργικές αποφάσεις και με αποφάσεις του διοικητή της ΑΔΕ από το 2014 και μετά, μόνο των υπουργών πριν την ΑΔΕ. Μιλάμε δηλαδή για περίπου μια απόφαση καθημερινά ή μία-ένα-δύο μέρες. Αυτός ο βεβαλώδης φορολογικός όγκος έχει στηθεί, όπως σας είπα, και πριν 100 χρόνια. Αυτό με έναν τρόπο μόνο διορθώνεται. Θα πρέπει να ξυλωθεί από τη ρίζα του, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα απλοποιημένο, όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα. Εμείς έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή για το flat tax, το 15% έσοδα-έξοδα για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, το ποσοστό. Εμείς το έχουμε ορίσει το 15%, αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι αυτή. Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Πρέπει να απελευθερωθούν οι υγιείς δυνάμεις της αγοράς, πρέπει να αποκτήσουν οι Έλληνες φορολογική συνείδηση και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ευκολία. Θα πρέπει να γίνει καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η φοροδιαφυγή μόνο με έναν τρόπο καταπολεμάται. Μόνο όταν γίνεται μια αποδοτική.
1: Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, συγχαρητήρια για το έργο σας, γιατί εδώ, να, που τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δηλαδή, για να δώσει ο αδερφός στην αδερφή φορολογημένο χρήμα που έχει κερδίσει τίμια, πρέπει να πληρώσει 20%. Εάν ο ναρκέμπορας που πουλάει ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας πάει στα ανταλλακτήρια εκεί πέρα και εξάγει 50 χιλιάρικα, δεν τον πειράζει κανένας. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα, γι' αυτό ξέρετε κάποιοι έχουν μπει στην πολιτική, δεν θέλω να περί αυτό λόγο, αλλά δεν είχαμε άλλο λόγο. Κάποιοι μόνο έχουμε δουλειά, Εμένα με βρίσκεται στο γραφείο μου, δουλεύω. Ο πρόεδρος ελληνικής λύσης έχει επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλοι που ουσιαστικά μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία απλά και μόνο για να προσφέρουμε. Δεν έχουμε ούτε λόγους βιοπορισμού, ούτε ψάχναμε επάγγελμα. Ο μόνος λόγος είναι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια χώρα, μια πατρίδα καλύτερη για τα παιδιά μας. Αυτός είναι και ο λόγος, αυτός είναι και ο σκοπός με τον οποίο ασχολούμαστε με τα κοινά. Για όσο ασχολούμαστε και για όσο μας ψηφίζει ο κόσμος, αν και κατά την άποψή μου θα θεωρώ ότι κρατήστε το αυτό, ότι δεν πρέπει να μείνεις και πάρα πολύ στην πολιτική, γιατί ουσιαστικά μετά η ιδρυματοποίηση, θεωρώ ότι 2 τετραετίες κατά την προσωπική μου άποψη είναι πολλές για να προσφέρεις ή για να αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο Φωτόπουλε. Καλή δύναμη στον αγώνα που κάνεις. Έντιμος αγώνας και μακάρι κάποια στιγμή να ευοδοθεί και να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις, γιατί είναι απλές λύσεις.
0: Μακάρι να τις εφαρμόσουν και να μην τις εφαρμόσουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσουμε εμείς. Ας τις εφαρμόσουν κάποιοι άλλοι και εμείς θα πάμε σπίτι μας.
1: Δύσκολο, κύριε Φωτόπουλε. Μόνο εσείς μπορείτε να τις εφαρμόσετε, πιστεύω, γιατί απλούστατα δεν σας κρατάνε από κάπου ούτε από κάποια πρεσβεία. Θερμούς χαιρετισμούς. Καλή Παναγία να έχουμε.
0: Να είστε καλά.

Έχουμε βελτιωμένη εικόνα στη Ζάκυνθο. Εντάξει, είναι τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη από το Γήθιο. Συγχαρητήρια και στον κύριο Φωτόπουλο. Μάχη και αντίσταση απέναντι στην παρακμή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, τον αδερφό Γιάννη. Τώρα, αδερφός, πάλι το είπα. Δηλαδή, αδερφός, να πας να δώσεις τον αδερφό σου λεφτά και να έρθει ο Πιτσιλής και η ΑΔΕ και ο Μητσοτάκης και να σου πάρουν το 20% για λεφτά που ήδη έχεις φορολογηθεί. Τα έχεις, δηλαδή, έχεις καταβάλει όλους τους φόρους, τα έχεις στο τραπεζικό σου λογαριασμό και βρίσκεται ο αδερφός σε μια δύσκολη θέση, του τα δίνεις και σου λέει ο Πιτσιλής και ο Μητσοτάκης, όχι, θα σου πάρω το 20%. Αυτό δεν είναι παραλογισμός. Αυτό είναι χαράτσι οθωμανικού τύπου. Έτσι, ζούμε έναν νεοοθωμανισμό και δεν τον έχουμε πάρει είδηση. Τώρα, Εφρέμ, μπορούμε να ακούσουμε την αιμορροούσα από τον Αρτέμι, σε παρακαλώ.

Εφρέμ, Εφρέμ, αν μπορούμε να τη βρούμε από το Mass Obsessions μόνο του Αρτέμι. Είναι μια εκπληκτική πραγματικά εκτέλεση. Πάρε το χρόνο σου, ξέρω σου βάζω δύσκολα, γιατί δυστυχώς είναι άσματα που έχουν εξαφανιστεί και για εμένα έχουν εξαφανιστεί δολίως, διότι πραγματικά ποιούν ήθος αυτές οι δημιουργίες. Και ξέρεις, πρώτα χτυπάς το ήθος σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, ειδικά σε μια κοινωνία από την Ελλάδα που δίδαξε ήθος, προκειμένου να την καταλάβεις. Δεν μπορείς, όταν υπάρχουν οι ηθικές αξίες, να φέρεις τη διαφθορά στην πρώτη γραμμή, να αρχίσεις να εκμαυλίζεις κρατικούς υπαλλήλους, πολιτικούς, οτιδήποτε, προκειμένου να εξυπηρετούνται δόλια και εθνικά συμφέροντα, όταν το επίπεδο του ήθους μιας χώρας, μιας κοινωνίας είναι υψηλό. Αλλά αυτό θα πρέπει να το βλέπουμε και εμείς ως πολίτες και να προάγουμε με τον τρόπο μας σε θέσεις κυβερνητικές αυτούς που διαθέτουν πραγματικά ήθος. Όχι αυτούς που τσιρίζουν και παριστάνουν τους πατριώτες, ενώ στην ουσία και ειδικά όταν παίρνουν εξουσία γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί του έθνους, του ήθους, των ελληνικών αρχών και αξιών.

Κατά τα άλλα, ψάχνουμε τον κύριο Μπένο. Ο κύριος Μπένος, ο Σταύρος Μπένος, αυτός που είχε αναλάβει την ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας έπειτα από την πύρινη Λέλαπα, επί ημερών Μητσοτάκη φυσικά, έκανε σοβαρότατες καταγγελίες για τον Εύρο, ότι ακύρωσαν, λέει, προϋπολογισμό έργων 3 δις ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων το master plan της αρμόδιας επιτροπής που είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του Εύρου, που καταστράφηκε έπειτα από την εθνική καταστροφή του δάσους της Δαβιάς, και υιοθέτησαν, λέει, σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Να υποθέσω εγώ, επειδή είμαι κακόπιστος, πως θα γίνει από εθνικούς πόρους, δηλαδή από τα δικά μας τα λεφτά, αυτό το έργο ανάκαμψης 309 εκατομμυρίων, και έτσι δεν θα το ελέγξει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, διότι αν εμέναμε στον αρχικό προϋπολογισμό των 3 δις ευρώ που θα ήταν χρηματοδοτούμενος κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια, κάθε ευρώ που θα έδινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ετίθετο υπό τον έλεγχο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, και γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Και πάμε στο άλλο απίστευτο που ήρθε στη δημοσιότητα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Από το 2019 έως το 2026, δηλαδή επί της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξέρετε σε πόσους έχει δοθεί ελληνική ηθαγένεια. Προσέξτε, όχι άδεια παραμονής, όχι άσυλο, μιλάμε για ηθαγένεια. Σε παραπάνω από 100.000 αλλοδαπούς. Ο Μητσοτάκης μέσα σε 7 χρόνια έχει βαφτίσει Έλληνες πάνω από 100.000 αλλοδαπούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μετά λέμε για το Σάντσεθ, εδώ έχουμε Έλληνα Σάντσεθ. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πάλι από τον Αρτέμι, την Εμορόουσα.

Εφρέμ, τέτοια άσματα δεν τα διακόπτεις, γι' αυτό δεν μίλησα. Δηλαδή η Αιμορροούσα είναι ένα από τα ωραιότερα, τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν βγει ποτέ και ο στίχος πραγματικά απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία του σήμερα. Μια κοινωνία που όλο ένα παίρνει την Κατιούσα, για να σωθεί χρειάζεται ένα θαύμα όπως εκείνο στις γραφές με την Αιμορροούσα. Δεν μπορώ να βρω πιο ταιριαστό στίχο για αυτά που ζούμε σήμερα. Για αυτά που ζούμε σήμερα, τα οποία τα θίξαμε, έτσι. Θίξαμε απλές περιπτώσεις, οι οποίες όμως έρχονται σαν χιονοστιβάδα και επιβαρύνουν την όλη κατάσταση εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά. Δηλαδή, φαντάσου, σε 7 χρόνια 100.000 ηθαγένειες ο Μητσοτάκης. 100.000 ηθαγένειες. Ή στο θέμα της ΑΔΕ που θίξαμε, ιδιαίτερη αυστηρότητα επιδεικνύει ο κύριος Πιτσιλής και ο Μητσοτάκης στις αλυσιδωτές διαδοχικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Δηλαδή, το φορολογημένο μου χρήμα δεν μπορώ να το δώσω στον αδερφό μου. Ο παραβατικός όμως, ο κακοποιός που βγάζει λεφτά από τα ναρκωτικά, να συνελήφθησαν στη Μύκονο δύο 23χρονοι με 5 κιλά κάναβης και κοκαΐνης. Δηλαδή αυτοί τι κάνουνε, αλλοδαπεί στην καταγωγή, παίρνουνε τα έσοδα, το βρώμικο χρήμα, το πάνε σε ένα money transfer και το εξάγουνε χωρίς κανέναν έλεγχο. Και το εξοργιστικό είναι ότι ακούσαμε πως υπάρχει, λέει, directive από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορούν να ελέγχουν. Τι δεν μπορείτε να ελέγξετε? Την πιθανή διακίνηση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες, το ξέπλυμα, την πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εγκληματικών οργανώσεων? Τι ακριβώς απαγορεύεται να ελεγχθούν? Εγώ πιστεύω πως αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες, δεν θέλουν να ελέγξουν όλο αυτό το μαύρο χρήμα, γιατί κάτι καταλήγει και σε κάποιες τσέπες εδώ πέρα, όπως το έχουμε δει και παλαιότερα, και γι' αυτό τους αφήνουν ανεξέλεγκτους.

6943-6354-51 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα στον Νίκο. Οι Έλληνες να κοιτάξουν το μέλλον της πατρίδας. Τι θα γίνει και αν βγάλεις πολλά χρήματα, θα τα πάρεις μαζί σου? Πολύ υπαρξιακό το ερώτημά σου και το προσυπογράφω. Άλλο μήνυμα. Τελευταία, η κυρία Κοβές είναι πολύ υποτονική σχετικά με τις υποθέσεις που την αφορούν. Δεν βλέπω να έχει διάθεση να χτυπήσει το σύστημα. Ο Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο το μήνυμα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Γιώργο, αλλά για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί και εγώ έχω ειδικά τρομερές ενστάσεις με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχουμε τους ομοτράπεζους του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε, οι οποίοι είναι βασικοί εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμάστε τότε που ήταν που πίνανε τα τσίπουρα και τις ρακές με τον Αβγενάκη και τον Μητσοτάκη παρέα, οι οποίοι ακόμα είναι στο απειρόβλητο. Και αυτό είναι εξοργιστικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί αυτή η προστασία. Και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Να δούμε τι θα γίνει και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, Νταβατζηλίκη, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Προσυπογράφω. Πολλά τα μηνύματα. Θόδωρε, καλημέρα. Πόσα κιλά πέρασαν όταν έδωσαν τη σύλληψη των δύο στη Μύκονο, όμως δεν το ξέρουμε και ποιος είναι πίσω τους. Βέρα, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Έχουμε και εμβόλια. Έχουμε εμβόλια, τα θυμάστε τα εμβόλια? Άλλο πάρτι δισεκατομμυρίων εκεί πέρα. Η Ούρσουλα, η ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα δεν έχει απαντήσει για τα παζάρια που έκανε με τον Μπουρλά. Δεν έχει απαντήσει. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε. Για τον Αλέξανδρο με τον Σαλέα, του Σπανουδάκη, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε γι' αυτό, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχουμε βρει Ευθύμη, Εφραίμ. Πάμε να ακούσουμε και Ευθύμη, άλλος μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης.

δεξιά και αριστερά φτιάχνουν στρατούς, μυαλό ανοιχτό, αυτιά κλειστά, μην τους ακούς. Κι αν θες τη θέση σου σε αυτή την κοινωνία, να θυμάσαι πως η ανθρωπιά δεν έχει ιδεολογία. Σέβας, σέβας πραγματικό. Αυτά τα τραγούδια βέβαια δεν συμφέρει να ακούγονται, διότι χαλάνε το σύστημα. Μου στέλνει ο Βαγγέλης μήνυμα, καλά επικό, Βαγγέλη καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πήγε και έβγαλε λεφτά από την τράπεζα. Από το δικό του λογαριασμό τον άνθρωπο που τα έχει φορολογηθεί και γούσταρε να τα βγάλει. Γιατί είναι δικά του τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας. Το ρωτάει ο ταμείας τι τα ήθελε, γιατί κάτι έπρεπε να γράψουν. Δηλαδή πάω να πάρω τα λεφτά μου από την τράπεζα και με ρωτούν τι τα θες. Δικά μου ρε είναι. Και τι το απαντάει ο γίγας Βαγγέλης. Όπως ακριβώς τα γράφει. Ακρίβεια, τζόγος, είναι παντρεμένος με παιδί, έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή είναι η αιτιολογία που έδωσε ο γίγαντας Βαγγέλης στον ταμεία. Τα έγραψε ο ταμείας, όχι, έσκασε στα γέλια ο ταμείας και του δώσε τα λεφτά. Μπράβο ρε Βαγγέλη, μας έφτιαξε την ημέρα. Ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα, μιας και αναφερθήκαμε στα σπιτάκια ανακύκλωσης, το είχε καταγγείλει στο κοινοβούλιο ο Κυριάκος Βελόπουλος καιρό πριν ακριβώς, ήταν ο πρώτος που μίλησε για αυτό το σκάνδαλο, όπως και για άλλα πολλά σκάνδαλα. Δεν μιλούσε κανένας και τώρα που το είπε, λέει ο Ανδρουλάκης, έγινε χαμός. Τελικά, μη γίνεται, μη θυμηθώ επίσης πόσα θέματα πριν 2-3 χρόνια είχε αναφέρει και καταγγείλει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και μετά τα βγάζουν τα άλλα κόμματα. Εδώ πέρα τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει να δώσει άλλες απαντήσεις, φίλε Γιώργο. Άλλες απαντήσεις, ειδικά για το θέμα Χριστοδουλάκη, γιατί τεκμηριώθηκε ότι η εταιρεία, νομίμως βέβαια, νομίμως, νομιμοφανώς, νομίμως όπως θέλετε να το πείτε, του κορυφαίου στελέχους του, του ΠΑΣΟΚ, έκανε συμβάσεις με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας. Και ακόμα δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί σαν πολλά μαζεύονται, κύριε Ανδρουλάκη, τα σύννεφα. Μπορεί εσείς να διαψεύδετε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποια στελέχη σας όμως, έστω και οικογενειακός, φαίνεται ότι συνεργάζονται κάλλιστα με τον κύριο Μητσοτάκη.

καταιγισμός μηνυμάτων. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και εγώ και ο Εφραίμ, γιατί βλέπουμε ότι σας αρέσουν και τα τραγούδια και αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει καλύτερη επιτυχία από αυτή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για την ακρίβεια. 6943-6454-51. 6943-6454-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Εύγε παιδιά, μας στέλνει ο Γιάννης, ο οποίος έχει και τον κορυφαίο αθλητή, τον Τζόκοβιτς, στο avatar που έχει στο Viber. Πάρα πολύ ωραία να ακούγονται αυτά στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συμφωνούμε και ευχαριστούμε, Γιάννη, για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Στέλιο. Ναι, καθόλου καλό σημάδι αυτό με τον νεκρό αστυνομικό. Δεν έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Ο Σταύρος Terror X Crew δώσε πόνο. Ναι, Σταύρο μου, προσπαθούμε. Όχι πόνο, προσπαθούμε να δώσουμε φως από αυτή την ταπεινή συχνότητα. Έχουμε την εξέλιξη με τα, θυμάστε που λέγαμε για τα τουρκικά πλοία. Είχε βγει ο Διεθνής Οργανισμός Θαλασσών και είχε καταγγείλει ότι τα τουρκικά αλλιευτικά δεν κινούνται ως αλλιευτικά, αλλά ως πολεμικά σκάφη. Η διάταξή τους και οι διαδρομές που ακολουθούν στο ελληνικό Αιγαίο παραπέμπει σε εισβολή πολεμικών σκαφών. Πέτρο, καλημέρα. Καταγγέλουν λοιπόν ότι ψαρεύουν στα 50 μέτρα από τη στεριά οι τουρκικές μηχανότρατες, ρημάζουν το Αιγαίο και απειλούν τους Έλληνες ψαράδες. Στα μέσα Ιουλίου το σκάφος Τρίτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έπλεσε ερευνητική αποστολή στο Αιγαίο, όταν το πλήρωμά του βρέθηκε σε μια εικόνα εκτεταμένης παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας. Σε μια στενή περιοχή διεθνών υδάτων εντόπισαν 4 τουρκικές μηχανότρατες. Τις επόμενες ημέρες τα αλλιευτικά θα χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σημείο ως αφετηρία για να εισέλθουν και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και να ψαρέψουν με τα σειρώμενα εργαλεία τους μεταξύ Αγαθονησίου, Σάμου, Φούρνων και Πάτμου παρά τις απαγορεύσεις. Τι κι αν είχαν γίνει αντιληπτοί, όπως καταγγέλλεται, όργωναν τον βυθό επί ημέρες απτόητοι. Πού είναι η νομιμότητα, κύριε Μητσοτάκη? Η νομιμότητα φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζουν οι τουρκικές προκλήσεις? Εδώ πέρα μιλάμε για επίσημες καταγγελίες και όχι ανώνυμες ή κάποιες αξιολογικές κρίσεις κάποιων. Μιλάμε για καταγραφή εγκληματικής δραστηριότητας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν υπάρχει καμία διαδικασία νιοψίας και σύλληψης των τουρκικών πληρωμάτων, όπως ορίζει ο νόμος. Και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι à la carte, δεν είναι όποτε γουστάρουμε τον εφαρμόζουμε. Ο νόμος είναι νόμος. Dura lex, sed lex, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Καλημέρα στο Σάβα. Κύριε Παπακυριακόπουλε, μην ταράζετε τα ήρεμα νερά. Σάβα, την καλημέρα μας.

0: Οι τουρκικές μηχανότρατες σέρνουν στον πυθμένο ένα μεγάλο σάκο, παραμένει ανοιχτός και στηρίζεται από δύο μεταλλικές πόρτες που σαν μπουλντόζες ισοπεδώνουν το βυθό. Αυτό αποκάλυψε η κυρία Αναστασία Μίλιου, υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Έχουν σχεδιαστεί για να ψαρεύουν σε λασπότοπους, αλλά όχι για ευάλωτα οικοσυστήματα όπου η ζημιά που προκαλούν είναι τεράστια και μη αναστρέψιμη. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Πάμε να ακούσουμε ρήμες από Ατσάλι και πάλι ρυθμή μεγάλη.
1: Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι ρυθμή μεγάλη. Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία από Ατσάλι και πάλι ρυθμή μεγάλη. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: Τα λέμε!
1: Δεν με εμπνέουν τηλεοπτικοί λαπάδες, αλλά πνευματικές λαμπάδες όπως οι κολυβάδες. Πώς ξέρουμε άραγε για τους κολυβάδες? Οι κολυβάδες ήταν τα μέλη του κινήματος εντός της δρομιοσύνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, που ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στο Άγιον Όρος φυσικά, και το οποίο αγωνίστηκε για την αποκατάσταση των παραδοσιακών πρακτικών σε αντίθεση με τις αδικαιολόγητες καινοτομίες, και το οποίο το κίνημα των κολυβάδων μετατράπηκε απροσδόκητα σε κίνημα πνευματικής αναγέννησης. Οι κολυβάδες ήταν ο αντίποδας των ευρωπαϊστών, δηλαδή των εγκυκλοπαιδιστών, όπως λέγονταν. Το όνομα του κινήματος προέρχεται από τα κόλυβα, το βρασμένο σιτάρι που χρησιμοποιούνται για την τέλεση των μνημοσύνων. Οι υποστηρικτές του κινήματος ήταν αθωνίτες μοναχοί που ήταν πιστοί στην ιερή παράδοση. Οι κολυβάδες, το κίνημα του Αγίου Όρους λοιπόν, των Αγιοριτών Πατέρων, που μετατράπει από μια θρησκευτική δράση σε πραγματικό κίνημα. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σταύρο. Χρήστος, καλημέρα Χρήστο. Δεν είναι AI, Χρήστο. Αυτά τα τραγούδια δεν είναι τεχνητής νοημοσύνης. Η στίχη εννοείται ότι είναι του Αρτέμι και του Ευθύμη, αλλά και η μουσική, δηλαδή όλο αυτό το... η σύνθεση δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ήταν ένα τραγούδι πολύ πριν εμφανιστεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Και έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σεισμό από την αποκάλυψη των μηνυμάτων του Φάουτσι, μιας και αναφερθήκαμε πριν για τα περιβόητα εμβόλια του COVID και την Ούρσουλα. Ο Φάουτσι λοιπόν, σε ανταλλαγές των μηνυμάτων που αποκαλύφθηκαν έπειτα από την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, μηνύματα τα οποία τα δίνουν στη δημοσιότητα ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, είχε εκφράσει την ανησυχία του για την ασφάλεια του εμβολιασμού σε εγγύους, λέγοντας ότι μια συγκεκριμένη παρενέργεια στη δεύτερη δόση του εμβολίου mRNA μπορούσε να προκαλέσει αποβολή, διακοπή της κύησης. Λίγες ημέρες μετά όμως ο ίδιος ο Φάουτσι βγήκε με μήνυμα για να διαβεβαιώσει πως είχαν ήδη εμβολιαστεί 20.000 έγκυες γυναίκες και πως δεν υπήρχαν σοβαρά περιστατικά παρενεργειών, ούτως ώστε να συνηγορήσουν στην άποψη ότι το εμβόλιο ήταν επικίνδυνο για χρήση σε εγγύους.

ο οποίος Φάουτσι στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο θύμισε τον δικό μας τον Χασάπη. Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής 154 φορές. Ό,τι και να τον ρώταγαν, και στο τέλος οι βουλευτές, ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι, άρχισαν και τον διέσυραν ρωτώντας τον, ξέρετε τι ημέρα είναι σήμερα? Και ο Φάουτσι απαντούσε, I take the fifth, δηλαδή επικαλούμε την πέμπτη τροπολογία που δεν μου επιτρέπει να καταθέσω κάτι το οποίο μπορεί να με ενοχοποιήσει. Καλά, του λένε, μπορείς να μας πεις τι χρώμα είναι το κουστούμι του που φοράς? Επικαλούμε την πέμπτη τροπολογία, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Εν τέλει τα λαμόγια έχουν μία διεθνοποιημένη στάση όπου και αν βρίσκονται, από το ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι το αμερικάνικο κογκρέσο.

Σε άλλα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, ένας Τούρκος είχε στραγγαλίσει τη γυναίκα του στην Ελβετία. Επειδή είπαμε το δυτικό νομικό σύστημα ποντάρει στην, στο σοφρονισμό και όχι στην τιμωρία, νομίζοντας πως έχει να κάνει με κανονικούς ανθρώπους, του έριξε 15 χρόνια φυλακή και μετά από 15 χρόνια αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δολοφόνος που στραγγάλισε τη γυναίκα του σε ελβετικό έδαφος. Επέστρεψε λοιπόν στην Τουρκία, όπου και σακάτεψε τη μάνα του στο ξύλο, την ίδια του τη μάνα με ένα ρόπαλο, στέλνοντάς τη σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Το βίντεο έχει κυκλοφορήσει, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά τι να το κάνεις. Εδώ πέρα έχουμε και την άλλη εξοργιστική είδηση. Ήταν μια νταντά η οποία αποκεφάλισε το βρέφος που πρόσεχε, φωνάζοντας Αλλάχου Άκμπαρ. Αποκεφάλισε το παιδάκι και την έκλεισαν. Μαντέψτε, την βάφτισαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, την έκλεισαν σε ίδρυμα για 5 χρόνια και απεφάνθησαν αυτοί οι επιστήμονες ότι πλέον μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Αποκεφάλισε παιδάκι, φωνάζοντας ο Αλλάχ είναι μεγάλος, και μετά από 5 χρόνια την άφησαν ελεύθερη.

Όσον αφορά τη Βρετανία, επειδή είπαμε πριν και για τους δημάρχους και δι' τον δήμαρχο του Λονδίνου, τον Σαντίκ Χαν, συνελήφθη πριν από λίγες ώρες δόκιμος αστυνομικός Βρετανός, ο οποίος λέγεται, προσέξτε, είναι τόσο Βρετανός που λέγεται Μοχάμετ Χασάν. Ο Μοχάμετ Χασάν, λοιπόν, 23 ετών, δόκιμος αστυνομικός στο Μάντσεστερ, κατηγορείται για βιασμό, απαγωγή και στραγγαλισμό. Ο δόκιμος αστυνομικός.

Πολύ σωστό το μήνυμα του Σάβα, λέει, με τους εδώ Φάουτσι τίποτα. Έχει μεγάλο νόημα αυτό που γράφει, διότι εδώ πέρα είχαμε τον κύριο Τσιόδρα που είχε κάνει μία μελέτη στις αρχές του κορονοϊού, η οποία απεφάνθη πως προήλθε από την νυχτερίδα. Και αυτή η μελέτη έγινε σημαία στα χέρια όσων παραμύθιαζαν την ανθρωπότητα, ότι δήθεν ο κορονοϊός έγινε επειδή ένας Κινέζος έφαγε μια νυχτερίδα στην αγιογορά της Γιουχάν, και όχι πως προήλθε από πειράματα στο εργαστήριο της Γιουχάν, που ήταν υπό την επίβλεψη και τη χρηματοδότηση του Φάουτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο κύριος Τσιόδας, λοιπόν, ακόμα και σήμερα που έχει αποκαλυφθεί ότι η λέλαπα του κορονοϊού ξεκίνησε από το εργαστήριο της Γιουχάν, δεν έχει βγει να κάνει μια δήλωση να πει καταρχήν τι του ήρθε και έγραψε τη συγκεκριμένη μελέτη. Πώς ήταν τόσο σίγουρος? Και δεν έχει απολογηθεί για το λόγο που η μελέτη του έγινε σημαία σε μια τεράστια εξαπάτηση της ανθρωπότητας που επέφερε εν τέλει εκατομμύρια νεκρούς.

0: Και για να κλείσουμε, κύριε Εισαγγελέα, και στη διεύθυνση για τα εγκλήματα εμπρισμών, θα πρέπει στην έρευνα που θα κάνετε στα αεολικά πάρκα, όχι να δείτε αν έχουν πυροσβεστήρες, αλλά το κατά πόσον πάλλονται τα καλώδια της τροφοδοσίας από τον υπόϊχο των ανεμογεννητριών, γιατί έτσι προκαλούνται οι ταλαντώσεις. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, υπερβήκαμε το χρόνο, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί έπειτα η εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου, μην τη χάσετε γιατί είναι εξόχως αποκαλυπτική. Εμείς, Θεού θέλοντος, αύριο 10 η ώρα το πρωί πάλι μαζί στο Μάχη FM 99,8.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στη Παλαιά Παραλιακή στη Καλλιθέα. Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα της λοφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στον Ηλισσό, στα όρια Καλλιθέας και Μοσχάτου. Το έργο αποκαθιστά την κίνηση των οχημάτων σε δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Το έργο είχε προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με την 12ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσία με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα, ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Η εισαγγελία διέταξε εκτεταμένη πανελλαδική έρευνα στις εγκαταστάσεις των αιωλικών πάρκων με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέστρεψε πάνω από 100.000 στρέμματα και ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι ανακριτικές αρχές εστιάζουν στη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, των μέτρων συντήρησης και των αδειών πυρασφάλειας, την ώρα που και η πρόσφατη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής αποδίδεται προανακριτικά σε σπινθήρες από ταλαντευόμενα καλώδια κολώνας ηλεκτροδότησης. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, πάνω από 178.000 στρέμματα. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς την αγορά και τους πολίτες το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα απολογείται η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν του 2010. Προκλητική ομολογία τραπεζίτη αποδεικνύει ότι το ακαταδίωκτο καταργήθηκε μόνο στα χαρτιά. Παρά την επίσημη άρση της ασυλίας των τραπεζιτών, κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος αποκαλείται παρασκηνιακά ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για δικαστικές περιπέτειες υπό τη σημερινή κυβέρνηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ένταση επικρατεί μεταξύ Ρώμης και Βερολίνου. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς πιέζει για επιστροφές μεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένη κυβέρνηση Μέρτς επιδιώκει να ξαναρχίσει τις επιστροφές ετούντων άσυλο προς την Ελλάδα και την Ιταλία ως χώρες πρώτης υποδοχής, επικαλούμενοι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεως από 4 και τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 36 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει και ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε: αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης Μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα ελληνοτουρκικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Φίλες και φίλοι, γιατί λέω ότι διαφέρουμε, γιατί είναι διαφορετική η ελληνική λύση. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι η οικονομία είναι θεωρία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβεις πώς μπορείς μια χώρα ή μια πόλη ή μια περιοχή να την αναπτύξεις. Δεν θέλει ιδιαίτερη ευθεία.

η Αθήνα τελείωνε οικονομικά. Γιατί είχαν καταστραφεί και η Αθήνα και η Σπάρτη καταστραμμένες ήταν. Βγαίνει ο Ξενοφόντας στα οικονομικά του. Διαβάστε το. Αν βρείτε κομμάτια αποσπάσματα, διαβάστε το. Λέει τι πρέπει να κάνει η Αθήνα για να ξαναεπανέλθει ως πόλη ισχυρή. Και λέει λοιπόν τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας για να έχουν επάρκεια στην πόλη των τροφίμων. Δεύτερον, ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά με υποδομές καινούργιες για να αυξηθεί το εμπόριο και εξαγωγές των προϊόντων ή εισαγωγές κάποιων άλλων προϊόντων που δεν καλλιεργούνταν στην Αθήνα. Και τρίτον, ισχυρό νόμισμα από το Λαύριο, ασήμι, να βγάλουν τα μεταλλεύματα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανθίσει η οικονομία. Τα είχαν πει οι προγονείς μας 2.500 χρόνια π.Χ. Και έχετε ένα Μητσοτάκι, έναν Τσίπρα, έναν Ανδρουλάκι, ασχέτως με τα οικονομικά. Δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους το μία μέρα. Δεν έχουν οργανώσει τίποτα και τους θεωρείτε ότι είναι σοβαροί πολιτικοί. Δεν αναφέρομαι στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα κόμματα γιατί ξέρω ότι αντίπαλοι μου είναι αυτοί οι τρεις. Ειδικά ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ρημάξει τη χώρα. Το λέω ευθέως πλέον. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Λαιλατούν τα πάντα. Τα πάντα. Δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν 100 δις. Από τον Τσίπρα 100 δις χάθηκαν όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και άλλα 100 δις έφαγε ο Μητσοτάκης. 200 δις φάγανε αυτοί οι δυο. Δεν λέω ότι τα βάλαν στην τσέπη τους, αλλά δαπανήθηκαν, σπαταλήθηκαν 200 δις και δεν ξέρουμε πού είναι. Τι πρέπει να αλλάξουμε. Βασικός κανόνας. Οριζόντιος φόρος 15%. Αλλάζουμε σύστημα φορολόγησης. Δεν θα κυνηγάμε τον πολίτη. Δεν θα τον κυνηγά όλη μέρα με φόρους. Δεν θα τον κάνω τη ζωή μαρτύριο. Δεν θα το κάνουν να μισεί το ελληνικό κράτος. Γιατί ο πολίτης πλέον μισεί το κράτος, τον καταδυναστεύει. Πληρώνει εισφορές, νοσοκομείο δεν έχει. Πληρώνει φορολογία, παιδεία δεν έχει. Πληρώνει ασφάλιστρα, ασφάλεια δεν έχει. Πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, πληρώνει και διόδια. Μιλάμε για ένα κράτος καθαρά φορομπηχτικό. Το οποίο ανταποδοτικά, γιατί οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Πληρώνω φόρους για να μπορώ να έχω ανταπόδοση πολίτης. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο πληρώνω φόρους, αλλά ανταπόδοση δεν έχω. Οι μόνοι που έχουν ανταπόδοση είναι οι πολιτικοί, οι υπουργοί και οι κολλητοί τους, οι καναλάρχες, οι ολιγάρχες, δεν ξέρω τι άλλοι, που κονομάνε δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο Έλληνας πεινάει. Αυτά θα τα αλλάξει η ελληνική λύση. Και ακούστε τώρα γιατί λέω ότι είναι ένα κράτος που μισεί τον πολίτη. Ο Έλληνας, ως φυσικό πρόσωπο, πληρώνει 10 φόρους εισοδήματος. Ακούστε τώρα. Τι λεφτά πληρώνεται σε φόρους. Όλοι οι φόροι. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πολύ ωραία. Δεύτερον, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Τρίτος φόρος, παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αυτά είναι για τον πολίτη. Προκαταβολή φόρου έτσι επιχειρήσεων. Προκαταβολή φόρου ελεύθερων επαγγελματιών. Φόρο εισοδήματος από ενίκια. Φόρο μερισμάτων. Φόρο τόκου καταθέσεων. Φόρο δικαιώματος. Φόρο υπεραξίας. Αυτοί οι φόροι πληρώνονται. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Και ως φυσικό πρόσωπο πληρώνω λεφτά. Και ως επιχειρηματίας πληρώνω λεφτά. Και στην τράπεζα και τις καταθέσεις μου πληρώνω λεφτά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνω. Και προκαταβολή φόρου κτλ. Πείτε μου τώρα εσείς, πόσο δίκαιο είναι αυτό το κράτος το οποίο μισεί τον πολίτη. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στους εμέσους φόρους. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι? ΦΠΑ 24%. ΦΠΑ 13% σε άλλα προϊόντα. ΦΠΑ 6% σε άλλα προϊόντα. Μειωμένος ΦΠΑ σε συντελεστές στα νησιά. Ειδικός φόρος στη βενζίνη. Ειδικός φόρος στο πετρέλαιο. Γιατί μπορεί να έχουν και βενζινοκίνητο και πετρελαιοκίνητο. Ειδικός φόρος στο υγράριο. Ειδικός φόρος στο φυσικό αέριο. Ειδικός φόρος στην ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικός φόρος στον καπνό. Ειδικός φόρος στα αλκοολούχα. Ειδικός φόρος στην πύρα, φόρος στο καφέ, από τους μεγαλύτερους φόρους γιατί μυρίστηκαν αίμα οι αλυταράδες, είναι στο καφέ. Ο καφές παγκοσμίως πέφτει, στην Ελλάδα ανεβαίνει, γιατί ο φόρος είναι φόρος πολυτελείας. Ο καφές που πίνεται, το καφεδάκι που πίνεται είναι, έχει φόρο πολυτελείας. Είναι πολυτέλεια να πίνετε τον καφέ κατά την άποψη του Μητσοτάκη. Θα πίνετε μέλανα ζωμό.
Θα πίνετε νεράκι, μόνο και αυτό είναι ακριβό. Το ιδιωτικοποιεί και αυτό. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Πάμε τώρα στα δημοτικά τέλη. Ακούστε. Δημοτικά τέλη. Γιατί δεν πληρώνουμε μόνο αυτά, πληρώνουμε και τα δημοτικά τέλη. Βέβαια. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Δημοτικά τέλη καθαριότητος. Δημοτικά τέλη φωτισμού. Δημοτικός φόρος. Τέλη ίδρευσης. Τέλη αποχέτευσης. Τέλη κημητηρίων. Τέλη παρεπιδημούντων. Τέλος επιεκαθάριση των εσόδων εστιατορίων. Λοιπά δημοτικά τέλη αγορών, λαϊκών κτλ. Τέλη λιμένων, αλλιευτικών καταφυγίων. Αυτά όλα και άλλα είναι 68 φόροι. Η μοναδική χώρα που έχει 68 φόρους στα πρόσωπα, στις εταιρείες και παντού, στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, είναι η Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν 30-25 αναλόγως. Εμείς έχουμε 68, παρακαλώ. 68. Ένα ληστρικό φορομπηκτικό κράτος που κυνηγάει τον μικρομεσαίο, τον ελεύθερο επαγγελματία, κυνηγάει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέ, τον μισοκόμο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον συνταξιούχο. Τον κυνηγάει από παντού. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ πληρώνω εισφορές για να πάρω μια σύνταξη όταν γεράσω. Γιατί μου φορολογεί η σύνταξη, ρε μεγάλε. Και αν έχω ένα εισοδηματάκι από ένα χωραφάκι από αυτό, συντσουκωρώνω και το κεφάλι. Δεν τα πλήρωσα τα λεφτά αυτά εγώ. Δεν τα έδωσα για να παίρνω 1000, σας λέω εγώ, 1500 ευρώ σύνταξη. Γιατί μου κλέβεις η σύνταξη. Λέει ο ένας άνθρωπος που πάλεψε, μόχθησε και δούλεψε. Αλλά ο τεμπέλης ο υπουργός που έγινε εκατομμυριούχος με τα 30 ακίνητα, δεν τον νοιάζει. Ο τεμπέλης ο Τσίπρας από επιλογή άνεργος, που δεν δούλεψε ποτέ και βρίσκεται στους ανοήτους, αυτά τα ευφύ τίποτα που το χειροκροτάνε ανόητοι, γιατί μας κυβερνούν, ευφύ τίποτα, άνεργοι. Πραγματικά, αν δείτε τους πολιτικούς και πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν τον τόπο, όλοι οι πρωθυπουργοί, άνεργοι τα παιδιά, ή άργοι, ή άνεργοι, ή ανεπάγγελτοι. Ένας λαός που ψηφίζει άεργους, ανεπάγγελτους ή άνεργους, από επιλογή άνεργους, δεν έχει καλό τέλος και δεν είχαμε ποτέ καλό τέλος. Ποιος δούλεψε από όλους αυτούς? Για πείτε μου εσείς, ποιος δούλεψε από όλους αυτούς? Πείτε μου εσείς, τους σημερινούς. Δούλεψε ο κύριος Τσίπρας, δούλεψε ο κύριος Ανδρουλάκης, δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης. Πού δούλεψαν, πείτε μου ρε παιδί μου, δούλεψαν εκεί? Οι υπόλοιποι πολιτικοί εκεί πού δούλεψαν? Πού παρήγαγαν έργο? Όχι παροχή υπηρεσίας, δουλειά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν βλέπουμε τα χειρότερα που έρχονται μαζί. Ποια είναι αυτά? Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά σχεδιάζει κρυφά να γίνει βασικός κόμβος σύνδεσης Ασίας με Ευρώπη. Εδώ και μια δεκαετία. Αυτό που διαμορφώνεται σήμερα, φίλες και φίλοι, θα το βρούμε μπροστά μας. Και ακούω κάτι γαλονάδες στο γαλονάδες να γίνουν στα κανάλια, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, άσχετοι απίστευτοι σχολιαστές που λένε ότι τους κατέβει. Αυτό που αλλάζει στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, είναι ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών, μεταφορών που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή. Και η Τουρκία είναι ο παίκτης. Η Τουρκία παίζει. Συνδέσεις σιδηροδρόμων, οδικών αξώνων, έτσι, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενεργειακών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θέλουν να συνδέσουν τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Για να απομονώσουν τον αγωγό Ιστμίτη να μην γίνει ποτέ. Στόχο έχουν λοιπόν να ενώσουν μια σειρά χωρών και να δημιουργήσουν ένα νέο γεωπολιτικό και οικονομικό δίκτυο με κεντρικό ρόλο την Τουρκία. Να γίνει η βαλβίδα. Η βαλβίδα, ανοίγω, κλείνω, να εκβιάζει. Έχει τα δαδανέλια, θα έχει και αυτό και θα είναι ο πρώτος μάγκας της περιοχής. Και τι έχουμε εμείς? Έχουμε ένα Μητσοτάκι που χαζογελάει, πάει στον Αγαθονίση, λέει πέντε βλακίες και γυρνάει. Έχουμε ένα Ανδρουλάκι που κοιμάται με εμποτή. Έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος η τρελή χαρά του χωριού του τρελού. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη με δάφτη, σας λέω. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Δημιουργούν λοιπόν οι Τούρκοι ένα νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό δίκτυο με κεντρικό ρόλο την Τουρκία. Η Άγκυρα επιχειρεί να καταστεί βασικός κόμβος που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. Και έτσι, αν το πετύχει, γιατί η Ελλάδα κοιμάται, θα έχει ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Στρατηγικό, γεωστρατηγικό, στρατηγικό, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό. Θα έχει φύγει 20 βήματα μπροστά. Που η θέση της χώρας μας είναι σημαντικότερη από της Τουρκίας. Αλλά είπαμε, εδώ και το πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Σύμφωνα με αναλύσεις λοιπόν,
όπως αυτές που έχουν δημοσιευτεί στο National Context. Όλα αυτά τα έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, σε μια περιφερειακή οικονομική αρχιτεκτονική, η οποία περιγράφεται ως δόγμα Fulcrum. Ρωτήστε έναν βουλευτή, έναν υπουργό, αν ξέρει το δόγμα αυτό. Και μου ντόρθει. Πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου συνδεσιμότητος με βάση την ενέργεια, τις μεταφορές και τις διασυνοριακές υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε συμφωνία με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία, η Τουρκία, για να δημιουργήσει σιδηρόδρομο ταχύτατο ώστε να απομονώσει την Ελλάδα. Γιατί εμείς ακόμα σιδηρόδρομο δεν κάναμε. Από Θεσσαλονίκη να πας στον Εωστιά δεν πας. Και έχει το Μητσοτάκη, το μέγα ηγέτη. Οι άλλοι κάνουν σιδηροδρόμους ταχυτάτους 300 χιλιόμετρων, 250 χιλιόμετρων και εμείς πηγαίνουμε ακόμα με το Μουτζούρι. Τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ. Στόχος λοιπόν η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας και η μείωση της επιρροής αντιπάλων δυνάμεων όπως το Ιράν. Όπως τα ακούτε. Στόχος του Ερντογάν να δώσει το πιάτο τον Τραμπ και να του πει αδερφέ, είμαστε εδώ εμείς, απομονώνουμε το Ιράν. Άσε όλη τη Μέση Ανατολή να την κάνουμε κουμάντο μέχρι πάνω, εμείς μέχρι τη Βουλγαρία και να φεύγουμε από τα πάνω. Η Ελλάς, πού πάει η Ελλάδα. Πάλι απομονωμένη. Πάλι απομονωμένη. Ταυτόχρονα, αμερικανικές εταιρείες επιδιώκουν να βρεθούν στο κέντρο αυτού του νέου δικτύου. Γιατί όταν μια χώρα είναι το κέντρο ενός δικτύου μεταφορών, υποδομών, ενέργειας, έτσι, τότε όλες οι εταιρείες θα θέλουν σε αυτό το κέντρο να συμμετέχουν. Και αποκτά τεράστια οικονομική σημασία η Τουρκία με αυτό το σχέδιο και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Κοιμόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει τις δικές της εθνικές φιλοδοξίες με τα ευρύτερα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν και ο Ερντογάν τον Τραμπ. Γιατί έχει έναν πολιτικό οξύνου, αυτόν τον τύπο αν και γεράσει, έχει μεγαλώσει, αλλά βλέπει, σχεδιάζει. Ο δικός μας τι σχεδιάζει ρε παιδιά, πώς θα γίνει η οικογένειά του πιο πλούσια, πώς θα αναποκτήσει ακόμα, για πείτε μου εσείς, αφού είστε τα παιδιά του, πόσα δισεκατομμύρια, πόση περιουσία, για πείτε μου. Ας αφήσει κάτι στην Ελλάδα, να αφήσει κάτι στην πατρίδα, δεν πηγαίνει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Όλα αυτά που λέω επηρεάζουν και εμάς. Επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Ήδη η Τουρκία στείνει γέφυρες με την Αίγυπτο. Θυμάστε που έλεγε ο Μητσοτάκης, τους έδωσε και ΑΟΣ. Έδωσε στους Αιγύπτιους μειωμένη επίρρεια, ρε παιδιά. Τους έδωσε ελληνική θάλασσα για να κάνει σύμμαχο την Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος μας πουλάει και πηγαίνει με την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε. Πήγε, έδωσε εθνική θάλασσα, ελληνική θάλασσα με τη μειωμένη επίρρεια ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς μαζί που τα ψήφισαν. Για μην ξεχνάμε τον Σαμαρά που ξαφνικά έγινε αντάρτης. Τα ψήφισε και αυτός. Τη μειωμένη επίρρεια και αυτός την ψήφισε. Και ο Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος. Δεν διαφώνησαν τότε με τη μειωμένη επίρρεια, τώρα γίνανε αντάρτες. Όλοι τους. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτές οι εξελίξεις όμως επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, τις θαλάσσιες ζώνες μας, την ΑΟΣ μας, τα νησιά μας και τις ευρύτερες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά η Τουρκία επιχειρεί να απλώσει δίκτυ στη Μεσόγειο και μας απομονώνει. Μας απομονώνει. Το νέο αυτό δίκτυο υποδομών δεν είναι απλά ένα οικονομικό έργο. Είναι ένα έργο επιρροής που μπορεί να διαμορφώσει ισορροπίες δυνάμεων για τις επόμενες δεκαετίες. Θα ξεκινάει από τη Σαουδική Αραβία, το δίκτυο αυτό, και θα κατευθύνεται στην Ευρώπη. Σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομος, αγωγή, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, τουρκικά. Με λεφτά από τους Σαουδάραβες παρακαλώ. Οι οποίοι θέλουν να απεξαρτηθούν από τους Σουέζ, να ξεφύγουν από τη Μέγενη αυτή και σου λέει τα κάνουμε, θα τα δώσουμε. Λεφτά δεν έχουν. Έχουν. Και εμείς συναντιόμαστε με τον Εμμύρη του Κατάρ, με τον Εμμύρη της Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν παίρνουμε για τίποτα. Τους στείλαμε και τους Patriot, αλλά δεν βλέπουν να παίρνουμε κάτι από τους Σαουδάραβες. Το αντίθετο. Βοηθούν τους Τούρκους. Τα λέω όλα αυτά φίλες και φίλοι γιατί. Γιατί πραγματικά είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου αυτά που συμβαίνουν. Και πεινάει ο Έλληνας. Και μισθούς δεν έχει. Και συντάξεις δεν έχει. Και τον έχει πεταμένο η διοίκησή του και η κυβέρνησή του. Και ταυτόχρονα κάνουν εθνικά εγκλήματα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβετε ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει ο Ανδρουλάκης. Να μην ξανάρθει ο Τσίπρας. Να έρθει μια ελληνική κοινωνική, εθνική, λαϊκή κυβέρνηση που την βρίζουν όλοι, την ελληνική λύση. Μόνο εμείς. Μόνο εμάς μας βρίζουν όλοι.
Ενώ δεν κυβερνήσαμε, όλοι μας έχουν κάνει λάστιχο. Τώρα να δείτε με τον Σαμαρά που θα κάνει κόμμα που το κάνει. Παίρνει ο Σαμαράς από την ελληνική λύση. Ελληνική λύση αυτό, όπως κάνανε και με την άλλη. Όπως κάνανε και με τον πιο άλλο. Κάθε φορά αυτό δεν κάνουν. Και πάντα εμείς ανεβαίνουμε σταθερά. Σκοπός τους είναι η συστημική. Να γίνει το κόμμα Σαμαρά και ο Σαμαράς να πάει να συγκοληθεί με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και θα το χρειαστούν. Με αλλαγή αρχηγού δεν έχει σημασία. Θα κάνει και την ανάγκη φιλότιμο και με τον Μητσοτάκη ακόμα θα συνεργαστεί. Αρκεί ο γιος του να κατέβει στην Καλαμάτα, λέω τώρα εγώ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Επειδή τον κάνα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ημίθηκε τον πατριωτισμό.

0: Πολλοί έχουν παρεξηγηθεί με την σκληρότητα των όρων που χρησιμοποιώ σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Που τους έχω πει ανθέλληνες, μισέλληνες, τους έχω πει ότι μας κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά και η αλήθεια αυτή είναι. Μετά την Επανάσταση του 21, τη μεγαλύτερη ζημιά μας την κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ό,τι και να μου λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ανήκαμε σε σφαίρα επιρροής των Βρετανών, Ρώσοι δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί η ηγεσία στη χώρα μας είναι δυτικόδουλη. Δεν σου αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, φάνηκε με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος μισεί τον Πούτιν, λες και του κάνει τη μάνα, τη σκότωσε τη μάνα ο Πούτιν, του Μητσοτάκη. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Με ενοχλεί ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν σας τα λέει αυτά. Ξέρετε πόσες φορές οι Βρετανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά. Γιατί ξέρουμε για τους Γερμανούς, Ιταλούς, τους Τούρκους. Τα μαθαίνουμε. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ότι οι Βρετανοί μας οδήγησαν 5 φορές σε λοιμό. 5 φορές σε λοιμό. Λοιμό κανονικό, πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Ακόμη και στην κατοχή, ο λοιμός που ήρθε, δεν ήρθε επειδή οι Γερμανοί, τα κτίνια αυτά, οι ναζιστές, αφαιρούσαν τρόφιμα από τους Έλληνες μόνο. Αλλά γιατί απέκλεισαν το λιμάνι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και πέθαναν στην πείνα οι Έλληνες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Για να πάμε λοιπόν στο 1854. Τι έγινε τότε, για να θυμηθούμε, μπας και καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
1: Το ήξερες ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά το 1854? Ήταν τότε που η Ελλάδα στήριζε κρυφά τις επαναστάσεις των υπόδρουνων αδελφών μας κατά των Οθωμανών. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν. Αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία εισβάλλουν στον Πειραιά, επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό και αποβιβάζουν στρατεύματα κατοχής. Η εθνική κυριαρχία καταλύεται. Κάθε αντίσταση κάπτεται με τη βία των όπλων και ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάζεται να συνοικολογήσει. Όμως το χειρότερο χτύπημα δεν ήρθε από τα κανόνια. Τα πληρώματα φέρνουν μαζί τους έναν αόρατο εφιάλτη, τη χολέρα. Η επιδημία ξεσπά βιβλική, περίζοντας το 1/10 του πληθυσμού σε Πειραιά και Αθήνα. Όσο για την ξένη κατοχή, θα κρατήσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μια μαύρη, ξεχασμένη σελίδα στην ιστορία μας, όπου ο Πειραιάς πλήρωσε με αίμα και πείνα τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Όμως έχω να πω το εξής, γιατί αποφεύχθηκε να λεχθεί όλη η αλήθεια. Ο Όθωνο βασιλιάς ήθελε να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην Ελλάδα. Υπήρξαν απελευθερωτικά κινήματα, επαναστατικές ομάδες. Οι Βρετανοί έξαλλοι με τον Όθωνα, γιατί ο Όθωνας θέλει να βοηθήσει να στείλει στρατό, έκαναν αυτό που έκαναν. Το καταλάβατε τώρα? Οι σύμμαχοί μας, οι Βρετανοί. Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Τι ήθελε να κάνει ο Όθωνας? Να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να επαναστατήσουν και να ενωθούμε την Ελλάδα. Τι ήθελα να κάνει? Απελευθέρωση. Και το κάνε χαράω. Γι' αυτό βάλτησαν τον Πειραιά, τον απέκλεισαν. Τέλος, φαντρόφιμα δεν είχαμε, λοιμό είχαμε, χολέρες είχαμε. 3 χρόνια κατοχή είχαμε. Από τους Γερμανούς είχαμε 3,5. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Να μην ενοχληθεί MI6. Να μην ενοχληθεί η πρεσβεία. Η πρεσβείος. Να μην ενοχληθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ξέρετε, αυτοί με τους αρτιέρες από κάτω, οι Στάρμερ και τα λοιπά, αυτοί οι πατριωτάρες που έχουν λαγνία, να μην πω με τι, με τους μουσουλμάνους παρά με τους χριστιανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα την πούν ποτέ. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ιστορία στην ελληνική λύση, λέμε δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Διότι λίγα χρόνια αργότερα, οι ίδιοι Βρετανοί μας έσπρωξαν να διώξουμε τους Τούρκους από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από τη Μακεδονία. Μας μπρόξανε και μας παρακαλούσαν να πάρουμε μέρος στον πόλεμο, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μερικές δεκαετίες. Βέβαια το 97 πάλι μας πούλησαν στον ατυχή πόλεμο. Αυτά δεν τα μαθαίνετε. Δεν τα μάθετε ποτέ. Πάμε. Γιατί δεν τα μάθετε? Γιατί τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν ιστορία. Γιατί δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε γεωγραφία, δεν ξέρουμε τίποτα. Δείτε έναν γκάλο που είδα εγώ, μου το στείλανε και είπα σοκ. Δεν το περίμενα, παιδιά.
2: Θέλω να μου δείξει που βρίσκεται η Ελλάδα μας.
3: Πολύ αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Ποια είναι?
4: Εδώ, όχι. Εδώ.
3: Εδώ.
2: Okay.
4: Με ρωτάς γεωγραφία τώρα.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα να ξέρεις που βρίσκεται η Ελλάδα.
5: Εδώ.
3: Δεν μπορώ να προσανατολιστώ. Κάνεις πλάκα τώρα. Δεν ξέρω.
2: Ελληνίδα δεν είσαι?
3: Δεν ξέρω γεωγραφία.
2: Δεν ξέρεις που βρίσκεται?
3: Όχι.
2: Καθόλου?
3: Όχι.
2: Πού πιστεύεις ότι είναι στο περίπου?
3: Εδώ.
2: Θέλω να μου δείξεις που βρίσκεται η Αυστραλία.
6: Λοιπόν, η Αυστραλία είναι πίσω από την Κίνα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αν είναι, πρέπει να είναι. Περίμενε ένα λεπτό να συγκεντρωθώ λίγο. Δεν υπάρχει καν στην χάρτη.
2: Δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Θύμησέ μου, είσαι ξεναγός.
6: Ναι.
2: Του δείχνει τον παγκόσμιο χάρτη και λέει η Αυστραλία δεν βρίσκεται εδώ.
6: Δεν βρίσκεται εδώ.
2: Δεν βρίσκεται.
6: Ναι.
2: Πού πιστεύεις βρίσκεται η Αυστραλία?
6: Είναι από την πίσω μεριά.
2: Ναι, δείξε μου που είναι. Εκεί είναι. Θέλω ένα χειροκρότημα για το φίλο μου εδώ πέρα. Πού βρίσκεται η Θράκη?
0: Εδώ. Λοιπόν, έχει μια λογική το βίντεο. Η Κίνα είναι από πίσω, λέει. Σου λέει η Γη είναι σφαίρα. Εγώ βλέπω μπροστά μου την Ευρώπη. Πίσω είναι η Κίνα. Η Αυστραλία. Ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη. Δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίνε οι γονείς. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίνε οι μεγάλοι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Και μην ακούς αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Αυτή την παιδεία τους δίνουμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Και ξεκινούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Θεσσαλός Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Πώς είστε?
0: Εσείς?
1: Βυζιτσινός, θα έλεγα εγώ. Και κατ' επέκταση Θεσσαλός.
0: Ναι, αλλά βλέπω, επειδή ήρθατε και πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο και τα χώσατε για άλλη μια φορά στον δήμαρχο, είπα τα βαντάρι, τη δημιουργία.
1: Ναι, όχι, όχι. Είμαι κάθετος σε αυτό. Ναι. Ο κύριος ο δήμαρχος είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το LNG. Δεν ξέρει τι σημαίνει τερματικό. Δεν ξέρει τίποτα. Οπότε έχει άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει. Όπως εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ εναντίον του κύριου Ρουμπέου. Δεν θα το έχω να το στοιχημένο δεδομένο, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι και αυτός δεν μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική με μια ελαφρότητα που τον διακρίνει πολλές φορές, γιατί είναι και παρορμητικός. Το λέω με συμπάθεια αυτό. Αν και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίζει με τα χίλια, με λύσα. Θα του έλεγα λοιπόν ότι ένα τερματικό σταθμό στον παγαστικό κόλπο είναι ένα σταθερό στόχο που μπορεί να κάνει παρανάλωμα όλο το Βόλο. Όχι μόνο, και όλες τις πλαγιές από πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι αυτονόητο, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ότι τις υποδομές τυπούν. Και μία από αυτές τις υποδομές θα είναι και ο τερματικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν το ενημέρωσε καλά. Ας το αλλάξει το τροπάριο, γιατί δεν πάει πολύ καλά η ιστορία αυτή.
0: Μπήκαμε φορτσάτα. Πάμε να δούμε τι έχει αυτή η περίοδος. Γιατί δεν έχει μόνο αναμονή για τις εκλογές. Εσείς είστε έτοιμος, αν ο Πρωθυπουργός κάνει ευνηδιασμό και πει στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα σε εκλογές?
1: Ξέρετε, το είμαστε έτοιμοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο για όλες τις εκφάσεις λειτουργίας του κόμματος. Το οργανωτικό μου έχει πει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι για εκλογές. Έτοιμα τα ψηφοδέλτια με πολλούς επιλαχόντες οι οποίοι θέλουν και έρχονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι επειδή δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για το εκλογικό, για τα ψηφοδέλτια, αλλά η αντιπρόεδρος του κόμματος, ευτυχώς δεν μπορώ να πω και δεν λέω ναι ή όχι.
0: Γιατί λοιπόν, πείτε το μου τώρα αυτό, επειδή μου το έχετε πει ιδιωτικά, αλλά επειδή το λέτε δημόσια. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι τον τελικό λόγο δεν τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής?
1: Επειδή εγώ είμαι και επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά, και ξέρω ότι το αποτέλεσμα μετράει σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, σε ένα κόμμα, θεώρησα ορθό και σκόπιμο ως πρόεδρος του κόμματος, όταν έγινε το συνέδριο, να θέσω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Να αποφασίζει ο πρόεδρος τα ψηφοδέλτια ή αντιπρόεδρος με μια τριμελή επιτροπή. Το έθεσα, έγινε ψηφοφορία, αντιπρόεδρος τριμελή επιτροπή. Και γιατί το έκανα αυτό? Είναι πολύ άσχημο, κύριε Πολύζο, να λες ανθρώπους που γνωρίζεις όχι. Είναι πολύ άσχημο πραγματικά. Και όταν μπορείς να βάλεις 400 υποψηφίους και έχεις 5.000 και έρχονται και σου λένε σε παρακαλώ, βάλε με υποψήφιο και λες όχι, μετά γίνεσαι κακός. Οπότε λέω δημοκρατικά, αποφάσισε το καταστατικό αυτό, λέει, δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Μόνο δικαίωμα του Προέδρου να θέσει βέτο αν ο Πολύζος πει υποψήφιος και δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η ποιότητα του χαρακτήρα του. Ή δεν μου αρέσει γιατί είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο ή κάπου που δεν τον ξέρει η Επιτροπή. Μόνο εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, ξέρετε. Να υπάρχει Επιτροπή, όχι μόνο ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Ξέρω εγώ. Στην τοπική κοινωνία, αν έχω στη Μαγνησία, ξέρω και στη Λάτσα και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στην Κρήτη δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω την Πελοπόννησο όλους. Οι τοπικοί μαζί με την τριμελή επιτροπή που εισηγούνται και αποφασίζουν. Απλά πράγματα, δημοκρατικά.
0: Δεν σας ρωτώ αυτό που αυτονόητα θα μου απαντήσετε, αν δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί η εκλογή βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
1: Με βάση
0: το λέω
1: αυτά
0: γιατί
1: βλέπω...
0: η Θεσσαλία έχει μία έδρα, την έχετε εσείς. Στην Λάρισα ένα γνωστό.
1: Όχι, στη Λάρισα τη χάσαμε.
0: Λέω πως έκλεισε η κάλπη στις τελευταίες εκλογές του 2023.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει ότι οι δημοσκόποι θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Είναι δεδομένο. Είναι κινούμενη άμμος, θα έλεγα, το εκλογικό σώμα και φαίνεται ότι είναι μια βαλτώδης άμμος για πολλούς. Για πάρα πολλούς. Εγώ κάθε μέρα είμαι σε λαϊκές. Πηγαίνω σε λαϊκές που δεν πηγαίνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δεν τολμάει κανείς πολιτικός αρχηγός να πάει σε λαϊκή αγορά. Γιατί ξέρω θα τον πάρουμε τις ντομάτες. Εγώ είμαι και στο Βόλο προχθές. Είχα έρθει στο Βόλο, κατέβηκα στη λαϊκή, μιλήσαμε για τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε να έρθουμε κοντά στον πολίτη. Κάτι που φοβούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό θα αντικατοπτριστεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στις εκλογές του αποτέλεσμα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Επειδή εγώ έβλεπα μόνο τα πλάνα τη Δευτέρα, όταν δηλαδή παίξαμε την επίσκεψή σας, είδα χειραψίες, χαμόγελα, συζήτηση έτσι, στο πόδι προφανώς, γιατί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν εκείνη την ώρα. Τι σας έλεγαν?
1: Τα βασικότερα προβλήματα των παραγωγών, και θα το πω έτσι για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ασχολούνται με την παραγωγή, ικανότητα που έχουν ή δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι παραγωγή, είναι μεταφορικά κόστη, καύσιμα, λιπάσματα, έτσι, και τα υψηλές τιμές των πρώτων υλών που παραλαμβάνουν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μικρό θερμοκήπιο ή μια μεγαλύτερη μονάδα ή μια γεωργική παραγωγή. Οι έμποροι μου λένε τα ίδια κι αυτοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέστε μου, ένας ο οποίος παράγει στον ερχομενό στην Βιωτία, που θέλει να πουλήσει το Βόλο τα προϊόντα του. Έχει, θέλει να πουλήσει το Βόλο. Για να περάσει από τα διόδια, θα πληρώσει πανάκριβα τα διόδια. Θα πληρώσει πανάκριβα τα καύσιμα. Αυτό όλο θα μετακυληθεί έτσι κι αλλιώς, πού? Στο προϊόν. Άρα θα είναι πιο ακριβό το προϊόν του. Γι' αυτό και λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε για τους παραγωγούς ειδικά που μετακινούνται και τους αγρότες να μην πληρώνουν διόδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παράγεις προϊόντα όταν το κόστος παραγωγής σου είναι πολύ περισσότερο από τον ανταγωνιστή σου. Οι Τούρκοι παράγουν προϊόντα ομοειδή, βέβαια με γεμάτο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και όλες οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν στους κήπους τι γίνεται. Μπαίνουν από εκεί κάθε μέρα τόνοι φυτοφαρμάκων λιπασμάτων σε προϊόντα επάνω και τα τρώμε εμείς. Ή από τη Βουλγαρία. Μια φορά τόλμησαν να κάνουν έλεγχο και πιάσαν 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων γεμάτα από αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, να μην σας πω, παυσίπονα. Αυτά, αν κλείναμε τα σύνορα με ποιοτικούς ελέγχους, έχουμε το δικαίωμα, θα μπορούσαμε να παράγουμε εμείς για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά δεν γίνεται. Κανείς δεν κάνει όλα αυτά. Δεν έχουν σχέδιο, κύριε. Ακούστε, για το Βόλο. Α, πάμε στη τοπική κοινωνία του Βόλου. Έτσι. Ρωτώ εγώ εσάς. Έχετε ένα λιμάνι που μπορεί να δεχθεί τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για το τερματικό, που είναι η βόμβα της περιοχής.
0: Τώρα μην τσιγκλάτε, γιατί θα φανεί σαν να ρίχνω μήλο στο νερό στο δικό σας μήλο, και δεν θέλω. Μα ήταν ένα φιάσκο διαγωνισμός. Τι credit της αξιοπιστίας να έχει μια κυβέρνηση, γιατί η πολιτεία κάνει το διαγωνισμό, που τον ακυρώνει γιατί προφανώς δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Δεν τους άρεσε που κέρδισε η εταιρεία η οποία ελέγχεται, είναι δική του, του Ιβάν Σαββίδη.
0: Του Ιβάν Σαββίδη, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό υπάρχει.
0: Εγώ όταν σας ρωτούσα τι σας λένε, σκεφτόμουν κάτι πιο προσωπικό, του τύπου συνέχισε να τα χωνεί, συνέχισε να τα λες.
1: Α, όχι. Βάλ τους φυλακή.
0: Βάλ τους φυλακή, σας έλεγα.
1: Εγώ βέβαια λέω κάτι καλύτερο, γιατί το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει τίποτα. Να τους δημεύσω τα λεφτά, να τα πάρω τα κλεμμένα και να τα διανύμω πίσω στους Έλληνες που είναι δικά τους. Η φυλακή έπεται. Πρώτα τα λεφτά. Να πάρω τα λεφτά θέλω από τους κλέφτες. Έχουν κατακλέψει τη χώρα. Έλεγα σήμερα χθες στην Βουλή.
0: Ότι δώσαμε τώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Όλους αυτούς που έχουν καταχρηστεί το δημόσιο χρήμα, οι απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια ευρώ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δώσαμε 4 δις για το περιβόητο ψηφιακό κράτος. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. 4 δις είναι. Το είπα στην Βουλή. Με τα νούμερα, κανονικά, από τον προϋπολογισμό. 4 δις. Ξέρετε όμως ότι από εδώ και στο εξής, που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συντήρηση, τα δικαιώματα, οι αγορές αλγορίθμων που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή, βάλαμε τις βάσεις, αλλά δεν βάλαμε τα υπόλοιπα. Τα άλλα 6 δις ή 5 δις που θα χρειαστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια για να συντηρηθούν αυτά που φτιάξανε, ποιος θα πληρώσει? Απευθείας αναθέσεις, επαναλαμβάνω, σε κολλητούς και φίλους. Δηλαδή, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό ότι κατακλέπουν τη χώρα. Άλλο παράδειγμα, πώς χάνονται λεφτά. Στη Θεσσαλονίκη, με το μετρό. Ενώ πήγαινε το μετρό να τελειώσει, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, σας λέω μια τυχαία ημερομηνία, ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και λέει θα τελειώσει τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Θα πάρει λοιπόν λεφτά χωρίς να κάνει το έργο. Μιλάμε για ένα δις, φύγαν έτσι μόνο για το μετρό, ξέρετε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στον αέρα. Τα πήραν οι εργολάβοι. Ο δρόμος της Εγνατίας Οδού, σας λέω παραδείγματα συγκεκριμένα. Τη δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί σε μια εταιρεία, τη Γεκτέρνα. Είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος και ταυτοχρόνως να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας του δρόμου? Δηλαδή, ασφάλεια νούμερο 1 σου λέει. Ωραία. Θέλω ασφάλεια νούμερο 2 τώρα, λέει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργολάβος που παρέλαβε αυτό το έργο για δικό του πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Γιατί δεν είχε τον κανόνα 2, είχε τον κανόνα 1 η σύμβαση. Άρα θα πάρει και λεφτά πίσω. Και τζάμπα πήρε το δρόμο, και να τον πληρώσουμε για έναν δρόμο τον οποίο δεν τον πλήρωσε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Δεν μιλάμε για 50-100 χιλιάρικα. Αυτά είναι δις ευρώ του ελληνικού λαού και τα λέω με απλό τρόπο.
0: Άρα τους
1: θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα.
0: Τους απαντούσε ότι εμένα δεν μου αρκεί κάποιοι να μπουν φυλακή, αλλά να αναδιανεμηθεί αυτό που έφτασε στις δικές τους τσέπες.
1: Να δημευθούν τα κλεμμένα που αποδεδειγμένα εκλάπησαν, να τα πάρουμε πίσω και γίνεται εύκολα ο έλεγχος και να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό πίσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο στόχος ενός ηγέτη που θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όχι να βάλω φυλακή, να τους βάλω φυλακή, γιατί κέρδισα εγώ. Θέλω να πάρω τα λεφτά και να μπουν και φυλακή.
0: Στον απόϊχο της φασαρίας του Κουρνιαχτού που σήκωσε η χθεσινή δίωξη σε 4 κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί αν η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, όπως μας έλεγε σε προηγούμενη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ή όχι, να δούμε λίγο αν έχουμε πολιτικό παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ξέρετε, νομικός δεν είμαι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι κατά περίεργη σύμπτωση, όποιο θέμα αφορά την εσωτερική δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα βρίσκει μια χαρά και της αρέσει η δικαιοσύνη. Τα θέματα όμως που την αγγίζουν και την ακουμπάνε και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, επειδή τα χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα, την ενοχλεί την κυβέρνηση ή όποια δίωξη. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καρτ αποδέχεσαι δικαιοσύνη όταν είναι ο Άρεος Πάγος, η Αδειλίνη και όλα αυτά καλά παιδιά που εσύ διόρισες και σε ξεπλένουν με τις επιλογές τους. Είναι καλή δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει και μια Ευρωπαία Εισαγγελέα με την οποία μπορεί να διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να συμφωνώ δεν έχει σημασία. Γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί. Και αυτό είναι αληθές ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και πολιτικά παιχνίδια, όχι πολιτικά. Θα έλεγα κρατικά παιχνίδια. Αν θέλουν να σε πιέσουν ως χώρα, σου κάνουν κάτι για να κάνεις πίσω κτλ. Είναι τα δεδομένα αυτά. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Όποτε χρειαζόταν η Γαλλία να κάνει δουλίτσα, πιεζόταν η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η κυρία Κοβέση διορίστηκε, να ξέρετε, επιλέχθηκε από τον Μακρόν. Κατανοητό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείς τη μία πλευρά που διορίζεις εσύ τους δικαστές στον Άριο Πάγο να λες ότι μου αρέσει αυτή η απόφαση. Αλλά όταν τον διορίζει ο Μακρόν ή ο Βελόπουλος τον ανώτατο δικαστή, να λες δεν μου αρέσει η απόφαση του. Να σοβαρευτούμε λίγο στη χώρα. Και επιτέλους να έχουμε μια δικαιοσύνη που πραγματικά λειτουργεί ως δικαιοσύνη και όχι ως δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεκανίκη του Μητσοτάκη έχει γίνει αυτή η ιστορία. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Και το καταγγέλλω και δημόσια και με στη Βουλή. Το έχω πει. Τους ξεπλένει σε οποιοδήποτε αδίκημα και έγκλημα. Απλά πράγματα. Και να σου το πω διαφορετικά. Η ιστορία του ΠΚΠ. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Πολύσο. Χάθηκαν. Ποιος διόριζε τον ΠΚΠ? Η κυβέρνηση. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Οι Νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, αφού χάθηκαν τα λεφτά και τα κλέψανε και γίναν πολλά τα γίδια και τα πρόβατα στην Κρήτη, κανείς δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Περίπου 3 λένε, άλλοι 4 είναι και τα πρόστιμα μέσα. Αυτά τα λεφτά κάποιοι τα πήραν. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος στο ποιοι τα πήραν τα λεφτά και να τα δημεύσουμε? Γιατί μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ πίσω, ξέρετε. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα ταλανίζει τη χώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ και δεν έχει πάρει λεφτά πίσω. Από τα παρά, από τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, από τις γαλάζιες ακρίδες, δικοί τους άνθρωποι είναι. Όλοι οι κλέφτες του ΕΠΚΕΠΕ είναι γαλάζιοι. Συμπτωματικά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες οι Νεοδημοκράτες όλοι. Λέω όμως ότι όλοι οι κλέφτες που συνελήφθησαν ή που ενεπλάξαν είναι γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν ατιμωρηθεί κανένας. Κανένας.
0: Για έλατε να πάμε στα εθνικά μας θέματα, έτσι, στον απόϊχο.
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι για εσάς δημοσιογράφους, κύριε Πολύσου.
0: Έλατε να πείτε.
1: Θα μου επιτρέψετε με πολύ συμπάθεια, με τα πανελλαδικά κανάλια κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται ένα βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Κόμματα φαντάσματα ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, που οι πρόεδροι θεωρητικά κρύβονται, δοξάζονται κρυπτόμενοι γιατί δεν μπορούν να λαλήσουν, να πούν 5 κουβέντες και 5 προγράμματα. Βλέπε Τσίπρας και άλλοι βέβαια, υπάρχουν νέα κροσόπουλα του συστήματος. Παρουσιάζονται σε όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά, λες και είναι κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πραξικόπημα κανονικό
0: επιχειρηματικό.
1: Για όλους μιλάω και για το άλλο το κόμμα. Το κόμμα που παίρνει ακίνητα από πληστηριασμούς της κυρίας, η οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε αν θα κυβερνήσει. Πώς γίνεται να μην ξέρει αν θα κυβερνήσει? Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και εδώ έρχομαι και λέω, πώς είναι δυνατόν ένα μηδιακό σύστημα που παραβιάζει τον νόμο και τις οδηγίες του ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί λέει, κοινοβουλευτικό κόμμα παρουσιάζεται. Βλέπω,
0: η αναλογικότητα δίπλα... βέβαια. Ναι.
1: Μα δεν υπάρχει αναλογικότητα, δεν είμαι στο κοινοβούλιο, σας λέω.
0: Τώρα πάμε με αναλογικότητα δημοσκοπήσεων.
1: Να καταργήσουμε λοιπόν τις εκλογές και να πηγαίνουμε με βάση δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν και μόνο πρέπει να προβληματίσει όλους τους τηλεθεατές σας που είναι χιλιάδες. Ότι δηλαδή παρουσιάζονται και υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα κομματίδια και υποκομματίδια που είναι το οξυγόνο του Μητσοτάκη. Το οξυγόνο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και τα άλλα υποκομματίδια. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Δεν πατάνε καν στο δικαστήριο. Μου κατήγγειλαν δικηγόροι, ο κύριος Σκαρύμπας, ότι όλοι αυτοί που αγωνιζόνται για τα Τέμπη μέχρι να κάνουν κόμμα δεν ξαναπάτησαν στην δική των Τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και λέω, το αυτονόητο, τα κανάλια πώς παραβιάζουν την νομοθεσία και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν κάνει το παραμικρό. Θα στείλω επιστολή και στο ΕΣΟΥΡΟΥ από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Νομοποιώ εγώ ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα υπάρχει. Πείτε μου εσείς.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε αδίκο και εγώ βλέπω εκπροσώπηση από δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία.
1: Και ρωτώ λοιπόν κάτι αυτονόητο. Ακούστε λίγο, εδώ είναι η ερώτηση. Κόμμα που κατεβαίνει σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα δεν πρέπει να κατεβαίνει. Το είπα εγώ στη Βουλή. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά. Δεν έχεις πρόγραμμα, ρε φίλε μου. Γιατί να κατέβεις σε εκλογές? Χρωστάς στις τράπεζες. Γιατί να κατέβεις σε εκλογές? Απαγόρευση στη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα θέσουμε. Και την ασυλία, το άρθρο 86, τα παραμύθια αυτά. Κατάργησε όλα αυτά. Δεν μπορεί να χρωστάει ένα κόμμα 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία που έμαθα ότι βράδυ και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία τα μετέφεραν, λέει, τα δάνειά τους. Ακούστε πού? Στους Έλληνες. Είναι λιγότερα τα λεφτά πλέον. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Έκανα έρωση στον Υπουργό και δεν μου απαντάει. Διέγραψαν τα δάνειά τους εν μία νυχτή και δεν το λέει κανένας αυτό. Του ξέφυγε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Σπύρου Γεωργιάδη, του φίλου μας, του ξέφυγε σε μια εκπομπή. Ότι έχουν μεταφερθεί τα δάνειά μας. Δεν είναι τόσο τα δάνειά μας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Αυτά
0: σπίτια. Τι σημαίνει έχουν μεταφερθεί, να το κάνουμε ελιανό?
1: Από ό,τι κατάλαβα, τα μετέφεραν στις τράπεζες στα παθητικά τους. Όπως κάνανε με τα κόκκινα δάνεια.
0: Μάλιστα. Με τα κόκκινα δάνεια.
1: Ή όχι, μπορεί να γίνει και διαγραφή δανείων με συνεργασία του κόμματος με την τράπεζα. Είναι απίστευτα
0: αυτά. Αυτό είναι σοβαρό και αν επιμείνετε εσείς, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε.
1: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το λέω εγώ.
0: Δύο λεπτά να αφιερώσουμε λίγο στα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός, το αφήγημα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μιας και βάλατε και εμάς στο παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, ήταν ότι έτρεξε τα δόντια στην έδρα του Σουλτάνου, στην Άγκυρα, για το κάζους Μπέλη και όσα είπε εκείνη την ημέρα κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούω.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσετε κάτι. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τη χώρα του και σέβεται τα πρόβλημα της χώρας του δεν θέτει το θέμα στις κάμερες, αλλά μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζουν εγγράφως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τέθηκε το θέμα εγγράφως και επισήμως. Το να βγω εγώ έξω στις κάμερες και να κάνω μια δήλωση και να ξαναμπώ μέσα στην αίθουσα δεν λέει ότι τέθηκε το θέμα επισήμως. Το να λέω έχουμε ευαισθησία εμείς στο κάζους Μπέλη. Τι ευαισθησία, τι πολέμου λέει. Ευαισθησία, το κάζους Μπέλη. Ευαισθησία του Κασμπέλη. Του Κασμπέλη λέει τι απολέμου σου λέει. Το κυριαρχικό μου δικαίωμα είναι τι απολέμου για τον αντίπαλό μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πείτε. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ένα φάκελο στον ΟΗΕ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το τι λέει ο Ερντογάν και η πρόεδρη των κομμάτων της Τουρκίας. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα ελληνικά νησιά και τη Θεσσαλονίκη, για την Θράκη. Που σημαίνει ότι κλιμακώνει επικοινωνιακά και εκθέτει τον αντίπαλο. Δεύτερον, επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το αυτονόητο. Δεν θα περνάει τουρκικό προϊόν χωρίς ποιοτικό έλεγχο από τους Κύπρους. Έχω το δικαίωμα. Είναι γεμάτο λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ένα σωρό χημικά τα τρόφιμα που στέλνουν. Έλεγχο για την υγεία των πολιτών μου. Έχω το δικαίωμα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα μπορείς να κάνεις κινήσεις και πράξεις. Και αυτοχρόνως, ΑΟΣ ανακήρυξη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. ΑΟΣ, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Βλέπετε, επειδή ξέρουμε τα θέματα, δεν είμαστε σαν τους άλλους τα μοιράκια που νομίζουν ότι η πολιτική είναι να καυγίζεις, να φωνάζεις ή να βρίζεις τον κόσμο ή να κλαις. Όχι. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν και λέμε ανακήρυξη. Γιατί ανακήρυξη? Γιατί δεν χρειάζεται ο δεύτερος, ο έτερος, ο γείτονας να σε επιβεβαιώσει. Είναι μωρέ σου δικαίωμα. Στην οριοθέτηση έχει ένα θέμα. Εκεί συζητάς με τον γείτονα. Άρα λοιπόν ανακήρυξη ΑΟΣ. Κυρίως ανατολικά, με την Κύπρο μας, με την αδερφή μας Κύπρο. Και εκεί αποκλείει τον Τούρκο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε πρόκληση με απλές κινήσεις. Και υπάρχουν και άλλα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουν γιατί μας πάνε με τον Τσίπρα στις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Τσίπρας θα είναι ο συνυπογράφων των Πρεσπών του Αιγαίου. Γι' αυτό τον φέραν τον Τσίπρα. Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Είναι εύκολος να υπογράφει ό,τι προδοτικό υπάρχει, όπως με τη Μακεδονία, να υπογράψει και για το Αιγαίο. Το έχει πει ο ίδιος βέβαια. Απλά ξεχνάνε οι Έλληνες. Είχε πει στο εξωτερικό ότι ανατολικά της Ρόδου να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, και ανατολικά να πούμε ότι εκεί υπάρχει θέμα, να πάρει η Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για Καστελόριζο. Έτσι, Καστελόριζο. Και τα νησιά μας κάτω ακριβώς από την Τουρκία και ανατολικά της Κρήτης. Τα χαρίζει ο άνθρωπος. Χάρισε Μακεδονία, χάρισε ιστορία, χάρισε γι' αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδος.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο. Γεια σας, κύριε Βερόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κοντά ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο κατοικία στα Γλυκά Νερά Αττικής στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο. Θέμα στατικότητα σε κτίρια της Κυψέλης εγείρει καινούριο πόρισμα ανεξάρτητου μηχανικού, έκθεση αυτοψίας ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στη στατική επάρκεια και μετακίνηση ενός κτιρίου στην περιοχή της Κυψέλης εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Ένα πόρισμα το οποίο δικαιώνει τους φόβους των κατοίκων και διαψεύδει πολλούς καθησυχαστικούς ισχυρισμούς των κατασκευαστριών εταιριών. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκατάσταση του αερού μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Δαδιάς τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκε από τα 3 δισεκατομμύρια στα 309 εκατομμύρια ευρώ βάσει νέας μελέτης. Η εξέλιξη αυτή αφήνει εκτός προγραμματισμού κρίσιμα έργα υποδομής όπως τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου παρά το γεγονός πως υπήρχε ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στη Παλαιά Παραλία και στη Καλυθέα. Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στον Ηλισσό στα όρια Καλυθέας και Μοσχάτου. Το έργο αποκαθιστά την κίνηση των οχημάτων σε δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, ενώ το έργο είχε προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με τη 12-ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα, ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας δωρές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από τα ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, δηλαδή πάνω από 178.000 στρέμματα. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς την αγορά και τους πολίτες το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους διαμορφώνονται στα 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 788 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν εγκλωβισμένα σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους δικαιούχους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσεως από 4 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη, σας και στους ακροατές.
0: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά πιθανότατα ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή οδηγείται ολοκληρωτικά ακόμα και η υγεία στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
1: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαρεθύνω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 λίμνες είναι κλειστή λουκέτο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι αντίστοιχα και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα 1 Ιουνίου γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι

0: μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο Σάμου. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θα σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, οι σύρυγες, οι νομοκαθετήρες, οι γάδες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Και ότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες νοσοκομείου με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, μου πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν ήδη μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο. Με στοιχεία.
1: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
0: Εγώ την ιδιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Μέχρι τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, την δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά. Ο κόσμος, μην έχουμε καμία αυταπάτη, δεν νομίζω.
1: Αν φτάσει, συγγνώμη σας διακόπτω, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
0: Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου, μαζί με την Κρήτη, νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη, η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό, και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώση του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτή δεν είναι απλά εξευθελιστική, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και λέει η κυβέρνηση, μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες σε ένα διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
1: Σωστό.
0: Με 900 ευρώ μισθό.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στους Αλιείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόν που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
0: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο Σάμου δεν εξυπηρετεί μόνο τη Σάμου, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή Δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο. Αυτό το, θα σας πω τώρα, το ζητάμε 30 χρόνια. Έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε. Να έχει το ΕΚΑΒ ταχύπλοα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους, ας πούμε, σαν το ταχύπλοα του λιμενικού.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό, σωστό.
0: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο. Στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες και ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
1: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
0: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάω στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα δούμε να υπάρχει άλλο να πάει διαθέσιμο.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
1: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Yeah. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραντάκι.
0: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο ως είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
1: ναι.
0: Θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
0: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο και μάλιστα το κράτος θα έκανε κάνει και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άλλο διακομιδή, με 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε.
1: Μία, ας πούμε, πτήση.
0: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το C-130, γιατί το ΕΚΑΒ αγκαρεύει τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας, σωστά.
1: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
0: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
1: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε, από ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
0: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα C-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται.
0: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άγνωστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το C-130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γλίτωνε ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
1: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του C-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
0: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι. Θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
1: Πρέπει
0: να υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχύπλοα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Και Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Λύκειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοκτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης τις τρεις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λύκειας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λύκειας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να εκβιάζεται, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Άρα δηλαδή να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται, που πηγαίνουν όμως. Ψάξτε να βρείτε τι πακτοή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν. Στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ, σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024, ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι, είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
1: ναι,
0: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
1: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά, ναι, κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
0: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες της μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστακτους φόρους ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη, στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, η σημερινή, η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Έλληνα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, ο οποίος δεν άφησε από άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεστοποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουνε σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης. Ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως. Ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς. Ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίε το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν κλεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να χουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω 3 εκπομπές.
1: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
0: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο, είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία τους είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες σωρή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, 3 χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Επιβάλλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερή, το θυμάστε. Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψευσει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοδομένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
1: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
0: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός από όλοι. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτηται από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα των τρέχων της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και προς τέλεια σας θέλω να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021 ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων εκτός μονάδος συντατικής θεραπείας. Ξεκινούν στα Λάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηγε δοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Θα σας υπενθυμίσω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε και εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
1: Πολλά πρέπει να γίνουνε, και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
0: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ανάρχο, ανταρτό, αριστερό, ακροκρατούμενες, κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
1: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
0: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον δείχνουν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
0: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων? Όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την πλευρά του. Σωστά, σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή, μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με την Eurostat. 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Α, το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
1: Πείτε μου.
0: Η Ελλάδα φυσικά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
0: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ, που και αυτή είναι σοβαρή, δεν λέω,
1: ναι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
1: Ωραία.
0: Αυτά οσίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πείτε μου.
0: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί θέλω να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι συμπλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωγός. Απέτυχε παταγωγός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο, ένας απόφυτος ιατρικής, 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Τον ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πτυχιούχοι ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα στα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατό να επαφείεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πτυχιούχους χωρίς εμπειρία? Και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες. Ιατρικοί σύλλογοι. Γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει, φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως στον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε εκεί και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, φύγει, κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντιδασίδειας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
1: Φεύγουνε κι αυτοί.
0: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σαρέτη. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, την περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν την σύντροφο ή τον σύντροφο τη ζωή τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έρχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν αφαίρεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που τη γίνει στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσε η Βουλή για Αύγουστο για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε γίνει στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
1: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε?
0: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός. Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπα-Νικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης και αυτό σωστό. Που στην ουσία σε ένα πλαίσιο υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ναι, το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
0: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία η υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού στη δεύτερη είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα, Αττικό κλπ, έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμμο. Το πολεμό σου, δεν θα με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, και συγχωνεύσεις υπήρξανε και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους. Το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους
1: κλάδους. Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
0: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
0: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλο το περιεχόμενο του νόμου, το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
0: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
0: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις ψηφιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοβιά, 8 μήνες την έρθει η σοβιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοβιά και μετά πέσανε πάνω στη σοβιά μόλις έγινε ο νόμος.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου, άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
0: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή, δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό σας.
1: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνι, πλεκτάνι το λέμε εμείς.
0: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμπογιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα χρησιμοποιούμε διάφορες.
1: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση, η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
1: Όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλός ή κακός, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία του δικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη. και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρινθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά κύριε Σουμπή.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει για εκένωση εξαιτίας νέας πυρκαγιάς στη Ζακύνθο. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελιές της Ζακύνθου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης και ενεργοποιώντας το 112 για την προληπτική εκένωση των κατοίκων προς τις Βολίμες, η Φωτιά και η προς το παρόν δασική έκταση. Εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό και τη φορολογία οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό. Στοιχεία διεθνών οργανισμών και της Εργάνης δείχνουν ότι η ακρίβεια και η αμετάβλητη φορολογική κλίμακα απορροφούν τις ονομαστικές αυξήσεις των αμοιβών, κρατώντας την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων καθυλωμένη. Ανησυχίες υπάρχουν για το καθεστώς μίσθωσης των ενέργειων μέσων πυρόσβεσης μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Το αδιαφανές πλέγμα υπεργολαβιών στις μισθώσεις ενέργειων μέσων πυρόσβεσης μέσω του νατοϊκού οργανισμού γνωστού και ως NCPA φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά κενά ασφαλείας, καθώς οι ελληνικές αρχές στερούνται αρμοδιότητας για την ουσιαστική τεχνική διερεύνηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Θέμα στατικότητας σε κτίρια της Κυψέλης, εγείρη καινούριο πόρισμα ανεξάρτητου μηχανικού. Έκθεση αυτοψίας ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στη στατική επάρκεια και μετακίνηση ενός κτιρίου στην περιοχή της Κυψέλης εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Ένα πόρισμα το οποίο δικαιώνει τους φόβους των κατοίκων και διαψεύδει πολλούς καθησυχαστικούς ισχυρισμούς των κατασκευαστριών εταιριών. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκατάσταση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Δαδιάς τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκε από τα 3 δισεκατομμύρια στα 309 εκατομμύρια ευρώ βάσει νέας μελέτης. Η εξέλιξη αυτή αφήνει εκτός προγραμματισμού κρίσιμα έργα υποδομής, όπως για φερρυπίν τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου στην περιοχή, παρά το γεγονός μάλιστα πως υπήρχε ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στην παλαιά παραλιακή στην Καλλιθέα. Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Έθναρχου Μακαρίου στον Ηλισσό, στα όρια Καλλιθέας και Μοσχάτου. Το έργο αποκαθιστά την κίνηση των οχημάτων σε δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Το έργο είχε προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με την 12ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα, ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού κλειδωμένου αυτοκινήτου, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, δηλαδή πάνω από 178.000 στρέμματα. Παρά τις αντιρρήσεις του ΔΔΕ που περιορίζει την ευθύνη του δικτύου στο 1%, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι φωτιές από το δίκτυο εκδηλώνονται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες του ανέμου, καθιστώντας τις ασταμάτητες. Η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου μέσης τάσης θεωρείται χρονοβόρα και κοστολογείται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαστικές προσφυγές πληγέντων πολιτών κατά των εταιριών διανομής καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί είναι ο απολογισμός από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. 3 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε νέο χτύπημα των ανταρτών Χούθη εναντίον εμπορικού σκάφου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από την σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση περισσότερων από 60 κτηρίων. Ελλήνες που ζουν στη χώρα περιγράφουν τις δραματικές στιγμές του Εγκέλαδου, ο οποίος είχε διάρκεια σχεδόν 4 λεπτά και έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αλλεπάλληλοι μετασεισμοί δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Σε θάνατο καταδικάστηκε ερήμην ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Δικαστήριο των Μεταβατικών Αρχών της Συρίας καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεως από 4 και τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 26 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονίστηκα.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 191 39 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πεθρούς του.

0: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίκλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίκλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
1: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25 ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τσαχουρίδη, το Μαθαίο του Τσαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
0: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
1: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά? Θεωρείτε τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
0: Κύριε Θερέτη,
1: θα τρελαθώ τελείως. Το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
0: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Θερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
1: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
0: Σε θρόνο. Ακριβώς, και η υπόλοιπη λυπή σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο κατά

0: καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στον ομό Ημαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα φρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας, από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγγαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε τέλος πάντων από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα,
1: ναι, καταλαβαίνετε τώρα
0: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό.
1: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο τον νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν.
1: Έλεγα.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Καλά, ότι τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
0: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό.
1: Προσβλητικό.
0: Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείτε τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά, απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί, για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
1: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
0: Απαιτεί. Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος. Και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνοι και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
1: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο όλο αυτό το γλύψιμο να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι, της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία και να τους θέλουμε σερβιτόρους τα τουριστικά θέατρα και στα νησιά. Αυτό πραγματικά, όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες, έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος, υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. αλλά δεν εκφράζει.
1: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεβελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία, να ψηφίσει, συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους, να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω, και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο, ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
1: τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλώς ή κακώς, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολεύσουν το παιδί σου, και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας. Να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες. Και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
0: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των θραπέζων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στον Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάλι λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβγαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμό για πατεώνες και πολιτικά άντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και από ζημιώσεις που δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για τον συνέλληνά μας.
1: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν, δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επί οίκια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
0: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, blog κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκια η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα και μου απάντησε δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγή σε η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντ, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι, φυσικά.
0: Τα εισαγόμενα.
1: 1% ελέγχουν.
0: Όταν δεν απαιτεί. Καταρχήν, ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλοστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και με όλο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ η μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρίζω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Η ΕΚΕ πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στο νομό Πέλλας. Έχουμε όχι μόνο εκεί, και στο νομό Εμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε. Όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη. Γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα πάει, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι αιστεία. Είναι μια αιστεία μόλυνσης και για τις γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια και τα λοιπά. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμη και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολύ δέδαλο, και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος, τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή? Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός. Αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί? Για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3. Δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε. Σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελα τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη, τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά. Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό, όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη, να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές, και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, και εδώ πέρα ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω, και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουμε έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτ, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Θερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, τώρα καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ο ένας πολιτικός και μοναδικός, ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα...
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες, πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ? Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη, είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, και δεν ξέρετε, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Χινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης σε αυτή τη χώρα?
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Δεσσερα, λίμωνο. Αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό. Καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους πήραν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεβελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος. Και
1: τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεβελή. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς της Ελιάς Ζακύνθου. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελιάς Ζακύνθου, όπου παραμένουν 27 πυροσβέστες με 6 εναέρια μέσα για την πλήρη κατασβεσή της, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί η προληπτική εκένωση των κατοίκων προς τις Βολίμες μέσω του 112. Εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό και τη φορολογία οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό. Στοιχεία διεθνών οργανισμών και της Εργάνης δείχνουν ότι η ακρίβεια και η αμετάβλητη φορολογική κλίμακα απορροφούν τις ονομαστικές αυξήσεις των αμοιβών, κρατώντας την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων καθυλωμένη. Ανησυχίες υπάρχουν για το καθεστώς μίσθωσης των εναέριων μέσων πυρόσβεσης μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Το αδιαφανές πλέγμα υπεργολαβιών στις μισθώσεις εναέριων μέσων πυρόσβεσης μέσω του νατοϊκού οργανισμού γνωστού και ως NCPA φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά κενά ασφαλείας, καθώς οι ελληνικές αρχές στερούνται αρμοδιότητας για την ουσιαστική τεχνική διερεύνηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Θέμα στατικότητας σε κτίρια της Κυψέλης εγείρει καινούριο πόρισμα ανεξάρτητου μηχανικού. Έκθεση αυτοψίας ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στη στατική επάρκεια και μετακίνηση ενός κτιρίου στην περιοχή της Κυψέλης εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Ένα πόρισμα το οποίο δικαιώνει τους φόβους των κατοίκων και διαψεύδει πολλούς καθησυχαστικούς ισχυρισμούς των κατασκευαστριών εταιριών. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκατάσταση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Δαδιάς από τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκε από τα 3 δισεκατομμύρια στα 309 εκατομμύρια ευρώ βάσει νέας μελέτης. Η εξέλιξη αυτή αφήνει εκτός προγραμματισμού κρίσιμα έργα υποδομής όπως τον συγχρονισμό του σιδηροδρόμου, παρά το γεγονός πως υπήρχε ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στην Παλαιά Παραλιακή στη Καλλιθέα. Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στον Ηλισσό, στα όρια Καλλιθέας και Μοσχάτου. Το έργο αποκαθιστά την κίνηση των οχημάτων σε δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Το έργο είχε προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με την 12ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα. Ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν ακόμη οι τοξικολογικές εξετάσεις, ο αστυνομικός είχε εντοπιστεί νεκρός στη θέση του συνοδηγού στο κλειδωμένο αυτοκίνητο, φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανία στα χέρια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης και ένα άδειο μπουκάλι τζιν. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 178.000 στρέμματα. Παρά τις αντιρρήσεις του ΔΕΔΙΕ που περιορίζει την ευθύνη του δικτύου στο 1%, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι φωτιές από το δίκτυο εκδηλώνονται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες του ανέμου, καθιστώντας τις ασταμάτητες. Η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου μέσης τάσης θεωρείται χρονοβόρα και κοστολογείται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαστικές προσφυγές πληγέντων πολιτών κατά των εταιριών διανομής ρεύματος καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές μηνύματα του Άντονι Φάουτσε από το 2021, στα οποία συζητούσε τους θεωρητικούς κινδύνους και την έλλειψη αρχικών δεδομένων για τον εμβολιασμό των εγγύων. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαχείριση της πανδημίας. Το πιο αποκαλυπτικό σημείο των γραπτών μηνυμάτων από τον Ιανουάριο του 2021 είναι η παραδοχή του Άντονι Φάουτσε ότι λόγω της έλλειψης αρχικών δεδομένων για τις εγγύους, η έντονη ανοσολογική αντίδραση και ο πυρετός μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου θα μπορούσαν θεωρητικά να συνδεθούν με αποβολή στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Παράλληλα, τόνιζε ιδιωτικά ότι στα εμβόλια με περιορισμένα δεδομένα στην εγκυμοσύνη πρέπει πάντα να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι έναντι των ωφελών. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Τρεις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε νέο χτύπημα των ανταρτών Χούθη εναντίον εμπορικού σκάφου στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσεως από 4 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτη.

0: Καλησπέρα, κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και από μένα, κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, κύριε Χούπα. Εσείς πώς είστε?
1: Αν ήμουνα καλά, δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γύψουσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από εμάς.

0: Σε κάποια τσαπαρίκου, φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου. Εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο. Έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει την εξεταστική το καλάμι. Και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση ως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Πας και τους τσούξουν λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
1: Ναι.
0: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
1: Ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και ναι, οι ακροατές λίγο καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
0: ναι,
1: να υπογράψουν ένα χαρτί,
0: ναι,
1: για να παραπενθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
0: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
1: το Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές.
0: Το λέω, το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
1: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματία που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπουν.
0: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
1: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χούπα,
0: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά του.
1: Γιατί μπορώ την πολιτική.
0: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω τους βουλευτικούς ψήφους.
1: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, για να είναι, να παίρνουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
1: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
0: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
1: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς να το προωθήσω εγώ.
0: Προωθήστε το.
1: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
0: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
1: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε.
0: Μου λύνετε τα χέρια.
1: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
0: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση και η γέλια είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες.

0: και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα, για τους 30 ψήφους. Μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα. Τέλος πάντων. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: ναι,
1: πείτε όμως λίγο, έμαθα.
0: Και εμείς καρχάζουμε τετράκες.
1: Ναι, έμαθα ότι θες, έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
0: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
1: Και για ποιο λόγο κύριε Χούπα αυτό.
0: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
1: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
0: Φυσικά.
1: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
0: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε.
1: Τώρα που έχουμε κολλήσει.
0: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την ΟΠΚΕ, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δες τα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
1: Η δίκη τώρα σε τι φάση βρίσκεται.
0: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
1: Φταίνε
0: όχι μόνο σε μένα.
1: Και αυτοί φταίνε που δέρουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρουνε γερόντια, δέρουνε μοναχούς, ό,τι
0: μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
1: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
0: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει.
1: Εντάξει,
0: ό,τι τους πείουν παραπάνω.
1: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε, θα έδινε τους υπόλοιπους συγγενείς.
0: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται.
0: Όχι, είναι προκαταρκτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
1: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
1: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
0: Δεν νομίζω.
1: Προχωράει, σχεδόν, προχωράει.
0: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
1: πράγμα, αυτό είναι μια θετική είδηση.
0: Ναι, αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάνη. Μου λέει, λέει 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγωσες, ερατάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μια γραμμή του τύπου, μια πολιτική, μια τακτική που όπως λένε στο χωριό μου, σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάνε τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι. Σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36, οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι, πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουν στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
1: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά... θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με
0: ελληνικό.
1: Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες. Πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι. Το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και μου με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα.
1: Αυτό είναι
0: ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
1: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβετε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο, μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουνε.
0: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
1: Εννοείτε τους υπόλοιπους συγγενείς?
0: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
1: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
1: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
0: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
1: Ναι.
0: Τι να πω εγώ.
1: Όχι,
0: ο δικός μου ρόλος τελειώνει, διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
1: Άρα μας λέτε ότι τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήματα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
0: Ναι.
1: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού?
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
0: Όχι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με τη Χατζηγεωργίου.
1: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
0: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
1: Ναι, η συγκάλυψη.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι.
0: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το, κουκούλωμα θέλετε πείτε το, οτιδήποτε ρε παιδί μου.
1: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, την άχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες κυρία μου εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες? Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφη και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι επεξεγέλασε. Του εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια. Τερεζάκηδες και λυποί. Και όλο και το κακό συναπάντημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Σβήνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ. Που έγινε, εδόθη εντολή κατάσχεσης την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
0: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη. Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φιλότιδα είχε 3 θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα 3 θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γενιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει? Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
1: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια?
0: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί με, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και είσαι έξω. Αν λεβόσουν χούπα, στάσουν στα μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα πολλές φάσεις.
0: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
1: Ναι.
0: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι λησβερίσια. Ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί θα το καταργήσει? Φτουρβολεύει.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
0: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τσαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου τον Τσαβέλα έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην ξανααποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Ελένικ Τρέιν και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα? Ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα?
1: Δεν λέγεται.
0: Ναι. Ένας χρημίτζουλος και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει. Ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω: «Κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση». Βέβαια, άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
1: Τι ήταν αυτό το άλλο?
0: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
1: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
0: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
1: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
0: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
0: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει. Και λέει: «Δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος, δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα. Έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον ταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα». Τι να πεις, παιδί. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός, ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω. Πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
0: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού? Στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε? Κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα την τρώω. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
0: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
1: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
0: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει τη light του κύριος Καραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
1: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
0: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
1: Τι περιμένετε δηλαδή, ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
0: Βλέπετε η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά, δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
1: Ναι.
0: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
0: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα να την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Αυτό σας λέω.
1: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
0: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στην οικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα ελαία Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
1: Έφυγε για τη ζωή.
0: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
0: Άκουσα αυτό.
1: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
0: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
0: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
0: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
1: Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Άλλο.
1: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, Είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
0: Ναι, 3,5, ναι.
1: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας, όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
0: Δηλαδή, σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος, θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος, όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
1: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
0: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας. Και θα το πω για μία φορά ακόμη, για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε, τώρα τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα, και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες, για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα, τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμίγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο, και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
1: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
0: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις. Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
1: Δηλαδή, άμα μας πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Καλά, είναι δυνατόν.
0: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
1: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι Δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
0: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
1: Αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
0: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
1: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σου το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό, έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
0: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
1: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
0: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες, πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουν δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα για τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλε στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
0: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
1: Αυτό καλό, γιατί από τη μία γύρι χούπα γιατί τα σας
0: άλλοι, άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
1: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό, γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
1: Ναι.
0: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδιά, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
1: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
0: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία για τους ακροατές, το λέω ηχητικά, βίντεο και ό,τι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία και τα αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 από δεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
0: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργία να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
1: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει κι εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
0: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
1: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
0: Μα άντε, γεια σου.
1: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
0: Να του χαλάσει και χατήρι.
1: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι, θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη. Αυτό θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
0: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Εντάξει, σήκω, φύγε εσύ, μπες εσύ.
1: Πιες εσύ στη σύνταξη,
0: φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα. Μπες εσύ, Χαρακόπουλε.
1: Έτσι ακριβώς, είδατε τι καλά τα βολεύουν.
0: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι. Οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
1: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
0: Τι δηλαδή.
1: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
0: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Άντε.
1: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε, διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο, δώσαν έναν αγώνα, σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
0: Εγώ θα ήθελα. Για τα νέα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από εμάς και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλον, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει από εκείνο. Κάτσε ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, πάνω, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Σας να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ, είμαστε διαθέσιμοι για εσάς. Είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν. Με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία. Και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση. Και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κοντά ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέος συναγερμός και μήνυμα από το 112 σημειώθηκε για πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερο Πεύκο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή στα όρια Πικερμίου και Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Η πολιτική προστασία ενεργοποίησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ανησυχίες υπάρχουν για το καθεστώς μίσθωσης των εναέριων μέσων πυρόσβεσης μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Το αδιαφανές πλέγμα υπεργολαβιών στις μισθώσεις εναέριων μέσων πυρόσβεσης μέσω του Νατοϊκού Οργανισμού, γνωστού και ως NSPA, φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά κενά ασφαλείας, καθώς οι ελληνικές αρχές στερούνται της αρμοδιότητας να ασκούν ουσιαστική τεχνική διερεύνηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Θέμα στατικότητα σε κτίρια της Κυψέλης εγείρει καινούριο πόρισμα ανεξάρτητου μηχανικού. Έκθεση αυτοψίας ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στη στατική επάρκεια και μετακίνηση ενός κτιρίου στην περιοχή της Κυψέλης εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Ένα πόρισμα το οποίο δικαιώνει τους φόβους των κατοίκων και διαψεύδει πολλούς καθησυχαστικούς ισχυρισμούς των εταιριών. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκατάσταση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Δαδιάς από τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκε από τα 3 δισεκατομμύρια στα 309 εκατομμύρια ευρώ βάσει νέας μελέτης. Η εξέλιξη αυτή αφήνει εκτός προγραμματισμού κρίσιμα έργα υποδομής όπως τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου της περιοχής και παρά το γεγονός πως έχει υπάρξει ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν σχετικά με την 12ωρη καθυστέρηση του εντοπισμού του νεκρού αστυνομικού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 38χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός 10 έως 12 ώρες μετά το θάνατό του, παρότι βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας με ενεργό κινητό και εντός συμβατικού υπηρεσιακού οχήματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται το βαρύ πνευμονικό είδημα, ενώ κλειδί για τις αρχές αποτελούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού ευθύνεται για το 75% των καμένων εκτάσεων. Η δημοσιογραφική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο τις γερασμένες υποδομές ρεύματος στην Ελλάδα, διότι οι βλάβες και οι σπινθήρες από ενέργεια καλώδια ευθύνονται για το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 178.000 στρέμματα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι φωτιές από το δίκτυο εκδηλώνονται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες του ανέμου, καθιστώντας τις ασταμάτητες. Η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου μέσης τάσης θεωρείται χρονοβόρα και κοστολογείται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαστικές προσφυγές πληγέντων πολιτών κατά των εταιριών διανομής ρεύματος καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές μηνύματα του Άντωνι Φάουτζη από το 2021, στα οποία συζητούσε τους θεωρητικούς κινδύνους και την έλλειψη αρχικών δεδομένων για τον εμβολιασμό εγγύων. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαχείριση της πανδημίας. Το πιο αποκαλυπτικό σημείο των γραπτών μηνυμάτων του από τον Ιανουάριο του 2021 είναι η παραδοχή του Άντωνι Φάουτζη ότι λόγω της έλλειψης αρχικών δεδομένων για τις εγγύους, η έντονη ανοσολογική αντίδραση και ο πυρετός μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου θα μπορούσαν θεωρητικά να συνδεθούν με αποβολή στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης. Παράλληλα, τόνιζε ιδιωτικά ότι στα εμβόλια με περιορισμένα δεδομένα στην εγκυμοσύνη πρέπει πάντα να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι έναντι των ωφελών. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές παρουσιάζει η εικόνα από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος ελέγχων EES. Η εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταξιδιώτες εκτός της Σέγγεν έχει διπλασιάσει τους χρόνους αναμονής, προκαλώντας ουρές έως και 2 ώρων σε μεγάλους αερολιμένες, μεταξύ των οποίων και της Αθήνας. Οι τεχνικές δυσλειτουργίες αναγκάζουν τους επιβάτες να χρειάζεται να φτάνουν έως και 4 ώρες νωρίτερα στα αεροδρόμια. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα αύξηση. Το Brent έχει ξεπεράσει τα $90 το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παράταση του αποκλεισμού στο πέρασμα του Ορμούς. Ο κ. καιρό σήμερα στην Αττική παραμένει αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειο, βορειοανατολική, από 4 έως και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατόρα. Τότε θα σε σκοτώσω, αλλά
15: δεν θα είναι. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προαίρεξή τους.
19: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Καλκιώτης, στον ήχο Θοδωρής Παρμπαρής. Σήμερα έχουμε διπλή ενημέρωση. Το βράδυ, 9 η ώρα, λέτε, θα δείξουμε τα καινούργια κουρεμάτα, τις καινούργιες επιτυχίες που κάναμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Μεγάλα κουρεμάτα σε νέες υποθέσεις. Μείνετε μαζί μας σήμερα, θα τα ανακοινώσουμε. Και το βράδυ θα τα δείξουμε. Και βέβαια, Σαββατοκύριακο ξεγιωραζόμαστε και Δευτέρα όμως, έχουμε μεσημέρι μάχη, βράδυ έχουμε alert και 8 η ώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ στην ενημέρωση και στην αλληλεγγύη. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πες στο Χαλκιώτη, μιλάει η κοινωνία, μιλάει ο απλός πολίτης.

Να πω για άλλη μια φορά μεγάλο ευχαριστώ. Η ζωντανή εκπομπή που γίνεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχει εντυπωσιακή απήχηση. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί για μια ακόμα ημέρα στο πρώτο Οικονομία. Σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τα χρέη, την ακρίβεια, τις τράπεζες και φυσικά για όλους τους επηρεάζουν την τσέπη του πολίτη. Να πω για άλλη μια φορά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο κούρεμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να προεξασφαλίσει το επόμενο.
1: Στο ίδιο πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό απόψε πνίγομαι.

Πάμε λοιπόν να πούμε ότι από ό,τι ακούσατε και στο δελτίο, πληστηριασμοί αρχίζουν και γίνονται καθημερινότητα. Να πούμε όμως εμείς ότι σήμερα ανακοινώσαμε στον πελάτη ότι σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι λύθηκε το θέμα. Άρα πετύχαμε την αναστολή του πληστηριασμού, τη ρύθμιση χωρίς προκαταβολή. Άρα διεκδικούμε για εσάς την καλύτερη λύση και πάντα προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να φέρουμε το καλύτερο από εσάς. Το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς. Άρα όλοι θα πρέπει να καλέσετε και να ενημερώσετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς για το επόμενο καταπληκτικό κούρεμα ή ρύθμιση προνομιακή που μπορεί να πετύχει και να είσαστε εσείς. Άρα 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα, ενημερωθείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορεί να έχετε. Μην το αφήνετε. Θα πούμε και άλλο έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. Νέες εγκρίσεις είναι όλες αυτές που λέω. 280.000 το αρχικό ποσό, 50.000 το κούρεμα, 10.000 το ποσό, 3.600 το κούρεμα, 29.000 το ποσό, 10.000 το κούρεμα, 61.457 ήταν το αρχικό ποσό, το ποσό που ήθελε και ζήταγε από τον οφειλέτη και του κουρέψαμε 49.165. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2-10-49-64-569, από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μην φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Κάντε πράξη αυτό που λέμε από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όλα τα ελληνικά γελισσία, για λύσεις. Όχι ότι και ότι θα πάω στο Χαλκιώτη. Επιστρέφω με πολιτική και θα πάμε πάλι στα δάνεια. Πάμε λίγο πολιτική. Με διόρθωσε ένας φίλος, όχι πολιτική, αφού λέει εσύ δεν κάνεις πολιτική ζήτηση. Κοινωνική, ναι, κοινωνική. Εντάξει, το ίδιο, κοινωνική.

πριν πάμε εκεί να πούμε ότι παρόλο που εμείς είπαμε νέα επιτυχία, νέο κούρεμα φιλής, νέα αναστολή πληστηριασμού, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πριν υπογράψετε οτιδήποτε. Πότε αξίζει να γίνει μια διαπραγμάτευση, ποια διαπραγμάτευση είναι αυτή που ταιριάζει σε εσάς, δεν είναι απλά τα πράγματα. 2-10-49-64-5-6-9. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους τους φίλους και στους φίλες του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Μάχη FM, alert, μπορείς να το σώσεις. Όλους εδώ στους φίλους μας ακούνε, μας θυμούνε και εδώ στις εκπομπές και στο το βράδυ είπαμε 8 με 9 μην το χάσετε. Σε όλους που βλέπουν το alert το μπορείς να το σώσεις και βέβαια όλες τις εκπομπές και όλες τις εκπομπές και στο Μάχη FM. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αυτό που σας κρατάει πίσω, αυτό που δυσκολεύει πραγματικά τη ζωή σας, που το βράδυ σας αφήνει να κοιμηθείτε, τι είναι? Τα δάνεια, η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, οι οφειλές, το άγχος. Εσύ που είσαι νέος τώρα και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εσύ που είσαι ο πατέρας και λες στο παιδί μου τι θα κάνει ρε παιδί μου. Ο παππούς και η γιαγιά που σκέφτονται το εγγόνι μου ρε παιδί μου τι θα γίνει. Ο νέος που διάβαζε ώρες για να πάρει το μαγικό εισιτήριο αλλά μένει στο Βόλιο και πρέπει να έρθει στην Αθήνα. Οι γονείς και οι δύο βγάζουν μαζί και οι δύο 1,5 χιλιάρικο. Πώς θα σπουδάσεις, λέει ο άλλος. Μήπως να μην πάω. Όχι να πας. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Παρακαλώ, βγείτε και πείτε τι θα θέλατε να αλλάξει αυτό το πρωί. Βλέπατε τον κύριο Πρωθυπουργό στον δρόμο μας. Και ήθελα να του πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας αγαπάμε, σας σεβόμαστε, αλλά αυτό. 2-10-7-18-000. 694-363-5451. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει τα βράδια? Τι είναι αυτό που σας αφήνει να κοιμηθείτε? Τι είναι αυτό που βαραίνει την ψυχή σας? Τι είναι?

Γεια σου Ρενάκη, καλό απόγευμα στις Πέτσες. Μπορεί να έρθουμε. Μπορεί να έρθουμε καμιά βόλτα στις Πέτσες. Θα δούμε, κάτι θα δούμε. Φιλέ, φιλενάδα, εσύ που με ακούς, δεν με νοιάζει την ψηφίση, ψήφισε το Βούδα. Εγώ θέλω να μου πεις το βράδυ γιατί πετάγεσαι. Απ' τα χρέη, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί. Γιατί βάσιμο σε διώξουνε. Γιατί παίρνεις 8 εκατοστάρικα και δίνεις 6 εκατοστάρικο ενίκιο. Γιατί ήρθε λίγο το παιδί σου και σου είπε πατέρα. Δώσ' μου ρε εσύ να πάμε τους φίλους μου και εγώ μια βολτά να κεράσω κι εγώ. Ένα χρόνο.

0: Αυτή με γεννάει να μην κεράσω κι εγώ. Και εσύ του λες, ξέρεις τώρα, ρε γάμο το, μήπως σήμερα να με βγεις γιατί δεν έχει καλό καιρό. Και σου λέει, ρε πατέρα, τι καλό, εδώ είναι μια χαρά. Τι είναι αυτό ρε που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς το βράδυ. Βγείτε ρε με ψυχή, βγείτε με καρδιά ρε. Και πείτε αυτό είναι. Συναντήστε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και του πείτε, και σας πει, πες μου ένα πράγμα. Θα του πείτε, σας αγαπάμε πολύ, σας σεβόμαστε, αλλά 2-17-18.000 6-94-3-63-54-51. Και ό,τι έχει να κάνει τα δάνεια και τις δημόσιες φίλες, τι θέλετε να χωριέστε ρε. Αφού και το Χαλκιώτη. Σφραγίδα. Σφραγίδα. Όσους έχω αναλάβει, κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Στους περισσότερους έχω καρικούρεμα. Όχι σε όλους, αλλά σε πολλούς περισσότερους από ό,τι νομίζετε. Βλέπω βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ωραία εμπληστηριασμοί, αλλά θέλει προκαταβολές. Υπάρχει τρελή αντιγραφή του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Τρελή αντιγραφή. Τρελή. Και λέμε ότι ναι, ο εμπληστηριασμός θέλει προκαταβολή, αλλά να σήμερα χωρίς προκαταβολή, να αύριο χωρίς προκαταβολή, να έτσι χωρίς προκαταβολή. Γιατί χάνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερωθείτε σωστά. 2-10-49-64-5-69. Για όλη την Ελλάδα από την Ελλάδα. Και αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, τώρα πάρετε φίλους και γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε τη Δευτέρα 8 η ώρα στις πλατφόρμες. Αν δείτε εκεί τι γίνεται, θα καταλάβετε, σας λέω. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μας βλέπουν. Για πάμε λίγο. Πάμε γραμμές. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει το βράδυ? Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας.
1: Τα χρέη φυσικά, τα χρέη.
0: Τα χρέη λέτε, σας πετάνε στο... Δεν μας αφήνει να κοιμηθείτε.
1: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση μόνο.
0: Πέστε μου.
1: Επειδή είμαι στον εξοδικαστικό, είμαι σε ευάλωτη ομάδα ανάπηρης 86% αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και πληρώνω 1.600 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, κάτι άκουσα για τις 21 Σεπτεμβρίου ότι κάτι αλλάζει, λέει, στον εξοδικαστικό, δεν ξέρω τι. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να κάνω τίποτα για να έχω μια καλύτερη δόση.
0: Να το δούμε αυτό, έπρεπε αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έπρεπε αυτό να γίνει στην πρώτη φορά. Όλες, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις προνομιακές γίνονται την πρώτη φορά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτός που χειρίζεται μια υπόθεση. Εγώ λέω ότι όλοι είναι άξιοι. Δεν θα πω. Αλλά όλοι μετριόμαστε αν θα βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Καλώς. Δεν μπήκε, κάτι να κάνουμε. Οι διαπραγματεύσεις για μένα θέλουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Αυτό εγώ πιστεύω. Άρα ελέξτε, κοιτάξτε ποιοι έχουν εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια και πράξτε τα δέοντα. Δική σας είναι επιλογή, δική σας είναι ευθύνη. Τι είναι αυτό που σας τραβάει πίσω? Τι είναι αυτό που σας γεμίζει νεύρα? Τι είναι αυτό που πετάγεται το βράδυ στον ύπνο? Τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε και στα καλά καθόμενα βάζετε τα κλάματα? Τι είναι αυτό που μιλάτε με φίλους και γνωστούς και λέτε δεν μπορώ? Τι είναι αυτό το δεν μπορώ? Για πείτε το.
2: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, ποια κυρία είστε?
3: Η Μαρία είμαι, Γαβρίλα.
0: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, κύριε.
3: Παίρνω πρώτη φορά, όντως, ναι.
0: Τι κάνει, Μαραγκή?
3: Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Με τη βοήθεια του Θεού καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Α, όπα.
3: Ναι.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Υγεία και χαρά σε όλα τα σπίτια. Η Αγία Μαρία να μας βοηθά.
3: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θα αναφερθώ, μάλλον θα κάνω ερώτηση για ένα θέμα το οποίο πάει να μας το σερβίρει αυτή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
3: Μαζί με πάρα πολλά άλλα αρνητικά.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό. Θέλω να μάθω, γιατί υπάρχει μία μεγάλη παραπληροφόρηση, πολλές πληροφορίες δεξιά και αριστερά, τι έχουμε μάθει για τις νέες ταυτότητες. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία, αν θέλεις να μου πεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Μαράκη, θα το πούμε.
3: Ωραία. Φιλά. Θα σε ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.

0: στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο μαράκι, λοιπόν, μαράκι, άκου. Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν. Όποιος δεν έχει εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα χρειάζεται διαβατήριο για να ταξιδέψει. Για τις συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία αντίστοιχη αλλαγή που να καταργεί την παλιά ταυτότητα. Άρα, για το εξωτερικό. Και από εκεί πέρα, βέβαια, και όλο το παρασκήνιο που κρύβεται με τον έλεγχο της προσωπικότητας. Θα πω και 2-3 πραγματάκια σήμερα.

Πάμε μακελιό.gr. Ωραίους, διαβάζω το άθρο. Ωραίους συμμάχους έχετε και στο μαξί μου. Η σωστή πλευρά της ιστορίας περνά από την Άγκυρα. Ο Ζελένσκι αποθεώνει Ερντογάν και Φιντάν, ενώ ο ελληνικός λαός πληρώνει το κόστος της στήριξης και την ανικανότητα της κυβέρνησης των αρίστων.

Να είσαι καλά, Ρένα, να είσαι καλά, γιατί μόνο και η πρότασή σου μας υποχρέωσες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, θα το πω. Θα το πω και στην παρέα, θα το πω και στην Φορτένα, αν είναι να έρθει εκείνη να την κεράσετε ψάρι και κρασί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ρένα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης και εκπομπές του και το Μάχη FM. Είμαστε μια παρέα. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, είμαστε μια οικογένεια. Και σαν οικογένεια πρέπει να τα λέμε όλα. Και για να τα λέμε όλα, έτσι, θα πάμε λίγο στο Voice News. Να δούμε τι λέει το Noise News σήμερα, ένα άνθρωπο που έχω επιλέξει. Κατεστραμμένο εκλογικό σύστημα αποκάλυψε ο Τραμπ. Η Κίνα έκλεψε αρχεία 220 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ξεχάστε το ρώσικο παράγοντα. Ήρθε ο κινέζικος δράκος.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Πρέπει να σε ενημερώσουμε τώρα σε λίγο, σε 5-6 λεπτά θα πούμε και στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς, πώς μπορείτε να τους αποφύγετε όσο πιο θετικά γίνεται, πιο προνομιακά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο πολίτης επικοινωνίες από την Τράπεζα Διαχείρισης, θα απαντήσουμε σε λίγο. Γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε συμφωνία? Τι δικαιώματα έχει ένας δανειολήπτης? Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα τα απαντήσουμε όλα αυτά και θα πούμε και παραδείγματα ανθρώπων που είχαν έρθει στο τέλος, έτοιμοι να παρατήσουν όλα. Όμως, καλώντας το 2-10-49-64-569 με το γραφείο μου, βρήκαν την πραγματική λύση. Μείνετε μαζί μας σε 5 λεπτά και θα πούμε τις παρεπτώσεις αυτές και βέβαια 2-10-49-64-569 για όλες εσάς που χρειάζεστε μια βοήθεια και μια σωστή διαχείριση μετά από 32 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ασχολούμαι. Αφού ευθυνόμαστε και σε μεγάλες εταιρείες που έχουν σοβαρά χρέη, που εκεί δεν θέλει πια μια ρύθμιση, εκεί θέλει μια διαχείριση της υπόθεσης. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες που έχουν εφραγίσει τους λογαριασμούς τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, και εκεί μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποιες κινήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και έχουμε βοηθήσει και εταιρείες πολλές που είχαν θέματα τέτοια να τα ξεπεράσουν. Άρα και αν αντιμετωπίζετε τέτοια φορολογικά θέματα με όλα αυτά τα ωραία μέτρα που υπάρχουν, παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64-569. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά με εμπειρία και αποτέλεσμα. 2-10-49-64-569, γιατί σίγουρα χρειάζεται βοήθεια, γιατί η ακρίβεια στα βασικά είδη συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Πόσο δύσκολο γίνεται να αποταμιεύσει μια μέση οικογένεια? Τι σημαίνει αυτό για δάνειο, λογαριασμού και οφειλές? Να δούμε λίγο το σχόλιο, μια μικρή δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για όλα αυτά τα θέματα με την ακρίβεια.
3: Σήμερα βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά στα Βρυλίσια. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχοκέρδεια στη χώρα αυτή, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους το φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών που ειλικρινά είναι απελπισμένοι, δυστυχισμένοι. Και το είδαμε στη λαϊκή στα Βρυλίσια.
2: Πάμε λίγο στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
4: Μαρίνος από Ήλιον.
2: Αν θέλετε το ραδιοφωνό σας να το κλείσετε.
4: Δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ πιο μέσα, αλλά εντάξει.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί μικροφωνήσει. Θα πρέπει να πάμε σε άλλη γραμμή.
4: Συγγνώμη, περιμένω όμως 10-20 λεπτά.
2: Ωραία, μιλήστε, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο. Κάνει αντίλαλο, δεν μπορούμε να
4: συνεχίσουμε. Ναι, εντάξει, ναι, ένα λεπτό λέω.
2: Εντάξει, okay, για σας, ωραία. Μας ακούτε? Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι όπως την ξέρουμε όλοι, οι οικογένειες δυσκολεύονται. Τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να κάνει διακοπές? Υπάρχει ένας που δεν θέλει να φύγει διακοπές? Αλλά όταν τα εισιτήρια είναι στον ουρανό, όταν τα νίκια είναι στον ουρανό, όταν το κόστος είναι στον ουρανό, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πρέπει να λύνονται πρώτα. Ορίστε, εσείς.
4: Ορίστε. Κάτι για την ακρίβεια που είπατε.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ στο Ήλιον, Περιστέρι, Εγάλεο και Πετρούπολη.
2: Μάλιστα.
4: Όλοι πάνε απ' έξω από τα σούπερ μάρκετ και κοιτάνε αν έχουν πετάξει τίποτε σε τα σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι.
2: Στους κάδους, ε.
4: Λοιπόν.
2: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
4: Ναι. Μπράβο, ναι. Ο κύριος Πιτσιλής μας έχει τάξει το 25 ότι θα μας έδινε κάτι στο ΚΕΑ. Τίποτες. Μας τάζει τώρα τον Ιούλιο. Τίποτες. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά, γιατί είχε βγάλει κονδύλι. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά.
2: Πόσα λεφτά
4: παίρνει. Για πέστε μου.
2: Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα. Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα εσείς.
4: Εγώ παίρνω 216.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, και είχε πει ότι θα ανέβει 50 ευρώ.
2: Πόσο χρόνο είστε εσείς. Πόσο χρόνο είστε εσείς.
4: Εγώ 57. Έχω ατύχημα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Καταρχήν.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι άλλο. Εδώ στο Ήλιον, όλοι οι δρόμοι από κάτω από το Δημαρχείο, όλοι οι δρόμοι και οι πλατείες βρωμάνε και ζέχνουνε. Φτιάχνει μια πλατεία η κυρία Δημαρχίνα, η κυρία Λεβίζου.
2: Μάλιστα.
4: Και την έχει κλείσει από το Πάσχα, μετά το Πάσχα την έκλεισε, ως τώρα δεν την έχει ανοίξει. Και η πλατεία ήταν κανονική.
2: Μήπως για λόγους ασφάλειας και βγαίνονται κάποια έργα, πρέπει να προστατεύσουν.
4: Έργα γίνονται, αλλά τα έχουν παρατήσει. Κύριε Χαλικιώτη.
2: Γίνονται ή τα έχουν παρατήσει.
4: Ο κύριος Γαρυφάλου μένει ένα στενό και βγαίνει κατευθείαν στην πλατεία. Μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Εντάξει, τα κονδύλια που πληρώνουμε εμείς ο κόσμος εδώ στο Ήλιον δεν φτάνουν. Θέλουν και άλλα, όχι, θέλουν και άλλα για να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια. Κάποια δημαρχίνα και κάποια αντιδήμαρχος. Να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια εδώ στο Ήλιον.
2: Τι σπιτάκια.
4: Γιατί δεν τους θα τους χαλάσει.
2: Τι σπιτάκια
4: η τούρτα.
2: Τι σπιτάκια εννοείται. Τι σπιτάκια να φτιάξουν.
4: Σπιτάκια. Τριόροφα, εξαόροφα.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό, το καταλαβαίνεις σαν εκπομπή, εγώ δεν θα συμφωνήσω, απλά δίνω τη δυνατότητα να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ. Θέλω όμως κάτι πριν κλείσουμε.
2: Ορίστε.
4: Θέλω κάτι,
2: ναι.
4: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες.
2: Το είπαμε.
4: Στους Μαρίνους.
2: Μάλιστα. Α, γιορτάζεις, πολύχρονος.
4: Γιατί εμάς το Μαρίνος είναι ιταλικό όνομα, είναι Σαν Μαρίνο.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
2: εσύ γιορτάζεις σήμερα.
4: Γιορτάζει, χωρίς λεφτά.
2: Τι να πω ρε φίλε.
4: Θέλω κατσαρίδες και αράχνες.
2: Μάλιστα.
4: Με τα λεφτά που μας δίνει το μήνα ο κύριος Πιτσιλής. Αυτό είναι.
2: Να είσαι καλά, πολύχρονος. Ευχαριστούμε πολύ,
4: λοιπόν,
2: για τη συμμετοχή.
4: Και κάτι άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς, αν μ' ακούει, ο Γρηγόρης ο Σερέτης.
2: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σωστός και να δίνει και άλλες σφαλιάρες. Στη Νέα Δημοκρατία. Σφαλιάζει μπορεί.
2: Εννοείς που να είμαι ειδήσει, όχι σφαλιάζει, δεν μιλάμε για βία ποτέ εδώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, συνεχίζουμε.
5: Έλα, καλησπέρα.
2: Και τουλά.
5: Τι κάνεις.
2: Είσαι στο νοσοκομείο.
5: Όχι, δεν είμαι στο νοσοκομείο, είμαι με θρόμβο στο κρεβάτι.
2: Είσαι ένα νοσοκομείο όμως.
5: Όχι τώρα. Α, τώρα όχι.
2: Ωραία. Πώς είσαι τώρα.
5: Κάπως καλύτερα.
2: Μπράβο.
5: Τέλος πάντων, να ξέρω, φοβάμαι για το χειρουργείο, κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Πες μου.
5: Εμάς μας χρωστάνε κάτι λεφτά και δεν τα έχουμε πάρει.
2: Mm-hmm.
5: Κάποιοι γνωστοί μας...
2: Ναι.
5: Τα έχουν πάρει. Ναι. Και εμένα είπαν ότι τα έχει πάρει. Επειδή έχει πεθάνει ο άντρας μου.
2: Μήπως θα είχε πάρει και δεν το ήξερες.
5: Δεν μπορούμε να το δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
2: Να το δούμε.
5: Οι υπογραφές δεν υπάρχουν.
2: Να το ψάξουμε, βεβαίως να το ψάξουμε. Αλλά μήπως
5: παρακαλώ πάρα πολύ να
2: το δούμε. Να το πούμε, αγάπη μου, βεβαίως. Λοιπόν,
5: σε παρακαλώ.
2: Ναι, να το δούμε.
5: Ευχαριστώ, χαιρετισμούς σε όλους.
2: Φιλιά.
5: Σε καλά.

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Γαβρίλος Χαλκιός στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτο οικονομία. Μιλάμε λίγο κοινωνικά, λέμε λίγο τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης. Δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς, ανεξάρτητα από χρώματα και κόμματα, να πείτε την άποψή σας. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Φτάνει να υπάρχει μια κόσμια συμπεριφορά για να μην έχει πρόβλημα το κανάλι. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9. Σήμερα, μην χάσετε την εκπομπή. Τρομερή εκπομπή, νέα κουρέματα, νέα ελπίδα. Μια βάση για τον επόμενο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα κούρεμα μπορεί να προδικάσει το επόμενο. Κανένα κούρεμα δεν μπορεί να δώσει μια εγγύηση για το επόμενο. Έστω και αν είναι δύο αδέλφια στην ίδια οικογένεια. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε προβλήματα που λύνονται με τη δική μας παρέμβαση. Άρα 2-10-49-64-5-69. Μπορείτε να πάρετε κι εσείς τη σωστή ενημέρωση, και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ελευθερία, για τη λύση και την απαλλαγή μέρος του δανείου, για τη σωστή διαχείρισή του. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγάλα χρέη δεν σημαίνουν αδίέξοδο. Υπάρχουν και λύσεις. Αντιμετωπίζουμε και μικρά και μεγάλα δάνεια. Τα μεγάλα δάνεια μπορώ να σας πω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, εμάς δεν έχει έρθει καμία εύκολη υπόθεση. Να πει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εύκολη. Είναι όλοι. Μιλάμε και όλοι μου λένε: μα καλά, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι. Και εσύ πώς στόλισες? Υπάρχει μια προσέγγιση, υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθούμε εμείς, και συνήθως αυτός ο δρόμος φέρνει και κούρεμα, αλλά πάντα προστατεύει το σύνολο των ακινήτων. Βλέπετε, είμαι διστακτικός, γιατί δεν ξέρω για δικές σας περιπτώσεις. Αν πάρετε τώρα στο 2-10-49-64-5-69, τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να είμαι σοβαρός, θέλω να σε κοιτάω μέσα στα μάτια, να σε ακούω, να με ακούς και να λέμε αλήθεια. Κάτι που έχει λείψει πολύ. Μπορώ, δεν μπορώ. Γίνεται, δεν γίνεται. Και πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είσαι σωστά ενημερωμένος. Γιατί οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μεγάλη οφειλή αξίζει μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Μην αποφασίσετε μόνοι. Ενημερωθείτε πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Καλέστε και επικοινωνία για ενημέρωση στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αν δεν προλάβατε να γράψετε το τηλέφωνο, το πω άλλη μια φορά. 210-49-64-569. Μπείτε στα δικά μου social, στο Facebook, Γαβρίλος Χαλκιώτης, ακολουθήστε μας, ακολουθήστε σελίδες μας. Τη Δευτέρα μην λείψετε, 8 η ώρα που έχουμε το live στο alert. Live στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σκοτωμός. Χιλιάδες κόσμος μας εμπιστεύεται. Χιλιάδες κόσμος συμφωνεί, διαφωνεί, κόσμια, και βγαίνει από εκεί αυτό που μου αρέσει στη δημοκρατία. Ο καθένας λέει την άποψή του, τη στηρίζει και βγάζουμε όλα τα συμπεράσματά μας. Στα κόκκινα δάνεια, στις διαχείρισεις των δημοσίων οφειλών, θα σας πω ότι η βασική αρχή είναι να μην διαπραγματεύεστε, να μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε σωστά πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Η στρατηγική, η σωστή στρατηγική μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και τώρα που το ακούτε εσείς και λέτε μα λόγια, ρωτήστε αυτούς που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, ρωτήστε αυτούς που είχαν κλείσει μεταφορικές για πάντα πράγματα τους οι άνθρωποι και ακόμα είναι μέσα και περνάνε μια χαρά. Όσο μεγάλη και αν είναι φιλή, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστό σχεδιασμό. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για το σωστό σχεδιασμό. Εξετάζουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Εξετάζουμε λοιπόν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόλυτη ηχεμήθεια και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, για την επιχείρησή σας, για το εργοστάσιο σας, για τη βιοτεχνία σας. Η εμπειρία κάνει διαφορά σε απαιτητικές υποθέσεις. Εγώ ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία είναι για μένα
το βασικό γνώρισμα, το βασικό εφοδίο που πρέπει να πάμε στον οικονομικό πόλεμο, στην οικονομική διαφορά δηλαδή, υπηρεσίζοντας πάντα εσάς, πάντα εσάς. Διεκδικούμε τη δυνατή βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση. Όσο και αν σας φαίνεται σας δύσκολο, όσο και αν φαίνεται βουνό, να πω για μια περίπτωση με leasing. Δηλαδή αν είμαι leasing, ξέρετε, είναι τα πιο δύσκολα, δεν κουρεύεται ποτέ τίποτα. Κι όμως, η υπόθεση που 13 χρόνια δεν μπορούσαν να την κλείσουν, την κλείσαμε. Και την κλείσαμε προνομιακά και την κλείσαμε και με κούρεμα. Βάζω σαν παράδειγμα τα leasing, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δυσκολότερο υπάρχει. Και όμως, φέραμε αυτό που έπρεπε να φέρουμε. Την καλύτερη λύση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε και κούρεμα. Και θα σας δώσω και μια συμβουλή. Μην αφήνετε το χρόνο να αποφασίζει για εσάς. Ενεργήστε έγκαιρα. Η πρώτη σας νίκη είναι η σωστή ενημέρωση. Ελάτε να μπορέσουμε να φέρουμε τη λύση στις υποχρεώσεις σας, να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα το βράδυ. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, σε βλέπω στο αλέρ Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9, παίζουν και κάποιες επαναλήψεις, με εσένα ξυπνάμε, με εσένα κοιμόμαστε. Και εγώ με εσάς κοιμάμαι και με εσάς ξυπνάω. Δικά μου δάνεια αν ήταν, δεν θα ασχολούμαι τόσο πολύ. Όμως επειδή είναι δικά σας και με πιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά ζω, βιοπορίζομαι. Προσπαθώ να μην στεναχωρήσω κανένα, προσπαθώ λίγο χαμόγελο, λίγο πείραγμα να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί στα γραφεία μας έρχονται άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και μας ανοίγουν την ψυχούλα τους και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε να το πετύχουμε σε όλους, να γίνονται μεγάλα κουρέματα. Όπως αυτό το 711.000 ευρώ που γίνανε στις 150.000. 50%, 60%, 30%, 40%. Ρυθμίσεις και χωρίς κούρεμα. Κανείς όμως, μα κανείς, δεν έχασε την περιουσία του όταν εμείς αναλάβαμε να το χειριστούμε. Κανένας. Και ούτε πρόκειται.

Και να μην ξεχνάτε ότι οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε περίπτωση εξετάζεται προσωπικότητα, στρατηγική και απόλυτη χημήθεια. Μην θεωρείτε εσείς ότι επειδή έχετε μια δύσκολη υπόθεση, δεν υπάρχει λύση. Κάνετε λάθος. Ενημερωθείτε σωστά, καλέστε στο 210-49-64-569, ενημερωθείτε σωστά, πάρτε όλη την πληροφορία και αφού καταλάβετε τι έχει συμβεί και αφού καταλάβετε ποιες επιλογές έχετε είτε σε τράπεζες, σε δημόσιες οφειλές, παρακαλώ πολύ, πράξτε τα δέοντα. €75.000 αυτό μου το πάνω τώρα στον δρόμο, έκλεισε τα 25. Και με περιουσία ο δανειολήπτης. Σταματήσαμε ληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Αυτά γίνανε σήμερα. Νέα επιτυχία. 2-10-49-64-569. Ενημερωθείτε όλοι εσείς που έχετε ληστηριασμούς. Πάρτε και τη δική μας άποψη. Κάναμε κουρέματα. 2-80-50.000 κούρεμα. 10.000-4.000 κούρεμα. Τώρα παιδιά τα συγκλοποιώ. Έτσι είναι 3.600, λέω 4. Είναι 10.500, λέω 10. 29.000. Το δάνειο του κουρέψαμε 10.000. Και ακούστε και ένα άλλο τώρα, έτσι. Ακούστε και ένα άλλο, απίστευτο. Αυτό θα νομίζετε, έλα μωρέ, μπερδεύτηκε, αποκλείεται. Όχι, δεν έχω μπερδευτεί καθόλου. Στις 61.000 ευρώ κουρέψαμε τα 50. Να πω λοιπόν σε φίλους γνωστούς και συγγενείς, ξαδέρια, κουμπάρι, ότι αν και εφόσον δεν είχε ρυθμιστεί αυτό το δάνειο με τη δική μου την παρέμβαση, με τη σωστή διαχείριση διαμεσολάβηση, σωστή διαμεσολαβητή που είμαι, ο κύριος θα είχε πληστηριασμό ή η κυρία στις 61.000 ευρώ συν τόκους. Στην έξοδα. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά φωνές. Αυτούς τους χαρακτηριστικούς της κάθε εποχής που τα ξέρουν όλα. Μην φοβάσαι και τελικά, αν χάσεις το σπίτι σου, πει έλα μωρέ, εγώ μια άποψη είπα, δεν μπορούσα να πας σε έναν ειδικό. Ο ειδικός λοιπόν που μπορείς να πας είναι αυτός που ξέρει και έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όχι λόγω ειδικότητας, λόγω επαφής. Και για μένα, επειδή αυτές είναι δύσκολες υποθέσεις, όλοι είμαστε καλοί, καλά παιδιά όλοι, αλλά για τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θέλω εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια. Στο αντικείμενο όχι, σε αυτό, στο ίδιο, εδώ, στα δάνεια. Θέλω στα δάνεια. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ ή ένα συγγενής μου, ένα αξίωμα, σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Είμαι η κόρη του τάδε, ο μπαμπάς μου είναι αυτό. Και σημαίνει το ξέρω όλα. Όχι. Εκεί δεν μετράνε αυτά. Ούτε η εφημερή δύναμη μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί αυτά είναι εφήμερα. Η γνώση όμως δεν τη χάνεις ποτέ. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί, μεθαύριο στα Γιάννα, μεθαύριο στην Κρήτη. Και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα. Εμείς φωνάζουμε όλο τον κόσμο. Λέω, για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Χαλκιώτη. Μα είσαι εγωιστής. Μα είμαι, ναι, είμαι. Γιατί 711 χιλιάρικα που τα πήγαμε σε 150.000, τι πιστεύετε ότι ήρθε πρώτο σε εμάς, ή γυρίσει τους πάντες και τα πάντα. Και το έχω ξαναπεί το παράδειγμα, μια φίλη της είπε, πάρε και κύριε παιδί μου, ξέρω τι σου λέω. Και τα 711 χιλιάδες γίνανε 150. Υπογεγραμμένο. Γι' αυτό νομίζω ότι αν εσύ έχεις προβλήματα τώρα με τράπεζες και φαν. Κάλεσε τώρα, δεν σου πω να πάρεις εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί μου έχετε πει πολύ, δεν θέλω να ακούγει τη φωνή μου. Σεβαστό. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει, ας είσαι από τη Θράκη, από την Κρήτη. Δεν με νοιάζει, μπορώ να βοηθήσω και από απόσταση. Ξέρω τι σας λέω. Έτσι αλλιώς οι αποφάσεις εδώ παίρνουν την πελατοκεντρικά, δηλαδή εδώ από την Αθήνα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήνετε την πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει τη ζωή σας. Να μην την εκμεταλλεύεστε. Άρα καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569. Έχω διαταγή πληρωμής. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πρόγραμμα ληστηριασμού. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάνω να διαπραγματευτώ όλα απορριπτικά. Έχασα τον νόμο Κατσέλη, έχασα τον εξοδικαστικό, έχασα τη διαμεσολάβηση. Τι να κάνω. Θα ήθελα να μην τα έχετε κάνει όλα αυτά για να το προλάβουμε. Γιατί όλα αυτά θα σας φορτώσουν πάνω χαζά έξοδα. Αλλά τι να σας πω. Υπάρχει το 2-10-49-64-569. Το πρωτοπόρος, ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης, ο οποίος πριν 14 χρόνια τα δείξαμε τα κουρέματα στο Μακελιό. Όταν οι άλλοι δεν ήξεραν καν τι είναι το κούρεμα, στο αδάνειο. Πέστε μου εσείς ποιος μιλάει πριν 14 χρόνια για κουρέματα. Ένα λάθος με τελείως τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει λύση για σας. Μπορείς να το σώσεις που θα πούμε σήμερα στις 8 η ώρα.
για όσους θα μας καλέσουν, για όσους θα μας εμπιστευτούν, για όσους θα μου πούνε είσαι τελευταία μου ελπίδα. Μπορείς, μπορώ. Πάμε. 2, 10, 49, 64, 5, 69.

0: Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι κλασικό, με ένα τραγούδι που ακούγεται με ηρεμία, Γιώργιου, το λογαριασμό.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τραγωδία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή των Σπάτων, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε γεωταχή. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ημέρος Πεύκος, όπου επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών εθελοντές, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμανε στο Κιλκής μετά τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα και ΣΥΠΑ σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις από τα μηνύματα του Φάουτσι για τον εμβολιασμό των Εγγύων κατά της COVID. Και ο καιρός αύριο Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά με 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 και στα επιρροτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Ακολουθεί εκπομπή Ραδιο Μακελάρδες με τον Στέφανο Χίο.
6: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Είναι Ραδιο Μακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει τον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους. Ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα στο παδί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή, ο κακοφόρμισμος και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες για να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων. Από πού κρατάει σκούφια τους. Θα ακούσετε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό. Ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένη η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα, για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα, πρέπει ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, βεβαίως. Γιατί θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη του τόπου, Βαγγέλη Τζαμπούνη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι στο Παλαιό Φάλιρο έχει συλληφθεί ένας ακόμα. Το κατηγορούν για άμεση σχέση με τη μαφία, την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία συνελήφθη ένα ακόμα πρώτο παλίκαρο, έτσι το λέει η αστυνομία. Δεν το υιοθετώ. Του κατοίκων περιοριστέντος στο Ντουμπάι του γνωστού Έντικ. Θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η έκδοσή τους στην Ελλάδα, γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί στη Γερμανία. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σκαφτούρου τη δολοφονία του Ζαμπούνι, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι, είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή ξανθιά με την αλογοουρά. Όμως ο δικηγόρος ο κ. Παπαδάκης ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το είπε η αστυνομία αυτό. Η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης. Ήρθε στην Ελλάδα. Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην έκδοσή της. Ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
9: 11 Μαρτίου 1992, ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στην Γενεοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλο σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη σε ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η Αγέτη μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια στα πρόθυρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος συμμετάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντσο Πανσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθηνά? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως σε αντίθεση με την Ελλάδα κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνι, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της Αγέτ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μακελάριδες. Τεντόρια Βανίτσα αλήθεια. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Γι' αυτό ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι έχει προσθέσει στον τόπο. 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια μας. Γιατί δεν σ' αρέσουν. Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιαχτείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν σ' αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές. Αυτό δεν σας αρέσει.

Ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί με τη Μαρέβα και ανάβανε κεριά. Να μπορέσει λέει να τον καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει εδώ. Τα σπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου

0: πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει. Ο Μητσοτάκης έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνες το μακελιό και το βάλες στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανε τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνο αυτό, μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού είχε αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευαν ο χείο τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Ακούστε το ηχητικό.
1: Το ποιος έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος?
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη φόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου. Γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε, γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά. Και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά,
2: Παρακαλώ.
1: Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε. Πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε μέρα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει. Γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ, το δικό σας...
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό
2: κύριε
1: σας
2: Θηδαίο, κύριε Θηδαίο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας...
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα... της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν θέλατε και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Παναγοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά, με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά, όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο. Από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Τσίπρας. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ωραία πράγματα λέγονταν τότε. Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη.

0: Αγγί.
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι πάντως. Είναι.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης. Ούτε σας σκάφη του μπαίνω.
0: Είναι.
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου.
1: Έχει μια διαφορά με εμάς και έτσι. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην κολότσι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα από αυτά. Εμείς τα βγάζαμε. Έκανα την πολίτες στο Τσίπρα με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά από αυτές που απροχθές. Απόρρισαν όλοι. Ποια είναι η κολοφωτιά, ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε στη Χούντα. Άλλοι κάναν δουλίτσες στη Χούντα.
0: Έτσι. Έτσι. Αντιπολίτευση μακελιού. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά πήγε να μας κλείσει την εφημερίδα.
1: Και απομυθοποίησα.
0: Κακό παιδί. Και μετά ήρθα κάτω από το σπίτι μου.
1: Εσείς την
0: ανακαλύψατε. Οι συγγενείς του κυρίου Μητσοτάκη. Να πάτε στην Γαδά να διαβάσετε την κατάθεσή μου. Γιατί δεν πάτε.
1: Δεν
0: στην κατάθεσή μου, στην Γαδά, τους έχω δώσει όλους.
3: Δεν
0: συμφέρει, ε.
3: Μισό λεπτό θέλω.
0: Αφήστε τον, αφήστε τον Τσίπρα. Ας τον Τσίπρα, Αλεξανδρέ μου, ας τον αγόρι μου. Ένα στίχος του Αναγνωστάκη, λέει. Ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, ε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε. Σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας του ενός ο εφιάλτης, ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65 και ο άλλος ο συνεργάτης της Χούντας της 21ης Απριλίου του 67, ο κύριος Τσίπρας, καλά ήθελα να ξέρα, εσείς οι ολιγάρχες που το στηρίζετε, πώς μπορείτε δημοκράτες άνθρωποι, προοδευτικοί, πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, να στηρίζετε το γιο του εργολάβου της Χούντας. Ακούσατε την πενωρίτερα ο Μητσοτάκης, αυτά που είχε διαβάσει το μακελιό. Ότι κάνανε κολεγές με τον ΟΠΑΠ. Σε ποιον ανήκει ο ΟΠΑΠ τότε, σε μένα? Όχι, δεν ανήκε στους Βέλγους, ούτε στους Ολλανδούς. Ανήκε σε κορυφαίο ολιγάρχη του τόπου, ο οποίος ο ΠΑΠ είχε μπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σικελίδης, ο βιομήχανος, ο αυτοκινητοβιομήχανος, για να το πληρώνει ο ελληνικός λαός που απορρίσχιο. Και πέσαμε πάνω στο μεγάλο σκάνδαλο, πάνω στη λεωφόρο Κηβιζού. Θέλανε να νοικιάσουν στον ΟΠΑΠ ένα τεράστιο κτίριο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ενίκεια. Και τελικά πήγαν το χρηματιστήριο εκεί που είναι σήμερα, στη λεωφόρο Αθηνών. Τους είχαμε γίνει και τους είμαστε ακόμα στενός κορσές. Προχτές βγάλαμε μια χρηματοδότηση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, τσιμουδιά από κανέναν. Τσιμουδιά. Ότι τα παίρνει η οικογένεια Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο. Το μάγκα. Το μάγκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια. Τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη έγινε κηδεία? Ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε, γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι κάνω εγώ τώρα. Αυτά τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δεδενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει, ανήκε. Τότε. Σε αυτό μου πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να απίστευτο αυτό που σημαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... και το κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από αυτή που έχουμε εμείς. Δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε, πρωτοσέλιδο, πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη, εμέναν δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες. Δεν ήτανε...
1: Μπράβο. Ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα, κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα. Να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000. Με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό.
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε
1: το
0: με αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα κόμμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιρεών... με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά μας ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει, να πούμε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μου ακούτε?
0: Είσαι ό και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στην Νίκαια, είμαι γονάω χωριό της Αμφιλοχίας.
0: Γεια σου, ρε.
2: Τι αμφιλογία γίνεται, πάνε.
0: Γίγαντα. Βέβαια, έχω περάσει. Υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του...
0: του Λοχία.
2: Ο Σταμούλης Λοχίας.
0: Ο Σταμούλης Λοχίας κάτω στην Αμφιλοχία.
2: Ακούω την εκπομπή σας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούω την εκπομπή σου Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αλλά τώρα εγώ είμαι 72 ετών. Έχω ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: μεγάλη δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον Στιχουργό Κώστα Βίρβο.
0: Στον Κώστα Βίρβο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος στιχουργός. Σπουδαίος στιχουργός. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος, μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν στιχουργός, ήταν ποιητής ο Βίρβος. Έτσι.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μακελιό. Είχε ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά της εποχής εκείνης. Με στίχους του Δημήτρη Γκούτη,
0: του, του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισες τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως, τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια. Μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις 17 πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα, επειδή τους λέμε ανίκανους και ανίκανους, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι,
3: μια χαρά ικανή
0: πείτε
3: είναι.
0: Μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: 70. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Με αυτό το
0: νέο. Ναι, ναι, ναι. Πώς σας φαίνεται?
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός. Όλοι. Κοίταξε να, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν στις εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος στις εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε?
0: Και όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας. Είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος. Μπράβο, Δήμαρχε. Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα. Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Από ότι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται
3: ότι
0: απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό, να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαγορεύεται να κάνεις και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν, είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλογιδίων, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος.
0: Όχι.
3: Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλή τάση, από ό,τι λένε με τις πυλώνες υψηλή τάση, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες. Τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου, ή ο ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI, και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 ρυθμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Οροπέδιο. Οροπέδιο είναι τα δερμανοχωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρδα και και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φτάνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνεις πάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει ΔΥΠΑ, Διαδομηχανική Περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, η ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίθα. Λοιπόν, μην λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμογεννήτριες.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλοι.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Άκου να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο γύρω Μητσοτάκης, υπόλανε κάτι μπλοκάκια, που όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα.
0: Ήτανε
4: για πολύ,
0: ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίζε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα βάζε, τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτοί τα φάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό θα βάζε. Αλλά θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Χίου. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χίου καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Είναι τροπή να λέτε ο Χίου, καλός. Αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με κατάλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη. Τι να κάνουμε. Δεν βαριέσαι.
4: Κατάλαβες αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε τα λέει καλά. Ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους. Να παίρνουν μια εφημερίδα.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε. Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μια συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μια συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε, λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε. Μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν ξαναβγάζουμε φίλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα. Όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα. Από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει να βρει εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβό σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιος θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενινταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε, ούτε καθυβρίζουμε κάποιον για να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης από αυτούς που φωνάζουν, πες τα αχείο, χτυπάνε τα χέρια τους, σπάσατε τα χέρια σας ρε, από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα. Και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
0: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
0: Γεια σου, ρε. Τι γίνεται εκεί στην Ραφίδα?
5: Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι
0: τώρα, άσε με, τι γίνεται. Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στην Ραφίδα τι γίνεται εκεί, έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
0: Ο Καραμαλής τι κάνει, θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής όχι, έχει, δεν τρέχει τώρα στους δρόμους. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
0: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτό, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένος, είναι ο άνθρωπος, κατάλαβες, ε, ασαλάκωτος, τον πάω με χίλια.
0: Κι εγώ.
5: Εγώ τους γουστάρω κάτι τέτοιους ανθρώπους.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση, ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάδη, του οποίου πρέπει να. Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
0: Πες τώρα, Αλέξανδρα, το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
0: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
0: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Ε, είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας, μωρέ, που
0: ναι,
5: σε πάρω
0: ρε, Ηλία, ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω να σου πω για το μάτι, ρε, φιλαράκο, καμιά μέρα.
0: Να με πάρεις, ρε, φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
0: Εννοείται, 124 άτομα
5: τουλάχιστον. Είδανε, το... ναι, είδανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
0: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μια δεκαπενταριά. Τους οποίους καρζιλίκωνα εγώ, δεν μου βγάζανε κανένα σύνταγμα. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
0: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκανε την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκανε.
0: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
0: Καήκαν αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
0: Τους έκαψε.
5: Δεν τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
0: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.
5: Ναι. Ο Τσίπρας θα πάει να ψηφίσουν πάλι.
0: Να πάνε.
5: Εδώ κλείσανε και το μαγαζί το Τσιπρέικο προχθές, πήγα πήρα τα σίδερα, τις καρέκλες και αυτά. Τα, το κλείσανε, το, τους, τα πετάξαν έξω ο κόσμος.
0: Ποιο μαγαζί?
5: Δεν πληρώνανε νίκη, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα γραφεία?
5: Ναι, ναι, τους τα πετάξαν έξω.
0: Δεν πειράζει, θα αναλάβει ο Πολάκης τώρα.
5: Ναι, θα αναλάβει η Δούρου, η Δούρου.
0: Η Δούρου με τα, η, ο Πολάκης με, με τα μαύρα ταμεία.
5: Ναι, η Δούρου έπρεπε να ήταν εισόδια κανονικά τώρα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να χαρακτηρίζω δικαστικές αποφάσεις.
5: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φιλέ,
0: αγάπη στο καλό. Στο καλό.
5: Εγώ παρόλο τη φτώχεια μου την παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα.
0: Να σε καλά, αγάντα. Αγάντα.
5: Τι να κάνουμε.
0: Αγάντα.
5: Γεια σου, Στέφανε, καλά που τα είπαμε.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλοι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
0: Από, είμαι από.
6: Κατεχάκι.
0: Α, Κατεχάκι, ναι. Κατεχάκι, ναι.
6: Είμαι οδηγός στην Ιφούτ, διανομέας με το μηχανάκι μου.
0: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκη μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
6: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω μεγάλη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
0: Εννοείται.
6: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά, αγοράστε παιδιά την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας.
0: Ξέρεις ποιο,
6: όλα αυτά, παρακαλώ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
6: Πες μου, Στεφανή.
0: Μέσα στους διανομείς.
6: Πες μου, πες μου.
0: Έχουν λυσάξει γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
6: Μπορώ να σου απαντήσω με αυτές.
0: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε μου.
0: Λέει τις Volt. Τις Volt λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι γιατί όλη την ημέρα είναι στον δρόμο.
6: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε τα θεωρείται οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνανε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά ακούς και σήμερα και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανέ μου, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σου.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, φίλε. Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
7: Εγώ.
0: Εσείς.
7: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου, Άγγελε.
7: Ήθελα να σε παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, είναι και 99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει? Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη? Και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδόνι.
0: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
7: Εγώ? 80 ευρώ.
0: Μόνο?
7: Μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
0: 80 ευρώ. Κάνω? 80 ευρώ μόνο.
7: Ναι, μα κάνουμε οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από πέρυσι τον Νοέμβριο, αλλά τώρα θα το αλλάξω.
0: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
7: 80.
0: 80 τετραγωνικά, ναι.
7: Δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
0: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
7: Όταν πάω, ναι. Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω. Παίρνω μισό καρπουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και με 76 κάνω και λίγο δίαιτα, γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά δεν πανάκριβα όλα αυτά.
0: Σύνταξη τι παίρνει?
7: 903.
0: Πώς?
7: 903.
0: Τι είναι αυτή, ΙΚΑ?
7: Είναι, όχι, είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
0: Εφάπαξ πήρες?
7: Όχι καλέ, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
0: Ταμείο εμπόρων.
7: Που λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
0: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
7: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο ήμουν.
0: Μάντρα.
7: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και όσοι κατακλέμανε, άστα το, αν το ψάξεις.
0: Να σε καλά.
7: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
0: Ναι, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά, έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά.
7: Τα οποία σωθήκαμε.
0: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
7: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φέρνει τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
0: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
7: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
7: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές, παιδιά?
0: Ποτέ. Το μόνο που του ενδιαφέρει.
7: Τι να κάνει ο κόσμος,
0: δεν
7: του
0: ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει.
7: Το 800 και 900 που παίρνω
0: εγώ. Δεν του ενδιαφέρει ο κόσμος, πρέπει να το καταλάβει. Δεν του ενδιαφέρει.
7: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
0: Είσαι μόνος στην οικογένεια?
7: Μόνος είμαι, ναι. Και εδώ σε ένα ισόγειο ή μη υπόγειο, είσαι σαν μη υπόγειο.
0: Εργένης είσαι.
7: Εργένης.
0: Δεν παντρεύτηκες ποτέ?
7: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
7: Τι να κάνω.
0: Γιατί εντάξει, δεν παντρεύτηκες ποτέ, γέννησες?
7: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
0: Παντρεύτηκες και καζάντησες που λένε, ε?
7: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
0: Έχεις παιδιά?
7: Δεν έχω, όχι.
0: Καλύτερα, αδερφέ.
7: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κι εγώ.
7: Να σε καλά.
0: Και να σου πω τώρα, μπακούρι, δηλαδή, είσαι μπακούρι.
7: Μπακούρι, ναι.
0: Και πώς τη βγάζεις?
7: Εντάξει, κανένα δύο-τρεις γριούλες βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω κανένα παϊδάκι.
0: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
7: Άντε, ρε, εσύ Στέφανε, να είσαι καλά και δύναμη. Γεια σου.
0: Τρώει κανένα παϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μια και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενος φίλος, φίλοι. Ορίστε, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
8: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Τι κάνετε, πώς την κυριαρχείο?
0: Ο Μπακούνιν.
8: Ο Μπακούνι.
0: Μάλιστα.
8: Ο Ρώσος φιλόσοφος. Πώς είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
8: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριοι, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίχτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσανε τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος. Και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια. Και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάγανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλά να είστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομές που μου λέει και ο Δημήτρης Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς. Σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα. Και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού ειδικά όταν πλησιάζω στα φανάρια κίνηση κλπ. Το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, θα έλεγα 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μην μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκη. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτηση του τόπου. Μούτσα! Μούτσα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία.
9: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα, κύριε.
9: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια. Τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα, 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τιμήματος. Και τους λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα. Βολοτέρναν μέσα στα πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήταν πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα για πότε. Λέω, πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, θα δούμε, θα. Αυτό μου έμεινε από τότε. Ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
9: Ναι, ένας παππούς, υπέργυρος κριτικός, είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκη βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
0: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
9: Όχι, ναι, κάτι άλλο. Να το πω, δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
0: Α, ναι. Στο Χαρέμι μας.
9: Στο Χαρέμι, ναι. Το Μικιό Τάκης, αυτά, αφού τα κρατούσαν κάπως καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια. Τους έδιναν ένα μπουγκί με χρήματα. Βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
0: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
9: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
0: Μάλιστα.
9: Είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ήταν τότε Αντώνης ή Ντόρα που παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης σε ένα δευτεροκάναλο τότε. Έκανε δικό του δημοψήφισμα, ας πούμε. Και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι στημένο. Ας πει κανείς και για την Ντόρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει, ποια Ντόρα, του λέει. Επαέ, του λέει, από εδώ είσαι. Δεν ξέρεις τι έγινε στο... σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη. Τι μου λες τώρα, όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει, να σου πω, αν βρεθείς στη μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει το χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς, μου λέει.
0: Ραπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό, έτσι.
9: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν επάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που λένε να πέσει αυτό, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Αν μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα, αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ, επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και ο Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδώς και η Δίκη, που ήταν πάρευροι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα. Ποια δικαιοσύνη? Είναι τρομερό. Τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος?» Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε». Αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά μου, λέει «Α, αυτά είναι», λέει, «δεν μπορώ». Του λέω «Καλά, θα σε πληρώσω». Το καλό σκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. «Καλά», μου λέει, «να το συζητήσουμε».
0: Μάλιστα.
9: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
0: είστε καλά. Να είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ.
0: Καλώς
10: σε... Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρότατο σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ανέλθει σε τουλάχιστον 224 την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μεγάλη αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον αριθμό των αγνοούμενων, με ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο ακόμη και για 3.000 ανθρώπους. Ωστόσο, ο πρόεδρος Κολομβίας έχει αναφερθεί σε 188 αγνοούμενους. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανακριτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη για μεγάλο μέρος της χώρας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση ενώπιση των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στη φυλακή οδηγεί τη 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, που έδωσε απολογία αρνούμενη τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Εκτροχιάστηκε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης στο Κιλκής. Και ο καιρός αύριο Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες, κυρίοι και αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Μάχη 99,8 με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή και στο μικρόφωνο τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και εκεί έξω όλες και όλους εσάς με μια διάθεση πιο χαλαρή, χωρίς να μας βαραίνει η γενική πολιτική επικαιρότητα, όχι επειδή δεν είναι βαριά, αλλά επειδή για κάποιες μέρες μπορούμε κιόλας να επιλέξουμε κάπως να την αποφύγουμε ή δυνατόν. Και τι είναι αυτό το οποίο μας λείπει, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα, με σαδιστική κάπως διάθεση, η θάλασσα. Το τόσο συνυφασμένο αυτό στοιχείο με την ίδια την ταυτότητα του ελληνισμού, του έθνους, του λαού μας. Η μισή μας χώρα είναι θάλασσα, μπορεί και παραπάνω. Καλά και αν είχαμε τώρα, θα το κάνω το σχολείο, δεν μπορώ, αν είχαμε και τις κυβερνήσεις που μας άξιζαν, η θάλασσα μας θα έφτανε μέχρι τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσε από την Αδριατική και θα έφτανε στο Λίβανο που λέει ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων η θάλασσα είναι κάτι το τόσο στενά συνδεδεμένο με αυτό το οποίο είμαστε και τόσο στενά συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, η θάλασσα έχει πολλές φορές και έναν φιλοσοφικό χαρακτήρα, μέσα από παρομοιώσεις, μέσα από μεταφορές. Η θάλασσα χρησιμοποιείται και ως ένα πεδίο συμβολισμών. Ψαρεύοντας, για παράδειγμα, έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, Νόμπελ 1979, ότι έρχεται η θάλασσα. Βέβαια, ο Ελίτης γενικώς τα πράγματα τα ήθελε να τα δημιουργεί. Δηλαδή, λέει, την άνοιξη, λέει, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το κλίμα, ψαρεύοντας, λέει, έρχεται η θάλασσα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Βγάλετε μια πετονιά στην Πατησίων και άμα δείτε θάλασσα, πείτε.

προτιμούν, λέει, την ηρεμία του δεσποτισμού από την τρικυμιώδη θάλασσα της ελευθερίας. Τι είναι η θάλασσα και για τον Τζέφερσον, το πεδίο της ελευθερίας. Χάνεις την επιλογή της ζώνης ανέσεως και ανοίγεσαι στην θάλασσα που τώρα την βλέπεις ήρεμη, αύριο θα είναι τρικυμιώδης, σε κάθε όμως περίπτωση είναι η χώρα της ελευθερίας.

Και η θάλασσα βεβαίως έχει εμπνεύσει και πολλές παροιμίες. Ο Μένανδρος είναι αυτός ο οποίος το είχε πει πρώτη φορά και κοίτα να δεις ότι οι περισσότεροι Έλληνες, εμού συμπεριλαμβανομένου πριν κάνω την σχετική έρευνα για να βρω την αναφορά, δεν γνωρίζουμε ότι το είχε πει εκείνος και το χρησιμοποιούμε ως ένα ρητό που δεν ξέρουμε πού αποδίδεται. Παρά τα αυτά όμως, θάλασσα και πυρ και γυνή τρίτων κακών. Θα τον πιάσουν οι φεμινίστριες τώρα τον Μένανδρο και θα τον κάνουν τα λατιού. Αλλά αυτό, πυρ, γυνή και θάλασσα. Ποιες άλλες παροιμίες για την θάλασσα έχουν ενδιαφέρον? Εγώ θα σταθώ σε μια βρετανική, αγγλική συγκεκριμένα παροιμία που λέει «Στην ήρεμη τη θάλασσα όλην καπετάνει». Και στην Ελλάδα έχουμε την ανάλογη παροιμία «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

0: now. 7, 8, 11, 8,
1: 20 to 10.

Спасаме, Господи!

Και αφού ξεκινήσαμε τώρα τις πολιτικές αναφορές σε μια εκπομπή η οποία κατά τα άλλα έπρεπε να είναι μόνο για τη θάλασσα, δεν πειράζει. Πάμε σε κάτι το οποίο είχε πει ο Ινοκ Πάουελ, Βρετανός πολιτικός, έζησε σχεδόν ολόκληρο τον πολυτάραχο 20ο αιώνα, και σε αυτό το οποίο λέει, θα σας πω την αλήθεια, του δίνω απόλυτο δίκιο. Οι πολιτικοί, λέει, που τους ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους ενοχλεί η θάλασσα. Και πόσο δίκιο έχει. Αυτό μου θυμίζει η σύνδεση άλλης. Αυτό νομίζω που είχε πει ο Γκόρντον Ράμσεϊ, ο επίσης Άγγλος σημαντικός τηλεοπτικός και μη σεφ, που λέει «If you can't take the heat, get out of the kitchen». Δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Σε πειράζει η θάλασσα, δεν κάνεις για ναυτικός. Σε ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λέει ο Ινοκ Πάουελ, δεν κάνεις για πολιτικός.

Και από τη μία λοιπόν η θάλασσα είναι εκεί και κάνουμε τόσες αναφορές σε αυτήν, διότι σκεφτείτε το, είναι το αντίπαλο δέος της Ξηράς, η οποία έχει τόσες διαφορετικές εικόνες, βουνά, κοιλάδες, παιδιάδες, χαράδρες, δάση, ερήμους και τα σχετικά. Η θάλασσα όμως είναι θάλασσα. Έχει όμως διαφορετικά καιρικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν τη θάλασσα, η οποία μπορεί να είναι γλυκιά, μπορεί να είναι σκαλοκαιρινός, όρμος, μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να είναι και αυτό που έλεγε ο Μένανδρος, πύργινη και θάλασσα, δεν το έλεγε τυχαία. 30 μέτρα κύματα. Παρά τα αυτά, ο Έλληνικο γνωμικογράφος, παρακαλώ πολύ, ο Δημήτριος Καμπούρογλου, πολύ παλιός, γεννήθηκε γύρω στο 1850, πέθανε μες στην κατοχή, λέει κάτι εύστοχο, λέει, όλοι βρίζουν τη θάλασσα, ενώ στην πραγματικότητα φταίει ο άνεμος.

Και οι παροιμίες για τη θάλασσα επίσης είναι πολλές και ελληνικές και ξένες. Εντάξει, είπαμε το Πυργινή και θάλασσα, είπαμε το Στην ήρεμη τη θάλασσα όλοι οι καπετανέοι, που ουσιαστικά είναι το αγγλικό του ο καλός καπετάνιος. Στην Φουρτούνα φαίνεται. Όμως επίσης υπάρχει και το όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ ίσως η άλλη παροιμία που λέει ότι τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, τώρα που γίνει η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια. Ότι δηλαδή οι συνθήκες τώρα είναι ευνοϊκές, αλλά δεν έχουμε τα μέσα. Υπάρχουν και κάποιες ρίσεις για την θάλασσα ή κάποιοι στίχοι για την θάλασσα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά καλοκαιρινών εκπομπών χωρίς να μιλήσουμε για την θάλασσα, ειδικά στην Ελλάδα, που γίνονται σχεδόν, τι να σας πω, viral, να το πω, έτσι με την πολύ τρέχουσα γνωστά. Έχω ακούσει αυτή τη φράση την οποία πρόκειται να σας πω τώρα αρκετές φορές, χωρίς να αποδίδεται πάντοτε εκεί όπου ανήκει. Η θάλασσα, λέει, είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Και αυτό είναι βεβαίως ένας στίχος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, του ποιητή μας από την Θεσσαλονίκη και μεγίστου Τσιτσανολόγου.

Ο Μιγγέλ Φερβάντες, ο πατέρας του Δον Κιχώτη, ελπίζω τώρα να μην πω μια πατάτα, νομίζω ότι έχασε και ένα χέρι στη θάλασσα. Διότι είχε πολεμήσει, αν δεν κάνω πάλι λάθος, την αυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ Ισπανών και Οθωμανών. Νομίζω. Αν τώρα κάνω χοντροειδές λάθος, συμπαθάτε με. Δεν είμαι πάνω από το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Από σημειώσεις σας μιλάω, κάποιες εκτυπώσεις που έχω κάνει ως εκ τούτου, και ακούγατε και τα χαρτιά πιο πριν που προσπαθούσε να καλύψει ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ο Φερβάντες λοιπόν σε κάποια στιγμή μέσα στον Δον Κιχώτη έχει το εξής χωρίο που αφορά στη θάλασσα. Λέει, πάντα μου έλεγαν Σάντσο, ενώ Σάντσο Πάντσα, ο οποίος είναι ο υποτακτικός, ο υπηρέτης ας πούμε, και συγχρόνως φίλος και ακόλουθος του κατά φαντασίαν υπότου Δον Κιχώτε, πάντα μου έλεγαν Σάντσο ότι να κάνεις καλό σε χαμερπείς ανθρώπους είναι σαν να χύνεις νερό στη θάλασσα. Και πόσο δίκιο έχει ο Δον Κιχώτη σε αυτό το οποίο λέει στον Σάντσο. Μου θυμίζει την άλλη παροιμία που καμία σχέση δεν έχει με θάλασσα, που λέει μην προσφέρεις ανθοδέσμη σε αγελάδα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρότατο σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ανέλθει σε τουλάχιστον 224. Μεγάλη αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον αριθμό των αγνοωμένων, με ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο ακόμη και για περίπου 3.000 ανθρώπους. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Κολομβίας έχει αναφερθεί σε 188 αγνοούμενους. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά σε περιοχή των Σπάτων, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη για μεγάλο μέρος της χώρας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η ελληνική λύση επιμένει στην παγιά θέση της ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να προσέλθει στη ΔΕΘ εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα επαναλάβει τα ίδια ψέματα. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν που έδωσε απολογία αρνούμενη τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Εκτροχιάστηκε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης στο Κιλκής. Και ο καιρός αύριο Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μία παροιμία επίσης, την οποία συνέλεξα, σταχυρολόγησα, αλλά πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει. Μπορεί ενδεχομένως να είστε σε θέση να με βοηθήσετε, καθώς σήμερα μιλάμε για τη θάλασσα. Λέει, όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος στον κόλο του κουκιά του μαγειρεύει. Μάλιστα, υπάρχει μια νεότερη εκδοχή που λέει, ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, όποιος την ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος ο πίσω του κουκιά του μαγειρεύει. Αν καταλάβατε ακριβώς τι θέλει να πει, βοηθήστε με, διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ πέρα δεν το έχω ιδιαιτέρως. Νομίζω όμως ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι όταν, όπως το λένε, την τύχη σου την προκαλείς, αυξάνουν οι πιθανότητες να βρεις τον πελά σου.

Δεν έχουν βεβαίως μόνο οι Έλληνες ποιητές αγαπήσει με σφοδρότητα τη θάλασσα. Σφόδρα την θάλασσα. Είναι φοβερός. Παντού ο Ηλίτης, για παράδειγμα, μας μιλάει για τη θάλασσα. Και στο Σεφέρι βρίσκουμε πολύ θάλασσα. Αλλά αυτό με τον Ηλίτη και τη θάλασσα είναι πραγματικά μοναδικό. Λέει και η ποιήση, λέει πάντοτε, σε ένα δοκίμιο του, είναι μία. Όπως ένας, λέει, είναι και ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ, λέει, τον έχω δει τον ουρανό από κατά μεσής της θάλασσας. Και είναι σαν να σου λέει ο Ηλίτης ότι εμένα όλο μου το είναι, το ποιητικό είναι, όλο μου το λογοτεχνικό είναι, όλη μου η προσωπικότητα ως πομπός λόγου και επεξεργαστής ξεκίνα να ατενίζει τον ουρανό εδώ από την θάλασσα. Ο Σαρλ Μποντλέρ το έχει πει έτσι λίγο πιο απλά, λέει, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα. Σας είπα, είναι σαδιστική η σημερινή εκπομπή, διότι εδώ που είμαστε στην Αθήνα, εμείς εκπέμπουμε και εσείς ακούτε, τι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε, πιστεύω, πιο πολύ, να ήμασταν κοντά στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει κιόλας να κολυμπάτε. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο απολαυστικές αισθήσεις που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Οπότε και εμείς σήμερα ξέρω ότι μπορεί να σας κάνουμε τη ζωή λίγο δύσκολη εδώ πέρα με τον κύριο Μπαρμπαρή, αλλά αναφερόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα.

0: Και σας μίλησα πριν
1: για τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος τα δίνει μερικές φορές με τρόπο που θυμίζουν λαϊκή σοφία. Αγαπημένος νομπελίστας Έλλην ποιητής, ο πρώτος νομπελίστας μας το 1963. Τα μυστικά, λέει, της θάλασσας ξεχνιούνται στο ακρογιάλι.

Είχατε δει ποτέ εκείνη την ταινία το Out of Africa, πέρα από την Αφρική, που περιγράφει ουσιαστικά την ζωή της Karen Blixen, της μεγάλης αυτής δανής λογοτέχνητας και ταξιδεύτριας επίσης και ουσιαστικά και εξερευνήτριας σε έναν βαθμό. Κοίτα τώρα να δεις πως η Blixen βάζει την θάλασσα στα πολύ πρωταρχικά και πυρηνικά στοιχεία που θεραπεύουν τον άνθρωπο, λέγοντας ότι η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, ο υδρότας, τα δάκρυα ή η θάλασσα.

0: και πάμε στον αγαπημένο του Ρένο Αποστολίδη, τον οποίο πολλές φορές έχω πει και θα ξαναπώ ότι ατάλλαντο τον ανέβαζε ανίκανο, γλωσσικά τον κατέβαζε φανφαρόνο, εντυπωσίο φύρα και. Τεράστιος όμως όσον αφορά στο αποτύπωμά του, θέλοντας και μη, θα πρέπει αυτό να το παραδεχθούμε. Αναφέρομαι στον Νικό Καζαντζάκη. Και πώς να μιλήσουμε για τη θάλασσα, άμα δεν βάλουμε μέσα λίγο Καζαντζάκη? Δηλαδή, έλεος θα ήμασταν σαν ταβέρνα στην πλάκα που δεν θα παίζαμε την Τζαμάικα. Η ευτυχία, λέει ο Καζαντζάκης, είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτε άλλο. Πόσο πραγματικά πρέπει να πω, άσε τα κάστανα, άσε τα μαγκαλάκια και το κρασί μπορείς να το πάρεις, δεν με νοιάζει. Η βουή της θάλασσας όμως, πόσο, μα πόσο λείπει.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που βίσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρη με κέρδιζε, οριά.

ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι, Άγιε Νικόλα φύλαγες.

κάτω από φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια.

Και νομίζω ότι θα κλείσω με κάτι το οποίο θα σας τα πω πρώτα στα γαλλικά και μετά θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι μια αναφορά στην θάλασσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Ο Jean-Luc Godard στην ταινία του «Ο Bout de Souffle» με τον Belmondo. Τώρα, πότε ήταν αυτή η ταινία, θα σας γελάσω, πρέπει να είναι κάπου εκεί γύρω στο 60, κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι τέλη 50, μάλλον να είναι αρχές 60. Νουβέλ Βάγκ, νέο κύμα γαλλικού κινηματογράφου. Η σκηνή λοιπόν είναι καταπληκτική. Είναι μέσα σε μια Citroën DS, αν δεν κάνω λάθος, ο Belmondo, και πηγαίνει προς την πόλη. Η ταινία έχει μέσα πιστολίδι, θάνατο. Η τελευταία σκηνή είναι θρυλική. Του δίνει ένα φιλί την ώρα που πεθαίνει σκοτωμένος από τη σφαίρα ενός αστυνομικού, η Αμερικανίδα ερωμένη του. Φοβερή ταινία. Πραγματικά αξίζει τον κόπο για τους πραγματικούς σινεφίλ. Κάνει λοιπόν εκεί ο Godard ένα έβριμα, φτιάχνει μια σκηνή όπου σχεδόν για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, μπορεί να έχουν υπάρξει στο παρελθόν, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές, βλέπεις τον πρωταγωνιστή ο οποίος μιλάει στην κάμερα. Είναι λοιπόν σε μια επαρχιακή οδό, σε λίγο πρόκειται να το σκάσει από ένα αστυνομικό μπλόκο, είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι αν φοράει αυτή την κλασική ρεμπούμπλικα της εποχής το καπέλο, αλλά ξέρετε, με την ενδυματολογική ευπρέπεια των ανδρών εκείνου του καιρού, ξαναλέω, βάλτε, ξέρω εγώ, με το νου σας, αρχές 1960, ένα παχύ γαλλικό τσιγάρο στα χείλη του, γκολουάζ, ζητάν, δεν θυμάμαι τι είναι, και μιλάει προς την κάμερα. Γυρνάει λοιπόν στην κάμερα και λέει «Si, vous n'aimez pas la ville», αν δεν σας αρέσει, λέει, η πόλη, «Si, vous n'aimez pas la campagne», αν δεν σας αρέσει, λέει, «η εξοχή», «Si, vous n'aimez pas la mer», αν δεν σας αρέσει η θάλασσα, κάνει μια παύση, νομίζω αλλάζει και ταχύτητα, γυρνάει προς την κάμερα και λέει «Allez vous faire foutre», να πάτε να ηθείτε. Τίποτα δεν σας αρέσει πια στη ζωή. Άντε και σου. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο μέγιστος κινηματογραφιστής Jean-Luc Godard δια των Χιλέων, του επίσης μεγίστου και γοητευτικότερου άσχημου της παγκόσμιας κινηματογραφικής οθόνης, του Belmondo. Ξανά μία λοιπόν για να κλείσουμε την εκπομπή, διότι νομίζω ότι αυτό είναι και το φιλοσοφικό συνεκτικό στοιχείο όλων αυτών. Σίβουνε με παλαβίλ, αν δεν σας αρέσει πόλη. Σίβουνε με παλα καμπάνι, αν δεν σας αρέσει εξοχή. Σίβουνε με παλα μέρ, νομίζω το λέει τελευταίο. Allez vous faire foutre. Να πάτε να χαθείτε. Σας το λέω στρογγυλεμένα, άλλο πράγμα είπε ο Γάλλος ηθοποιός. Τίποτα δεν σας αρέσει πια. Αντεχάσου. Εμείς από όλα αυτά, σήμερα επικεντρώσαμε στην θάλασσα και σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θοδωρής Μπαρμπάρης, Κωνσταντίνος Βογδάνος, χαίρετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή των Σπάτων Αττικής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Συναγερμός στα Ιωάννινα για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πέστα του Δήμου Δοδόνης. Η εστία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Ιωνία Οδό, γεγονός που θέτει τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή για την προστασία της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα. Σε πύρινο κλοιό βρέθηκε για 1,24 η χώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη εκδηλώθηκαν 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη για μεγάλο μέρος της χώρας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 56χρονος οδηγός ταξί που μετέφερε παράνομους αλλοδαπούς. Και ο καιρός αύριο Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πιο μεγάλη ώρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχει φτάσει. Αμφότερες ελληνικές ομάδες σε περίπου μισή ώρα δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται πιο κοντά στη League Phase. Στη League Phase του Champions League Ολυμπιακός, στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός. Και αν για τον Ολυμπιακό υπάρχει το μαξιλαράκι του Europa League, για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει γυρισμός και θα πρέπει να δείξει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο ώστε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Καριάτα Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, το οποίο και σημαίνει ότι ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που προκριθεί, και αυτή θα είναι μάλλον αυτό το ζευγάρι αφορά, δεν αφορά τον Ολυμπιακό. Το ζευγάρι που αφορά τον Ολυμπιακό είναι το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Bode Glimt Union Saint-Gilloise. Είναι στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε, το πρώτο παιχνίδι έληξε 3-3, άρα μέχρι στιγμής δεν έχει προβάδισμα καμία ομάδα. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα φαίνεται να είναι αμφίροπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς αυτές οι δύο ομάδες είναι στην τελική ευθεία. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την προθέρμανσή του προκειμένου να είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Αϊμέγεν. Ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα, πρέπει να δείξει ότι είναι Ολυμπιακός, πρέπει να δείξει ότι φοράει βαριά ευρωπαϊκή φανέλα. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε χρόνια να παίξει στην Ευρώπη, αλλά προέρχεται από μια πολύ σημαντική σχολή του ποδοσφαίρου, την Ολλανδική, παίζει στην έδρα της και αυτό τη δίνει το πλεονέκτημα να βελτιώσει τις πτυχές του ποδοσφαίρου που αγαπάει περισσότερο, και αυτό είναι η επίθεση. Τρίτη καλύτερη επίθεση πέρσι στην Ολλανδία. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα επιρρεπής στα λάθη. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, πιέσει, παίξει πειθαρχημένα, η ποιότητά του είναι τέτοια που δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει τρόπο η Νεϊμέγκεν να αντισταθεί. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα που έπεσε στο πρώτο παιχνίδι και να χάσει την μάχη του κέντρου που έδινε πολλαπλές επιθέσεις στους Ολλανδούς, οι οποίοι κέρδιζαν και τις δεύτερες μπάλες με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν και αρκετές τελικές. Όπως και να έχει πάντως, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει και μπορεί να δείξει το καλό του πρόσωπο, και πάμε να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα ο Χωσέ Λουίς Μιτιλίμπαρ, ο οποίος είναι έτοιμος και μάλιστα δίνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Γκουστάβο Σα. Ο Πόποβιτς λοιπόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους ερυθρόλευκους με τους Ροντινέι, Ρέτσοκ, Πιρόλα και Ονιαμάτσι στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο θα βρεθούν οι Ντάνι Γκαρσία και Έσε. Πολύ σημαντική εδώ η παρουσία του Έσε, που αποτελεί χωρίς αμφιβολία τον παίχτη που μπορεί να κάνει την διαφορά στην μεσαία γραπή. Ο παίχτης ο οποίος έλειπε από το προηγούμενο παιχνίδι, ο παίχτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι αυτού του Ολυμπιακού, για αυτό το timing που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ο Γκουστάβο Σα θα παίξει σαν δεκάρι. Στα εξτρέμ τώρα θα βρίσκονται ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζένσο Μάρτινς και ο Ελ Καμπί στην επίθεση. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι πρόκειται για ένα επιθετικό σχήμα για την ομάδα του Ολυμπιακού, με την χρησιμοποίηση Ζώτα Μάρτινς και Ελ Καμπί. Ο Ολυμπιακός σαφώς έχει πολλή ποιότητα στην επίθεσή του. Απ' την άλλη πλευρά να σημειώσουμε ότι στο πλευρό της ομάδας του Ολυμπιακού βρίσκονται και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ακολούθησαν και από την Ελλάδα αλλά φυσικά και από την Ολλανδία, όπου διαμένουν πολλοί Έλληνες, και από τη γειτονική Γερμανία. Ο Ολυμπιακός έχει μια ισχυρή κερκίδα και παίζει και αυτό κάποιο ρόλο προκειμένου να πετύχει τον στόχο του. Τώρα, σιγά σιγά να πάμε να δούμε και πώς, μάλλον τι δήλωσε για το παιχνίδι αυτό ο Ελ Καμπί, ο Μαροκινός επιθετικός από τον οποίο περιμένουν πολλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Ελ Καμπί, ο οποίος είναι ένας παίχτης που έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι, όταν περνούσε η μπάλα σωστά σε αυτόν, είχε διαφορά ποιότητας από τους αμυντικούς. Μπορούσε να τους κάνει ζάφτη, έτσι όπως λέμε. Μπορούσε να τους φέρει βόλτα. Αν τροφοδοτηθεί σωστά ή αν
οι συμπαίκτες του, κυρίως ο Ζώτα μαζί με τον Ζέλσο Μάρτινς, εκμεταλλευτούν τους διαδρόμους που ανοίγουν, γιατί πολλές φορές πάνε σε διπλό μαρκάρισμα πάνω στο Μαρακινό, τότε ο Ολυμπιακός θα βρει και διαδρόμους ή θα μπορέσει να δημιουργήσει επιθέσεις. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Πάμε όμως αρχικά να ακούσουμε τις δηλώσεις του επιθετικού της ομάδας του Ολυμπιακού.

0: coach that can't help.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό, να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρεις να σκοράρεις, να μην καταφέρεις να δημιουργήσεις πάρα πολλές ευκαιρίες. Και είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα, ο ίδιος, οι συμπαίκτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
0: On sait qu'on doit le faire pendant le match de demain. J'espère qu'on est deux.
1: Είναι μια ομάδα που έχει, ο αντίπαλος μας είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Παίζουν με κοντινές πάσες, γρήγορο ποδόσφαιρο. Και αυτό κάνει οποιοδήποτε αντίπαλό τους να βρει δυσκολίες. Όμως έχουμε και εμείς την ποιότητά μας, έχουμε και εμείς τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε πραγματικά πολύ την πρόκληση.
0: Plus souvent dit qui joue et commence le match, c'est notre objectif, je suis c'est la qualification.
1: Φυσικά, γιατί χρειαζόμαστε τον goal. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα προσπαθήσει να σκοράρει. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Μέσα στον αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκληση.
0: On fait jouer pour cet stadium. Pour nous, on oublie qu'on joue ici, petit stadium, un grand stadium. Pour nous, c'est gagné demain.
1: Η ερώτηση είναι πώς το θέλετε το γήπεδο, γιατί είναι συνηθισμένος να παίζει σε πολύ μεγαλύτερα γήπεδα από αυτό, και το δικό, όπως και το δικό μας, αλλά και τα περισσότερα γήπεδα που έχουμε βρεθεί σε ξένες διοργανώσεις είναι μεγάλα. Όμως ότι είναι ένα θερμό γήπεδο και πώς νιώθει αυτό. Η απάντηση είναι πως δεν έχει σημασία πώς είναι το γήπεδο, αν είναι μικρό, όντως είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως που παίζουμε σε μικρό ή μεγάλο. Εμείς πάντα ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να συγκεντρωθούμε σε αυτό.
2: Παραμένουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και παραμένουμε στα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, και μετά τον LKB να πάμε να ακούσουμε και τον Βάσκο προπονητή της ομάδας, τον Χωσή Λουίς Μετιλίμπαρ, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε τη διαφορά που θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και πάνω κάτω αυτό το οποίο μετέφερε είναι ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο αποφασιστικός και να πατάει περισσότερο την αντίπαλη περιοχή ώστε να δημιουργεί τις απαιτούμενες ευκαιρίες προκειμένου να έρθει και τον γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χρειάζεται μία απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Διαφορετικά, σε περίπτωση ισοπαλίας, το παιχνίδι πάει στην παράταση και υπάρχει φυσικά και η διαδικασία των πέναλτι, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το διάστημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Ισπανός coach για τον αγώνα με την Νάιμέγκεν, ο οποίος ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα.
3: Και lo que jugamos en casa y tenemos nuestras opciones de ganar.
1: Πρέπει να κερδίσουμε. Από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι ήταν ισόπαλο και οι δύο ομάδες έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε. Σίγουρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι για να κερδίσουμε.
3: Y en que venimos aquí para ganar el partido, no por tradición.
1: Σίγουρα πρέπει να δημιουργήσουμε την ανατροπή της οικονομικής στους τέτες μας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επανειλεχθεί στο παρελθόν. Γιατί αυτό μετά την μπορεί να διακοπεί σε ένα μακνητή και να μας αναγίνει. Επομένως, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, η μήνανή μας, να πιστεύουμε να αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όχι όμως επειδή το λέμε ενός.
3: Semana más de entrenamientos y bueno, espero que como ha ido la semana, como ha transcurrido la semana, pues se note mi parte de.
1: Καταρχήν, είμαστε πεπίσημοι τα χέρια. Επομένω, αν είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αυτό αμέσω σου δίνει περισσότερη πιθανότητα για να. Και ισοχαρίσανε το πρώτο παιχνίδι. Όλοι θα κρατήσουμε καλά. Επομένω, αν είμαστε λίγο καλύτεροι, τότε έχουμε περισσότερη πιθανότητα για να φτάσουμε στην νίκη. Επίση, είχαμε μία εβδομάδα παρακόλου προπονήσει με του παίκτε που πήραν λίγο πάνω. Μπορέσαν εκεί να γνωρίσουμε καλύτερα την ομάδα και να δουλέψουν μαζί μα, να κομμανίσουν. Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να μην χρησιμοποιήσουμε περισσότερο πιθανότητες και γενικότερα μία εβδομάδα περισσότερο και περισσότερη βία. Μία εβδομάδα αργότερο σου δίνει και ο κέρδος της αναπομπονής για τα έργα.
3: Deberá, puedes, porque tenemos que intentar es generar más peligro de lo que generamos en nuestra casa y, en contrario, pues no coger demasiado bueno.
1: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, οι στατιστικές υπάρχουν το λόγο, μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έκρυψες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, το καταφέρεις να βάλεις 5 γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην τον παίζεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα το κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσω περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην ακούσουμε την αντίπαλα να παίζει τους άνευ.
3: De una u otra forma, y a veces juegas también sabiendo que coges esos riesgos.
1: Η ερώτηση είναι σχετικά με το παιχνίδι του Σαββάτου και σε, για το παθήμα τους. Η απάντηση είναι πως είναι με την μια ομάδα που παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έμεινε πίσω, είχε τις ευκαιρίες με τα τελευταία λεπτό και θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να παίζει επιθετικά και να παίρνει το ρίσκο. Παίζει ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που παίζει.
2: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη έχουμε στην Νορβηγία, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, με την Bodo Glimt να ανοίγει στο 55 το σκορ και αν δεν αλλάξει κάτι, με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται στην επόμενη φάση και εκεί θα βρει τον νικητή της αναμέτρησης να ημέγγεν Ολυμπιακός. Να θυμίσουμε το πρώτο παιχνίδι έληξε 3-3, οπότε όποια ομάδα κερδίσει πηγαίνει στην επόμενη φάση. Να παραμείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό, καθώς πέρα από το παιχνίδι το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους ερυθρόλευκους, όπως για παράδειγμα νέα δημοσιεύματα τα οποία επαναφέρουν την περίπτωση του Μαροκινού μπακ του Άννα Σαλάχ Εντίν, μια υπόθεση η οποία έχει περάσει από 40 κύματα, εκεί που ήταν τελειωμένη χάλασε και τώρα φαίνεται να επανέρχεται η πλευρά του παίχτη προκειμένου να βρει τη γέφυρα με την ομάδα του Ολυμπιακού. Μάλιστα το έχουν προχωρήσει το θέμα και λένε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ρώμα εκεί όπου ανήκει ο ποδοσφαιριστής προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως ώστε να καταλήξει στην ομάδα του Πειραιά. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός το κυνηγά εδώ και αρκετό καιρό και σαφώς η απόκτησή του θα βοηθήσει σημαντικά τους ερυθρόλευκους στην προσπάθειά τους να ενισχυθούν στα άκρα της άμυνας, εκεί που ψάχνουν δηλαδή παίχτη. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα για την ομάδα του Ολυμπιακού, ξέχασα να σας αναφέρω νωρίτερα ότι χθες οι φίλαθλοι των Ολλανδών θέλησαν έτσι λίγο να κάνουν το κομμάτι τους κατά κάποιο τρόπο, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο αργά τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και εκεί πέταξαν στον ουρανό των Βρυξελών, μάλλον της Νάιμέγγεν, δεκάδες βεκαλικά προκαλώντας κρότο. Ασφαλώς ήθελαν να κάνουν να χαλάσουν τον ύπνο των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με αυτόν τον τρόπο. Τώρα είναι και ένα κίνητρο για τους παίκτες του Ολυμπιακού να απαντήσουν σήμερα στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι που όπως είπαμε λίγο νωρίτερα υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι της ομάδας του Ολυμπιακού και είναι λογικό να βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Αυτά λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό που και αυτό σε πολύ λίγη ώρα αντιμετωπίζει την ομάδα του της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έκανε τα εύκολα δύσκολα στο προηγούμενο παιχνίδι με αποτέλεσμα να μην πάρει ένα σκορ ασφαλείας, κινδύνευσε ακόμα και να χάσει το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει το 1-1 πλέον αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ποιότητα, να έχει την ικανότητα, να έχει τους παίχτες και φυσικά περισσότερες επιλογές στην επίθεση. Τι εννοώ? Έγινε γνωστή πλέον η εντεκάδα του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Ο Τζέικομ Νίστρουπ έχει καταλήξει στους παίχτες που θα παρατάξει στο Βασίλευσκι, γνωρίζοντας ότι έχει δεδομένες απουσίες όπως ο Ίγκανσον, ο Καλάμπρια, ο Τσάπρα, ο Κρίσιασεν, ο Παντελίδης, που για διάφορους λόγους δεν είναι καν στην αποστολή. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχει τρεις εξτρά επιθετικούς, Ντετέι 4 και Λιβάη Γκαρσία. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει σε ένα επιθετικογενές σχήμα έχοντας στο τέρμα, στην θέση του τερματοφύλακα, τον Πένια, Κυριακόπουλος και Κάτρης θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, με τον Βαντρόγκελεν αλλά και τον Ντεφράι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ για την ομάδα των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στα χαφ θα έχει τον Καμαρά Τσιριβέγια Ζαρουρί, με τον Αντίνο να κινείται αριστερά, το Λιβάι Γκαρσία.

του Ολυμπιακού, το γήπεδο το Λεύσκη Σόφιας, το Βασίλη Λεύσκη, δεν είναι ιδιαίτερα γεμάτο. Θα έλεγα μισοάδιο περισσότερο παρά μισογεμάτο, αλλά εκεί υπάρχουν και αρκετοί φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ταξίδεψαν αρκετοί από τη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά και κάποιοι από την Αθήνα για να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Τριφυλιού ώστε να κατακτήσει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα εδώ, έχοντας σαφώς την ποιότητα, σαφώς την ικανότητα, θα πρέπει να παίξει εντελώς διαφορετικά με αυτό που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε στον πρώτο αγώνα, που μπήκε μέσα γνωρίζοντας ότι έπρεπε να σκοράρει νωρίς, πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλα, βρέθηκε στην περιοχή, πέτυχε τον γκολ, δημιούργησε και ευκαιρίες. Αλλά μετά το 20 θεώρησε κάπου εκεί ότι τα περισσότερα είχαν τελειώσει και θα πήγαινε σε μια εύκολη νίκη με τους Βούλγαρους και κυρίως με τον Ρούσεφ να βγάζουν αντεπιθέσεις και να καταφέρουν να σκοράρουν, φέρνοντας το παιχνίδι στην ισοπαλία και ίσως να είχαν μπορέσει να πάρει και κάτι ακόμα περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πιέσει ψηλά νωρίς, να κλέψει μπάλες, να πετύχει γκολ και από εκεί και πέρα να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του ώστε να ψάξει και ένα δεύτερο τέρμα για να μπορέσει να κλειδώσει την νίκη και με αυτόν τον τρόπο να πάρει και την πρόκριση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, έχουμε εξέλιξη. Έρχεται από την Νορβηγία. Bodø Glimt Union Saint-Éloi έγινε 1-1 το παιχνίδι στο 62. Άρα ξαναγυρνάμε στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή η πρόκριση αυτή τη στιγμή δεν γέρνει προς καμία πλευρά. 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να είναι τα πάντα ανοιχτά. Στο 64 είναι και η αναμέτρηση της Σάμπα Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν με την R House. Εδώ και εδώ μάλλον το παιχνίδι είναι στο 1-0, 2-1 είχα κερδίσει η Δανή στο πρώτο παιχνίδι, άρα και εδώ είμαστε σε διαδικασία παράτασης. Από την άλλη πλευρά, Κάουνας Ζαλγκίρις, Ζαλγκίρις Κάουνας Λιθουανία, Δύναμο Ζάγκρεπ Κροατίας στο 23, είμαστε στο 0-1, εδώ τα πάντα έχουν κρυθεί, 5-0 κέρδισαν οι Κροάτες στο πρώτο παιχνίδι, άρα δεν υπάρχει λόγος. Ενώ το παιχνίδι που σας είπα λίγο νωρίτερα, και έχουμε πλέον την πρόκριση για τη Λεύσκη Σόφιας, είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν ξέρει πλέον την ομάδα την οποία θα βρει στο δρόμο της για τα play-off του Champions League. Άρα με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ είναι πλέον στην τελική ευθεία προκειμένου να πάρει αυτό το οποίο έχει ως βασικό στόχο στη φετινή σεζόν και δεν είναι άλλο από την είσοδό της στη League Phase. Απ' την άλλη πλευρά η Καριάτ θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας της Άντρεχτ. Αύριο όμως θα πούμε πολλά περισσότερα για τον ΠΑΟΚ καθώς έχουμε ακόμα αρκετά και να παραμείνουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ασφαλώς το μυαλό του στο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αλλά τρέχουν και τα μεταγραφικά. Το πρωί φάνηκαν να υπάρχουν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για την περίπτωση του Ιβάν Μάρτιν για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά οι πράσινοι πολύ νωρίς έσπευσαν να διασψεύσουν κατηγορηματικά όλα αυτά τα οποία μεταφέρονταν, με αποτέλεσμα να κλείσει αυτό το θέμα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα έναν μέσο ώστε ο Τζέικοπ Νίστρουμ να τον έχει διαθέσιμο στα επόμενα σημαντικά παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Αυτά και με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μια μικρή παρένθεση πριν πάμε λίγο και στην ΑΕΚ αλλά και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πολύ καλή μεταγραφική κίνηση έρχεται από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να κλείσει την τετράδα των στόπερ και απέκτησε τον Βάνια Ντρούγκουσιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έρχεται να προσθεθεί στους Μιχαηλίδελος του Χατζηδιάκο. Άρα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε μια πολύ καλή τετράδα. Σαν πέμπτη ο παίκτη έχει τον νεαρό τον Δημήτρη τον Πανταούλα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι γνώριμος καθώς είχε απασχολήσει και πέρσι τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Προέρχεται από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Σλοβαίνος, διεθνής, 26 χρονών και όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή αυτή είναι τελειωμένη. Ο παίκτης από την Σλοβενία αγωνίστηκε, είχε αγωνιστεί ως δανεικός και στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Κρικά στην πατρίδα του. Πολύ νεαρός τον εντόπισε η Χέρεφεν, τον πήρε στην Ολλανδία, έμεινε εκεί μέχρι που η ομάδα προβιβάστηκε. Ακολούθησε η θητεία του στην Ρέντε της Ιταλίας, στην Μπράβο της Σλοβενίας και στη συνέχεια

0: πήγε σε νεαρή ηλικία στο Σότσι της Ρωσίας, μόλις 21 χρονών, κατέληξε στη Ζενίτ και πλέον έρχεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια καλή μεταγραφή για την ομάδα του Δικεφάλου, ο οποίος και αυτός ψάχνει τον τρόπο για να ενισχυθεί και να μπορέσει να είναι περισσότερο ανταγωνιστικός. Πάμε, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Φυσικά σε ό,τι συμβαίνει θα είμαστε σε εγρήγορση για να σας μεταφέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία διαφέρουν κυρίως το παιχνίδι της Bodo Glimt, το οποίο διαφέρει πάρα πολύ τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και κυρίως για το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση. Και άλλωστε δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Μόλις τώρα η Σάμπα Μπακού κάνει το 2-0, άρα αυτό τη δίνει το προβάδισμα απέναντι στην Αρχάους από τη Δανία. 2-1 το πρώτο παιχνίδι, άρα εδώ ψάχνει γκολ η Αρχάους για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Στο 70 βρισκόμαστε σε αυτή την αναμέτρηση. Πάμε, γιατί έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για τον αυριανό τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup, εκεί όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Πακρίτιο, όπως είχε γίνει και πέρσι, παρουσία πολλών φιλάθλων και των δύο ομάδων. Πάνω από 7.000 φιλάθλους θα έχει κάθε ομάδα στη διάθεσή της. Και ασφαλώς αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας χαροποιεί, με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, ξεκινάμε με ένα δυνατό παιχνίδι, με παρουσία φιλάθλων, και κάποια στιγμή θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή τη διαδικασία, να καταφέρουμε το αυτονόητο, δηλαδή να γίνονται παιχνίδια με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και σε ελάχιστες, μην πω και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται σε όλα τα άλλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Πηγαίνουν οι φιλάθλοι λίγοι-λίγοι, 500-500, 1000-1000, 2000, 5000, 10000. Αυτό εξαρτάται από τη δυναμική του κάθε συλλόγου, αλλά και από τη διάθεση του φιλοξενούμενου, του γηπεδούχου, πόσα εισιτήρια θα παραχωρήσει. Εδώ φυσικά είναι όνειρο απατηλό. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι έτοιμο να ξεκινήσει και παραλαμβάνω, το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο από ό,τι βλέπω. Πολύ λίγος κόσμος, ξεχωρίζουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, και είναι μια συνθήκη η οποία λογικά βοηθάει πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο σκηνικό, μάλλον αντίστροφο σκηνικό, ισχύει στο Ναϊμέγγεν. Κατάμεστο το γήπεδο, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει καρφίτσα. 1500, δεν ξέρω, 1200 περίπου οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Και τώρα γίνεται η παρουσίαση των ποδοσφαιριστών, ώστε να ξεκινήσει σε πολύ λίγο το πρώτο ημίχρονο. Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν το ημίχρονο, να μην πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Είναι ένας τίτλος, είναι μια πρόβα τζενεράλε για την ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης που έχει, των αναμετρήσεων μάλλον που έχει με την Λεύσκη. Είναι γόητρο. Και η ΑΕΚ δείχνει διψασμένη για να κατακτήσει ό,τι βρίσκει στον δρόμο της. Απέναντί της φυσικά είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να πάρει ένα τίτλο. Ο Όφη, ο οποίος μπαίνει πλέον στη διαδικασία να μεγαλώσει το όνομά του, τη δυναμική του, και αυτό για να γίνει βοηθάνε πάρα πολύ τα τρόπαια. Θέλει να δώσει συνέχεια μετά το κύπελο Ελλάδος και με το Super Cup. Και είναι ευκαιρία λοιπόν για τους κριτικούς να γράψουν τη δική τους ιστορία. Πάμε λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της παρουσίασης, στη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε και εκεί που έγινε έτσι με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο, παρουσία των δύο προπονητών, του κυρίου Κόντου και του κυρίου Νίκολιτς, και ο Μάνταλος μαζί με τον Ανδρούτσο έδωσαν το παρόν. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση η οποία έγινε και θα μας βοηθήσει να γίνουμε σοφότεροι. Πάμε λοιπόν αρχικά να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Τι σημαίνει για αυτόν ο αγώνας με τον Όφη, πώς τον αντιμετωπίζει και ποιες είναι οι σκέψεις του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: To try to catch this trophy and to bring it to Ike Stadium. Yeah.
2: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας, και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικός, και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της χώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην μπάγκα της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
1: After this game, we can talk about the other topics and the other steps.
2: Λοιπόν, κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και όπως προείπαμε, δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια. Οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι παίχτες, τεχνική ηγεσία και λοιποί, απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, επειδή το αναφέρατε, βασιστήκαμε πέρυσι σε ένα χαρακτηριστικό. Στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε το κάθε μάτς τη σειρά, την κάθε αναμέτρηση μετά την άλλη. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και φέτος, δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε. Και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή. Μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά εμάς, θα πρέπει να κάνουμε το 100% προκειμένου, αν θέλετε, να έχουμε και αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τύχης που χρειάζεται για να έρθει ο τίτλος στα δικά μας χέρια.
1: Is a good or bad player, that's it.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα generale. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
1: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus, whatever number, you know, you have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my, I see the bad side of this decision only because of this timing.
2: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5, τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται.
1: In the top of the Greek coaches here at the moment, yeah.
2: Ας αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά, προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος, τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος με το συνέστημά του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
1: So then what was before? What was before was very nice, beautiful, but it's already far behind us. And I want to close this topic, to use this opportunity, and thank you for this question, to close this topic now.
2: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το ερώτημα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή που περνάω σε αυτό το σύλλογο, το σύλλογο της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος βέβαιος που έγινε και επέκταση του συμβολέου μου και βλέπω το μέλλον μου εδώ. Βεβαίως, οι προπονητές κρίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματά τους. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ ότι έχουμε μιλήσει αρκετά, έως υπερβολικά, ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες, για τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, όπως έχω πει και θα ξαναπώ, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανοίξει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Προσωπικά εγώ και το staff μου, το προσωπικό το οποίο με συνοδεύει, έχουμε εμπειρία από άλλες 5 χώρες όπου έχουμε κατακτήσει τρόπαια. Έχουμε την εμπειρία και καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια δεύτερη χρονιά μετά από μια πρώτη που ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς οι προσδοκίες ανεβαίνουν πάρα πολύ και είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή και τη δεύτερη χρονιά που έχουν ανέβει αυτές οι προσδοκίες. Προσωπικά εγώ είμαι απολύτως συγκεντρωμένος, πατάμε στη γη όπως λέμε, πατάμε στο έδαφος και αυτό είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος σκέψης που θέλω να το περάσω σε όλους, στους παίχτες, στο προσωπικό, στον οργανισμό της ΑΕΚ, στους πάντες. Και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε και πάλι κάτι πολύ μεγάλο και φέτος. Σαφώς, ό,τι καταφέραμε πέρυσι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάτι σπουδαίο. Όμως, για τελευταία φορά, αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ευελπιστώ με αυτή την τοποθέτηση να κλείνει μια και καλή αυτό το ζήτημα και να μην επανέλθουμε.
1: Players, I love my guys and I'm ready to celebrate with them, I'm ready to suffer with them, I'm ready to die with them. For me, my players are the best one. This is only thing I will answer to you because I answer only questions for Super Cup game tonight, today.
2: Η απάντηση, επειδή ο κότς θέλει να απαντάς αποκλειστικά σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ευρία αναμέτρηση, είναι η εξής, ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος, απολύτως ικανοποιημένος με την ομάδα του και όπως έχει πει και στο παρελθόν, θεωρεί ότι έχει την καλύτερη ομάδα του κόσμου, διότι είναι η δική του ομάδα. Με αυτούς τους παίχτες, τους οποίους αγαπά πάρα πολύ, θα πανηγυρίσουμε, θα γιορτάσουμε, θα παλέψουμε και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε μαζί με αυτούς τους παίχτες. Τους στηρίζει απολύτως και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Όση ώρα ακούγαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, καταρχάς να πούμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, οι Ολλανδοί είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν πιο ευδιάθετοι, όχι πως έχουν κάνει κάτι συγκλονιστικό, αλλά φτάνουν κάπως σχετικά εύκολα έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να έχουν δημιουργήσει ακόμα την μεγάλη ευκαιρία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος πιέζει με τη σειρά του την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Με τους Βούλγαρους όμως τώρα να φτάνουν στην πρώτη τους τελική και να προσπαθούν να απειλήσουν με ένα σούτ του Ρούσεφ. Πάμε να δούμε, γιατί είχαμε και αλλαγές στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και αυτά ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Η Μπόντο Γκλίμα απέκτησε ξανά το προβάδισμα στο σκορ 15 λεπτά πριν από το φινάλε. Προηγείται με 2-1 της Ουνιόν Σεζελουάς, με αποτέλεσμα αυτό να της δίνει και την πρόκριση που αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει θα τη βρει στο δρόμο του. Την ίδια στιγμή είχαμε και τρίτο γκολ για τη Σάμπα Μπακού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι Αζέροι οδεύουν για την πρόκριση απέναντι στην Αρχάους. 2-1 είχε κλείσει το πρώτο παιχνίδι, ενώ η Δυναμό Ζάκαρ προηγείται με 2-0 της Ζαλγκίρις Κάουνας, 5-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά έχουμε κόκκινη κάρτα για τους Κροάτες που παίζουν πλέον με 10 παίχτες. Λοιπόν, μένουμε εμείς όμως πάντα στους ρυθμούς του αυριανού Super Cup Ελλάδος και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Όφη, τον κύριο Κόντι, ο οποίος σχολιάζει και αυτός από τη δική του σκοπιά τι σημαίνει αυτός ο αγώνας για τον Όφη, που έχει και την ιδιαιτερότητα να γίνεται μέσα στην έδρα του, στο Παγκρίτιο, και γενικά το πόσο σημαντικό είναι για την κριτική ομάδα να καταφέρει να δημιουργήσει νέα παιδιά, και αυτό γίνεται μέσα από τους τίτλους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κόντις. Πάμε λοιπόν για τον προπονητή της ομάδας του Ομίλου.
3: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει, και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο. Σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς όφοι, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο. Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κυρίου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί ούτε καν. Να σκεφτούμε στο μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο. Από τη δικιά μας την πλευρά θα έλεγα ότι παίζοντας ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup την επόμενη ακριβώς χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς. Άρα, εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει. Μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν θέλω να βάζω πίεση ούτε στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι-παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο. Άρα, εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο, και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία, και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς. Άρα, όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας, πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ, και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Πραγματικά έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ, όχι μόνο από την καθημερινότητα με τους παίκτες μας, με αυτούς που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά περνάω και πάρα πολύ όμορφα στο νησί, νιώθω την αγάπη τους. Το έχω πει πολλές φορές ότι από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά, και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα στο γήπεδο, με αυτό που ξέρω να κάνω σαν προπονητής. Η δουλειά μας είναι σαν προπονητές να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε ένα αποτύπωμα που να έχει ένα θετικό πρόσημο, να μπορούμε να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας σωστές συμβουλές, καθοδήγηση, καθημερινή καθοδήγηση, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ, που έχω αυτή την ομάδα, που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και προπονώ, και θα κάνουμε, όπως είπα και πριν, τα πάντα μαζί με το τεχνικό staff και όλη την ομάδα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο αύριο. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα roster. Αυτό είναι το roster που θα παίξει μεθαύριο, αύριο. Άρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε για μεταγραφές, μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο για το τι έχουμε τώρα και να δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το τρόπο.

0: Συνεχίζουμε και ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά. Δεν είναι ότι δεν στέκεται καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθε ένα θέμα το οποίο προκαλεί προβληματισμό στο Μεντελίμπαρ και αυτό είναι η αναγκαστική αλλαγή του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πέρασε πλέον στον πάγκο, τραυματίστηκε και στη θέση του μπήκε πλέον ο Φορτούνης για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να δείξει διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα, όσο αφορά τον αντίπαλό του, αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν, είχαμε εξέλιξη θεαματική στο 89. Η ομάδα από το Βέλγιο, η Union Saint-Gilloise, κατάφερε να πετύχει γκολ, εξαιρετικό γκολ από τον Φουσενή, ο οποίος έκανε ένα σουτ μεγάλο έξω από τη μεγάλη περιοχή και ισοφάρισε σε 1-1. Τώρα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του ΒΑΡ. Έχουμε νέο τραυματισμό παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Ρόντι Νέι είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το πόδι του. Δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο να τον ενοχλήσει. Θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, όπως είναι τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι στην Νορβηγία, θα πάμε σε παράταση. Η Σάμπα Μπακού έκανε την έκπληξη, ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρχάους και πάει στα play-off για το Champions League, τα play-off στο Champions League για τη League Phase. Στα άλλα παιχνίδια δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα για το Conference League έχουμε το παιχνίδι Απόλλων Λεμεσού. Μπραν, οι Νορβηγοί πέτυχαν γκολ και προηγούνται πλέον με 0-1. Στο 0-0 παραμένει ο Παναθηναϊκός με την CSKA 1948. Λοιπόν, μένουμε πάντα στους ρυθμούς του αγώνα, του Super Cup, και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον αρχηγό της ομάδας της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος και αυτός με τη δική του τοποθέτηση αναφέρθηκε για την αυριανή μεγάλη μονομαχία στον τελικό του Super Cup.
1: Τώρα όσον αφορά το πρώτο σκέλος του τέτοιου, σίγουρα όταν υπάρχει ένας τίτλος είναι ευπρόσδεκτος, θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Νομίζω το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και το τίτλο.
0: Ολοκληρώνουμε, μάλλον να μείνουμε λίγο για ένα επικίνδυνο φάουλ της Νάιμέγκεν, η οποία θέλει να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει, η μπάλα παραμένει όμως στην Ολλανδική κατοχή και νέο γέμισμα από τον τερματοφύλακα. Έχει λίγο εδώ κενό ο Ολυμπιακός, η προσπάθεια από τους παίκτες της Νάιμέγκεν, από τα δεξιά μια σέντρα, αποκρούει ο Πόποβιτς σε αυτή την προσπάθεια που έγινε. Οι Ολλανδοί όμως επιμένουν ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε αν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους ερυθρόλευκους ή αν θα καταφέρουν να απομακρύνουν. Τελικά ο Ροντινέι είναι αυτός ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ και παίρνει έτσι την κατοχή. Μεγάλη ευκαιρία έχασε στις καθυστερήσεις η Μπόντο Γκλιμ, καθώς στο σουτ που είχε κάνει ο επιθετικός της ομάδας της Νορβηγίας έφτασε πάνω στον τερματοφύλακα της Σεν-Σιλουάζ και με δεύτερο σουτ πάλι το ξεδοτέρεσε σε κόρνερ. Έτσι παραμένει το 2-2. Πάμε ξανά στο παιχνίδι της Κρήτης να ακούσουμε αυτή τη φορά τον αρχηγό της ομάδας του Όφη, τον Ανδρούτσο, ο οποίος και αυτός αναφέρθηκε για τον αγώνα με την ΑΕΚ.
2: Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριάνο παιχνίδι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό, δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό. Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα, συσσαγωγικά να το πω, βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι.
0: Το 25 περίπου βρισκόμαστε, Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, Ολυμπιακός 0-0. Είπαμε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού στον πάγκο. Ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του πέρασε ο Κώστας Φορτούνης. Για αναγκαστική αλλαγή πηγαίνει πλέον και η Νεϊμέγεν, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Αυτό τουλάχιστον το νόημα έκαναν οι παίχτες προς τον πάγκο για ποδοσφαιριστή ο οποίος τραυματίστηκε, στραβοπάτησε στην προηγούμενη φάση από ό,τι είδα. Το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραμένει και αυτός στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να πατάει έτσι μπάλα, να δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες, με τον Κυριακόπουλο ένα σούτ, με τον Αντίνο, ο οποίος πέρασε ωραία την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά έκανε το σούτ, την μπάλα κατέληξε λίγο out. Γενικά ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Τώρα στο άλλο παιχνίδι, το οποίο σας είπαμε που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είμαστε στις καθυστερήσεις, έχουμε φτάσει στο 97, σε λίγο θα σφυρίξει, αν δεν σφύριξε ήδη ο διαιτητής, αλλά έχουμε διαφοροποίηση, καθώς υπάρχει αποβολή για την ομάδα της Saint-Éloise. Ο Van de Pierre είναι αυτός ο οποίος αποβλήθηκε, οπότε είτε στα δευτερόλεπτα που απομένουν, είτε στην παράταση, θα αγωνιστεί με 10 παίχτες η βελγική ομάδα. Δοελικό αποτέλεσμα Σάμπα Μπακού Αρχάος 4-0. Ημίχρονο Ζαλγκίρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2 με 10 οι Κροάτες. Ενώ στα παιχνίδια που σας είπαμε για το Conference Link, ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός 0-0 και Απόλλων Λεμεσού Μπραν είμαστε στο 0-1. Αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τώρα, ναι, έριξε το παιχνίδι στην Νορβηγία, οπότε πάμε σε παράταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή ήταν πάνω κάτω η επικαιρότητα. Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και τον μεγάλο τελικό για τον Μίλτο Τεντόγλου στις 10 η ώρα. Αγωνίζεται για να φτάσει, όπως όλα δείχνουν, σε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας υπερπρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το 826 που έκανε στα προκριματικά δεν ήταν μεγαλύτερη επίδοση, αλλά νομίζω ότι δεν ήθελε κάτι περισσότερο ή δεν του βγήκανε μια προσπάθεια έκανε ουσιαστικά. Η πρώτη, όπως είπε και ο ίδιος, την έκανε για να την κάνει, γιατί δεν του βγήκε καθόλου το πάτημα στη βαλβίδα. Άρα σήμερα το βράδυ μπορούμε να ζήσουμε έτσι ακόμα μια μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κατακτάει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτά και από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έχουμε και το Πανευρωπαϊκό στην κολύμβηση, που και εκεί τα πάμε καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας παρουσία. Θα επιστρέψουμε αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ κάθε μέρα από τις 8 ως και τις 9. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρηνα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση στην παραλία Πάου Νότιου Πηλίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή των Σπάτων Αττικής κατά τη διάρκεια κατάρρευσης πυρκαγιάς. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη εκδηλώθηκαν 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη για μεγάλο μέρος της χώρας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στη φυλακή 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν που έδωσε απολογία αρνούμενη τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ο καιρός αύριο Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μήνες σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου, τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε αφήσουν.
1: Καληνέσπερα σας κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, όπως είπε ένας κύριος θες, ο τίτλος εκπομπής τα λέει όλα. Μπαίνετε και λέτε εδώ ότι νομίζετε ότι είναι το σωστό, ότι είναι όσο γίνεται το πιο ακριβό δίκαιο για οποιαδήποτε γνώμη, για οποιοδήποτε θέμα. Μία από τις εκπομπές αυτές που μαγειτοσκοπείται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη και για την τηλεόραση του Alert και που βλέπετε κάθε Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ένα πάντρεμα εμπειρίας και μαθητού Εφραίμ και Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη. Μπορούμε να λέμε πάντα το τηλέφωνο 2-17-18.000, ετοιμαστείτε για να περάσουμε στις πρώτες μας κιόλας γραμμές. Επικαιρότητα πάντοτε, μακάρι να είναι περισσότερα τα καλά νέα παρά τα άσχημα, αφού ακούμε συνέχεια δυστυχώς πραγματικά πάρα πολλά παράξενα που μας χαλάνε και την, α πούμε, εντάξει δεν θα πει ότι μας αγγίζουν όλα, αλλά λίγο ανθρώπινα σκέφτεσαι όταν ακούς για κακά πράγματα ότι παθαίνει κάποιος κάτι. Λογικό είναι να σχολάνε κυριολεκτικά τη διάθεση, αν όχι την ψυχή. Θα περάσουμε και όλα στο πρώτο τηλέφωνο και μήπως έχουμε τον τον Ηλία, το συνονόματό μου, τον Κούρτη, τον πρόεδρο εκεί, για να πει ένα μεγάλο θέμα από τη Λευκάδα. Ηλία.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ηλία. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Τι? Από υγεία, από προβλήματα, ένα σωρό άλλα.
1: Ένα σωρό άλλα, ε. Ναι. Είδα Ηλία προχθές κάνατε μια σύσκεψη εκεί στην φοβερή, σε αυτό το ειδικό μέρος, το Άγιο, από πλευράς πραγματικά έτσι ευλογίας σχετικά με την φοβερή φακή που έχετε εκεί εγκλουβείς αυτή την με επωνυμία σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν σας συμβαίνει μια σύσκεψη κάτι σχετικά, έχεις ξαναβγεί και μας έχεις πει για αγριογούρνα. Τι συμβαίνει κύριε Ηλία?
2: Βαλόμεθα πανταχώθεν.
1: Έτσι,
2: όχι μόνο αγριογούρνα, θα στα πω εν συντομία και ολοκληρωμένα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία προστασία, υπάρχει ένα κράτος μπάχαλο, βέβαια για εμάς όπου θέλει το κράτος λειτουργεί, σε όποιους το μη θέλει. Σε εμάς είναι μπάχαλο. Έχει φτάσει στο σημείο να πρέπει να πάρουμε άδεια για να καλλιεργήσουμε. Πέρα από το ότι ό,τι υποδομές είναι της δεκαετίας του 80 και έχουν εγκαταλειφθεί ασυντήρητες δίχτους, προέκυψε τώρα τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα με τα αγριογούρνα, ναι. Τα οποία στο νησί η Λευκάδα δεν έχει ποτέ αγριογούρνα.
1: Βέβαια.
2: Αυτά ούτε μόνο ήρθανε. Αυτά το πιθανότερο είναι, ήρθανε για να υπάρχουν θυράματα να γίνεται κυνήγι.
1: Τα ρίξανε, θες να πεις, ε?
2: Ναι, ήταν ναι. Το πιθανότερο. Δε. Πολυμπώντας πώς θα περάσουν.
1: Πώς θα περάσουν.
2: Είναι αυτά τα υβρίδια που γεννάνε τρεις φορές το χρόνο και κάνουν πολλά. Εχθρούς δεν έχουν κανέναν. Έχουν πολλαπλασιαστεί ανεξέλεκτα. Ενδιαφέρον δεν υπάρχει από κανένα φορέα. Εμείς έχουμε προτείνει να μας δώσουν, να δοθεί άδεια με εποπτεία δασαρχείου,
1: ναι.
2: Να βάλουμε παγίδες, να τα συλλάβουμε ζωντανά και από εκεί και πέρα θα πάρουν και θα διαχειριστούν όπως θέλουν.
1: Σωστά.
2: Δεν μας το δίνουν ούτε αυτό. Το άλλο το πρόβλημα.
1: Εσύ έχουμε... το πολεμάς αυτό, Ηλία, επειδή ξέρω πόσο. Μπορώ να σου το πω έτσι, ξέρω γιατί σε εκτιμάνε και ο
2: κόσμος. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα από τρία χρόνια.
1: Έχεις, εσύ είσαι δυναμικός και είσαι της πράξης, είσαι για τον τόπο σου, είσαι μόνο καλά λόγια ακούγια σένα, όχι επειδή είμαι κι εγώ από εκεί. Να σε ρωτήσω, το πολεμάς καλά, μου το έχεις πει και την άλλη φορά. Τίποτα σαν λύση ρε παιδί μου, πώς μπορείτε να τα πιάσετε ή να τα εξαφανίσετε, τι κάνετε?
2: Μπορούμε να μας δώσουν άδεια, δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε παγίδες χωρίς άδεια. Να μας δώσουν άδεια να φτιάσουμε μια μεγάλη παγίδα σαν αλόνι,
1: ναι.
2: Να μπουν μέσα να συλληφθούν εκεί πέρα ζωντανά και μετά.
1: Ας τα κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Όποιος είναι αρμόδιος δεν τα πάρουν.
1: Σωστό, σωστό.
2: Θέλουν να τα μεταφέρουν σε περιοχή που δεν κάνουν ζημιά, θέλουν να τα θανατώσουν να δώσουν το κρέας όπου υπάρχει ανάγκη. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτή είναι, νομίζω, η καλύτερη λύση.
1: Να σου πω τώρα, δηλαδή γίνεται χαμός από αγριογούρνα.
2: Βέβαια φέτο είναι πολύ μεγάλη καταστολή. Και έχουμε και με τα μοσχάρια πρόβλημα.
1: Άλλο από εκεί.
2: Εκεί όχι, δεν λειτουργεί η κράτος. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει, και απευθύνομαι τώρα αν με ακούει κάποιος, θα πρέπει να μπει, να μπουν τέσσερι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να είναι ξεκούραστοι. Το πρόβλημα στη Λευκάδα είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα βγάλουν διαμάντια αν ψάχνουν τα βοσκοτόπια της Λευκάδος. Γιατί από εκεί ξεκινά όλη η πηγή.
1: Ναι.
2: Όλο το κακό ναι. Και το κερασάκι στην τούρτα. Α, το κάτσε να σου πω και κάτι άλλο τώρα, ναι. Τη διασκεδάσμη λίγο. Ναι. Όταν λέμε ότι κάποιος ότι είναι κουτός και τον λέμε βοηθή, είναι λάθος αυτή η έκφραση. Κοίτα να δεις τι έτσι να είναι τα βούδια. Έχουμε ένα δίκτυο από την πηγή της Κόιτσας που έρχεται νερό, αυτό που πίνουμε.
1: Ναι.
2: Που είναι εξαιρετικό.
1: Ναι.
2: Να δεις τι έτσι να είναι τα βούδια. Ανοίξε, δώσαν ένα σύνδεσμο,
1: ναι.
2: Έτρεχε νερό. Ερχόταν και λίγο εδώ και μετά πιο κάτω σκάψανε με τα πόδια, δεν ξέρω με τη μύτη με τι, κάμανε δύο λόμπες και πίνανε άνα τα νερό. Και μέχρι που ξεμείναμε εμείς από το νερό και ένα περπάτημα από κάμα εκεί πάνω τον άτριψα.
1: Τι λες μου, εδώ. Να σου πω, το νερό από την Κόιντσα.
2: Ναι, ναι. Έτσι ειδοποίησα τους αρμόδιους εκεί στο Δήμο, εάν δεν μπρω εδώ φως από εκεί θα πάω εγώ κατευθείαν στην εισαγγελέα.
1: Τι τραβάς και εσύ, λέει Ηλιάς, και κάνεις ό,τι μπορείς εκεί πέρα. Δεν μου λες τώρα, σχετικά με...
2: καρκίνο, θα μου βγάλουν καρκίνο.
1: Ωραία, μα δεν υπάρχει όμως, όσο το τραβάνε και δεν βρίσκουν λύση, θα καταστρέφει τη σοδειά σας, Ηλιά, σε όλα.
2: Θα το καταστρέφει. Τι θα πρέπει να παίρνουμε άδεια για να καλλιεργήσουμε. Δεν λειτουργήσουν τίποτα, ένα μπάχαλο είναι. Υπήρχε εδώ πάνω μια αμερικάνικη βάση, εγκαταλείφθηκε. Αυτή παραχωρεί, θα σου στείλω αύριο και τα σχετικά έγγραφα και φωτογραφίες.
1: Ναι.
2: Αυτή παραχωρήθηκε από το δημόσιο στο Δήμο να κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήμερα είναι Σταύρος και έγινε βανδαλισμός εκεί πιάτσικο. Όλοι έχουν εκπαπεί τα πάντα στέγες, δεν έχει μείνει τίποτα. Μπα να λέω, εγώ δεν πάνε να φωνάζω.
1: Δεν το πιστεύω ότι...
2: Καλά... Περίμενα Λία,
1: ναι.
2: Τώρα... Ο αρμόδιος υπουργός, ότι θα λάβει μέτρα να είναι, ότι κάτι θα κάνει. Δεν ασχολείται με το θέμα καθόλου, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Ενώ πριν 3-4 χρόνια που ήταν κάποιος και δίκουγλου νομίζω λεγότανε,
1: mm-hmm.
2: και τον άνθρωπο ούτε τον γνώρισε, ούτε τον ενόχλησε προσωπικά. Μόνο σε μια εκπομπή που μαγειρεύανε φαγή εδώ, έθεσα το θέμα και είπα... λέω έχουμε πρόβλημα με τα ανεπικίνδυνα μοσχαβόδια,
1: ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σιδίπουγλου θα του λύσει. Και πράγματι δεν ξέρω πως έφτασε στα αυτιά του, εκείνη τη χρονιά δεν δόθηκαν άδειε και δεν είχαν φανερό άλλο. Τώρα ναι. Περίμενα όταν, που είναι και ο Μισός Μπλουφσάνος τώρα, ο υπουργός, ο αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, και να μην ασχολείται καθόλου.
1: Να σου πω μία επερώτηση που έμαθα ότι έκανε ο Βελόπουλος.
2: Ο Βελόπουλος είχε κάνει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αμερικάνικης βάσης. Και του είχε απαντηθεί ότι είναι μεν ιδιοκτησία δημοσίου, αλλά έχει παραχωρηθεί για χρήση στο Δήμο. Ο Δήμος έπρεπε να έχει κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν έχει κάνει τίποτε. Σταύρος είναι τώρα. Έχει ίδια μέσα.
1: Δηλαδή, τώρα, δεν μου λες, αυτό τώρα, εκεί που είναι κοντά σε αυτό το χωριό στην Εγκλουβή, στο πιο ψηλό βουνό, που είναι εκεί ο προφήτης Ηλίας που είναι δίπλα ακριβώς. Αυτό που υπάγεται σαν Δήμος, Ηλία.
2: Είναι Δήμος Λευκάδος, τοπική κοινότητα Εγκλουβής είναι.
1: Δήμος Λευκάδος, ε.
2: Ναι, είναι τοπική και υπάρχει κοινότητες. Τοπική κοινότητα Εγκλουβής.
1: Τι κάνετε τώρα, αυτή η σύσκεψη που κάνατε προθέσεις, τι αποφασίζατε τελικά με τα γρηγούρνα.
2: Αποφασίσαμε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή κατά παντός υπευθύνου. Να ψάξει ο εισαγγελέας να βρει κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να μην φταίει κανένας. Μπορεί να φταίμε και εμείς που περιεργούμε και εγώ να πρέπει να πάρουμε άδειες.
1: Πού φτάσαμε.
2: Να βρει ο εισαγγελέας ποιος φταίει. Γιατί κάποιος φταίει, ό,τι κάποιος φταίει.
1: Δηλαδή εσείς που είστε, συγγνώμη, κάποιος που έχει το χωράφι του φταίει, αυτός που έχει το χωράφι και όχι αυτόν που πάει να του κάνει καταστροφή.
2: Μπορεί να δει, να σημαίνει και αυτό τι να σου πω. Επιτελικό κράτος είναι αυτό. Όπως θέλει το καταλαβαίνει ο καθένα.
1: Ένα άλλο τώρα. Εάν πάνε κάποιοι και σκοτώνουν τα αγριογούρνα, είναι δύσκολο, μου το έχεις ξαναπεί, δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο. Άμα πας χωρίς άδεια θα παρανομήσει όπως εμείς.
1: Άμα πας χωρίς άδεια. Όταν όμως καταστρέφει την περιουσία, τι γίνεται, περιμένεις την άδεια 50 χρόνια.
2: Αγανακτής. Α, ούτε γίνεται. Πώς είναι, τελευταία φορά εγώ γέμισα ο δρόμος 50. Αναγκάστηκα και σταμάτησα το αυτοκίνητο.
1: Τι λες μωρ.
2: Έχουν γίνει τώρα τελευταία, δεν τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.
1: Τραυματίστηκε πώς με...
2: Με αυτοκίνητο δεν θυμάμαι ακριβώς. Είμαι μηχανή, με μηχανή είπα γίνει ένας τραυματισμός με μοσχάρε. Έγινε και μαγριογούρνο. Είναι θέμα χρόνου να γίνει θανατηφόρο τροχαίο. Θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ακούμε τον πρόεδρο Ηλία Κούρτη, ο οποίος μας μεταφέρει το πρόβλημα, όχι είδα και άκουσα και τέτοια, που τα ζει κάθε μέρα, που φέρνει ευθύνη εκεί πέρα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει, παιδιά, δεν το λέω ούτε αυτό, λες και κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα στήρα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ακούμε πρόβλημα που την πληρώνουν όλο εκεί, όλοι οι άνθρωποι που τους βγαίνουν τα χεράκια να σπείρουν κάτι. Δεν μπορείς τα αγριογούρνα να κάνουν τα πάντα με τη μουσούδα τους, τα ξυλώνουν. Άρα, έλα.
2: Ολική το εφέτος. Όπου πέσανε ήταν ολική η καταστολή. Ήταν έτοιμη η φαγή για αλόγημα, του διάγησαν.
1: Πάντως δεν μπορεί να μείνει έτσι, ρε Ηλία. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για παρανομία, αλλά μήπως πρέπει και οι άνθρωποι, εσείς που παθαίνετε το κακό, γιατί εσείς παθαίνετε το κακό, οι άλλοι στις θέσεις τους εκεί φαίνεται δεν ενδιαφέρονται καθόλου.
2: Α, τέτοια του, ναι.
1: Τι τα κάνουμε, μήπως πρέπει να βρείτε και εσείς έναν τρόπο να τα εξαφανίζετε.
2: Θα πρέπει να υπερβούμε την νομιμότητα.
1: Καλά. Βλέπω και η νομιμότητα πώς σας βοηθάει.
2: Τι μπορεί, δεν υπάρχει θέμα. Ας πω σμαντάρτη που διέχει.
1: Βουλευτές κάτω, δήμαρχοι Λευκάδος και τέτοια.
2: Τίποτα, εγώ διαφω καλά. Τίποτε. Όταν ζω, τίποτε. 100 φορές όλα τα συμβούλια εγώ το θέτω το θέμα.
1: Ξέρω τι μαχητικός που είσαι. Γι' αυτό συνονοματή ήθελα να βγεις στον αριξερό. Ξέρω τι...
2: Θα σου πω κάτι το εξής. Έχω κάνει ερώτηση στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι.
2: Η απάντηση είναι ότι κατανοούν το πρόβλημα, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία.
1: Το ίδιο
2: ισχυρίστηκε και ο Δήμαρχος. Εγώ νομίζω όταν αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίες,
1: δεν
2: να κάνουν τίποτε, απλά και νομίζω ότι μπορώ να το τεκμηριώσω, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Είναι στο χέρι του υφυπουργού, του Καβαδά, να στείλει από το Υπουργείο να γίνει ένας έλεγχος αν εφαρμόζεται η νομιμότητα.
1: Και είναι και Λευκαδίτης, παιδί μου, ο υφυπουργός μου λες.
2: Από την Κλούβη, εδώ μεγάλος είναι.
1: Τι λες, δεν το ξέρω, δεν τον
2: έκανε. Και εγώ για να φτάσω, τον έχει βαφτίσει ο αδερφός μου, τώρα για να φτάσω να καταφέρω με... Έτσι εναντίον του καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σωστά. Δεν έχεις δόλο. Είσαι εναντίον γιατί είναι αδική αυτό που γίνεται.
2: Μην μεγάλη αδικία τώρα.
1: Τι να πω, ρε Ηλία. Ηλία, καλά, ξέρω πω μετά θα ακολουθήσουν άλλα τηλέφωνα που θα λένε για περίπου τέτοια
2: προβλήματα. Δεν χρειαζόμαστε από αυτά. Εκτός και θέλουν να διαλυθούν όλα, να τα πάρει, να εξερτηριστεί τίποτε γίνει, να τα πάρει κάποιο. Κλέφτη όλα τσάμπα, δεν ξέρω.
1: Α, θέλω να πει να χαλάσουν οι σοδιέ, να χαλάσουν τα χωράφια. Και να είναι μετά σωστό.
2: Υπάρχει κάποιος επενδυτής που λένε αυτούς τους πλέφτες για να τα πάρει τσάμπα.
1: Ναι. Πω. Ηλία, δεν λέω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και θα το κάνουμε πάλι κουβέντα συνέχεια.
2: Έγινε,
1: ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά εκεί.
2: Άκουρε,
1: παιδιά. Δεν το πιστεύω. Ρε. Δηλαδή, να είσαι την περιουσία σου, να παθαίνεις αυτά που παθαίνεις και να σου λένε πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Ποια δόμη νομοθεσία. Και υφυπουργό δικό μας και κάτω, και ενώ δικό μας, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι. Να είναι Λευκαδίτης και να τυραννιούνται οι άνθρωποι να χάνουν τις οδειές τους, γιατί η Παναγία όλο το χειμώνα να πηγαίνουν να φτιάχνουν τα χωράφια τους και να βγάλουν ένα πιάτο για το παιδί τους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Πάνος.
1: Έλα, Πάνο.
3: Λοιπόν, σήμερα
1: όσο μπορείς πιο γρήγορα, όμως περιμένει 5 γραμμές.
3: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι.
3: Στην εκπομπή του Δαμιανίδη, λέω, του Σερέτη, ο Σερέτης αναφέρθηκε στο συμβάν με το Ρωμά που οι αστυνομικοί σκότωσαν.
1: Ναι.
3: και ήταν κατά των αστυνομικών και μάλιστα είπε ότι άδειασαν δύο γεμιστήρες επάνω στο παλικάρι. Λοιπόν, θέλω όμως να ρωτήσω και κάτι και εσένα και όλους τους ακροατές. Εάν ήταν στη θέση του Ρωμά, ένας Πακιστανός, ένας Αφγανός, ένας από τους εισβολείς που έχουν μπει, τους δολοφόνους, τους μελλοντικούς, που έχουν πάρει γραμμή ή ανωτέρω, να μην τους αγγίξουν, να μην πειράξουν τη τρίχα τους. Λοιπόν, θα τον σκοτωνάν, θα τον πυροβολούσαν, έστω και να τον σταματήσουν μια σφαιρά.
1: Περίμενε τώρα, για ποιον λέμε, για ποιον Ρωμά λέμε.
3: Το Ρωμά που έγινε το παιδί που πήγε να φύγει.
1: Ρωμά ήταν αυτός.

0: τα ιδιωτικά μηνύματά μας, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε θα ελέγχονται. Και άμα πεις κάτι κακό, σχολιάσεις κάποιον, κατηγορήσεις κάποιον, δεν θα σε αφήσουν ήσυχο.
1: Καλά, μήπως δεν τα ελέγχανε μέχρι τώρα, αυτά είναι παλιά. Ωραία, Πάνω, σε ευχαριστώ.
0: Και έχω και μια λύση, Λία, για να φύγουν αυτοί που κυβερνάνε τώρα, αν μου επιτρέπεις, να την πω.
1: Παίρνουμε όμως λίγο γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, έλα. Αυτό και καληνυχτό και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν.
1: Έλα ρε Πάνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Λοιπόν. 2-17-18.000 παιδιά, τα μεσημέρια 12.00 πρόεδρο τη Ελληνική Λύση εδώ. Αύριο είναι Σάββατο και έχουμε 4 με 7 ράδιο Μακελάριδε Στέφανο Χίο. 4 με 7, τι άλλε μέρε είναι 5 με 6. Και ενώ αύριο το βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, είναι μία από τι εκπομπέ αυτέ που παίζονται εδώ στο ράδιο, μπαίνουν για την νύχτα. Και μετά έχω και ένα σχόλιο, γιατί εγώ δεν κρύβομαι από το τι μου γράφεται για την εκπομπή αυτή. Θα διαβάσω και τα άλλα τα σχόλια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Το πρόβλημα με τα...
1: Περιμένω όνομα πάνω απ' όλα.
2: Α, Δήμητρα.
1: Έλα, κυρία Δήμητρα.
2: Το πρόβλημα με τα γριογούρνα που έθεσε ο κύριος ο προλαλής σας...
1: Ο πρόεδρος ο Ηλίας ο Κούρτης, ναι.
2: Είναι καθολικό σε όλη την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Τα αγριογούρνα τα έριξαν οι οικολογικές οργανώσεις. Βέβαια. Έριξαν αγριογούρνα, λύκους, τσακάλια,
1: ναι.
2: Φίδια παντού. Έχει γίνει ολική καταστροφή στο Θεσσαλικό κάμπο, στους άλλους κάμπους της ιδιωτίας, παντού. Είναι τραγικό, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να καλλιεργήσει πλέον.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε δασάρχου. Έχω ακούσει ότι στη Βουλγαρία τα δηλητηριάσαν όλα.
1: Έτσι, ε.
2: Ναι, τα δηλητηριάσαν κρυπτό και είπαν ότι, κάποια ασθένεια εξεδηλώνει.
1: Πολύ καλά κάνανε, κυρία Δήμητρα.
2: Πολύ καλά κάνανε.
1: Πολύ έξυπνα κάνανε.
2: Ναι.
1: Και εννοείς, συγγνώμη.
2: Είναι σε απόλυτη, σε απόλυτο διέξοδο όλοι οι
1: κοινωνίες. Βέβαια, δηλαδή προτιμάμε να βοηθάμε όλοι αυτοί οι κύριοι που τα ρίχνουν εναντίον του λαού καταστροφή και της παραγωγής μας και τάχα εν ονόματι της φιλοζωίας.
2: Όχι, όχι, μα δεν είναι δυνατόν. Τα αγριογούρνα έχουν, δηλαδή καταστρέφουν εκτάσεις ολόκληρες και έχουν γίνει και τροχαία. Έχουν, δεν ξέρω αν είναι θανατηφόρα, αλλά σε κάποιο νησί νομίζω ότι...
1: Δεν μας είπε πριν ο Ηλίας ο Κούρτης, ο πρόεδρος, ότι είναι αστυνομικός, στύψε.
2: Όχι, έχουν γίνει πολλά τροχιά, έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Το πιστεύω, ναι.
2: Ναι. Πρέπει, εγώ προσωπικά έστειλα 3 επιστολές.
1: Ναι.
2: Στον Υπουργό Γεωργίας, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Δικαιοσύνης να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν έλαβα καμιά απάντηση.
1: Ορίστε.
2: Εγώ όταν πήγα στο χωριό και μου είπανε τι συμβαίνει εκεί πέρα, έκανα και έγραψα 3 επιστολές. Και στον Περιφερειάρχη τον αρμόδιο, τίποτα, κανείς.
1: Άρα, κυρία Δήμητρα, και αυτοί που κινούνται δεν κινούνται έτσι, κινούνται εξάνωθεν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Το θέμα είναι ότι καταστρέφεται η Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας.
1: Βέβαια.
2: Είναι τραγικό, δηλαδή. Είναι τραγικό. Τι να σας πω, απερίγραπτο. Ακόμα και εδώ στην Πάρνηθα δεν τολμάς να περπατήσεις. Σου επιτίθεται οι λύκοι, κοντεύουν να εξαφανίσουν τα ελάφια.
1: Άκου. Μα δεν θυμάσαι ένας εισαγγελέας και μπράβο του, που πήγε ο άνθρωπος και έκανε εναντίον, έβγαλε μια απόφαση εναντίον να πάρουν τους λύκους, να τους πάνε αλλού και να βρει τα ελαφάκια. Και μου φαίνεται πως δεν εισακούστηκε ούτε η απόφαση του εισαγγελέα. Δεν τρεπόμαστε.
2: Είναι τραγικό αυτό. Αν πάτε στην Πάρνηθα και ρωτήσετε τους βοσκούς εκεί πέρα, θα σας τα διηγηθούν. Τι να σας πω, δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική, ανεξέλεγκτη. Ναι. Οι αγρότες μου είπαν εμένα ότι έχουν κάνει και οι σύλλογοι τους διαμαρτυρία και το ένα και το άλλο. Ας κάνουν μηνύσεις στον εκάστοτε δασάρχη. Αυτός είναι αρμόδιος. Και σου λέει ότι πρέπει να έχεις να κυνηγάς μόνο, να σκοτώνεις τα γριογούρνα στην περίοδο του κυνηγίου. Στην περίοδο του κυνηγίου είναι ελάχιστος ο χρόνος. Όλο το χρόνο αυτά μας επιτίθεται. Και όπως είπε και ο κύριος, αυτά γεννούν 3-4 φορές το χρόνο και γίνονται μια γέλη. Εδώ φοβάσαι να περπατήσεις τώρα. Εγώ πάω στο χωριό και φοβάμαι να περπατήσω στην εξοχή.

0: κατασπαράξουν τα αγριογούρουνα. Τι να σας πω δηλαδή, είμαστε όμοιροι των αγριογούρουνων. Άμα είχα ένα email θα σας έστειλα τη διαμαρτυρία που το έγγραφο το δικό μου.
1: Μα μου είπε, μα δεν είδες και πριν και ο πρόεδρος τι είπε, έχει κάνει προς όλα τα σημεία και απαντάνε πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Άκου τρελά πράγματα.
0: Μα ας την αλλάξουν μια ανοιχτή. Τι πάει να πει αυτό.
1: Σωστό, σωστό. Άμα είναι τίποτα άλλο, δεν τα αλλάζανε. Σε ευχαριστώ, κυρία Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι ζούμε, ρε. Τι ζούμε, ρε. Δηλαδή, μιλάμε το ότι βάλε το πολίτη, βάλε το ο αγρότη, ο κτηνοτρόφο που πάει να κάνει τη δουλειά του, που έχει την αγωνία του να κρατήσει τη γη εκεί. Και. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Αλό.
1: Αλό.
2: Εδώ Αλή Λοχεία.
1: Καλώς τον.
2: Όχι αρχή η Λοχεία, πιο μετά. Όταν τέλειωσε 60-70, χωροφύλακα και στρατό, σκοτώνει κάποια γουρούνια και δίνει σε οικογένεια στο φανατροφείο που ήμουνα εγώ μικρό. Mm. Παρασκευή, γιατί δεν είχε ρεύμα από το Δημοκράτη αυτό που έχετε και τώρα.
1: Ναι.
2: Παρασκευή και Σαββάτο που το γύριζε στρατό, έπαιρνε για στράτο και δίναν και κόσμο κομμάτι για να κάνει φαΐ στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν είχε ψυγείο, είχε... το ρεύμα ήταν μόνο μέχρι το στρατόπεδο που ακόμα φυλάει το Αλβανία πάνω.
1: Ναι.
2: Να θυμάται μόνο να προσέχει το μονιά, γιατί είναι αυτός που έχει χαβλιόδοτες που μπορεί να σε σκοτώσει. Πειράζει για την πάρθα, σκοτώνουν και τα σκυλιά, αλλά εκεί βάζει τσιπ, στυρώνει. Και στο πέραμα σκυλιά φύγει γιατί τρώει άλλο πιντή. Θα λέω για το Υπουργό Γεωργία. Αλλά άμα ήταν ο ΠΚΕΠΕ θα είχε όλα. Ε? Mm. Και μήπως θέλει να γεμίσει γουρούνια για ψηφοφόρος. Γιατί κάποτε ψήφιζε δέντρος. Και τώρα θα πω για τον Σερέτη. Έχω πάει 3-4 φορές και όλο καλεσμένο το τηλέφωνο, όχι συγκεκριμένη μέρα. Και το λέω για να τον ακούσει κάποιος από το σταθμό και να τον μεταφέρει.
1: Mm.
2: Στην Ελλάδα είμαστε όλοι Έλληνοι. Υπάρχει, εγώ είμαι ειδικά καμένος με άλλο θέμα και θα σας το πω. Αφήστε για τη δικαιοσύνη που η δικαιοσύνη. Δεν θα σας πω για το Σύνταγμα, θα τελειώσουμε συγκεκριμένα. Και μιλάω ελλήνικος για να καταλάβει.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι νέο παιδί ψυχολόγος. Κάποτε γούρλιαζε έτσι ένας δημοσιογράφος απονομαζόμενος Φράγκας που εργαζόταν στη Βραδίνη και βρέθηκε να έχει κάτι τουβλάκια. Δεν ήταν Λέγκο, ήταν ράβδι χρυσού, ράβδος για αντικειμενική δημοσιογραφία.
1: Ναι.
2: Αφεντικογραφία λέγεται κατ' εμέ. Που κατηγορούσε και έβριζε ήρωες του Πολυτεχνείου και ουλουπού. Λοιπόν, συνεχίζω. Το 1993, επί την εποχή, λίγο πριν πέσει ο Μητσοτάκης, το ΣΟΗ των Παπάνδρεος πήγαν με τους Τσιγκάνους στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Η Ελλάδα πήγε ανυπεράσπιστη για να μπορούσε να ρίξει το Μητσοτάκη το σύστημα, για να δείτε πώς λειτουργεί με τους ψήφους. Όταν τους είχε ο Λαλιώτης, ο Σιμίτης. Ε? Mm. Τελευταία έρθε στα Λιώσα Ινάντια που έλεγε «Αχ, Αντρέα» στον τάφο του Μινέικο. Γιατί το ζω το σύστημα πολύ βαθιά. Είμαι από αυτούς που δεν μιλάνε, που δεν πηγαίνω σε συγκεντρώσεις. Δεν θέλω τη Μαρία την Κορακιανού να κλαίει υποδιόμενη. Εσύ είστε υποκριτή, θα το πω πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Υπτοποιός. Αλλά υποκρίνεστε ένα άλλο ρόλο.
1: Μόνο πάνω στη σκηνή.
2: Στη σκηνή, όχι στην πραγματικότητα.
1: Σωστό.
2: Και θα το πω πολύ ωραία για να δείτε τι ωραία που το λέω. Τον ταξίαρχο Θεοχάρη τον θυμάστε?
1: Ναι, γιατί έπαιζα μαζί του στο Καλημέρα Ζωή.
2: Λάθος. Ταξίαρχο Θεοχάρης, είδατε η συνεπωνυμία.
1: Α.
2: Ήταν αυτός που έδωσε τα άρματα για να συλληφθεί ο αρχηγός της Επαναστάσεως, πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Παπαδόπουλος. Ήταν διοικητής στο ΚΕΤ.
1: Περίμενε, λεγόταν έτσι το επίθετο.
2: Ναι. Δεν ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν ο ταξίαρχος Θεοχάρης.
1: Ναι.
2: Μαζί με τους Μπονάνους και έτσι, για να μαθαίνετε, κάποια στιγμή θα μιλήσω και για το Πολυτεχνείο σαν αλλιέλληνας, γιατί νιώθουμε σαν ξένοι κάποιοι εδώ.
1: Yeah.
2: Θα έρθει η ώρα, τώρα πλησιάζει από κατάσταση της δημοκρατίας και θα ακούσετε αρκετά, τα οποία λίγοι τα ξέρετε. Συνεχίζω. Επειδή θα πείτε, ακούτε τη λέξη Ρώμα και Ρώμ και αυτό το τραγουδιστή, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που ασχολιόταν με την άλλη που ήταν γέννημα, θρέμα, αγνώστου πατρός και μητρός, δεν θυμάμαι, μιας που έχει κατεβάσει αυτήν ακόμα. Είναι αυτά τα συμπληρώματα. Όταν κάνανε, μέχρι παλιά ήταν τζίψι. Το λέω γρήγορα για να τελειώνει, ναι, για να ακούνε, ναι, κάποιοι και να προσέχουνε, γιατί ένας Αντώνιος Σαμαράς ψήφισε ένα αντιρατσιστικό, ο οποίος με αυτά που λέω Γιατί έχω συναντήσει άσχημα δικαστήρια, δεν τολμάει να με πλησιάσουν και να μου μιλήσουν. Ήτανε τζίψι. Εγώ το ξέρω στο εξωτερικό που είχα για κάποιες εργασίες, εδώ ήταν τσιγκάνι, ναι. Τσαντάρκ, ναι. Από την Πατζάμπ της Ινδίας. Κάποιες φυλές, μην σας φτάσω μέχρι εκεί. Ναι. Αυτά είναι θέματα ιστορικά, μην το τραβήξω πολύ, δεν αξίζει.
1: Ναι. Ναι.
2: Το 1993 και μετά λέγανε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα, η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα δεν είναι ούτε η Χρυσή Αυγή ούτε η Χούντα. Είναι το Ελάν Πασέ. Δεν ξέρει κανένας τι είναι. Μετά το κάνανε κοινότητα Ρώμα που λέει μια δικηγόρος που είναι η κόρη του βασιλιά των Τσιγκάνων. Με τις Πόρσε και τις Φεράλι. Και λέει εγώ σπούδασα, όλοι σπουδάζουμε, όλοι είμαστε άνθρωποι. Και θα τελειώσω αυτό που σας λέω τελευταίο.
1: Ναι.
2: Από το 1993 και μετά είμαστε Έλληνες άνθρωποι. Τα παιδιά πήγαν κατηγορούμενοι κάτω, οι αστυνομικοί της Δίας, οι ασφαλίτες. Θα του πει ο εισαγγελέας, πυροβόλησες άνθρωπο. Αν του πει Ρώμα, εσύ μπορεί να επικαλεστείς το Ρώμο τον αντιρατσιστικό. Γιατί γίνονται διακρίσεις στην Ελλάδα. Αυτός είναι Ρώμα, εγώ τι είμαι, Ρώμιος. Και τι είμαι εγώ, δούλος, να πληρώνω κάποιον επιδόματα. Πιστεύω όσοι έχετε νου και γνώση να καταλαβαίνετε πως σας μιλάω.
1: Βέβαια.
2: Έρχεται κάποιος στο σπίτι και θα λέτε, σε ρωτάει το αντίστοιχο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, αν το σηκώνει, γιατί σε λίγο θα λέει πάτησε το 2, το 3, είμαστε σε...
1: Ποιος μπήκε
2: σπίτι. Φοβούνται γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
2: Εσείς θα λέτε, είναι Ρώμα ή Μπαρσελόνα θα λέτε, ή Λέτσε. Δεν ξέρω κύριε, είναι άνθρωποι εγκληματίες. Να λάβω μέτρα αυτοπροστασίας, γιατί καταγράφονται όλα. Αν το μάθετε αυτό, ίσως κάποια στιγμή αλλάξετε τη χώρα και με την ψήφο σας και ψηφίσετε αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι ο Αλιέξης συνάντησε τους Βαρόνους το 16-17 και στις συγκεντρώσεις που πήγε και έχασε στις εκλογές γιατί κατηγορείται το Μητσοτάκη, μη χείριστον βέλτιστον ήταν ο Μητσοτάκης. Όταν είχαν κλείσει κάποιους στη φυλακή, κάποια κόμματα δεν μπορούσαν να κατεβάσουν, το πατριωτικό μέτωπο στην Ελλάδα δεν συνενώνεται, δηλαδή δεν γίνονται μια γροθιά όλοι μαζί για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτή τη χώρα. Να θυμάστε ότι είναι άνθρωποι Έλληνοι. Καταλαβαίνετε πως σας το λέω.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Φεύγω μόνος μου. Σαλάμ αλέκουμ.
1: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. 2-17-18.000. Μπες και πες, ράδιο μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα. Έλα, Παρακοστά.
3: Για το θέμα που έχετε. Ο άνθρωπος από τη Λευκάδα έχει μεγάλο δίκιο. Όπου πέσει το αγριογούρουνο δεν αφήνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
3: Για μένα ξέρεις ποια είναι η λύση αυτή. Να δώσουν άδεια στους κυνηγούς να τα σκοτώνουν. Αυτά τα αγριογούρουνα που ζουν εδώ στη Χασά, στη Πάρνηθα και από αυτά, τρώνε τα χειρότερα πράγματα μέχρι σκυλιά, ψόφια. Αυτά δεν τρώγονται. Αλλά αυτά έξω από εκεί που ζουν στα βουνά μπορεί να τα φάει ο άνθρωπος. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί τρώνε διάφορες ρίζες, βελανίδια κτλ. Λοιπόν, κάποτε πριν γεννηθείς εσύ, οι παλιοί με καταλαβαίνουν τι θα πω τώρα. Εμείς οι κυνηγοί που ήμασταν τότε χτυπάγαμε τις αλεπούδες, γιατί οι αλεπούδες μπαίνανε μες στα χωριά και δεν αφήνανε κότες και κουνέλια. Και είχαμε πάρει άδειες και χτυπάγαμε, μόλις χτυπάγαμε και παίρναμε τα δύο πόδια της αλεπούς και τα πηγαίναμε στο δασαρχείο, πληρωνόμασταν. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Με κατάλαβες τι λέω?
1: Καταπληκτικό, γιατί ήταν κράτος.
3: Ναι.
1: Που ήθελε, δεν ήθελε το κακό του πολίτη.
3: Πηγαίναμε τα δύο πόδια της αλεπούς για δείγμα και πληρωνόμασταν από το δασαρχείο.
1: Γιατί σου λέει γλίτωνες κάτι που έκανε καταστροφή στον κόσμο.
3: Ακριβώς.
1: Κακό.
3: Δεν είχα, οι αλεπούδες τότε μπαίνανε στα χωριά, δεν αφήνανε κότα για κότα.
1: Βέβαια.
3: Και κουνέλια.
1: Σωστά.
3: Και όταν πήγαινα στο βουνό για κυνήγι, εκεί που μένανε αλεπούδες μες στις τρύπες, έβλεπα πόδια από κουνέλια έξω και φτερά από κοτόπουλα. Yeah. Δεν αφήναν τίποτα. Yeah. Λοιπόν, τότε γινόταν αυτό και τώρα μπορεί να δώσουν άδεια να τα σκοτώσουν τα αγριογούρουνα. Γιατί πήγα πρόπερση να μαζέψω χόρτα στο πίσω μέρος της Πάρνηθας και τα αγριογούρουνα δεν σκάβουν 3 και 5 και 10 πόντους, σκάβουν ένα μέτρο κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω από τις λάσπες. Γιατί από το πίσω μέρος της Πάρνηθας κατεβαίνουν νερά χειμώνα καλοκαίρι. Και εκεί βρίσκουν διάφορες ρίζες και τρώνε.
1: Ναι.
3: Και είναι πλήθος εκεί πέρα. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Μου φαίνεται, λοιπόν, Παρακώστα, αυτό το ωραίο που μου λες τώρα που το πρωτακούμε, που παίρνατε τότε σε εισαγωγικά επιδότηση για άμα πήγαινες πόδια, ναι. Αλεπούς, τώρα μου φαίνεται πως δίνουν αντίθετα σε αυτούς που ρίχνουν αυτά επιδότηση.
3: Ακριβώς, το αντίθετο γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς.
3: Κατάλαβες τι γίνεται, Ηλία. Λοιπόν, να μην σε κουράζω άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια χαρά.
1: Να σε καλά, Κώστα. Ακούρε, έπαιρνες κάτι, γιατί έτυξε πως είναι για το κοινό καλό το να γλιτώσεις από κάτι το οποίο έκανε κακό στον κόσμο. Θέλει σοφία, δεν μπορώ να το... Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Όχι, ωραία. Λοιπόν, μικρόφωνο εδώ, Ηλίας Χαγλαμάνης. Στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο είπα και πριν μια συνεργασία ωραία με την εμπειρία με του πιο νέων. Έτσι, τα... έτσι σας βλέπω εγώ. Τον Εφρέμ, το έχω πει τόσες φορές, και τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Ωραία, να έρθουμε. Κοιτάξτε, πάντοτε, εγώ πίστευα και πιστεύω πάντοτε ότι... Ναι, μεν λέμε, λέω το καλό για το σταθμό, λέμε πάντοτε, εγώ δεν έχω γλύψει ποτέ στη ζωή μου να είμαι υπερβολικός, να έχω πει για το καλό της διεύθυνσης, έχω πει τα πάντα, αλλά πάντα στηρίζομαι στον κόσμο. Αρέσει δεν αρέσει αυτό που βρίσκομαι. Και διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο είμαι αναγκασμένο να το διαβάσω. Αντί να σε βάλουν στο alert σε ώρα ανθρώπινη, σε βάλανε σε ώρα βρικολάκων. Σκοπίμως για να ακούγονται λιγότερο η κοινωνία. Άριστο οίκου σου βάζω γενικώς. Εγώ δεν με νοιάζει τι χαλάω καρδιές όταν είναι να πω γνώμη ακροατή, γιατί και ούτε καν το ξέρω τον άνθρωπο, Παναγιώτης Τρόντζος, στα λατινικά, ούτε γνωστός είναι ούτε φάνη ούτε τίποτα. Έτσι, αυτή την παρατήρηση, για να μην νομίζω ότι θα το αποφεύγω ή πως φοβάμαι μην ακούσουν, μην, του κόσμου εγώ μεταφέρω πάντα και εκεί στηρίζομαι πάντα. Σέβομαι και δουλεύω πάντοτε για ό,τι καλύτερο και πρόοδο του οποιοδήποτε συγκροτήματος όπου να ήμουνα, αλλά την ίδια στιγμή δεν υποτιμώ καθόλου τη γνώμη του κόσμου που θα μου πει κάτι. Αν με πάρει και μου πει Κακλαμάνη, είσαι κακός παρουσιαστής, θα το διαβάσω στον αέρα. Και το έχω κάνει όταν μου έχουν πει άντε ρε. Και το έδωσα και στο Μαστοράκι, στο αφιέρωμα μου έκανε τότε για να το δείξει και να το βάλει. Δεν φοβάμαι και δεν μασάω σε πράγματα να ακούσω όταν είναι δια την πρόοδο κάποιου. Έτσι λοιπόν και εγώ διάβασα αυτό, Παναγιώτη Στρότζο λατινικά, ούτε τον ξέρω, ούτε φίλος είναι τίποτα, και μου γράφει την παρατήρηση. Δύο τη νύχτα σε βάλανε, ώρα βρικολάκων. Ας το ακούσει το συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Λίγια, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Λίγια μου. Σοφία είμαι.
1: Γεια Σοφία.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Ακούω, τι παράξενα που ακούω, Βελία μου, τι παράξενα. Τι
1: είναι δυνατόν που... αυτά με τα αγριογούρου να σηκώνεται το μου βγαίνει, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ρε Ζωβία.
4: Μα γιατί τα κάνουν αυτό, μπορεί
1: είναι
4: να
1: αυτό,
4: μου...
1: Είναι αυτό, ρε, αυτό είναι βαλτόρε, ολοκάθαρο, εις βάρος του λαού, εις βάρος του...
4: Να τελειώσουν την Ελλάδα. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Να βγουν οι κυνηγοί και αν μπορούν και να καθαρίζουνε.
4: Τι να... Τώρα...
1: Δεν εξηγεί τίποτα άλλο, αν πρόκειται να πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα.
4: Στην Πάρνηθα τώρα να του δανάνε λίγη και να τρώνε τα καημένα τα λάπια.
1: Να, μας το πάνε, δεν μας το πένε μόνο ο Παρπακώστας. Μας το πάνε. Δεν τα λέμε εμείς, δεν λέμε τίποτα δικό μας εδώ. Ό,τι λέτε
4: ναι,
1: εσείς.
4: Ναι, εγώ δεν πιάνω να πάω πουθενά και δεν ξέρω, Ηλία μου. Δεν πιάνω έξω να πάω έτσι κάπου. Ούτε Πάρνηθα, ούτε δεν πιάνω να πάω. Και δεν ξέρω, τα ακούω κι εγώ που τα λέτε εδώ συνέχεια από την ώρα που ανοίγει το κανάλι μέχρι που το κλείνει, σε ακούω εδώ.
1: Ναι.
4: Τι να κάνω.
1: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ωραία.
4: Να είσαι καλά και εσύ, Ηλία μου.
1: Καλό βράδυ, Σοφία. Να πάω σε άλλες γραμμές. Καλό βράδυ, να περνάς καλά.
4: Ναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Πάλι οι ομάδες βγαίνουν έξω, όπως είπαμε, όλοι οι αφρικανικές ομάδες βγαίνουν έξω. Πώς θα καταφέρουν ευρωπαϊκές. Μακάρι να μείνει ο Εθέρας. Κάνα δύο μου φαίνεται είναι καλές από αυτές που μείνανε για αυτή την θέση που έχουν μέχρι τώρα. Αλλά βγήκανε κάτι πανάξιες ομάδες έξω και οι. Η Αίγυπτος ήταν φοβερή και το Μαρόκο φοβερό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Μ' ακούς, αδερφέ, Ηλία.
1: Τώρα ακούω, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Κωνσταντίνος.
1: Έλα, Κωνσταντίνε μου.
5: Να πω κάτι συντομία, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι. Κάτι που μου συνέβη, γιατί για μένα, που μου συνέβη εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι.
5: Πριν το Πάσχα... του Θωμά, δεν ξέρω πότε ναι. ήταν, όχι, των Βαΐων.
1: Ναι.
5: Πήρα ένα τηλέφωνο
1: ναι.
5: και μου κάνανε φάρσα.
1: Ναι.
5: Παπά, παπά, ξέρω κάτι τέτοια, τρελά.
1: Ναι. Σε πήρανε τηλέφωνο.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Εγώ επειδή είμαι γάτα, αντιλήφθηκα και τους έκανα λογοπαίχνιο.
1: Ναι.
5: Δεν σας ακούω, ποιος είναι, έλα, ποιος είναι. Παραμύθι τους πουλάγα.
1: Ναι.
5: Τους άφησα αρκετή ώρα, είπανε. Τελικά το κλείσανε. Πήρα μέσα στο γιο μου και το είπα.
1: Ναι.
5: Μετά δύο μέρες με πήρανε από την αστυνομία,
1: ναι,
5: μια ευγενέστατη αστυνομικός,
1: ναι,
5: από το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάπως έτσι το λένε.
1: Ναι.
5: Αν το κατάλαβες τώρα,
1: ναι,
5: τι λέω.
1: Ναι, ναι.
5: Και είπαν το όνομά μου, σας πήραμε, σας είχαν πάρει, μου λέει, η ευγενέστατη αυτή αστυνομικός, έτσι και έτσι. Ναι, λέω, με πήραν πριν δύο μέρες και κάνανε φάρσα.
1: Ναι.
5: Τους απόφυγα με τον δικό μου τρόπο.
1: Ναι.
5: Έπρεπε, λέει, να μας το πείτε. Να συνεργάζεστε, λέει, μαζί μας.
1: Ναι, αλλά λέει, δεν ήξερες τι φάρσα. Κωνσταντίνε, δεν ήταν και κάτι ειδικό. Πώς το προχωρήσαν σαν φάρσα, δηλαδή.
5: Βρήκαμε, λέει, τους Ρωμά.
1: Ναι.
5: Τους πιάσαμε.
1: Ναι.
5: Και στη λίστα που θα κάνανε.
1: Α, στη λίστα των τηλεφωνημάτων που κάνανε.
5: Το δικό μου σπίτι.
1: Τι λες, πάντως μπράβο στην αστυνομία να πούμε εδώ, ε.
5: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
5: Γι' αυτό σε πήρα τώρα να πω ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους.
1: Μπράβο.
5: Τη
1: δουλειά και, σε
5: και,
1: πήραν,
5: μπράβο
1: και σε πήρανε και σε ενημερώσανε ότι ήσουν αμέσως αυτή.
5: Με ενημερώσανε. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά.
1: Πολύ καλά τα είπες και τα καταλάβαμε πολύ καλά. Και πρέπει να πούμε μπράβο και που σε ενημέρωσε η αστυνομία ότι ήσουν μέσα σε μια λίστα που σε πήρανε.
5: Ακριβώς. Και μάλιστα δεν μου είπανε Ρωμά και τέτοια. Κάτι γύφτη μου είπανε. Μου είπε η κοπέλα ή αστυνομικός.
1: Το είπε η γυναίκα πιο ουσία, όπως ήταν πραγματικότητα.
5: Άρα η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά.
1: Βεβαίως, εγώ είδες τι πρόλαβα να πω πέρα από αν πήρες εσύ να πεις αυτό.
5: Όσο αν ήταν αυτός που σκοτώσαν τον νεαρό, θλιβερό βέβαια. Αν ήταν Ρώσος, αν ήταν Ρωμά, αν ήταν Πακιστανός, δεν ξέρω τι θα ήταν. Αυτό, αν ήταν κακοποιό στοιχείο, για μένα δεν υπάρχει καμία σημασία.
1: Μα δεν έχει σημασία.
5: Γιατί ένα ρητό χριστιανικό λέει, τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Δεν το έχω ακούσει, όχι.
5: Ρητό.
1: Ναι.
5: Χριστιανικό.
1: Πες το, ξανα...
5: Τι είναι τα οψόνια της αμαρτίας?
1: Περίμενε, Κωνσταντίνο, ξαναπες το μου.
5: Τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Όσοι κάνουν να αμαρτάνουν,
1: ναι,
5: κάνουν κακές πράξεις.
1: Είναι...
5: Τι είναι?
1: Αυτό που, όπως το πες, θάνατος, ε.
5: Ναι, το ένα απόδειτος είναι στο θάνατο εδώ στη Χ,
1: ναι,
5: και το άλλο δεν ξέρω στην Δευτέρα παρουσία.
1: Ωραία.
5: Οι ψυχές θεωρούνται.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για το περιστατικό. Να πάω επόμενες γραμμές. Ευχαριστώ για το περιστατικό και να πούμε τον μπράβο για άλλη μια φορά στην αστυνομία.
5: Ακριβώς.
1: Καλό σου βράδυ, Κωνσταντίνε.
5: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλά κάνετε, παιδιά, να λέμε την καλή κουβέντα εκεί που πρέπει να την πούμε. Μπράβο, τις πήρε η αστυνομία και ενημέρωσε αυτό, είστε μες στη λίστα. Μπράβο. Και όλο εξαρθρώνει η αστυνομία, παιδιά. Κακά τα ψέματα όλα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Στέργιος είμαι.
1: Έλα, Στέργιο.
6: Τι έγινε?
1: Πώς πάει, κυρά?
6: Είχαμε κάτι προβλήματα. Βγήκε από το νοσοκομείο.
1: Ναι.
6: Μετά παρουσίασε κάτι προβλήματα. Έκαναν υπέρηχος εκεί ο γιατρός και την πήγα και στο Έλληνας εκεί.
1: Ναι.
6: Της λένε χειρουργικά δεν έχεις απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
6: Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, ο ρολί μου ξαναγύρισε πάλι. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Γιατί είχε πάει καλά, όλα καλά και χαρήκαμε το ότι εγχειρίσεις και όλα.
6: Ναι, το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και ο γιατρός μου το είπε. Το χειρουργείο είναι καλά, δεν έχει απολύτως τίποτα, λέει.
1: Μπορεί να είναι κάτι το, αυτό που λες, είναι συνηθισμένες οι ουρολοιμώξεις, Στέργη.
6: Κάνα μικρόβιο είναι που ακόμα είναι ισχυρό, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι. Πες κυρά Σταυρούλα να είναι καλά και να πάνε όλα καλά.
6: Τι άλλα, ναι.
1: Τίποτα, εδώ ακούω εσάς.
6: Καλά κάνεις.
1: Ωραία.
6: Με τις ομάδες πώς θα βλέπεις, ποια θα είναι στο τελικό?
1: Δεν ξέρω, γιατί εγώ γούσταρα λίγο, έβλεπα, δεν λέω μεροληπτικά πολύ, αλλά κάτι σκυρά φάουλ αλλού τα αφήνανε. Αλλού τα κάνανε, αλλού τα πέναλ τα αφήνανε, αλλού τα κάνανε. Δηλαδή κάτι μου λέει πως είναι, ξέρουν από τώρα ποιος θα βγει πρώτος.
6: Μα δεν νομίζω. Κοίταξε, η Γαλλία έχει καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα η Γαλλία.
6: Έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
6: Τώρα οι άλλες ομάδες...
1: Και η Αργεντινή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
6: Ναι.
1: Τώρα κάτι άλλες...
6: Ναι,
1: είναι κάτι άλλες που είναι και εκπλήξεις που αφήσαν άλλες έξω, που μετράγαν το ίδιο και οι άλλες.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Μία δεν πέτυχε πέναλτι και πήγανε στα πέναλτι, μία στο παραένα κάτι, δηλαδή είχα και δύο-τρεις άλλες μπορούσε να είναι μέσα αυτές.
6: Ήταν και λίγο τύχη.
1: Βέβαια, όταν χτυπάς πέναλτι τώρα και το πας έξω και κερδίζει ο άλλος που μπορεί να ήταν χειρότερος όλη την ώρα.
6: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Στεριά μου, σε ευχαριστώ.
6: Έφυγε ένα κοριτσάκι πάλι, μια παίκτρια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
6: Το ποδοσφαίρο 15 χρονών τώρα με τον πατέρα του ήταν με το μηχανάκι, το είπαν το απόγευμα στα αθλητικά, το άκουσα.
1: Τι λέει μόνο.
6: Έφυγε ένα κοριτσάκι, κρίμα.
1: Από τι?
6: Σκοτώθηκε, δεν ξέρω.
1: Σκοτώθηκε σε ατύχημα.
6: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πες κύριε Σταύρο, χαιρετισμούς και περαστικά της να είσαι καλά.
6: Πάντε να σου πει καλησπέρα.
1: Ένα καλησπέρα λίγο γρήγορα, ναι. Γεια σου κύριε Σταυρούλα.
7: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις? Έλα. Σε χάσαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν πειράζει. Ωραία, παιδιά. Να περάσουμε να πούμε, επειδή γίνεται χαμός, περιμένουν οι γραμμές. Δεν πειράζει. Τη χάσαμε, κυρία Σταυρούλα. Δεν πειράζει. Να περάσουμε 2-17-18.000. Να κάνω την ευκαιρία. Εγώ τώρα που λέω Στέργιος ποδοσφαιρικά, κάτι μου λέει ο Παναθηναϊκός κάνει ένα άλλο πρόσωπο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ο προπονητής που ήρθε μήπως έδωσε βάρος σε πιο άξιους, σε παιδιά που οποία τα είχε έξω παραγωνισμένα, που είχαμε εκείνο το γραφειοκράτη τον, και ας το λέγατε μεγάλα προπονητή, εγώ το έλεγα από πέρυσι, δεν τον πίστευα. Δεν κάνουμε τώρα στροφή μετά να λέμε έλα κάνε τώρα πονηρά που λένε οι άλλοι εναντίον. Εμείς μας έλεπε ένα δάσκαλο ή ένα καθηγητή κλασικούρα τον προπονητή. Όσκα μου λέγατε παρελθόν είχε κάνει. Δεν ξέρω τι είχε κάνει και με ποιους παιχταράδες είχε κάνει. Σημασία έχει στον Παναθηναϊκό, επέμενε σε κάποιους, άφηνε κάποιους άλλους έξω που αξίζανε, για να δούμε πώς δούμε ένα άλλο Παναθηναϊκό, όπως και κάθε ομάδα φέτος να είναι δυνατή για να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα. Τι κάνεις, Ηλία μου?
1: Ποιος είναι?
8: Η Μαρία είμαι, από τον Περιά.
1: Έλα Μαρία, έλα κυρία Μαρία.
8: Τι κάνεις?
1: Εδώ Μαρία, σας ακούω.
8: Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτά τα ζωντανά που μολάνε? Τι γίνεται?
1: Ναι, επίτηδες.
8: Σε τον κόσμο, τα φίδια είναι επικίνδυνα.
1: Δεν πιστεύω τίποτε, επίτηδες.
8: Αυτά είναι επίτηδες, όλα τα ρίχνουν.
1: Είναι δυνατόν να αλλάζουν τα φώτα στην παραγωγή του
8: τι
1: Έλληνα?
8: Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Έλα
8: τι
1: τώρα.
8: Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Έλα καημένε
8: μα
1: τώρα.
8: Μα δεν τρέπονται καθόλου. Οι αγρότες κινδυνεύουν με αυτά τα πράγματα. Είναι κίνδυνος για τους αγρότες. Όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για μας. Τι πράγματα είναι αυτά? Άστα, να μην συγκρατάω πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία.
8: Ήθελα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Σε ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, περιμένουν κι άλλοι να μην συγκρατάω.
1: Και αυτό και μόνο μου αρκεί. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
8: Καλό βράδυ
1: Μαρία μου, να είσαι καλά. Και μην μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, τάχα εναντίον των ζωάκια, στα ζωάκια, που κάνετε καλύτερα τα ζωάκια από τον άνθρωπο, που τυραννιούνται να βγάλουν ένα μεροκάματο για τα παιδιά τους, κάποιοι που αντέξαν και κάτσαν στα χωριά και τους έχουν εξαφανίσει τα χωράφια τους και θα μου πεις πως θα είμαι υπέρ το αγριογούρνου. Μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άντε που θα μου πείτε πως είμαι υπέρ των... Αγαπάμε τα ζώα και ειδικά τα ζώα που είναι φίλοι των ανθρώπων. Και δεν θέλουμε να κάνουμε κακό και στο πιο, ακόμη και ένα φίδι να προσέξουμε. Όχι όμως να σε φάει το φίδι και εσύ να λες, ας το φιδάκι να σου φάει το παιδί. Όχι τέτοιες ηλικιότητες. Για μένα τουλάχιστον δεν θέλω φιλοσοφία της ζωής μου αυτά. Μην μου λέτε λοιπόν για τα ζωάκια. Τα υπεραγαπάμε τα ζωάκια. Απλώς το ζώο που κάνει καταστροφή στον άνθρωπο, θα προτιμήσω τον άνθρωπο και όχι το ζώο. Τώρα, αν θέλετε εσείς να είμαστε ζώα, γίνετε ζώα. Τι σας κάνω? Λέω κάτι μηνύματα που λαβαίνω μέσα. Δεν λέω ακροατές εδώ. Εντάξει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Α, δεν είναι, ωραία. Πολύ ωραία, παιδιά, να πάμε λίγο να κάνω ένα σχόλιο για ένα δύο παιδιά. Λεβέντε, ωραίος, αδέρφια καταπληκτικά, τον Αχιλέα και του Γιούλη. Del Caro, ένα πολύ ωραίο μαγαζίκι στην Λεωφόρο Καβάλας. Από τα προχωρημένα στην Ελλάδα, μπαίνει με τα αυτοκίνητα μέσα, κάνει μια στροφούλα, παραγγέλνεις και παίρνεις είτε το καφέ σου, το μικρογεύμα. Παπ, βγαίνει από την άλλη το αυτοκίνητο, παίρνεις και φεύγεις. Και είδα ένα διαφημιστικό πολύ ωραίο. Είναι και ωραίος όμως ο Αχιλέας, είναι και ωραία η Γιούλη, τα παιδιά του φίλου μου, του Σπύρου, του Μπότσαρη, που έχω φέρει κουβέντα για τα μαγαζιά που φέρνει μια υπογραφή σοβαρότητες πραγματικά. Del Caro εκεί στο Φόρο Καβάλας, αλλά περισσότερο για τον Αχιλέα. Το κάνω το σχόλιο και για τη Γιούλη, που είναι και οι δύο κούκλος και κούκλα. Και είδα ωραία σπότ διαφημιστικά, καλά κάνουν και βοηθάνε τον πατέρα τους. Όπου βλέπω παιδιά να είναι κοντά σε γονιών δουλειά, πολύ το χαίρομαι. Γιατί αυτούς τους καιρούς είναι αχάριστα μέρη και τα παιδιά, παιδιά. Ξέρετε, όλοι οι οικογένειες, πόσο πολύ μπορεί να σου βγει το καλό το παιδί, αλλά και βλάκας παιδί. Και να μην πονάει καθόλου. Ξέρεις, κάτι άλλα παιδιά που είναι κοντά στους γονείς σου να βοηθήσουν εκεί στο μαγαζί που έχουν, να δουλεύουν εκεί. Όποιον βλέπω σε ένα μαγαζί, του λέω: παιδιό σου, να σου είναι καλά. Ναι, μου λέει: εδώ θέλει να δουλεύει. Μπράβο, λέω. Γιατί βλέπουμε και άλλα παιδιά τα οποία είναι βλάκες, κυριολεκτικά αγόρια κορίτσια, κάτι τα οποία θέλουν μετά τη βοήθεια των γονιών και δεν είναι ικανά αυτά να προσφέρουν ή να τιμήσουν του γονιού την αγωνία. Και τα ξέρετε πολύ καλά από γνωστούς σε γνωστούς, από γνωστούς, τι ακούμε και τι βλέπουμε. Αυτά δεν τα σέβομαι καθόλου τα παιδιά αυτά. Αυτά είναι πρέπει να βάλουν μυαλό να σέβονται τους γονείς τους. Και γι' αυτό και κάνω το σχόλιο όπου βλέπω παιδιά κοντά στη δουλειά του πατέρα και της μάνας, έτσι. Εννοείται. Αυτά για το φίλο μας τον Αχιλέα και τη Γιούλη. Λοιπόν, πάμε σε. Θα τους χαίρεται και ο κατά σύμπτωση Μανούλα Γεωργία. Και ο πατέρας ο Σπύρος που είπατε το ποτσάρι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Έχουμε. Πάμε. Παρακαλώ.
9: Έλα, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Ο κύριος Μάνος.
1: Έλα, κύριε Μάνο μου.
9: Ο υπέργυρος.
1: Ναι, λοιπόν, όποτε φέρνω κουβέντα από τα Κώστα.
9: Για σε ακούω.
1: Ναι.
9: Σου συμπληρώνω ότι ο άνθρωπος, το κολτσάκι σκοτώθηκε 15 χρονών.
1: Ναι.
9: Το είχε ο πατέρας του μαζί με τη μοτοσυκλέτα και τρακάρανε. Δεν αβιτιοφόρο που μάζευε σκουπίδια.
1: Όχι ρε παιδί μου.
9: Και πρέπει να μάθουν επιτέλους οι γονείς να μην κουβαλάνε τα παιδιά πάνω στην
1: μηχανή. Να σου πω κάτι ρε κύριε Μάνο μου. Τα αβιτιοφόρα συνήθως δεν τρέχουν πολύ ρε παιδί μου. Πώς έτρεχε αυτός ο πατέρας.
9: Δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν είπανε λεπτομέρειες.
1: Δεν μπορείς γιατί ναι, μπορεί να μπει και ξαφνικά το
9: αβιτιοφόρο. Το ατύχημα.
1: Δεν μπορεί να κρίνουμε σωστά.
9: Θέλω να καταλάβουν εγώ θα έλεγα αν ήμουν πρωθυπουργός καταργούνται και οι μηχανές. Δεν μπορεί με τόσα αυτοκίνητα εκατομμύρια που υπάρχουν εδώ
1: ναι.
9: να κυκλοφορούν ανάμεσα μηχανές και ποδήλατα.
1: Ναι.
9: Είναι σχέτος θάνατος.
1: Ναι.
9: Δυστυχώς. Κάθε μέρα και δεν φταίνε. Είναι τα παιδιά τι φταίνε τώρα. Το κουβαλάει το παιδάκι 15 χρόνια και να σκοτώσει τσάμπα και βέβαια.
1: Θα μου πεις τώρα ρε κύριε Μάνο, σιγά μην είναι ο πατέρας αυτός και δεν σκοτώσει το παιδί του. Αλλά προσοχή θέλει και ειδικά όταν οδηγάς μηχανάκι.
9: Βέβαια.
1: Όταν κάνει σύγκρουση λαμαρίνα με σάρκα, το έχω πει 100 φορές. Ποιος θα βγει νικητής? Η λαμαρίνα θα βγει.
9: Άμπραβο. Άμπραβο. Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι νόμοι είναι αυτοί που υπάρχουν. Και εγώ επειδή έτρεχα και στην Πάρτα το 1989 μετά τους σεισμούς
1: mm-hmm.
9: που έλεγε ο κύριος Κώστας. Έτρεχα το γύρο της Πάρνθας, ήταν 20 χιλιόμετρα,
1: mm-hmm.
9: πήγαινε και από το πίσω μέρος δηλαδή και ήταν μια χαρά το ότι ούτε αγριούρνα τίποτα δεν υπήρχαν. Yeah. Νερά, θαυμάσια και όλα.
1: Χαιρόσουν εκεί τη φύση,
9: ούτε αγριογούρουνα δεν είχε τίποτα,
1: ναι,
9: ούτε
1: ναι.
9: λύκους ούτε τίποτα. Τώρα έχουν γεμίσει όλα.
1: Τώρα κάνε μια μέρα μαζμένη να δούμε κανένα ελέφαντα. Φιλόζος. Κανένα ελέφαντα θα δούμε εκεί πέρα και λιοντάρι.
9: Α, μπράβο. Μόνο αυτοί λοιπόν τώρα, οι ελέφαντες.
1: Να είσαι καλά, κύριε Μάνο.
9: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Μάνο μου. Να είσαι καλά. Οι δυο μικρότεροι μας, ο Μπάρμπα Κώστας που είναι στη λοβάτη της εκπομπής από την αρχή και ο κύριος Μάνος, 97 χρονών, να τους έχει ο Θεός καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Ο Άγγελος.
1: Έλα, κύριε Άγγελε, έλα, Άγγελε.
10: Λοιπόν, διάβαζα πριν χρόνια ότι βρέθηκε η οχιά της Μήλου.
1: Ναι.
10: Που είναι η πιο δηλητηριώδη σοχιά που έχουμε στην Ελλάδα,
1: mm-hmm.
10: βρέθηκε στην Κόρινθο.
1: Μάλιστα.
10: Δηλαδή μπήκε στο καράβι και ναι. πήγε στην Κόρινθο.
1: Η Κολυμπώτας, Άγγελε μου.
10: Η Κολυμπώτας,
1: ναι.
10: Οι επαγγελματίες οικολόγοι, γιατί αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς, να ξέρετε, είναι επαγγελματίες. Οικονομάνε από αυτή την ιστορία. Και θα σας πω μια περίπτωση που έμενα κάπου στο Πικέρμι κοντά, είχα ένα σπίτι, τώρα δεν μένω εκεί, το έχω νοικιασμένο. Χανόντουσαν όλα τα αδέσποντα μία εβδομάδα το μήνα. Πως φαίνεται αυτή την εποχή θα γινόταν κάποια καταμέτρηση από κάποιες υπηρεσίες,
1: ναι.
10: πόσα σκυλιά ταΐζουν αυτοί και μετά ξαναεμφανιζόντουσαν. Σε τροφές, σε εμβόλια
1: ναι.
10: και μπορεί και σε χρήματα. Αυτοί είναι επαγγελματίες, να ξέρετε.
1: Η πολιτεία τι κάνει όμως, ρε Άγγελε μου?
10: Η πολιτεία έχει τις υπηρεσίες. Τι θα ασχοληθεί τώρα? Μπορεί να ασχοληθεί ο Υπουργός Γεωργίας με αυτά τα πράγματα, ξέρει. Οι υφιστάμενοι του πρέπει να τον ενημερώνουν. Τον ενημερώνουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί άκουσα και τον συμπατριώτη σας,
1: ναι.
10: ο οποίος είχε απόλυτο δίκιο
1: άνθρωπο. Είναι από έναν άνθρωπο που είναι και καλό παιδί αυτός, πολύ κύριος, πολύ αγωνιστής.
10: Μα τον άκουσα εγώ και στημένο σωστά και
1: ναι.
10: με θέσεις και τα λοιπά. Κύριε Ηλία, δεν μπορούν να
1: άκουσε
10: ξέρουν...
1: Άκουσε, Μαγγελέ, μη σε διακόψω, επειδή μου κάνουν τα παιδιά από μέσα μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, δευτερόλεπτα, να αλλάξουμε την ώρα, δευτερόλεπτα είναι και να επισυνεχίσεις.
10: Εντάξει.
1: Κάνε μου τη χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε παιδιά, ωραία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στην τηλεόραση μας βλέπετε απόψε Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελε. Άγγελε, σε συνέχιση παρακαλώ, σε ζητώ συγγνώμη.
3: Καθόλου συγγνώμη μου ζητάς, Ηλία. Κύριε Ηλία, ο ελληνικός αγριόχειρος δεν απαράγεται τόσο εύκολα όσο να παράγονται αυτά που μας φέρανε από τη Βουλγαρία. Γιατί αυτή η ποικιλία που έχει πέσει και ρημάζει την Ελλάδα είναι μια ποικιλία χείρων, η οποία αναπαράγεται 3 και 4 φορές το χρόνο.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι βουλγάρικα, τα ρίξαν εδώ. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται αυτοί.
2: Δεν τα φέρανε βέβαια οι Βουλγαροί, Αγγελέ μου.
3: Όχι βέβαια.
2: Ακριβώς.
3: Τι θέλουν να καταστρέψουν το πρωτογενή το μέρος στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, αυτό που λες είναι.
3: Τι παιχνίδια παίζονται δηλαδή.
2: Τρελά πράγματα.
3: Και από πού κατευθύνονται όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Ποιος θα κατευθύνει όλα αυτά, κύριε Ηλία.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Κύριε Ηλία, αυτά ήθελα να σου πω. Καλά, θέλω να πούμε πολλά, αλλά εδώ εμείς στην περιοχή των Μεσογείων έχουν πέσει, κατεβαίνουν από την Πεντέλη και ρημάζουν τα σταφύλια, τρώνε σταφύλια, κάνουν ζημιές δηλαδή. Στους αμπελουργούς. Άσε περιβόλια κι αυτά. Άσε περιβόλια κι αυτά.
2: Να σε καλά, να σε καλά, κύριε Άγγελε. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Τι το πιστεύω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ πως υπάρχει από την πολιτεία να κάνει το κορόιδο σε αυτό το θέμα. Τους ξεφεύγουν αυτές οι οργανώσεις, τους κάνουν, το ξέρουμε, έχουμε αντιπαθητικοί σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους, ήθελαν να του κάνουν κακό. Τον πολίτη, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Ρωτάνε που έχουν πάνω. Τους βγαίνει η Παναγία να κρατήσει ένα μαντρίκι πέρα με τα αρνιά του, να προσέχει, να κάνει, και ξαφνικά να πέφτει το αγριογούνα, του σκίζει το. Γιατί και αγριογούνα έχουν χτυπήσει πρόβατα. Άσε πως στη Λευκάδα έχω ένα. Ξέχασα να πω τη δουλεία. Έχω μια πληροφορία, μου είπαν από κάπου, γιατί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, με μια φωτογραφία μου στείλανε με ένα αρνί να είναι δαγκωμένο, ένα παγριογούρνο αυτό. Δεν πιστεύω να παρουσιάστηκε κανένας λύκος. Και εκεί θα τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Μπορεί να πει η Κολυμπότες, πέρασε από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα μπορεί να ήρθε από το. Δεν ξέρω τι, από την Πίνδο. Ωραία. Από την Πίνδο μπορεί να ήρθε από Βόρεια Ευρώπη. Δεν ξέρω. Μας κάνουν δώρο από παντού, φαίνεται. Λοιπόν. Δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα, παιδιά, εκεί. Είπα ένα από τα μηνύματα, δύο. Δεν μπορώ να τα διαβάσω απόψε, για να έχω το νου περισσότερο και στο ράδιο και στη τηλεόραση του Alert, μια και γίνεται γύρισμα. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε και να μου λέτε αυτά τα ωραία. Ωραία. Ωραία, άσχημα, ξεάσχημα. Το θέμα είναι να είναι εμπειρία και να μαθαίνουμε. Πάμε σε γραμμή, Αλέξανδρε. Εφραίμ, περιμένουμε, ναι. Ωραία, παρακαλώ.
4: Κύριε Ηλία,
2: ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
4: Όχι, το έχω μακριά τώρα.
2: Ναι, όχι, το όνομά σου.
4: Αλέξης.
2: Αλέξη, μήπως έχει ξαναπάρει και έχω πει το ίδιο που μου λες, το έχω μακριά.
4: Ναι, είναι μακριά τώρα αυτό.
2: Ωραία, αλλά όταν παίρνουμε ένα τηλέφωνο κάπου να μπορούμε να σε ακούμε. Έλα, πάμε.
4: Ξεχάστηκα γι' αυτό.
2: Έλα, πες μου.
4: Τυχάνει να είμαι στη Βουλγαρία.
2: Ναι.
4: Με τα αγριογούρουνα. Περνάω, φαντάζομαι, εγώ στα οχυρά του Ρούπελ.
2: Ναι.
4: Μιλάμε για Σμήνος. Και ερχόντουσαν όταν είμαστε στα οχυρά επάνω που κάναμε καμπάνια. Δηλαδή, μου διαβάζει.
2: Ναι.
4: Κοπάρια. Να βλέπεις κάθε γουρούνα να έχει από 10-15.
2: Όπως βλέπουμε τώρα εδώ.
4: Ναι. Είναι όλοι οι οικολόγοι αυτοί, είναι καταστροφή, δεν κάνουν.
2: Ναι, αλλά δεν τους πειράζει κανείς, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά.
4: Δεν έχουμε νόμους. Καταστροφή δεν κάνουν αυτά. Τα φίδια, οικολόγος, τι είσαι οικολόγος, τράβα από εκεί πότε. Ζημιά του κόσμου είναι.
2: Το ίδιο και το ζωάκι ξέρει πώς θα ζήσει, δεν χρειάζεται οικολόγος, ρε παιδιά. Όλα τα χρόνια πώς ζούσε η φύση. Τώρα την πειράζουμε και την κάναμε τρελή και τους ανθρώπους τρελούς.
4: Ναι. Βλέπεις ένα όμορφο ελαφάκι και το καμαρώνεις.
2: Φυσικά.
4: Τώρα τα ελάφια μας. Τα ελάφια που είναι όμορφα ζώα. Αμαρτία είναι. Δεν έχουμε νόμο. Ο Βελόπλος, εγώ θα χαρώ. Και εύχομαι κάνω το σταυρό μου με το Βελόπλο να βγει να μήπως η Ελλάδα έρθει στα ίσα της.
2: Μήπως νοικοκυρέψει μερικά πράγματα.
4: Έτσι είναι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ, κύριε
4: Αλέξη. Καλή βάδια, θα τα πούμε.
2: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και συγγνώμη σου πάει το ραδιόφωνο, αλλά ξέρει για να σε ακούμε καλά. Να είσαι καλά.
4: Εντάξει.
2: Τα μεσημέρια 12:01, παιδιά, αφού μου είπε τώρα για τον Κυριάκο το Βελόπουλο ο φίλος μας εδώ, Αλέξανδρος, Αλέξης. 12:01 στο ράδιο Μάχη. Ενώ αύριο Σάββατο, εγώ να ξαναπώ γιατί είναι Σάββατο αύριο. Άλλο πως εσείς βλέπετε τηλεόραση εκεί, το alert, την εκπομπή απόψε 2 με 4 τη νύχτα, ή γυριστεί χθες το βράδυ. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ που μιλάω εδώ στο ράδιο. Σας μπέρδεψα, εννοώ τους τηλεοπτικούς εκεί. Λοιπόν, αύριο λοιπόν 4 με 7, Στέφανος Χίος, ράδιο Μακελάριδες. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος.
2: Καλώς το Γιώργο.
5: Σχετικά με τις οχές, με τα φίδια και με τα γουρούνια.
2: Εσύ μας πρωτοείπες για τα φίδια, ρε Γιώργο.
5: Ναι. Πριν κάνα μήνα πρωτού ρίξαμε τα τοτιά στα μπέλια.
2: Ναι.
5: Που πηγαίναμε να κορφολογήσουν, ας πούμε. Οι κλιματόβεργες, δηλαδή μέσα σε 20 στρέμματα μπέλη, μπορούν να τις και 2-3 οχές πάνω στην κλιματόδεργα. Πηγαίνανε κρυβόντουσαν από κάτω από τα φύλλα για να τρώνε, να πούμε, με διάφορα έντομα που ανέβαιναν πάνω. Εάν δεν πρόσεχες, μπορούσε να σε χτυπήσει. Μετά που έπεσε το τιάτι στα μπέλια, εξαφανιστήκανε.
2: Έτσι, ε.
5: Ναι. Και τώρα, όσο για τα χοιρινά. Τώρα, άμα θα πάει στα μπέλια, η κάθε λακκούβα φυτεύεις ένα δέντρο. Η κάθε λακκούβα που είναι μέσα στα μπέλια φυτεύεις κατευθείαν ένα δέντρο. Έχουν αρχίσει και έχουν εξημερωθεί με τα αυτοκίνητα και βλέπεις μπροστά η μάνα με το καμπρί και πίσω να με 6-7 κομμάτια. Δεν τρέχει τίποτα. Μπαίνουν τώρα μέσα στα μπέλια που είναι φορτωμένα και η κάθε λακκούβα φυτεύεις μία λεμονιά. Τα έχουν ρημάξει, δηλαδή ζημίες καταστροφή στην καταστροφή. Πάλι φέτος θα έχουμε πολλές ζημίες, δεν θα πάρουμε στα φύλλη πάλι. Αλλά σε γενικές γραμμές ο πληθυσμός αυτός είναι δύσκολα να καταστραφεί. Γιατί ή και μία βρώμα ότι ας πούμε επειδή υπάρχει περίπτωση, ενώ θα μπορούσαν κάθε μέρα να πηγαίνουν κυνηγοί να φέρουν ένα από 10 τόνους γουρούνια κυρινά. Να τα ρίγνανε στο στρατό, να τρώγε ο στρατός. Επειδή πούμε, δεν έχουν εμβολιαστεί αυτά τα ζώα και όσο δεν έχουν εμβολιαστεί δεν τα παίρνουν και οι χασάπηδες, γιατί σου λέει μπορεί να έχουν σαλμονέρα, μπορεί να έχουν οτιδήποτε μικρό, δεν τα παίρνουν οι χασάπηδες. Δηλαδή τα παίρνουν οι κυνηγοί, ας πούμε αυτοί που ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει έχουν αυτό το φόβο της αρρώστιας, μην τυχόν είναι άρρωστα. Αλλά οι ζημίες είναι ζημίες, είναι καταστροφές. Δεν τελειώνουν αυτά. Ο πληθυσμός δεν τελειώνει. Και όπως με τις αλεπές και τέτοια. Αλλά είναι κοινό το. Έχουμε γεμίσει. Γιατί γεννάνε και αυτές κουτάδια πολλά.
2: Και καλά να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Η αλεπού η κακομοίρα πέρα πάνω να σου φάει τις κότες μεταξύ μας. Με μια προσοχή και εμένα.
5: Δεν κάνει μόνο η αλεπού ζημιά στις κότες. Καταστρέφει και τα μπέλια.
2: Η αλεπού?
5: Α, βέβαια.
2: Πάει και τρώει στα φύλλα, εννοείς.
5: Τεράστια έφεση. Γιατί δεν τρώει σίκα, δεν τρώει τα πάντα. Τα πάντα. Το καλύτερο φρούτο τρώει. Είναι σαν την καρακάξα. Παλιά που σκοτώναμε τις κουρούνες, τις πηγαίναμε στο δασταρχείο, παίρναμε 5 δραχμές την κουρούνα, τα πόδια τα δύο πηγαίναμε και την αλεπού πηγαίναμε τα δύο προσινά πόδια και την ουρά για να πάρουμε 10 ευρώ.
2: Τι λες, μωρέ.
5: Ναι. 10 ευρώ μας έδινε το δασαρχείο, εμάς τους κυνηγούς παλιά δηλαδή.
2: Ναι.
5: Αλλά έπρεπε να πάμε τα δύο μπροστινά και την ουρά.
2: Να σου πω τώρα, τώρα μιλάμε την κουρούνα το που σε καρακάξα.
5: Ναι, αλλά είναι πιο μεγάλη.
2: Σαν Καρακάξα.
5: Ναι, τα κοράκια.
2: Ναι.
5: Και παίρναμε 5 δραχμές, ας πούμε, τότε. Πήγαιναμε τα 2 πόδια.
2: Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, μας το είπε και ο Μπαρμπακώστας, λέει Γιώργο. Πριν πόσα χρόνια.
5: Πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια, τι ξέρεις γιατί λέω.
5: Πριν 50 χρόνια.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά τότε βλέπω την πολιτεία, ρε παιδί μου, και ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο.
5: Υπήρχε, πρώτα υπήρχε δασαρχείο. Δεν υπήρχαν οικολόγοι. Δεν υπήρχαν αυτοί οι βρώμικοι άνθρωποι. Τώρα αυτοί οι οικολόγοι είναι καταστροφές. Εδώ μόλις βγήκε για το Λαγοκέφαλο να πούμε ότι θα βγουν από τα φροντίρια για να τα καίνε τα ψάρια, να παίρνουν και τα κιλά. Είχαν οικολόγοι να υποστηρίξουν αυτό το ψάρι, να πούμε, για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει είναι ανθρώποι εγκληματίες. Εγκληματούν για τον άνθρωπο.
2: Για τον άνθρωπο.
5: Βέβαια. Γιατί αν αφήσουν τους κυνηγούς ελεύθερους να μειώσουν τουλάχιστον τα χοιρινά. Πάει το αυτοκίνητο μπροστά μου, λέει ένας φίλος μου τώρα που πάει να με μένει από μένα κανένα 2 χιλιόμετρα, 3 πιο πάνω. Το βράδυ τα χοιρινά που βγαίνουν από το ρέμα, από τις καλαμιές, πάνε και του τρώνε να πούμε το καλαπόκι που βάζει σκότες. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να τα χτυπήσει. Και βέβαια και τα μικρά να πούμε κοπάδι από πίσω.
2: Έπρεπε να κάνουν πάντως κάτι, να κάνουν καμιά σύσκεψη εκεί.
5: Σκυλιά δεν τα ζυγώνω τώρα.
2: Όχι τα σκυλιά,
5: τα σκυλιά είναι τσοπανόσκυλα μεγάλα, τα φοβόντουμε γιατί τα σερνικά θα τα τρυπήσουν τα σκυλιά με τους χαπλιόδοντες.
2: Τόσο πολύ,
5: τώρα υπάρχει χαπλιόδοντας που είναι 15 πόντους και 20 βγαίνει από το.
2: Όχι, εννοούσα τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί έπρεπε να κάνουν καμιά σύσκεψη εκεί. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
5: Θα τα τρυπήσουν, δεν θα υπολογιστούν.
2: Οι κυνηγοί, λέω, οι κυνηγοί. Όχι οι κυνηγοί σκύλοι, οι κυνηγοί οι ίδιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
5: Να κυνηγήσουν τα χοιρινά, αφού δεν του δίνει δικαίωμα.
2: Καλά, εντάξει.
5: Δεν του δίνει δικαίωμα. Είναι δηλαδή, είναι τα πράγματα. Από τη μία να πούμε είναι έγκλημα, γιατί ας πούμε, ξέρεις τι πάνε πει τώρα να παίρνουν μέσα στα μπαίνει να το καταστρέφουν.
2: Τι λες τώρα, ρε Γιώργο.
5: Ωραία. Και είναι πάνω στη σοδιά. Είναι πάνω στη σοδιά τώρα.
2: Σωστά.
5: Τα μπαίνια.
2: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
5: Πάμε
2: σε επόμενη γραμμή. Περιμένω γραμμές, παιδιά. Μη σας τυρανάω. Κάνω ό,τι μπορώ να γίνομαι εγώ αντιπαθητικός σε εσάς που μιλάτε, παρά να μας βρίζουν και εσάς και εμένα οι επόμενοι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Κύριε Ηλία.
2: Ναι.
6: Είμαι η Μέρη από το Πορτοράφτη.
2: Γεια σου, κυρία Μέρη από το Πορτοράφτη.
6: Τι κάνεις, δεν σε βρίζει κανείς, όλοι σε αγαπάμε.
2: Μέρη.
6: Το πρωί εμείς μπάνιο και το βραδάκι εδώ στη βεράντα πάντα ακούμε τη μάχη. Πάντα.
2: Να σε καλά.
6: Και η Λία Κακλαμάνη.
2: Να σε καλά, ρε Μέρη.
6: Έχεις χαιρετισμούς από όλη την παρέα εδώ.
2: Να σε καλά όλοι. Να είστε καλά.
6: Και σας περιμένουμε μία μέρα για κέρασμα.
2: Να σε καλά. Και μόνο που τα λες είναι σαν να...
6: θα γίνει.
2: Πού θα πάει, θα γίνει, έχεις δίκιο.
6: Θα γίνει. Εύκολο, είναι κοντά είμαστε.
2: Ναι, σιγά το μακριά, σιγά.
6: Λοιπόν.
2: Θα δω κι εγώ πότε θα σταματήσω, καλά λες, ναι.
6: Ναι, θα έρθεις μια μέρα εδώ να καθίσουμε, έχουμε ωραία βεράντα.
2: Καλά λες.
6: Να καθίσουμε δροσερή, βέβαια. Να κάνουμε ένα ωραίο κέρασμα.
2: Βέβαια, το καφεδάκι εμένα είναι το ωραίο και το καιρότερο κέρασμα.
6: Τα πάντα έχουμε.
2: Κατάλαβες.
6: Όμως, ναι. Εγώ απόψε θα σας κάνω ένα τραπέζι αλλιώτικο.
2: Πες μου.
6: Το μενού θα έχει ψαρόσουπα.
2: Ωραία.
6: Με φρεσκότατο ψαράκι λαγοκέφαλο.
2: Είναι γραμμένο?
6: Βεβαίως. Όπως είπε και ο κύριος Γιώργος από τα Μέγαρα, ανέφερε το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, πάρτε τα κουτάλια σας και ξεκινάμε.
2: Ωραία.
6: Να φάμε την ψαρόσουπα. Κάθε βράδυ στις ειδήσεις ακούω πράγματα τρελά. Πως στις ελληνικές τις θάλασσες λαγοκέφαλος κολυμπά. Είναι, λέει, κουταλιανός και σίδερα μασάει. Και άμα δει και κανένα μπουτάκι, τρέχει ευθύς και το τσιμπάει. Και αν τολμήσεις να το φας, τρέχοντας στον Άδη θα πας. Παίρνω την απόχη μου, ευρουλάκια να ψαρεύω. Γιατί τον τρομοκράτη τον έχουν επικηρυγμένο. Φοβόνται οι λουόμενοι με όλα αυτά τα τραγικά. Αφήσαν τις παραλίες και πήραν τα βουνά. Την τρίχα την έκαναν τριχιά. Αρχίσαν οι ψευτιές. Μην ακούτε τίποτα. Ελάτε όλοι στη θάλασσα να ρίξουμε βουτιές. Ρίξτε όμως και καμιά ματιά. Λαγοκέφαλο αν δείτε, να του πείτε και ένα γεια.
2: Ωραία, να σου πω μέρη.
6: Αυτό ήτανε.
2: Να σου πω μέρη, εκεί πέρα τώρα με πήρε ένας ψαράς προχθές από εκεί από τα μέρη τα δικά σου.
6: Ναι, τον άκουσα, ο Δημήτρης εδώ από το Πορτοράφι.
2: Έλα, λοιπόν, μου λέει τόσα χρόνια δεν έχω δει πουθενά λαγοκέφαλο. Τι γίνεται?
6: Όχι, δεν τίποτα. Ολοκάθαρες οι θάλασσες εδώ. Κολυμπάμε κάθε μέρα.
2: Βέβαια.
6: Εκτός από τα μικρά ψαράκια τα συνηθισμένα. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα.
2: Βγάλαν το παραμύθι αυτό να τρομάξουν τον κόσμο φέτος.
6: Να σου πω κάτι, κύριε Ηλία.
2: Ναι.
6: Τώρα αυτές τις μέρες που πηγαίνουμε εκτός από το Σαββατοκύριακο, τις άλλες μέρες δεν έχει κόσμο.
2: Δεν έχει.
6: Έχει φοβηθεί ο κόσμος.
2: Έχει
6: δεν
2: φοβηθεί
6: ξέρω.
2: Ο κόσμος και πάνε πολύ σε πισίνες, Μέρη.
6: Ναι. Ναι.
2: Άκουρε πάνε... που φτάσαμε.
6: Που φτάσαμε. Λέω να μην έρχεται ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Και όταν έρχονται ρωτάνε. Μήπως ακούσατε τίποτα, μήπως είδατε τίποτε.
2: Ακούλε.
6: Όχι βρε παιδιά, λέω, ελάτε, όλα είναι εντάξει. Τώρα γιατί τα μεγαλοποιούν έτσι
2: επίτηδες
6: και κάνουν αυτές τις υπερβολές, δεν ξέρω.
2: Επίτηδες για να κάνουν μαύρη τη ζωή του πολίτη. Να σου πω κάτι.
6: Έλα.
2: Εάν σε μία την πιο καθαρή παραλία που δεν υπάρχει ούτε μαρίδα, πας και στήσεις ένα έτσι πρόχειρο, ένα χαρτόν και λες προσοχή λαγοκέφαλη, δεν θα πατήσει κανείς.
6: Ψυχή δεν θα πατήσει. Γιατί είναι και η καθαρή η θάλασσα και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και έχουν φοβήσει και τον κόσμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Ναι, ναι.
6: Δεν ξέρω και ποια είναι η αιτία που το κάνουν αυτό.
2: Και ο κόσμος συμπάει με δυστυχώς, δεν έπρεπε να, δεν έπρεπε να ακούει.
6: Δεν βάζουμε τη λογική κάτω.
2: Ναι.
6: Δεν βάζουμε τη λογική, να, βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά εντάξει, όχι και τόσο υπερβολικό.
2: Έλα μου τώρα, υπάρχουν με τελευταία 5-6 χρόνια δύο κρούσματα, τίποτα αστεία.
6: Τίποτα άλλο δεν ακούστηκε.
2: Άσε τώρα τους ψεύτες.
6: Μα τι να κάνουμε. Λένε ότι φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα.
2: Αχα.
6: Διότι έχει ανοσία σε αυτή την επικίνδυνη τοξίνη
2: το τοξικό,
6: που έχει ο λαγοκέφαλος.
2: Το τοξίνη, ναι. Ναι.
6: Ναι, και έχει, λέει, έχει ανοσία η καρέτα-καρέτα, γι' αυτό λέει και εκεί στο Λαγανά,
2: στη Ζάκυνθο,
6: δεν έχουν βρει ποτέ, δεν έχουν δει λαγοκέφαλο.
2: Ναι, τώρα, καρέτα,
6: τα,
2: καρέτα,
6: τα έχουν εξετάσει, δεν ξέρω αν είναι και ακριβώς αληθινά, αλλά τα έχουν εξετάσει οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
2: Είναι αυτό που είπες. Τρομάζει ο κόσμος με το τίποτα.
6: Ακριβώς.
2: Να μην
6: ακριβώς.
2: ακούει να χαίρεται τη θάλασσα, γιατί πάντως κάνουν μαύρο το καλοκαίρι.
6: Αυτό λέω κι εγώ. Ελάτε όλοι στη θάλασσα.
2: Άντε πια.
6: Λοιπόν, την επικίνδυνη σούπα μην τη φάτε.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, περιμένω για το κέρασμα.
2: Περιμένω να μου έχεις ένα λαγοκέφαλο.
6: Όχι, ωραίο ψαράκι θα έχουμε. Πολύ
2: να σε καλά
6: μου,
2: τίποτα. Απλώς το λέω τώρα για να ξατηρίσουμε.
6: Δε,
2: να μην φοβάται ο κόσμος.
6: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, να σε καλά, κυρία Μέρη, να σε καλά.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά.
6: Φιλιά και αγάπη σε όλους τους συνακροατές.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και χαιρετισμούς και στους δικούς ανθρώπους που ακούτε.
6: Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά. Παιδιά, μην φοβάστε. Μην τρομάζετε. Σας δείξαν το φόβο. Ξεκινώντας χρόνια πριν, καταλαβαίνετε τώρα, μην κάτσω και κάνω καμιά ανάλυση. Φόβο σας παίρνουνε, φόβο. Τις μόδες του εξωτερικού, τις μόδες της αγαπημένης μας Ευρώπης. Δεν κοιτάνε τους αληθινούς φόβους ποιοι είναι και μας έχουν ρίξει γελίους φόβους. Μη φοβάστε τίποτα, μη μασάτε. Δεν θα κάνεις τα μπάνια για να ακούς τους βλακοδέστατους και τους στημένους και όλα αυτά. Προσοχή, πας στη θάλασσα και πάντα πρόσχες. Δεν θα πει αυτό πως πρέπει πια να μην προσέχετε γενικά και να έχουν γίνει τώρα φόβος και τρόμος λαγοκέφαλοι και σαχλαμάρες. Λοιπόν, 2-17-18.000 Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Εφραίμ και ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, και βέβαια δεν μιλάμε για συγγένεια, κάνω μια διευκρίνηση να είναι καλά τα παιδιά, τη σύμπτωση το επίθετο, φοβερό, να είστε καλά και ο καινούριος μας ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, πόσοι παρακολουθείτε, παιδιά, πόσοι στον δρόμο ανθρώπους έτσι, βιάσου, Ηλία μου, σ' ακούω τα βράδια, λέω το όνομα, κύριε Βασίλειο, σκόνο έτσι ένα για το βράδυ. Πόσος κόσμος ακούει πραγματικά χωρίς καν να το περιμένεις. Έτσι, ξέρω πως είναι απανίσχυρο ράδιο το ράδιο μάχη, αλλά συναντάς συνέχεια ανθρώπους που σου γίνεται και που σου πιστοποιεί πόσο δυναμική έχει αυτό το ράδιο μάχη. Έβλεπα χθες τώρα για να πάω στο... που παίζει απόψε, το Βέλγιο παίζει με την Ισπανία, έτσι. Στο Βέλγιο, μου θύμιζε προθέσεις, έλεπα το Βέλγιο, δεν ξέρω πια ποιον αγώνα. Και έλεπα, έβλεπα και άκουγα και έναν επίθετό του. Μέκελε, μου φαίνεται. Και πήγαινε το μυαλό μου σε ποιον, σε ποιον, το Χασάπι γιατρό, τον Ναζί, του Χίτλερ, το δεξί χέρι που έκανε πειράματα, στους ανθρώπους. Το Μέκελε, ο οποίος μετά μπράβο στους Ισραηλινούς, τον πιάσανε, τον παρακολουθήσανε, μπράβο τους, και τον ξετρυπώσανε στην Αργεντινή. Αυτό το κάθαρμα που έκανε ο Μέγκελε, αυτός ο σατανικός γιατρός που έκανε πειράματα με τους ανθρώπους τότε. Πειράματα στις γυναίκες, πειράματα σε τέτοια που εντάξει δεν χρειάζεται τώρα, ας πούμε, για το Μέγκελε τι ήταν, όσοι ξέρετε ξέρετε. Και γύρισε και ένα έργο καταπληκτικό με το Μέγκελε, με αυτή την ιστορία.

0: και μεγάλη επιτυχία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που βγάλανε αυτό τον γιατρό που έκανε πειράματα, αυτό τον ναζί, το γιατρό του Χίτλερ. Λοιπόν, έτσι μου θυμίζει να είναι καλά τούτος ο Μέγκελε, αλλά όποτε έλεπε Βέλγιο έλεγα Μέγκελε, όρεγα μου το λέω πάλι το μυαλό μου πήγε στο Μέγκελε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο, παιδιά, έχουμε ώρα μπροστά μας, δεν μπόρεσα να διαβάσω τα μηνύματα εκεί, μην μου γράφετε τίποτε φιλό, κάτι μου διαισθάνομαι κάποιος, μήπως σας έχει πιάσει τίποτα με τα φιλοζωικές σας, εντάξει, αγαπάμε τα ζώα όσο λίγοι, αλλά είμαστε φιλόζωοι, δεν είμαστε απάνθρωποι, δεν είμαστε ποια λέξη να βάλω στο εναντίον των ανθρώπων, γιατί κάποιοι φιλόζωοι κάντε πως πονάτε για τα ζωάκια και μισείτε τους ανθρώπους. Εμείς δεν είμαστε, εμείς αγαπάμε και τα ζώα, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε με τους ανθρώπους. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά, ελάτε να έρθουμε σε ένα ακόμη, να πούμε μπράβο σε αυτόν τον φοβερό τον χειριστήρα παιδιά του πολεμικού μας αεροπλάνου που έπεσε, πώς τα κατάφερε ο άνθρωπος, πώς το προσγείωσε, πώς το έκανε. Μπράβο, αποδεικνύω για άλλη μια φορά πως οι πιλότοι μας είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Συγκαταλέγονται μέσα σε ένα-δύο κορυφαίους πιλότους του κόσμου. Να πούμε τον μπράβο, από χθες το σκεφτόμουν και το ξέχναγα. Προσγείωσε έτσι με τέτοιο τρόπο το αεροπλάνο και πήρε φωτιά όταν έπεσε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Ωραία, η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, κυρία Μαρία.
1: Πώς να το πω για να με γνωρίσεις. Ανεκδοτάκι.
0: Θα σου πω, Μαρία, εσύ που είσαι συμπαραστάτρια.
1: Εγώ την αγάπη μου είναι δεδομένη, είμαι πιστή, όλα και όλα.
0: Όλοι συμπαραστέκεστε, αλλά σκέφτομαι τώρα αν είσαι εσύ Μαρία εκείνη που το βράδυ που βγήκε εκείνη η κυρία και είπε, που βγαίνεις και λέω να είχα τέτοιες Μαρίες πολλές, δεν με νοιάζουν οι άλλοι τι θα πούνε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ, πες μου. Λοιπόν, έλα Μαρία.
1: Θα χάνω λίγο, μεγαλώσαμε, είμαστε αυτοί που είμαστε και το ίδιο ζώδιο.
0: Ναι ρε Μαρία, ναι το θυμάμαι.
1: 12 μέρες διαφορά έχουμε, άντε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ 14, εγώ 2.
0: Α, 12.
1: Το θυμάμαι όμως το 14, ε.
0: Ναι.
1: Να το ξέρεις.
0: Εγώ
1: που είσαι ακούω και το Σερέτη.
0: Ναι.
1: Είναι φανταστικός, Παναγία μου.
0: Βέβαια, έχει ένα, αυτό το παιδί έχω πει την εξής λέξη,
1: ναι,
0: που έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Έχει ένα καταγγελτικό λόγο.
1: Φοβερό λόγο.
0: Ένα καταγγελτικό φοβερό λόγο. Ναι.
1: Και κοίταξε, μου αρέσει και το στυλάκι που το λέει, ένα μαγκάκι που είναι μαγκάκι, δηλαδή το μάγκας είναι κύριος, δεν
0: βγαίνει,
1: είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι μορφή.
0: Ναι, κατάλαβα, καλή μορφής μάγκας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτούς τους καιρούς με μπερδέψει το μάγκας, λοιπόν, οι δύο λέξεις αρχίζουν, ναι, από ναι, μη ναι, και τα δύο. Από ναι, μη ναι, και τα δύο αρχίζουν έξω οι άνθρωποι.
1: Η ψεύτο μάγκες. Λοιπόν, είπε ένα ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Λέει πώς μπορεί, ας πούμε, λέει, πώς να πεις έναν πως είναι καράφλος.
0: Ότι είναι καράφλος. Ένας σε ένα,
1: ναι, ότι είναι καράφλος. Ναι. Λέει, ρε εσύ, όταν κατουράς βγαίνει ζεστό, πώς βγαίνει τα ούρα σου, ναι, ζεστά, ζεστά. Α, ωραία δουλεύει, δουλεύει καλά ο ηλιακός.
0: Εσύ, πού τα βρίσκουν όμως, Μαρία, ε.
1: Ο Σερέτης το είπε.
0: Έλα.
1: Δεν φαντάζεσαι τι γέννη έκανα.
0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Μαρία, επειδή μου σπίεσαι ανέκοτα, δεν σου έχω πει. Είχα κάποτε μέσα στα 2 ώρα στην τηλεόραση, στα κανάλια, έκανα και η ώρα του ανέκοτου και έδινε ένα δώρο στο καλύτερο ανέκοτο.
1: Ωραία, εμείς να μην μας δίνεις δώρο. Εγώ μ' αρέσουν τα ανέκοτα.
0: Άκου τώρα ένα ωραίο. Και βγαίνει μια κυρία ένα βράδυ, αφού μου λέγανε και σόκιν και παράξενα, και αυτή με στην φωνή ψιονοπαπαδιά, να είναι καλά όποια γυναίκα ήταν. Περίμενα και εγώ θα μου πει και μου λέει. Ακούστε μου, κύριε, κάνει λέει την προσευχή την μπροστά στο εικόνισμα μία και λέει, Παναγία μου, εσύ που συνέλαβες χωρίς να αμαρτήσεις, βοήθησέ με να αμαρτήσω χωρίς να συλλάβω. Τι ωραίο. Τι ωραίο, την έβγαλα πρώτη, λέω, το πιο έξυπνο εκείνη τη βραδιά μου ήταν τόσο, ξέρεις, σε ησυχία, λες και άκουγες καμιά ηγουμένη. Και ναι, το, ναι, με τέτοιο τρόπο και ήταν και τέτοιο το ανέκδοτο καταπληκτικό. Άκου λέει, εσύ που συνέλαβες χωρίς να αμαρτήσεις, βοήθησέ με να αμαρτήσω χωρίς να συλλάβω. Καταπληκτικό.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Εγώ τρελαίνομαι για ανέκδοτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτά. Να μην σε κουράζω.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία.
1: Τίποτα, καλέ.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Γεια σου, Μαρία, να είσαι καλά. Λοιπόν, και το ανέκδοτο, παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα. Τα ανέκδοτα που έχουν και μία ρίζα που τα βρίσκουν. Κάτι πολύ έξυπνα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Είμαι ο Μανούλης από την Τσιλιά μου.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, Μανώλη μου.
2: Έγινε. Σε ακούω.
0: Εγώ σ' ακούω.
2: Έγινε. Εγώ πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανε, Μανώλη. Πώς είσαι?
2: Από συνήθεια όλο καλά, λέμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Από συνήθεια όλο καλά.
0: Και τελείως καλά να μην είμαστε καλά, λέμε.
2: Έτσι να είναι. Τώρα με όλα αυτά που άκουσα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε όλους τους ακροατές και σε μένα.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι?
0: Σωστή ερώτησή σου.
2: Μόνο παράπονα είμαστε.
0: Σωστή και λογική ερώτησή σου. Τι κάνουμε? Και όχι να λέμε στραβά. Γίνε, μας κάνουν. Τι κάνουμε?
2: Να έχω αυτό, έχω εκείνο, τούτο, το άλλο. Τι κάνουμε?
0: Καλά
2: αυτό
0: λες.
2: Ήθελα να σου πω, Λιάκο μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μανώλη μου. Ωραία ερώτηση. Να είσαι καλά, Μανώλη. Μια κουβέντα τα είπε όλα. Γι' αυτό την ώρα που με τα χοιρινά, με τα γουρουγούρουνα και το είπα 10 φορές και ας γίνουμε αντιπαθητικός εδώ, λες και θέλω να πειράξουμε τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά που είναι εις βάρος των ανθρώπων. Και είπα και στον πρόεδρο, τι κάνουμε, τι κάνετε τώρα? Δεν σας ακούν υπουργεία, δεν σας ακούνε δήμαρχοι, δεν σας ακούν υπουργοί, δεν σας ακούν υφυπουργοί, δεν σας ακούνε δασιαρχεία. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Τι κάνετε? Άμα ήταν ο Κολοκοτρώνης, λέμε τώρα για να το πάμε λίγο στο ακραίο εθνικιστικό και για το καλό της κοινωνίας, δεν θα μεν έτσι, αφού λένε έτσι και οι νόμοι και όλα. Τι κάνετε να σας καταστρέφουν τις περιουσίες? Τα χαϊδεύετε? Χαϊδέψτε το κι άλλο και μετά δεν θα έχετε, όχι χωράφι, δεν ξέρετε που είναι το σύνορο του χωραφιού σας. Και το λέω καλοπροαίρετα ειδικά για τον πρόεδρο πάνω, τον Ηλία τον Κούρτη. Δεν είναι τυχαίο που ψηφίζεται και βγαίνει ένας διαμάντη άνθρωπος εκεί από τα μέρη τα δικά μου που είναι ο πρόεδρος. Του έχω πολύ εκτίμηση γιατί είναι αγωνιστής εκεί για το καλό, το κοινό, για όλους εκεί. Αλλά που σας έχουν σκάψει τα χωράφια, ρε παιδιά. Ακούω άνθρωπο να τρέχει υπουργείο, να γράφει υφυπουργού που είναι και Λευκαδίτης, να πάει στο δήμαρχο, να πηγαίνει παντού και να λέει να αλλάξουν, λέει το νομοθεσία. Ποιος εγώ θα ανταλλάξω? Ο πολίτης θα ανταλλάξει? Είναι αυτά, ρε παιδιά, ρε. Και μετά μας ακούνε. Έχω κάτι φίλους νεοδημοκράτες και μου λέει, Ηλία, κάτι φορές που λες αντέλεω εναντίον της κυβέρνησης. Δεν έχω φίλους κολλητούς με την έννοια, γνωστούς, ξέρεις, με εκτίμηση πολύ. Εμείς λες ακούμε, ωραία, και τι θέλει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε αυτιά εναντίον της κυβέρνησης είναι αυτό? Άμα το φταίει η κυβέρνηση, εναντίον της κυβέρνησης είμαι. Τι είμαι? Με το παράνομο, με το λάθος θα είμαι και εις βάρος του κόσμου και θα είμαι υπέρ? Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλά, Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είμαι, αρχιπύρος Βέστη μου.
0: Έλα, ρε Γιώργο μου.
3: Τι κάνεις?
0: Τι θα πας, σβήνω φωτιές τώρα, άσε με.
3: Έχεις σβήσει. Είσαι και, πώς το λένε, θα σε κάνουμε αρχιπύρος Βέστη, δηλαδή.
0: Άσε με, μη τυχόν δεν μου δώσετε τον τίτλο, πρέπει, χαθήκατε.
3: Τα γαρδονάκια σου, ναι.
0: Κατάλαβες.
3: Να κάνω κι εσύ το συνήγορο του διαβόλου σήμερα, Ηλία μου.
0: Να κάνεις.
3: Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
3: Σε αυτά τα παιδιά που εξιχνιάσανε 2 υπερητώσεις τώρα της Μαρφίν και αυτή της στη Θεσσαλονίκη που βάλανε στην πύλο τη φωτιά. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που τελικά δουλεύουν χωρίς να παίρνουμε χαμπάρι εμείς τι γίνεται.
0: Βεβαίως, Γιώργο, σου ζητώ συγγνώμη, σε διακόπτω, μετά λες ό,τι όλο θέλεις. Καλά, ναι. Μου θύμισες και τη Μαρφίν που κάψανε η γυναικούλα ζωντανή μαζί, ναι, με τρεις, πώς ήταν. Μα τρεις. Μπράβο στην αντιδημοκρατική, μπράβο σε αυτούς.
3: Έτσι.
0: Μπράβο.
3: Αυτό λέω. Γιατί, Ηλία, εδώ, τώρα πάμε και στο άλλο. Αυτό το παιδί, το Ρώσο που τον χτυπήσαν, ναι, εξαχιστία στα παιδιά.
0: Ναι.
3: αυτά τα παιδιά θα δικαστούν τώρα για δόλο, λέει, επειδή θέλανε να σκοτώσουν τον τύπο αυτόν. Αν θέλανε να τον σκοτώσουν από τις 15 σφαίρες, θα είχε φάει τις 5 τουλάχιστον, όχι μία εξ αχιστείας. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά που ρισκάρουν τη ζωή τους, τα Ελληνόπουλα αυτά.
0: Βέβαια.
3: Για κάτσε ρε φίλε, είσαι παραβατικός, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Και πού ξέρανε τα παιδιά αυτά αν αυτός με το πιστολάκι που είχε πήγαινε να χτυπήσει ένα κατάστημα ή να πήγαινε πάλι σε μια οικία. Μας έχουν αφανίσει όλα τα γερόδια που τους δένανε, τους κακοποιούσανε, τους σκοτώνανε. Ξέρετε πόσοι έχουν γέροντες ξεκλειδιστεί από αυτούς. Δηλαδή τι θα κάνουμε, είναι λυπηρό βέβαια για το παιδί.
0: Δεν το συζητάμε μια ζωή να χαθεί και τόσο νέο παιδί, αλλά...
3: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Άλλο το άλλο.
0: Τότε ένα παιδί μπαίνει κάπου μέσα, σκοτώνει 5-6, τον σκοτώνει και λέμε λυπηρό και το παιδί που σκοτώσανε. Δεν κατάλαβα.
3: Κανείς δεν ρωτάει, Ηλία, μπράβο. Για τα γερόδια που έχουν φάει, δεν λέει κανείς τίποτα. Τίποτα. Θα πάει ο παραβατικός, θα τον αφήσουν σε ένα χρόνο πάλι έξω να ξανακάνει τα ίδια. Λοιπόν, να μην έχουμε αστυνομία, να μην μπορούμε. Πού, τι, ξέφραγα μπέλη, ποια είναι η Ελλάδα. Πού θα είμαστε. Σε αυτές τις εποχές είχε βγει και ένας κύριος, δεν ξέρω, καλά γνώμη του είναι ότι να ρίχνουμε λέει σφαίρες καουτσούκ. Μα είναι πράγματα αυτά. Σε άλλες εποχές μπορεί η Ηλία να γινότανε αυτό. Αλλά τώρα με αυτούς τους παραβατικούς εγκληματίες που όλοι έχουν πιστόλια κανονικά και μεγάλα, θα τους αντιμετωπίσουν με σφαίρες καουτσούκ τα παιδιά. Πλάκα κάνουμε. Τώρα ειδικά αυτές τις εποχές.
0: Καλά, εννοούσε για κινητοποίηση, ρε Γιώργο, εντάξει. Δεν είμαι εναντίον εγώ. Κοίταξε. Όταν λέει κάποιος μία γνώμη σε κάτι, ναι, αν έχεις τα ίδια αποτελέσματα καλά, να τον συλλάβεις, είμαι κι εγώ εκεί. Να έχουν όμως οι άνθρωποι τα μέσα, όπως λέμε, πως έχουν οι Ευρωπαίοι, τι έχουν, δεν ξέρω ποιες χώρες έχουν το ηλεκτρικό, ναι, αυτό που σε κινητοποιούν.
3: Μα δεν ήταν σε επαφή να του το βάλει το τέιζερ αυτό.
0: Δεν χρειάζεται επαφή, δεν χρειάζεται επαφή. Βαράει και από μακριά.
3: Όχι, όχι, δεν βαράει. Πρέπει να κουμπίσει το σώμα για
0: όχι,
3: να
0: όχι,
3: κάνει
0: όχι, όχι, ένας... όχι. Θα μας πάρει κάποιος Γιώργο, όχι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι αυτό πρέπει να κουμπίσει.
0: Όχι,
3: να
0: το
3: κάνει...
0: ξέρω εγώ.
3: Ναι.
0: Και αν μας το πει κάποιος. Βαράς και από μακριά.
3: Αυτή τόση τώρα πάνω στη σύγχυσή τους και αυτοί κάναν αυτό που νομίζανε. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
3: Κύριε, είσαι παραβατικός. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Ναι. Να μην είσαι. Να πάνε να δουλέψεις σαν τα παιδάκια που βγάζουν ένα μεροκάματο από το πρωί από τις 6 ώρα που τρέχουν εδώ και εκεί.
0: Ναι.
3: Γιατί πρέπει να είσαι έτσι.
0: Ωραία.
3: Δηλαδή.
0: Γιώργο μου,
3: ναι,
0: μου έκανες πολύ ωραία παρατήρηση γιατί είχα ξεχάσει για αυτή την επιτυχία της αντιδημοκρατικής και στη μία περίπτωση τη γυναικούλα προχθές που σκοτώσε,
3: ναι,
0: που χάθηκε.
3: Ναι, τους μαγκώσαν όλους.
0: Και κάτω Μαρφίν, κρίμα τέτοιο θάνατο που βρήκαν από κάποια,
3: ναι,
0: μην πω,
3: ναι,
0: τίποτα.
3: Ήταν δραματικό αυτό.
0: Άσε τώρα. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ, άντε, να σε καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλά έκανες, καλά έκανες. Με βοήθησες στη δουλειά μου. Γιατί έλεγα, μη δεν πω και για τη Μαρφίνη και πάνω για τη γυναίκα αυτή. Με ενδιαφέρει ποιανού κομματικά είναι, τι αν είναι της Δημοκρατίας. Αν ήταν όποιανού και να ήταν, είμαι εναντίον το να πας εκεί που είσαι ξαφνικά για κάποιους λόγους να σε σκοτώνει κάποιος και μπορεί και ο χρηματικά να φταίνει. Να σημαδεύανε και ανθρώπους τουλάχιστον που φταίγανε. Παρακαλώ, πάμε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Η Μαρία από Αρτέμιδα είμαι.
0: Γεια σου Μαρία από Αρτέμιδα.
4: Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
4: Θεωρείτε ότι η όπκε που έτυχε με τον 20χρονο, που όπως και να το πούμε έχει να κάνει με μια ανθρώπινη ζωή,
0: ναι,
4: βρισκόταν τυχαία στο Άργος. Η όπκε. Αυτή η αστυνομική που μιλάμε δεν ήταν ομάδας βίας.
0: Ναι.
4: Ήταν όπκε, εγκλήματος.
0: Ναι.
4: Του εγκλήματος.
0: Ναι.
4: Είχαν ειδοποίηση από τα αστυνομικά τμήματα του Άργους.
0: Ότι κάτι συμβαίνει.
4: Μπράβο. Και βρεθήκαν από την Αθήνα εκεί. Ήταν τυχαίο το γεγονός. Βεβαίως. Άδικο. Εδώ ακούστηκε. Βγήκε η μητέρα του και λέγει ότι είχε αυτισμό. Πώς ένα παιδί με αυτισμό οδηγάει, τρέχει
5: με βεβέ
4: και πάει να τους πατήσει κιόλας. Δυστυχώς συμπονώ τη μάνα γιατί έχω χάσει αδέρφια, δεν το συζητώ. Αλλά κάπου για να είναι μονάδας όποιε εκεί, αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό ήθελα να πω,
0: ναι.
4: Ήταν, γιατί, για το έγκλημα. Δηλαδή του ζητήθηκε από την αστυνομία, την τοπική αστυνομία του Άργους, να βρεθεί η όποιε εκεί. Γιατί σε τέτοια τροποκρατικά εγκλήματα, πώς να το πω,
0: ναι.
4: Υπήρχαν πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ένα. Δεύτερον, φυσικά και λυπάμαι και καλό παράδεισο να έχει το παιδί. Γιατί δεν φταίει
0: αυτό. Ένα νέο παιδί, εφιάλω το ένα σαν ψυχή.
4: Μπράβο.
0: Το κλαίμε. Μπά. Αλλά
4: γιατί
0: δεν μπορούμε να αφήνουμε.
4: Τι, τι αστυνομικούς θέλουμε.
0: Ναι.
4: Να μας βιάζουν, να μας κλέβουν. Και φυσικά όταν παίρνουμε την αστυνομία λέμε δεν ήρθε. Δεν θα έρθει η αστυνομία αφού δεν τους επιτρέπουν και δεν τους έχουν δώσει τα απαραίτητα μέσα ώστε να προφυλαχτούν και οι ίδιοι και να προφυλάξουν και εμάς, με την έννοια στο να μην σκοτώνονται άνθρωποι, τότε τι να έρθει. Γι' αυτό έρχεται μετά από μισή ώρα. Το γνωρίζω αυτό προσωπικά. Ο ξάδερφός μου είναι αστυνομικός. Και η ανιψιά μου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, στο δημότυχο, αστυνομική να.
0: Καλά, τα παιδιά αυτά, τι νομίζεις, που βασιλιάδων παιδιά είναι? Δικά παιδιά του αγρότη, του τάδε, του κοινοτρόφου, του περιπτερά.
4: Μπράβο,
0: το έχω πει χίλιες φορές.
4: Όταν σκοτώνουν και αστυνομικούς, δεν είμαι με το να παίρνουν ζωές. Όποιος έχει δίκιο, έχει δίκιο. Όταν όμως είναι η μονάδα όποιε, κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Δεν το ξέρω.
4: Κάποια άλλη πληροφορία έχει. Και επίσης, μετά από 16 χρόνια, ναι, δίνουμε συγχαρητήρια στο ότι πιάσανε τους εγκληματίες με τη Μαρφή. Που αδίκως έγινε το γεγονός και τότε δούλευε η αδερφή μου εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κάτω και δεν ξέρω από πού να φύγουνε. Ναι. Τώρα αυτό ξέρετε γιατί έγινε? Λόγω εκλογών.
6: Να δείξουν
4: ότι κινούνται. Ότι ο Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση καταπατάει το έγκλημα.
0: Μωρά, άμα πιάσανε μετά αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν πανάνε λόγω εκλογών, δεν πάρνανε λόγω τάδε.
4: Δεν είναι, θα
0: άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε Μαρία.
4: Θα δείτε ότι δεν θα είναι μετά από 16 χρόνια.
0: Τι να μην είναι αυτή.
4: Τι να πει η γυναίκα αυτή που ήταν έγκυος μετά από 16 χρόνια. Επειδή έχουν βγει πολλά έξω για όλους όσους είναι και κυβερνάνε και είναι μέσα χωμένοι σε σκάνδαλα. Μακάρι να είναι αληθινό.
0: Ναι.
4: Αλλά
0: ναι,
4: δεν το πιστεύω. Ή το κρατούσαν στο σιρτάρι και το βγάλαν τώρα, γιατί πλησιάζουν εκλογές. Είναι δύο σημεία που το σκέφτομαι.
0: Έξυπνα είναι, δηλαδή, αυτά που λες, ναι.
4: Όχι, άκουσα και τον κύριο Στέφανο Χίο που ήμουν σύμφωνη με την άποψή του.
0: Α, δεν τον άκουσα τον Στέφανο, γιατί έχω κάτι.
4: Αλλά για το παλικάρι δεν μπορεί να βγαίνει η μάνα, έχει αυτισμό. Εντάξει, εγώ ξέρω αλλιώς τα παιδιά με αυτισμό. Δεν ξέρω να πηγαίνει ολόκληρη βεβαι κατά πάνω στους αστυνομικούς να είναι, δεν ήταν ομάδα βίας, ήταν όποιε και για το έγκλημα, και αυτός να πετάει τα αεροβόλα, να έχει ναρκωτικά μέσα και να ανεβαίνει μάντρες και να τρέχει και 2 η ώρα το βράδυ έκανε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Συμπληρώνει και Αγγελική εσύ.
4: Α, καλά, έχω τη, τι έχετε εσείς εκεί πέρα στο θέατρο?
0: Υποβολέα.
4: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε. Έχετε καταργηθεί σχεδόν ο υποβολέας, Μαρία.
4: Α, έχει καταργηθεί.
0: Κάποτε
4: και κάνετε
0: σαν τη
4: Γλαχοπούλου που τα λέει χήμα και δεν καταλαβαίνει.
0: Ωραία.
4: Ας με πούνε τρελή, ας με πούνε ότι θέλω. Είμαι η μόνη που δεν θέλω να χάνει καμία μάνα το παιδί της.
0: Ναι.
4: Και το καταλαβαίνετε αυτό. Είτε είναι αστυνομικός.
0: Βέβαια.
4: Το καταλαβαίνετε. Εμένα και τα δύο μου αδέρφια. Θα βρεθούμε, Λούτσα, με τη Δημιλία, θα σας πω την ιστορία και θα καταλάβετε ότι δεν ασχολήθηκα. Γι' αυτό δεν μπορώ να ανοιχτώ και την κυρία Καριστιανού, τη συμπονώ ως μάνα, αλλά άλλο σκοπό είχε στο μυαλό της. Δεν μπορεί η δικιά μου η μάνα να κλαίει μέχρι και τώρα και κάποιος άλλος να θέλει να μπει για να δικαιολογήσει τα δικαιολογήματα σε κόμματα μέσω χρησιμοποιώντας το έγκλημα των τεμπών. Και ας βγουν ακροατές να με βρίσουν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ωραία. Δικό μου, πάνω μου.
0: Ωραία Μαρία, ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ και η Αγγελική.
4: Σε περιμένω, Ηλία.
0: Να είσαι...
4: Το τηλέφωνο πάρε.
0: Θα βρούμε, δεν ξέρω αν το έχεις, θα το βρούμε το τηλέφωνο.
4: Ό, το δικό μου να βρείτε.
0: Μια άλλη στιγμή.
4: Από το όχι εκεί πέρα ο Εφραίμ ή ο Θοδωρή.
0: Δεν ξέρω, θα το πω, θα το δω. Ωραία. Να είσαι καλά Μαρία.
4: Σε φιλώ φιλιά στη Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ κυρία.
4: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά Μαρία μου. Παιδιά, οι σκέψεις έξυπνα σε πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να τα ξέρω πώς είναι και αν ήταν όποια. Τι και τι δηλαδή, πώς είναι και πώς πήγαν και αν ήταν ενημερωμένοι και αν ήταν προς Θεού. Σέβομαι τη γνώμη σας αυτά που λέτε. Σκέφτομαι πολλά πονηρά καλά που σκέφτεστε. Από εκεί και πέρα σημασία έχει ένα πράγμα. Να καταλάβει ο παραβάτης και ειδικά κάποιοι άλλοι παραβάτες που έχουν αλλάξει τα φώτα στην κοινωνία ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ουσιαστικά, με δυναμισμό. Εγώ σε αυτή την κλίμακα είμαι. Δεν θέλω ούτε να φεύγει ψυχή, ούτε να σκοτωθεί κανείς, αλλά να καταλάβουν και αυτοί που μπαίνουν και βουτάνε και ορμάνε και βουτάνε και κλέβουνε και σκοτώνουνε και ανυπεράσπιστους και μεγάλοι στην ηλικία και ορμάει να τους κόψει το λαιμό για να τους πάρει το δαχτυλίδι ότι μπορεί να βρουν κάποια στιγμή έναν θάνατο. Εγώ είμαι αυτής της γνώμης. Σας ζητώ συγγνώμη, αντιπατήστε με, κάντε με. Με νοιάζει, δεν θέλω να φύγει ζωούλα. Αλλά όχι όμως και κάποιοι να το παίζουνε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και ας σκοτώσουμε άλλους για να κλέψουμε. Καταλαβαίνετε που πάει το μυαλό. Εκεί είμαι των άκρων. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε ένα καταπληκτικό, παιδιά. Α, έχουμε γραμμή. Αχα, ευχαριστώ παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Ο Δημήτρης από τον Κόκκινο Μήλο είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
7: Πώς είστε?
0: Εδώ Δημήτρη, εδώ, ακούω εσάς.
7: Και εγώ εσάς. Ηλία μου, ο Μιλιόγκας είχε βγάλει ένα τραγούδι την περίοδο του COVID.
0: Ναι.
7: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
7: Βεβαίως. Το οποίο ξένια σταμάτα, η σκελίτσα είναι.
0: Ναι.
7: Το οποίο έλεγε τα καταφέρανε. Μ' ακούτε?
0: Πολύ, έβαινε να μου πεις και λίγα λόγια του τι έλεγε.
7: Όχι, δεν θυμάμαι. Α. Έλεγε τα καταφέρανε.
0: Τα καταφέρανε.
7: Μίλαγε για το σύστημα.
0: Ναι.
7: Ο Μιλιόγκας.
0: Ο Γιάννης ο Μιλιόγκας.
7: Το εμφανίσανε αυτό το πράγμα.
0: Ο Γιάννης ο Μιλιόγκας.
7: Ναι. Μας έχουν διχάσει, ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός, αν το έκανε ο άλλος, και η ζωή προχωράει κύριε Ηλία μου.
0: Ναι, ναι.
7: Αντιλαμβάνεστε τι λέω, ε.
0: Βεβαίως. Ο Μιλιόγκας Γιάννη μου που έγραψε ένα καταπληκτικό κάποτε για το καλό μου. Είχε βγάλει ένα τραγούδι. Ε.
7: Θυμάστε.
0: Λέω, ο Μιλιόγκας είχε γράψει κάποια καταπληκτικά τραγούδια, ένας άξιος καλλιτέχνης που είχε γράψει και ένα τραγούδι καταπληκτικό για το καλό μου.
7: Για το καλό μου.
0: Μου είπα να κάνω αυτό και αυτό για το καλό μου που βρέθηκα στο τρελοκομείο.
7: Για αυτόν τον κύριο σας μιλάω.
0: Ε, βέβαια, αυτόν είπα και εγώ, αυτό λέω.
7: Τον εξαφανίσανε, κύριε Ηλία μου.
0: Ε, όλοι όσοι ξυπνάνε λίγο την κοινωνία του εξαφανίζουν.
7: Ναι, τα καταφέρανε, κύριε Ηλία μου. Άκουγα προηγουμένως τους ακροατές μας.
0: Ναι.
7: Μας διχάσανε πάλι. Θα πάρουμε τα σώτα του ενός, τα σώτα του αλλού, τα σώτα των τρίτων,
0: ναι,
7: και η ζωή προχωράει. Τα καταφέρανε, κύριε Ηλία μου.
0: Τι να πω, Δημήτρη μου, να αντέχει ο κόσμος και να δούμε που θα πάει. Πιστεύω σε μια καλύτερη μέρα γενικά εγώ και στην ανθρωπότητα.
7: Εμείς που θα το πάμε, κύριε Ηλία μου, εμείς πρέπει να το πάμε.
0: Αυτό ναι.
7: Εμείς.
0: Αυτό ναι.
7: Σας
0: ξυπνάει, ξυπνάει ο κόσμος πολύ, ξυπνάει σε πολλά πράγματα.
7: Κύριε Ηλία μου.
0: Και δεν μιλάω κομματικά ή πολιτικά τώρα εδώ μικρό και στο στενό περιβάλλον, σε παγκόσμιο επίπεδο.
7: Ακριβώς. Κύριε Ηλία μου, δεν είμαστε κοιμισμένοι. Δεν είμαστε. Και συγγνώμη που το λέω, με ενοχλεί αυτό που λέμε πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ξύπνοι είμαστε.
0: Ναι, να αμφιβάλλω, έχεις δίκιο.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Καλό σου βράδυ και Δημήτρη μου.
7: Γεια σας.
0: Γεια σου Δημήτρη μου. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι, κύριε Ηλία. Τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιάννη μου.
8: Να πω και εγώ τη γνώμη μου έτσι για το Σιουάν, έτσι, γιατί τα άκουσα και εγώ στεναχωρήθηκα έτσι που ακούω τους ακροατές.
0: Ναι, ναι.
8: Εγώ θεωρώ ότι θέλουμε μια αστυνομία που να είναι και εκπαιδευμένη και να τη φοβάται βέβαια ο κακοποιός, σαφώς και να τη φοβάται και να έχει τα μέσα να αντιδράσει, αλλά πραγματικά αυτό συνέβη στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
8: Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βγάλανε τα όπλα και ρίξαν ευθείες βολές τις όπλατα στο παιδί. Ένα παιδί 20χρονο με αυτισμό που σαφώς μπορεί να οδηγεί. Είχε δίπλωμα το παιδί, γιατί άκουσα και με αυτισμό πώς οδηγούσε και γιατί οδηγούσε μπεβέ. Δηλαδή τι αν οδηγούσε φιατάκι θα ήταν καλύτερα, ας πούμε. Σαφώς και το παιδί είχε δίπλωμα. Δεν είχε πάνω του ούτε όπλο βρήκανε, ούτε το πυροβόλησε αστυνομικούς. Χτυπήσανε πισόπλατα και οι αστυνομικοί.
0: Γιατί, να σου πω, ρε Γιώργη μου. Ο Γιώργος,
8: Γιάννης.
0: Έλα, ρε Γιάννη μου, συγγνώμη, ρε Γιάννη. Δεν το λέω ειρωνικά, σου μιλάω τιμία. Ναι. Γιατί απέφυγε σε ένα μπλόκο να σου κάνει έτσι μια αστυνομία να σε καθαρώσει και να σταματήσει, ρε Γιάννη.
8: Από ό,τι είπε η δικηγόρος του, λόγω του αυτισμού και παλιότερα μια σύλληψη που είχε, που κακοποιήθηκε το παιδί, τρόμαξε. Αυτά τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν την αντίδραση που έχω εγώ και εσείς, που είναι η μέση αντίδραση, ενός μέσου ανθρώπου αντίδραση. Αυτό το παιδί πανικοβλήθηκε και έφυγε. Αυτό έκανε. Ναι. Δεν κινήθηκε ενάντια στον αστυνομικό, δεν έβγαλε όπλο, δεν έκανε τίποτα. Και όπως και να έχει όμως, οι αστυνομικοί πρέπει να ακολουθούν πρωτόκολλα. Δεν κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Έπρεπε να βγάλουν τα όπλα, αφού του βγάλουν τα όπλα, και να χτυπήσουν στον αέρα προειδοποιητικές βολές. Δεν έγινε αυτό.
0: Ναι.
8: Ο αστυνομικός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, να μην τα χάνει, να μην έρχεται σε σύγχυση. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Ναι.
8: Και να ακολουθεί το πρωτόκολλο.
0: Όταν έχει φύγει μια ψυχή την οποία. Σε εισαγωγικά την κλαίμε, λογικά και ανθρώπινα.
8: Βέβαια,
0: αλλά σου ρωτάω κάτι.
8: Περίμενε.
0: Γιάννη μου, περίμενε. Δεν θα είμαι σύνηγορος των αστυνομικών, αλλά μου πεις ένα πράγμα, αν είσαι αστυνομικός. Πώς έχουν κυνηγηθεί και βαράγανε στον αέρα και τους ξεφύγανε. Τι γίνεται εκεί?
8: Κακός.
0: Και ήταν καθάρματα και καλόπαιδα.
8: Κακός.
0: Τι γίνεται εκεί? Όχι, σου ρωτάω, τι γίνεται εκεί, λέω.
8: Κακός, έχεις δίκιο σου λέω σε αυτό. Αλλά εγώ τι θέλω, εκπαιδευμένο.
0: Δεν λέω το παιδί αυτό πώς ήταν κανένα σύγκλημα. Δεν ξέρω, μπορώ να τον κρίνω. Και κρίμα την ψυχή που έφυγε.
8: Να διακρίνει όμως η αστυνομία, να μπορεί να διακρίνει το 20χρονο το παιδί που πανικοβλήθηκε από τον κακοποιό που έχει πρόθεση να κάνει κακό. Τα λάδε τι λέω. Μπορεί να βγάζουν τα όπλα και να χτυπάνε πισόπλατα. Αύριο θα χτυπήσουν εμένα και εσένα, αν τους αφήσουμε έτσι ατιμόρυτους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αύριο θα χτυπήσουν εσένα, εμένα, το παιδί μου, το παιδί σου. Δηλαδή έτσι είναι. Δεν ξέρω, εγώ μου φαίνεται, εγώ φοβήθηκα, τροποκρατήθηκα με την αντίδραση του.
0: Ναι ρε Γιάννη μου, απλώς βάζεις ένα παιδί που μπορεί πραγματικά να ήταν μέχρι ένα σημείο και αθώο, σε αυτά τα καλόπαιδα, τα οποία όχι δεν ακούνε αστυνομικούς, όχι ορμάνε να σκοτώσουν, όχι πάνε και κάνουν στα σπίτια και κάνουν. Δεν ξέρει και ο αστυνομικός τι έγινε να κάνει, ρε Γιάννη.
8: Δεν ξέρει, αλλά να έχει την εκπαίδευση να διακρίνει.
0: Τι εκπαίδευση, πού να διασταθείς όταν κυνηγάς?
8: Κοίταξε. Δεν θέλω να βάλω το παιδί το 20χρονο ίδια με ένα κακοποιό μεγάλο.
0: Ο αστυνομικός φίλε τον να σου πω, τον παράνομο κυνηγάει. Δεν κυνηγάει τα καλά παιδιά. Οπότε δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει κι ο άλλος. Δεν το λέω να δικαιολογήσω τους αστυνομικούς και ούτε το φόνο αυτόν. Λέω ότι πώς γίνεται να μου ξεχωρίσεις αν αυτό είναι επόμενο βήμα να σου κάνει να γυρίσει και να σου ρίξει μια πιστολιά, εσένα. Δεν μπορώ να το κατάλαβω, δηλαδή, πώς μπορώ να τους ξεχωρίσουμε αυτούς ή να είμαστε τόσο υπέρ τους. Όχι το παιδί αυτό όμως, σου μιλάω τι μία. Δεν ξέρω.
8: Γίνεται μόνο με εκπαίδευση. Αλλά δεν γίνεται επειδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να βγάζουμε όπλο και να τους σκοτώνουμε όλους.
0: Φυσικά.
8: Δηλαδή, είναι η λύση.
0: Φυσικά δεν το συζητάω. Φυσικά δεν το εκκρίνει κανείς.
8: Εγώ θέλω αστυνομία που να είναι εκπαιδευμένη και να μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί το 20χρονο που πανικοβλήθηκε από τον κακοποιό που έχει πρόθεση να κάνει κακό.
0: Απλώς δεν ξέρω αν μας το έλεγε εμάς το παιδί αυτό, κρίμα που έφυγε. Αν πανικοβλήθηκε, αν θα το έλεγε σε εσένα και σε μένα.
8: Αν είναι έτσι, έτσι μπορεί και να μην είναι έτσι.
0: Αν ο Θεός με θυμών. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάντως για την παρατήρηση. Ευχαριστώ.
8: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Περιμένω τέσσερις γραμμές. Δεν το κάνω να κλείσω το Γιάννη, άκουσα καμιά άλλη τη γνώμη. Είμαστε εναντίον των να σκοτωθεί κάποιος η ζωή ή να του κάνει. Απλώς και μόνο τι κάνει, ρε παιδιά. Τι γίνεται που έγινε ένα κομφούζιο έξω, γκάξτερη ζωή και αλήτες πώς θα χτυπήσουν τους ανυπεράσπιστους, τους μεγάλους στην ηλικία ή τέτοια. Τι κάνει? Δεν κρίνω το παιδί αυτό, το οποίο μπορεί να ήταν υπέραθο. Υπέραθο. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, περιμένε πέντε γραμμές, κάνω ό,τι μπορείς πιο γρήγορα.
9: Ναι, ναι.
0: Ναι.
9: Άργησα σήμερα.
0: Πες
9: γιατί
0: μου.
9: Βλέπω την μπάλα.
0: Πες μου.
9: Και βλέπω η Ισπανία με το Βέλγιο.
0: Μα ποιος παίζει καλύτερα?
9: Εντάξει, και οι δύο είναι εισάξιες.
0: Ναι.
9: Εγώ πιστεύω στις λεπτομέρειες, αλλά είδα και το Γαλλία με το Μαρόκο.
0: Ναι.
9: Όμως πιστεύω ότι η Γαλλία θα το πάρει. Δεν έχει κάποια ομάδα να την κοντράρει.
0: Παρόλο που έπεσε ηρωικά το Μαρόκο.
9: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Άλλοι είναι παιχταράδες.
0: Ναι.
9: Μακάρι να βρεθεί.
0: Και έχουν και εκτελεστές.
9: Να...
0: Έχουν και εκτελεστές. Έχουν εκεί κανένα δύο κουλτσίδες.
9: Μακάρι να βρεθεί μια ομάδα να την κοντράρει, αλλά δεν πιστεύω.
0: Ωραία.
9: Να υπάρχει.
0: Πες μου, περιμένουν πέντε γραμμές.
9: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Με καταλαβαίνεις, κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν. Πρώτο 12:01 τα μεσημερία, πρώτη ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Αύριο είναι Σάββατο, ξαναυπενθυμίζω εγώ, γιατί είναι η δική μέρη, Παρασκευή σήμερα. Αύριο Σάββατο, 4:07, ράδιο Μακελάριδες, ο αγαπημένος σας ο Στέφανος ο Χίος. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
10: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
10: Γιάννης από Αθήνα.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
10: Μακάρι να είναι πράγματι αυτή η ένοχη των δύο τρομοκρατικών ενεργειών,
0: ναι,
10: και της Μαρφίνιας και μετά, ναι, από 16 χρόνια,
0: ναι,
10: και να έκατσε το λότο πράγματι στην αστυνομία και να τους έπιασε μαζί.
0: Μακάρι, σωστά. Άλλους. Δεν πανάνε και, ναι, μετά από 26 που λέει ο λόγος.
10: Βεβαίως.
0: Μακάρι, γιατί... φύγανε κάποιες ψυχές.
10: Προσέξτε, 150 μέτρα λέει ήταν το σπίτι του σε απόσταση από τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. 150 μέτρα, δηλαδή αστεία απόσταση, 2 λεπτά με τα πόδια.
0: Αλλού άκουσα 500.
10: Θα έπρεπε κατεμένα.
0: 150 ή 500. Το ίδιο κάνει, τι 500, τι 100, τι 700.
10: Ναι, ήταν πολύ κοντά. Ναι. Γι' αυτό και ήξερα και, και που μένουν.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, ήθελα να παρατηρήσω κάτι. Εκλογές δηλαδή θα γίνουν Οκτώβριο. Κατ' εμέ, μάλλον για 18 Απριλίου τις βλέπω, του 2027.
0: Δεν ξέρω τι γεγονότα μπορεί να γίνουν, κύριε Γιάννη μου, δεν ξέρω.
10: Ναι, και όλα τα αγκάλο που αυτά τα οποία έχουν στήσει δεν τα βλέπω και πολύ σωστά.
0: Ναι,
10: μου φαίνεται ότι άλλα κόμματα θα ανεβούν περισσότερο.
0: Θα δεις ανατροπές, το έχουμε πει εδώ και 7-8 μήνες.
10: Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω τίποτα. Δεν κάνουμε τώρα που γίνονται κομφούζιο σας. Θυμάστε που λέγαμε σε λίγο και ο Φάμελος θα είναι με τον Τσίπρα. Θα θυμάστε, τα έχουμε άλλες εκπομπές πιο ικανές να αναλύουν πολιτικά εδώ. Άλλες πολύ πιο ικανές. Εγώ τα παίρνω και λίγο, το κάνω πώς το λέμε, λίγο σαν να βάζω αλατάκια μερικά πράγματα. Άλλοι είναι πιο ικανοί. Και συνάδελφοι και δημοσιογράφοι που είναι καλύτεροι να κρίνουν. Αλλά και εμείς μήνες πριν, θυμάστε τι λέγαμε, όλη αριστερά πάει, θα γίνουν συμπτύξεις, θα γίνουν αποκοπές, θα φύγουν. Και έχουμε ακόμη, μέχρι τις εκλογές, έχουμε ακόμη εκπλήξεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Γιώργος από Ερέτρια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
11: Ήθελα να κάνω μια επισήμανση.
0: Ό,τι θες.
11: Όποιος είναι αυτιστικός δεν μπορεί να έχει δίπλωμα και να οδηγάει, διότι απλά δεν έχει φυσιολογικές αντιδράσεις. Όταν το είπανε οι αστυνομικοί σταμάτα, θα έπρεπε να σταματήσει. Έτσι δεν είναι? Όποιος είναι αυτιστικός και δεν έχει φυσιολογικές αντιδράσεις, δεν μπορεί να παίρνει δίπλωμα. Πώς οδηγούσε αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είναι εφεύρεση της δικηγόρου του? Θα παρακαλέσω τους φίλους ακροατές που βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, θα πάνε να τα πούνε στη Μυρτό, που κακοποίησε ο Πακιστανός την Πάρο, στον άλλο τον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε τη γυναίκα του όταν βγήκε και τον σκοτώσανε και πήγαν και πουλήσανε την κάμερα. Τα θυμάσαι αυτά, Ηλία μου, δεν τα θυμάσαι?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
11: Τι είναι αυτά που... Τι είναι αυτά που ακούγονται, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είμαστε σοβαροί. Μα πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε πια. Ήτανε, λέει, αυτιστικός και δεν σταμάτησε. Εγώ έχω σταματήσει 50 φορές που με έχουν. Δεν με πείραξε ποτέ η αστυνομία. Yeah. Μόλις μου είπε σταμάτα, σταμάτησε αμέσως. Έτσι δεν είναι το πρέπον? Αυτός δεν είναι ο νόμος?
0: Το δεν είπα.
11: Αν ήταν στην Αμερική θα τον είχαν καθαρίσει. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
11: Θα μιλούσε κανένας? Ρε παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ειλικρινά σας μιλάω, πρέπει να ξυπνήσουμε. Τι να πω, καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Έχει απόλυτα δίκιο, Γιώργος. Εντάξει, δεν είναι τώρα κάνουμε στροφή. Τα είπα και του Γιάννη και την ώρα και φαινόμουν σαν να είμαι, λες και ήμουν υπέρ του να σκοτωθεί ένα παιδάκι. Δεν το συζητάω, αλλά μην ακούμε και παραμύθια. Τώρα έτρεχα και τέτοια και εγώ, μου τη βιδώνει μια μέρα, μου λένε σταμάτα και αρχίζουν να με κυνηγάνε και πετάω και κανένα οπλάκι στο δρόμο. Και μετά λένε, μπα, δεν θα έχει τίποτα άλλο αυτός πάνω. Άστο το παιδάκι, το χαϊδέψουμε, να το πάμε πιο πέρα, να το κεράσουμε για καφέ. Δεν γίνονται έτσι. Και είναι και σε Ρώσους που έχω, δεν ξέρω, έχω μια συμπάθεια ειδικά σε αυτή την χώρα. Δεν ξέρω γιατί. Για τους Ρώσους. Δεν είναι θέμα πολέμου που έχω λάβει θέση πολλές φορές και έχω πει ότι κακώς που Ευρωπαίοι βοηθάμε και σκοτώνουν τη λαή και είμαι μερικές φορές υπέρ του Πουτίν. Γενικά έχουν ένα πολιτισμό αυτοί οι Ρώσοι. Και ας είναι πολλοί που θα έχετε αντίρρηση σε αυτό. Έχουν ένα παρελθόν, έχουν ένα πολιτισμό, έχουν ένα... πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
12: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι.
12: Ναι, γεια σας.
0: Είμαι έχουμε μισό λεπτό, το όνομά σας.
12: Γιώργο με λένε, είμαι εκπαιδευτής όπλων.
0: Ναι.
12: Σε σκοπευτικό όμιλο.
0: Ναι, Γιώργο.
12: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
0: Ναι.
12: Με τι κατηγορία βάριναν το θύμα. Δηλαδή, σε τι το κατηγόρησαν. Όταν θα πας στο δικαστήριο, θα σου πει ο πρόεδρος, κατηγορήσει γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό.
0: Ναι.
12: Και ποια είναι η ποινή του θανάτου, την οποία επέβαλαν οι ίδιοι.
0: Ναι.
12: Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
12: Πήραν απόφαση και είπαν ναι, σε δευτερόλεπτα μη σπατάμε τη σκανδάλη και φεύγει η σφαίρα.
0: Ναι.
12: Και σκοτώνει τον άλλον.
0: Ναι.
12: Και στη Βόρεια Κορέα και στο Κιμ Γιονγκ Ουν, όποιος πάει να περάσει τα σύνορα, μυροβολούν. Σωστά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
12: Όμως έτσι γίνεται. Όμως ξέρει αυτός που πάει να περάσει τα σύνορα ότι θα το σκοτώσουν. Εμείς όμως εδώ δεν έχουμε την νομοθεσία της Βόρειας Κορέας.
0: Έχουμε αυστηρή νομοθεσία, πιστεύεις Γιώργο?
12: Ορίστε.
0: Αυστηρή νομοθεσία έχουμε?
12: Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και θανατική ποινή.
0: Σε τι?
12: Όμως, σε τι, σε εγκλήματα.
0: Ναι.
12: Όχι ο άλλος.
0: Τους κακοποιούς, δηλαδή εμείς στην Ελλάδα τους χαϊδεύουμε ή τους φέρνουμε όμως το όπως πρέπει?
12: Εμείς τους χαϊδεύουμε.
0: Α, μπράβο.
12: Όμως δεν μπορείς να καταδικάζεις σε θάνατο, όχι σε εισόδια.
0: Ναι.
12: Σε θάνατο το καταδικάζαν. Απλά και μόνο γιατί έφυγε με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
12: Αυτό θα συμβεί και σε εμάς. Δηλαδή και τι ήταν? Ήταν μπροστά σε ένα τοίχο. Η βαλιστική θα τα βρει αυτά. Από πόσα μέτρα πυροβόλησαν το άνοιγμα της τρύπας στον τοίχο, τα πάντα θα τα βρει. Αν είχε γυρισμένη.
0: Αν κυνηγά έναν.
12: Αν ήταν θράσματα.
0: Ναι.
12: Αν είναι οτιδήποτε.
0: Ναι, όχι για το παιδί αυτό, κυνηγούσε. Γιώργο. Αν κυνηγάει η αστυνομία ένα δολοφόνο, ο οποίο δεν ξέρει τι έχει πάνω του, και σε προλάβει και στηρίξει και φύγει ο αστυνομικό, τι θα έλεγε?
12: Πώς θα προλάβει? Εδώ μα έρχονται αστυνομικοί πάνω στο σκοπευτήριο και δεν ξέρουν να βαρέσουν ούτε τον εκεί στα 10 μέτρα.
0: Άλλο αυτό. Ποιος τώρα. Κάνει μια κρίση τώρα. Εμεί θα πάρουμε του νόμου πώ είναι και τι πρέπει να κάνουν. Στην Αμερική οι άλλοι πήγαν να πατήσουν τον αστυνομικό και τη σκότωσε.
12: Θα έπρεπε να κάνουν προπόνηση ή όχι?
0: Πάσε άλλο θέμα. Πάρε με ένα βράδυ να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό που λες σκοποβολή. Μη μου λες όμως οι νόμοι πως στην Ελλάδα είναι που χαϊδεύουν όλους τους. Όχι το παιδάκι αυτό το κακόμοιρο. Έχεις δει τι κάνουνε? Τον μπάχαλο που υπάρχει.
12: Πώς καταδικάζεις όμως τον άλλο σε θάνατο?
0: Δεν μου λες εκεί πέρα σε αυτό.
12: Έβγαλε απόφαση.
0: Πάμε μια ακόμη γραμμή. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Την κλείσαμε την άλλη. Εντάξει, δεν βάζουμε τραγούδι, ρε παιδιά, με πνίγεται. Εντάξει. Α, ή τέλειωσε η ώρα. Α, ούτε τραγούδι. Τίποτα. Γιατί μου είπα δύο γραμμές και έλεγα να μην αφήσουμε τον άλλον. Την κλείσατε. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργος, πάρε με Γιώργο όποτε θέλει να κουβεντιάσουμε περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι κανείς υπέρ του να σκοτωθεί ένα παιδί. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι πώς τα έχουν κάνει, πώς τα έχουν φτιάξει και βλέπουμε τον. Πραγματικά αυτούς τους παράνομους, όχι αυτό το παιδάκι, να γίνεται ένα στυλ. Και αν σκοτώσαν κανένας, τι κάνανε οι αστυνομικοί τελικά? Τον κοιτάγανε. Λοιπόν παιδιά, να σκαλυκτήσουμε. Καλό σας βράδυ και από το ραδιομάχη και τηλεοπτικά την τηλεόραση του Alert που παίζεται αυτή η κομπή 2 με 4 Σάββατο βράδυ. Δεν μείνει τίποτα άλλο. Καλό βράδυ, γιατί από μέσα έχουν δει και τα παιδιά. Μπορεί να πνιγόμαστε και να έχει κλείσει η ώρα ακριβώς. Ναι, είναι 11. Δεν ξέρω. Να είστε καλά.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη που πήραμε σκυτάλια. Τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Είπαμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8, να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη, παιδιά, αυτό το ξέρετε. Το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για τη Μεθλίβη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο. Δεν είναι μόνο το χρυσό, η χρυσή πλακέτα, είναι πολλές άλλες πλακέτες, μπορείτε να περάσετε να τις δείτε.

Ζούσε 110 με την Μαρία Μαστιλιαράκου, ταυτόχρονα με τους φανταστικούς συνεργάτες. Είπαμε, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More than tax, είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων.

2-10-79-381. Μην το μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και Μεντελίβερ. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ Νικολάκη μου.

ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι και αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι, τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο, τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέιτσα, έτσι, τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά, πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά, όλο ξέχναγες πολλά πράγματα και έτσι, είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Παντελή.

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κώστας Δελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα λέει και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω. Χριστέ μου! Σωτάκι!

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο βραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη, να τον καλησπερίσουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φίλο μας τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές μάλλον αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω. Δεν ξέρω με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το σινικό με η νέα σελήνη έχει πλακώσει και εμένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-00-856 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Τρικαλινέ μου, Δημήτρη μου. Όπως συνταξιούχος. Όλα, λα.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ήγια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουν ευθύνη, έχουν και λέμε για τους δασκάλους, όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο, έχουν ένα όπλο, τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι, τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγωρίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρεύουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάνουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στον Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Υπουργή ο κύριος Βελόπουλος, και το κοιτάζαν από κάτω από τα έδρανα με ανοιχτό το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένα για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν, όντως έτσι. Ακούει η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ λεφτά, εκατομμύρια αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Το να τ' άλλο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως, έτσι κι εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

Το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου τον Πέτρο, να τον καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στροφή. Να ακούσει το ραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Και εσείς που δουλεύετε, και εσείς που δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Χάρης Αλεξίου, πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρες, με μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι! Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικό, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλεο το 644 είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλεο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Θα μπερδεύω ρε παιδάκια. Άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια. Άνω Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή το άκουσες στο τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς τον Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό, τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Λεβεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω ανησυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραπονιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

Χαμογελάτε, παιδιά, χαμογελάστε. Να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο χαμογέλα. Λέει να είναι και λίγο μεταδοτικό. Η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμιο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω ο φίλος μου Γιάννος το τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένεις λίγο με τον καρά, έτσι, αν και έχουμε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάρ. Καλησπέρα, καλή

0: Τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα. Όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ, όσο ζούμε, πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μεθάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω, ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά ένα τσεκωτάκι με χάλασε χθες λίγο. Ολαγλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω να δούμε αν είναι καλά. Να είναι απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτης και Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο, κρύα, χειμώνες.

Μιστάκο μου, Μιχαηλίδη, Λεβεντάκο μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα παιδάκια ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι. Και το είπα το ονοματάκι για όνομα και με ουζάκι. Είναι μια, το ουζο, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Όπω ελληνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στρατό μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στρατό μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, Λεβέντι μου. Εδώ ο κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, ευσπόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σταματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Μαγκλαράς. Εγώ έτσι το διάβασα, θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα. Γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σου, να είναι λίγο σε τσακίδι κέφι. Ωραία διόρθωση, μπράβο. Μπράβο στα ματιά, με έχεις πάει, έχεις παραβρεθεί έτσι. Ολαλά. Ολαλά.
1: Στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχεις στροφές. Μικρένιο.

εντάξει, σα αλλιώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο, να σα αλλιώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη μου. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζεις ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, το πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Ο Πηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου, να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λέμε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη που πήραμε σκυτάλια από τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Πάμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8 να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη. Παιδιά, αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για τη Μεθλίβη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο. Δεν είναι μόνο το χρυσό, η χρυσή πλακέτα, είναι πολλές άλλες πλακέτες, μπορείτε να περάσετε.

2-10-99-381. Μην το μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και Μεντελίβερ. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ Νικολάκη μου.

ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι και αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι, τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο, τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέιτσα, έτσι, τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά, πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά, όλο ξέχναγες πολλά πράγματα και έτσι, είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κώστας Δελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα λέει και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω. Χριστέ μου! Σωτάκι!

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο Βραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη, να τον καλησπερίσουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φίλο μας τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές μάλλον αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα, με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώκουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω, δεν ξέρω με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το συνικόμι, η νέα σελήνη, έχει πλακώσει και εμένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-00-856 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Τρικαλινέ μου, Δημήτρη μου.
1: Φωτιές.
0: Όπως ταξιούχος.
1: Θρύς.
0: Όλα, λαλά.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Νίκαια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουν ευθύνη, έχουν και λέμε για τους δασκάλους, όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο, έχουν ένα όπλο. Τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι. Τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγωρίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρεύουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάνουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στον Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Υπουργή ο κ. Βελόπουλος, και το κοιτάζαν από κάτω από τα έδρανα με ανοιχτό το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένας για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν, όντως έτσι. Ακούει η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ λεφτά, εκατομμύρια αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Το να τ' άλλο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως, έτσι είμαι εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

Το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου τον Πέτρο, να τον καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στροφή. Να ακούσει το ραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Και εσείς που δουλεύετε, και εσείς που δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Χάρης Αλεξίου, πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρες, με μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι! Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε.

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικό, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλεο, το 644, είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλεο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Θα μπερδεύω, ρε παιδάκια. Άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια. Άνω Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή το άκουσες το τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς τον Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό. Τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Ρε Βεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω ανησυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραπονιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

Χαμογελάτε, παιδιά. Χαμογελάστε. Να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο χαμογέλα. Λέει να είναι και λίγο μεταδοτικό η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω φίλος μου Γιάννος το τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένεις λίγο με τον καρά, έτσι, αν και έχουμε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της Οτρικουάρ. Καλησπέρα, καλή βραδιά.

0: Τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα. Όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ, όσο ζούμε, πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μετάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά να σε κοτάκι με χάλασε χθες λίγο. Όλα γλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω να δούμε αν είναι καλά. Να είναι απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτης και Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο, κρύα, χειμώνες.

Μιστάκο μου, Μιχαηλίδη, Λεβεντάκο μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα, παιδάκια, ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι. Και το είπα το ονοματάκι για όνομα και με ουζάκι. Είναι μια, το ουζό, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Όπω ελληνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στρατό μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στρατό μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, Λεβέντη μου. Εδώ ο κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, έτσι. Πόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σταματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθύ.
0: Μαγκλαράς. Εγώ έτσι το διάβασα. Θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα. Γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σου να είναι λίγο σε τσακίδι κέφι. Ωραία διόρθωση. Μπράβο. Μπράβο στα ματιά. Με έχεις πάει. Έχεις παραβρεθεί, έτσι. Ολαλά. Ολαλά.
1: Στροφές, κι όλα μου φαίνονται.
0: Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχει στροφές. Μικρένιο δρόμο.

θα ξεσαλώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο να σαλώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζεις ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, τον πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Ο Πηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου. Να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λέμε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα 2 στα 2. Πάμε 2 στα 2. Λεβέντη μου, από τη Γλυφάδα μεριά, να έχεις το νου σου λίγο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε, το λέμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε. Τέλος, αυτό είναι νόμος. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί σε κάποιο άθρο, βέβαια το άθρο τάδε του νόμου, τον οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Στην φίλη μας την Έλενα, που έχει πιάσει βαρδιούλα, έτσι, στην περιοχή του Ταύρου, το 615. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι με το ταξί. Ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Γιώργο μου, τι να αναφέρω, εγώ συγκινούμε με αυτά. Εγώ με αυτά συγκινούμε. Είχα χτίσει πολλά. Δεν έχω να το κρύψω. Είχα χτίσει πολλά πάνω. Έλα να τα ακούσουμε και θα κάνουμε την κριτική μας, γιατί έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και... Έκανα κριτική για ένα τοξοτάκι, για ένα ποτηράκι, για ένα καπνιστάκι, αλλά πού... Ωλαλα... Πάει, πάει, αμάν οικονομόπουλε. Λοιπόν, Έφη μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι, αλλά αν και δεν το βλέπω σήμερα... Λοιπόν, έλα Λεβέντη μου να τα ακούσουμε το Βίλμα. Θόδωρας Βίλμας, Θόδωρης Βίλμας. Αγάπη μου, αγάπη μου. Εκεί προτρέπει τώρα ο Βίλμας. Πάρε αεροπλάνο, πάρε τρένο. Έλα με τα πόδια. Όποιος αγαπάει κάνει βήματα.

Καλή βάρδια, κορίτσι, το είπα. Καλή βάρδια να έχουμε. Λενάκι μου το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Να ακούσουμε και Μητροπάνο. Νομίζω μπορεί να άλλαζες τότε, να φορούσες στολή σου, ένστολη. Ίσως να μην άκουσες, εγώ το φώναξα. Είπα καλή βάρδια στην Έλενα το 6-15. Γι' αυτό δεν θέλω να τα μπερδεύω. Και την Έλενα, την κυρία Βαλάκα, και με το αστέρι της. Το είπα κορίτσι μου. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Έχουμε όμως τραγουδάκι και για τα Άνω τα Πετράλωνα. Αλλά είναι λίγο κάπως. Καλημέρα στην γλυκιά Τσιρίδα, την Φραουλίτσα, την αγάπη από τον Κολονό. Καλημέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Εσύ Γιώργο μου, το παιδί με το ταξί, το άλλο από τον Άγιο Δημήτρη. Να μην τα μπερδέψω, Γιώργος εδώ με το ταξί κι άλλος. Κι άλλος Γιώργος με ταξί. Γι' αυτό θέλω να ξεχωρίζω από τον Άγιο Δημήτρη. Εγώ σου απάντησα για το μαράκι. Απάντηση δεν πήρα. Την πάρω από το φίλο μου το Βαγγέλη εδώ πέρα. Βαγγελάκο μου, σε βλέπω πεσμένο. Καρουμπαλής. Λοιπόν, συζητήσατε Μητροπάνο, ακούμε.

δεν έστειλε, εδώ δεν έστειλε ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο, δεν έστειλε το μαλάκι να πει σου. Έλατε. Χριστέ!

Θέλω να συμπληρώσω σε ένα παλικάρι τη νεολαία μας εδώ. Θα ακούσουμε το βουδάκι. Στεφανάκο μου, Λεβεντάκο μου, άκου. Εύχομαι, στο χαπί, με τα μαθήματα. Θα τα περάσεις. Αυτά είναι παιδάκια μαθήματα. Θέλω τη νεολαία να είναι πάντα στα πόδια, πάντα στα ανασταθεί στα πόδια της. Να κοιτάζετε πάντα μπροστά. Το μέλλον είναι δικό σας. Η χώρα μας σε εσάς είναι. Στα χέρια τα δικά σας είναι, στη νεολαία. Και μία μικρή παρατήρηση για το Στεφανάκο, εδώ το κοκοτάκι. Θα το γράφεις τέλεια. Θα βάλεις πολλά αλφα. Τέλεια. Το έχω δανειστεί, το έχω κλέψει. Το τέλεια. Κάπως έτσι. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Και ας το παλικάρι τώρα που μου στέλνει εδώ πέρα μηνύματα τώρα με την μακαρονάδα. Γάρι εδώ μακαρονάδα.

Λοιπόν, 10 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 1, έτσι. Ημερολογιακά έχουμε αλλάξει, είναι 16 και 16 του μηνός, 16 Πέμπτου, αλλά και ημέρα. Είμαστε προς Σάββατο μεριά. Αλλά υπάρχει αυτό που λέγεται κούραση, γιατί είναι και αυτή μια εργάσιμη μέρα σήμερα. Παρόλα που λέμε εμείς εδώ Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μένει, ναι, ο κόσμος δούλευε. Ωραίο μηνυματάκι την καληνύχτα μου και την αγάπη μου, λέει παρεάκι μου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ευλογημένο. Τα όνειρα γλυκά θα τα κρατήσουμε. Είναι η Άννα Μαρία μας από τον Πειραιά. Θα κρατήσουμε τα όνειρα γλυκά όμως για όλο τον κόσμο, Άννα Μαρία μου. Για όλο τον κόσμο. Και την φίλη μου την Δανάη, δεν είναι, γιατί να πονάω ρε, κορίτσι. Λοιπόν, η Γεωργία μου άκουσε στα τραγουδάκια. Είναι λίγο δύσκολη, περίεργη ημέρα. Στην Γεωργία μας θα πούμε καλημέρα στα Μέγαρα. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι. Έτσι. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι, για τις επιλογές σου. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, πάμε για το δάνειο ζωής για το παιδί που είχε πάει στον οροπό. Φάγανε την γαριδομακαρονάδα του. Καλά κάνανε.

0: Κύριε Σάκη μας, Αγρινιώτη. Λοιπόν, θα σου έχουμε μια έκπληξη, Λεβέντη μου, αν τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, για κάτσε να έχουμε ένα τηλεφωνάκι, το βγάλουμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία.
1: Μας δίνει ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά πίστεψέ με, εμένα μου δίνεις ζωή.
0: Δεν θέλω συγκίνηση καταρχήν.
1: Δεν θέλω να πάει η ώρα αυτή.
0: Δεν θέλω καταρχήν συγκίνηση.
1: Δεν θέλω να
0: σε ενοχλώ. Όχι,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως μας δίνει ζωή. Να είσαι καλά.
0: Ονοματάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, Σάκη μου, τα ονοματάκια του ταξιδιού το προλάβαμε και λίγο περίεργα να το κάνουμε. Σάκη μου, Λεβέντη μου, καλημέρα. Ωραίο το μηνυματάκι, έτσι. Δεν τώρα πάει το μυαλό μου, είμαι και λίγο σαγισμένο. Τώρα σαγισμένο ή ερωτευμένο θα μου πείτε. Ολαλά, δεν το λέω, δεν το λέω. Και τον φίλο τον Γιώργο με το ταξί του. Στο σκοτάδι.

0: Θεότε, καλημέρα, λέει παιδί μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε σταμάτη γονίδι, βεβαίως. Είναι λίγο κάπως 38. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα, τώρα μου ήρθε λίγο κάπως. Κατερίνα από το Χολαργό, που σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Κατερίνα μου. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Έχουμε σταμάτη γονίδι, λέει, τρελός για σένα. Το μπλέξαμε λίγο. Καλό βράδυ στην φίλη μου την Αθηνούλα από την Νίκαια και καλή συνέχεια στη βαρδιούλα σου.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα. Και το άλλο το παιδί που είναι εκεί στη Χαλκίδα.
1: Η μοναξιά μου είναι αφόρητη.
0: Σωτάκι.
1: Τρελός με σένα.
0: Είδες ο φίλος μου αναφορά που έκανε.

Βασίλη από το ταχυδρομείο. Παλικάρι μου, δεν έχουν αφήσει που λένε στο χωριό μου κολυμπηθρό ξύλο. Δεν αφήνει ταχυδρομεία. Έχουν γεμίσει όλα από εκείνα τα κουτιά με τους κωδικούς. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βανίλο. Γεια σου, παλικάρι, από τα Καλάβρητα μεριά.

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, πραγματικά έτσι. Εντάξει, τώρα εντάξει, υποκλίνομαι. Καλά σου λέει το παλικάρι το άλλο, έτσι, το κοκαλάκι. Τώρα το ξυπόλυτη που είσαι, πήγα να το φωνάξω. Πραγματικά πήγα να πω αυτό. Πάει, λεβέντη μου, πάει. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βαγγελάκι μου, ειλικρινά στο λέω αυτό που αυτό πήγα να πω. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας την Έφη τώρα που θέλει να ακούσει ένα τραγουδάκι. Ήταν αυθόρμητο, αν και δεν πρόλαβα να ακούσω, Έφη μου, από το εργαλείο το ονοματάκι, αν και το είπα. Βρήκες ένα πάτημα τώρα, εσύ να ακούσεις τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο το Δύο Ζωές. Είναι τέλειο. Τέλειο. Το τέλειο το γράφεις καλά. Αλλά βρήκες πάτημα πάνω σε αυτό. Καλά έκανες. Πάει πολύ. Πάει.

0: καρδιές ελεύθερες.
1: Λοιπόν, θα με ρωτήσετε τώρα αν αισθάνομαι τύψη εγώ σε τίποτα. Κάτσε να το ακούσουμε από ένα φίλο μας εδώ καλό. Καλημέρα. Θα μας πείτε τι γίνεται με το, θα μας πείτε τι γίνεται με το κυκλοφοριακό ταξιτζί μου. Καλά το λέω. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Τι κυκλοφοριακό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κυκλοφορεί έξω.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από εσάς εμείς καταλαβαίνουμε.
2: Εμένα σου πω.
1: Έλα,
2: να σου πω. Ας δω και κυκλοφορεί. Έχει κόσμο έξω, έχει καλό κόσμο. Έχει τουρίστες.
1: Αλήθεια. Έχει και τουρίστες. Και δεν έχω πάει για το... και δεν έχω πάει για το εγκλέζικο τώρα. Πρέπει να μάθω για το εγκλέζικο, καλή, να κάνω μια... Εντάξει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, έτσι. Έτσι δεν είναι.
2: Το ξέρω. Και η πλάκα ποια είναι ότι εγώ ήταν ένα κύριο, μια κυρία μας στα Μάξι.
1: Ναι.
2: Μιλάμε ότι ο κύριος είναι λάτρης του ραδιοφόνου, έτσι.
1: Έχεις τώρα πελάτη μέσω ταξί.
2: Εννοείται.
1: Πέω ονοματάκι, πέσω, δεν έχουμε θεματάκι εδώ πέρα. Κάνε τα δικά σου με τον κύριο, αυτά είναι. Αφού είναι ζωντανή η εκπομπή.
2: Το όνομα του ανθρώπου. Το όνομα σα ποια είναι, Κώστας.
1: Μπράβο, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, λεβέντη μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή διαδρομή να έχει. Καλό παιδί, ο φίλο μου. Γελάει, χαμογελάει, το άκουσα, έτσι.
2: Εννοείται. Και πάμε τώρα επάνω, βόρεια. Πάω να βρω το φίλο μου τον Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μηνυματάκι και λέει Κώστα, λέει κλείσε να ακούσουμε μουσική. Αυτό είναι το μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα.
2: Α, έτσι.
1: Ναι. Πήγες κάτι άλλο να πεις εσύ τώρα. Πες μου, πες τα όλα, παιδάκι.
2: Μάλλον κάποιο κοκαλάκι θα έχει μέσα.
1: Το έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι, δεν το συζητάμε. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας, αυτό το παλικάρι. Αυτό δεν λες το κοκαλάκι, μην κάνω κανένα λάθος, ρε φίλε, και νομίζω ότι είναι μακρυμάλης. Και φορεί κοκαλάκι απ' τα άλλα.
2: Ναι, κοκαλάκι. Βάλετε λύσεις και εντάξει, όλα καλά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις τώρα. Κοκαλάκι είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που λέμε και κοκαλάκι είναι αυτό που βάζουν πάνω οι μακρυμάλιδες ή οι γυναίκες. Αυτό δεν. Τι εννοείς από τα δύο?
2: Όχι. Δεν είναι τόσο μακρυμάλιδες για να βάλει κοκαλάκι. Όχι.
1: Επομένως είναι πολύ τυχερούλικο το παλικάρι. Τυχερούλικο, αυτό εννοάς.
2: Με το παλικάρι μας, ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Ωραία. Ακούγε το παλικάρι που είσαι εκεί με στο ταξίδι, χαμογέλασε, καλά έκανε. Λοιπόν.
2: Μα τους έχω τρελάνει, αδερφούς εδώ.
1: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μιχαλιό.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να περάσει καλά ο κόσμος όλος, την αγάπη μου. Κι ας μην γνωριζόμαστε όλα τα παιδιά εδώ. Με κανένα δεν γνωριζόμαστε, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα γνωριστούμε, όχι, βέβαια. Τα λέμε.
2: Αλλά είναι μια παρεούλα καλή.
1: Το έχω πει, λεβέντη μου, ότι το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει. Το ραδιόφωνο ενώνει. Το ραδιόφωνο είναι η αγάπη. Και όταν λέω εγώ κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι έρχονται και παρέρχονται. Κι εγώ. Εγώ το ψιλοσκέφτομαι. Σκεπτόμουν άλλο πραγματάκι. Κάποτε το έκανα πράξη. Και αυτό είναι πριν ένα χρόνο. Ξέρουν γιατί εννοούν κάποιοι ή κάποιες. Κάποιες, γιατί μου έδεσε το σου. Μας ή σου, μου είπες πριν ένα μήνυμα.
2: Ναι, σου, μας, του, ναι.
1: Αυτό είναι τούμπλεξ. Είναι και δικό σας και δικό μου. Δεν το συζητάω εγώ για να το λέω και να λέμε. Πάπετε εκεί. Τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα.
2: Κοίτα. Περίμενε λίγο.
1: Περιμένω.
2: Τώρα λες και δικό σου και κάνεις δικό μου.
1: Έκανα και δικό μου. Και δικό σου και δικό. Λοιπόν, και δικό μου είπα και δικό μου πάλι δύο φορές. Πολλά λάθη κάνω τελευταία. Μάλλον είναι ερωτευμένο, θα είμαι καψουρεμένο.
2: Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Κι άλλο λάθος.
2: Όλα καλά.
1: Εντάξει, άμα έκανα κι άλλο λάθος, τι να πω. Εντάξει, θα ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνει τα λάθη. Αν δεν έχω δαγκώσει εγώ μάλλον.
2: Η γλώσσα λέει κόκαλα, δεν έχει κόκαλα τσακίζει.
1: Ναι, το είπα και πριν, ναι. Αλλά γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλήθεια λέει. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει, αλήθεια. Χριστέ μου, αλήθεια λέει. Λοιπόν, πήγαινε τον πελάτη τώρα στη δουλειά. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.
2: Φιλιά πολλά, κουλάκια σε όλους, φιλάκια, πάει, πάει, γιάκια.
1: Να σε καλά, καμπάρι μου, φιλιά.
0: Να μην αφορώ στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του.
1: Το παλικάρι το άλλο με λέει οδηγούλη. Καλά οδηγούλη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο μάνατζερ είμαι.
0: Έλα Χρυστάκο, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, άκουσες τα λογδάκι νομίζω.
1: Ναι, μπορεί να μου βάλει το κίνημα αλλογινό του Μητροπάνου.
0: Χρήστο μου, δεν το προλαβαίνω, λεβέντη μου. Όχι, δεν το προλαβαίνω. Έχω 10, ούτε 20 λεπτά και δεν το προλαβαίνω. Άκουσε τα τραγουδάκια και έχω σημειωμένα και άλλα τραγούδια να ακούσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, λεβέντη μου.

Λοιπόν, όπως το είπα και πριν στο παλικάρι εδώ που ήταν στο τηλέφωνο και τελείως αυθόρμητα τα τραγουδάκια που έχουν σημειωθεί που θέλουν να τα ακούσει ο κόσμος και δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Δεν υπάρχει ο χρόνος πλέον. Μας κυνηγάει ραδιοφωνικός τηλεοπτικός, είναι πολύτιμο. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, ήταν μαζί μας και ήταν μαζί σας. Έτσι, μπαλκόνι, ωραίος ο καιρός, έτσι, τι καλύτερο. Και μπορείτε να πάτε να περάσετε από την πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εθνικής Αντιστάσεως 63, το επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Φανταστική, εξαιρετική πιτσαρία του Ζεάκη. Λεβέντη μου, άσε το τι έχει και τι δεν έχει. Εδώ μιλάγαμε για σένα. Καλό βράδυ στην φίλη μας τη Ρίτα. Ρίτα μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Θα πω καλημέρα, θα πω καλημέρα στα παιδιά. Ωραία, ωραία, φανταστικά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην Νεφέλη, τον Χρήστο και στη Χριστιανά. Λοιπόν, από τα Πατήσια. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά. Λοιπόν, ωραίο το όνομα. Νεφέλη, έτσι. Νεφέλη, Χρήστος και Χριστιανά, από ό,τι βλέπω. Είναι για Πατήσια μεριά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, έχεις κάποιο τραγουδάκι με τον Νότι ή όχι? Έχουμε ακούσει. Έχεις κάποιο τραγουδάκι για να προλάβουμε να το ακούσουμε, γιατί είναι λίγο περιορισμένη η ώρα μας, έτσι? Έχω ένα τραγουδάκι εδώ. Ειλικρινά, έχω ένα τραγουδάκι. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Τα προλαβαίνουμε, ρε Λεβεντάκο μου, όλα. Πάμε να ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη που λέει «Να ξανάρθεις». Και πάλι καλημέρα στα παιδιά με τα ταξί. Έλα, παιδάκι μου, έλα.

Λοιπόν, Χριστάκο μου, είναι αυτό το τραγουδάκι που λέει με τον Νότι, τον Σφακιανάκη, μην πλησιάζεις. Πάμε λεβέντε να το ακούσουμε, προλαβαίνουμε, είπαμε, έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ Μαρία μου στο Ήλιον και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Χρήστος το ονοματάκι, Χρήστος Καναμούτης, από ό,τι έχει το μηνυματάκι. Να σε καλά λεβεντάκο, έλα να ακούσεις το τραγούδι. Και πάντα εδώ, ε. Μάχη 99,8. Μόνο εδώ γίνονται. Μην πλησιάζεις. Μην πλησιάζεις, Νότι Σφακιανάκης για το φίλο μας τον Χρήστο, στην καινούργια παρέα.

Στην αγκαλιά σου λέει, στην αγκαλιά σου λέει ανήκω προσωρινά. Κρατάω πάντα στίχους από τα λογοδάκια, έτσι το μην πλησιάζεις. Χριστάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, φίλος Χρήστος Καραμούτης, να σε καλά, λεβεντάκο μου, με όνομα, τεπώνυμα τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο παλικάρι μας εκεί που πάει για... ή έχει κάνει διάλειμμα, ναι, κάνει διάλειμμα. Κώστα μου, είναι στον Ασπρόπυργο. Να το πω ή να μην το πω? Λέει μην το πεις όλο. Λοιπόν, Ιακωβίδη, σ' αγαπώ, λέει, σου φώναξα. Αλλά το τραγουδάκι του με τον Νότι Σπατιανάκη, μην πλησιάζεις. Όλα τα λεφτά. Να είστε εδώ, όλα τα λεφτά είναι εδώ, λεφτά υπάρχουν. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ποιος τράβηξε ποιον, ναι.

0: μου, να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ στο Τσάκλι. Είναι πεντάκο μου, εντάξει, είναι και δουλειά, το κάθε τι. Καλό Σαββατοκύριακο, συνονοματέ μου, Μιχάλη. Λοιπόν, έναν Αλέκο Ζαζόπουλο. Λοιπόν, η Γεωργία Μέγαρα δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά. Ίσως δεν κατανοείς κάποια πραγματάκια καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Είναι το πρώτο. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο στολίδι, παιδιά. Το να υπάρχει υγεία. Ακούμε τι γίνεται και βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, δεν είναι τέσσερες τα χαράματα, αλλά έτσι μου είπε. Να ακούσει το ραγουδάκι. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε. Λοιπόν, και για τα παιδιά, στην από καλή συνέχεια στις αλυσίδες. Φωτιαστικές αλυσίδες στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3.
1: Από τη χαρά γεμάτο το τασάκι. Και τα λόγια σου να...
0: Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι, Φραουλίτσα. Κολονός, καλή συνέχεια.

0: θέλει.
1: Δημήτρη μου, καλή πόλη, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα τελευταίος. Τον καλύφτα Μιχαλάκη, ευχαριστούμε λέει για το ωραίο πρόγραμμα πάλι απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου, το 991. Χτυπάει την πόρτα πάντα τελευταία ο Δημήτρης. Από την καλή πόλη. Φιλιά, λεβέντη μου.

Μάλλον ψαράκι μπορεί να ήταν. Και τα ψαράκια είναι ευαίσθητα. Όταν παραδίδεις την καρδιά σου, όταν δίνεις το κλειδί της καρδιάς σου, όταν τα παραδίδεις έτσι σε χέρια τρυφερά, επομένως δέχεσαι το κάθε τι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτές είναι αποφάσεις καρδιάς. Μεγάλες αποφάσεις καρδιάς. Είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, εδώ τη Δευτέρα πάλι μαζί παρέιτσα. Θα τα πούμε ζωντανά στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, σας είχαμε στα καλύτερα και σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Σας είχαμε, σας έχουμε και θα σας έχουμε. Και θα σας έχουμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, προτείνουμε More than tax για ό,τι το καλύτερο. Όλες οι υπηρεσίες εκεί. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου. Επίσης ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη με τα όμορφα, με τα καλά, τα γλυκά. Που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Με τη σκέψη, από μένα τη δική να έχετε ένα όμορφο όνειρο. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μόνο Μάχη 99.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα, όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή, ετοιμάζονταν να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρείες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και με ροκάματα και χαρτζιλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζιλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθεία συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διανέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος, σε συνεργασία με συνεργούς του, ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι,
ο κύριος Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος έχει παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείτε να βληθεί το σπίτι του Ισίδωρου Δογιάκου, διότι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος είναι κουμπάρος του κύριου Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Δογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Έχει καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια. Ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται δεν είναι κατακριτέος. Αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν με την προπαγάνδα P2, τη μεγάλη μασονική στοά της Ιταλίας, και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλενε ένα βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλημένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος.
Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββατού ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την Περόνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολιορκημένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτος της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μετρίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη? Θα φτάσουμε εκεί, τη χώρα, στο απόλυτο χάος? Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σε ενέργεια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένομη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση, ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Ιμαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειο υπηρώτη που μαζί με έναν Αλβανό, έναν Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της για καθαρά αστυνομικά θέματα. Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιωτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της,

είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλευμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο, ο οποίος αλλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης, ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και εκρηκτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέδεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γυνήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα κυρίες και κύριοι ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις, φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες, το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω, μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα, ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ, τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν, η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο και όπως

γράφηκε σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό. Έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με τη φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει 962 ονόματα τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το μάθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδρου του Γιακού, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Με στοιχεία, όχι παραμυθαζίδικες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει, εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις, και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

0: κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Είναι από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στο Γκίζι, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 20 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης. Έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση όχι μόνο για να αλληλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο μεγάλος παράς. Ο μεγάλος παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό. Η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεφθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεφθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνετε και δεν την αγοράζετε. Όταν όμως κατεβάσει ρολά, θα καταλάβετε το κενό της ενημέρωσης. Προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς, η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε. Στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αλήθεια κύριε Ζήση, εσείς που ήσασταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα? Με πεταλουδίτσες? Με ρωμαλαίους άνδρες? Σε νυχτερινά μαγαζιά? Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες, με τα γλαράδες. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, κύριε Ζήση, για τη Θεσσαλονίκη. Σας κρατούν, σας εκβιάζουν. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Η έκρηξη ήταν τρομερή και σκόρπισε παντού το θάνατο σε μια ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η κεντρική οδική αρτηρία που οδηγούσε στο Παλέρμο από το αεροδρόμιο της πόλης κόπηκε σχεδόν στα δύο. Τόνοι χωμάτων σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και εκεί που νωρίτερα διερχόταν ο πολυσύχναστος δρόμος άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε υπόνομο που βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από την άσφαλτο και πυροδοτήθηκαν με τηλεχειρισμό όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχοι της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι, ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχοι της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις, χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
0: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και να τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο Τογιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Τογιάκο ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Τογιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες και κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση μες στις φυλακές. Τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν. Τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε και που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν? Ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο σκότος, στην ίδρυκα, στις βρωμοδουλειές? Πριν από λίγο καιρό ξεσπάσει ένα μεγάλο ποινικό σκάνδαλο μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μιλάω για τους τέκτονες, για τους μασόνους, Πατησίων και Σουρμελή γωνία. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι το αρχηγείο? Εκεί λαμβάνει εντολές ο πολιτικός κόσμος? Τι είναι εκεί? Τα πλυντήρια της μαφίας? Νομίζω ότι η κατάσταση έξεφύγει. Στην Ιταλία δεν δίστασαν την εποχή της ακμής της μαφίας να σκοτώσουν ακόμα και πρώην πρωθυπουργό. Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού και πανεπιστημιακού Άλντο Μόρο, τον οποίον απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πόρτ παγκάζ σκοτωμένο.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες αιχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Με τον κ. Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κ. Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίαιο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες.

Ο αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το οποίο είχε λάβει 34,4% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου του 1976, είχε προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κομμουνιστών και των χριστιανοδημοκρατών σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για την Ιταλία. Ο Μόρο τότε ήταν ένας από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματιστεί τελικά μια κυβέρνηση εθνικής αλληλεγγύης ως πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών.

0: Στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα? Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνει. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω, για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω, όποιος θέλει Δοϊράνη 45, όποιος θέλει Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω τη τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε, για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια. Απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει 2 σφαίρες. Τομάρια! Ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτού σας. Εγώ δεν παίζω. Break.